Ήταν εκ νεαράς ηλικίας, ευσταλής, υψηλός, λεπτός στην μέση, μελαχρινός, με αδρούς χαρακτήρας του προσώπου, δασίας οφρής, οφθαλμούς μεγάλους, ογκώδη ρίνα, χονδρά χείλη προέχοντα. Ηγάπα πολύ τα μουσικά, τα εκκλησιαστικά και τα εξωτερικά. Υπήρξε δε με την χονδρήν αλλά παθητικήν φωνήν του ψάλτης και τραγουδιστής εις τον καιρόν του μέχρι γύρατος. Την σινιόραν, ωραίαν νέαν, λεπτοφυή, λευκοτάτην, την είχε νυμφευθεί από έρωτα. Ήδη είχε συζήσει μαζί της υπέρ τα 25 έτη και είχε να αποκτήσει 4 ιούς και 3 θυγατέρας. Αλλά τώρα, εις την ουδόν του γύρατος, δεν συνέζει πλέον μαζί της. Είχε χωρίσει άπαξ ήδη αφού εγεννήθησαν τα 4 πρώτα παιδεία, 2 ιοί και 2 θυγατέρας. Ο πρώτος ούτος χωρισμός διήρκησεν επί τινάς μήνας. Ήτα επήλθε συνδιαλλαγή και συμβίωση πάλιν. Τότε γεννήθησαν άλλα 2 τέκνα, Υιός και Θυγάτριον. Ήτα επήλθε δεύτερος χωρισμός, υπέρ το έτος διαρκέσας. Μετά το χωρισμόν, δευτέρα συνδιαλλαγή. Τότε εγεννήθη ο τελευταίος Υιός. Ακολούθως επήλθε μακρός χωρισμός μεταξύ των συζύγων. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός, με τα πολλάς αγώνους από πείρα συνδιαλλαγής, διήρκει ήδη από 3 ετών και ημίσεως. Δεν ήτο πλέον φόβος να γεννηθούν άλλα τέκνα, η σινιόρα ήτον υπερ 4 κοντού της ήδη.

Την εσπέραν εκείνην της 13ης Αυγούστου του έτους 1880, εκάθητο μόνος, ολομόναχος, έξω του Ναΐσκου εις το προάβλιον, έμπροσθεν της καλύβης την οποίαν είχε κτίσει, εκάπνιζε το τσιμπούκι του και ρέμβαζεν. Ο καπνός από τον λουλάν ανέθρωσκε και ανέβαινε εις κιανούς κύκλους εις το κενόν, και οι λογισμοί του ανθρώπου εφαίνοντο να παρακολουθούν τους κύκλους του καπνού και να χάνονται με ταυτόν εις το αχανές, το άπειρον. Τι έσκεπτε το? Βεβαίως την σύζυγόν του, με την οποία ήσαν εις διάστασιν, και τα τέκνα του, τα οποία σπανίως έβλεπεν. Εσχάτως του είχον παρουσιαστεί πρώτην φοράν εις τη ζωή του και οικονομικές στεναχωρίε. Ο Φραγκούλας ήταν μεγαλοκτηματίας, είχε παμπόλους ελαιώνας, αμπέλικα αρκετά και χωράφια αμέτρητα. Μόνον από τον αντίσπορον των χωραφίων ή μπορούσε να μην αγοράζει ψωμί διόλου του έτους, αυτός και η οικογένειά του. Οι δε ελαιώνες, όταν εκαρποφόρουν, έδιδον αρκετόν εισόδημα. Αλλά επειδή δεν εργάζεται ποτέ μόνος του, τα έξοδα τον έτρωγαν. Ήταν αυξανωμένης της οικογενείας, συνυυξάνοντο και ανάγκε, και όσον ύυξανον τα έξοδα, τόσον τα έσοδα ηλατούντο. Ήλθαν δυστυχισμένες χρονιές. Αφορίε, συμφορέ, θεομηνίε. Ήτα, δια πρώτην φοράν, έλαβεν ανάγκη μικρών δανείων. Δεν εφαντάζεται ποτέ ότι μία μικρά κάμπη αρκεί δια να καταστρέψει ολόκληρον φυτίαν. Υπηφθύνθη εις έναν τοκογλύφων του τόπου. Ήτι ούτι ήσαν άνθρωποι φερτοί απ' έξω, και όταν κατέφυγον εις τον τόπον εν ώρα συμφοράς και ανεμοζάλης κατά την μεγάλην επανάστασιν ή κατά τα άλλα κινήματα τα προαυτής αρχομένης της εκατονταετηρίδος, κανείς δεν έδωκε προσοχήν και σημασίαν εις αυτούς. Αλλά επειδή οι εντόπιοι είχον αποκλειστικήν προσήλωσιν εις τα κτήματα, ούτε οι επίλυδες, ως πράτουσιν όλοι η φύση και θέση Εβραίοι, έδωκαν όλη τη σημασία και την προσοχή των εις τα χρήματα, ίνιξαν εργαστήρια, μαγαζία και εμπορεύοντο και χρηματίζοντο. Ήτα ήλθεν ώρα, όπως και τώρα και πάντοτε συμβαίνει, οπότε οι εντόπιοι έλαβαν ανάγκη των χρημάτων και τότε ήρχισαν να υποθηκεύουν τα κτήματα, έως ότου παρήλθε μία γενεά ή μία καημίσια και τα χρήματα επέστρεφον εις τους δανειστάς συμπαραλαβώντα με θεαυτόν και τα κτήματα. Έως τότε δεν είχε συλλογιστεί διάφτα πράγματα ο Φραγκούλης Φραγκούλας, ούτε τον έμελε ποτέ του περί χρημάτων, αλλά επεσχάτων είχε λάβει ανάγκην και δευτέρου και τρίτου δανείου, και οι δανειστέ προθήμως του έδιδαν, αλλά απήτουν να τους καθιστά υπέγγια τα καλύτερα κτήματα, εκ των οποίων έκαστον είχε κατά αυτόν εκτιμητήν δεκαπλασίαν αξίαν του ποσού του δανειζομένου. Πλην φεύ, αυτός δεν ήταν ο μόνος καημός του. Ο Φραγκούλης Φραγκούλας δεν εφόρει πλέον το ωραίον του μαύρον φέση, το τουνεζιάνικον, έφερεν οικιακόν μαύρον σκούφων επί της κεφαλής. Αλλά ευρίσκετος σήμερα εις την εξοχήν, εάν τον συνειντόμεν την προτεραίαν εις την αγοράν κάτω εις την πολύχνην, θα ευλέπομεν ότι είχε βάψει μαύρον το φέση του. Είχε πρόσφατον πένθος.

Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ο γέρο Φραγκούλης εστέναξε και είχε δίκαιο να στενάξει. Το καλύτερο κοράσιόν του, το τρίτον, το μικρότερον, 14 ετών μόλις την ηλικίαν, το οποίον είχε γεννηθεί κατά τη διάλειμμα έρωτος μεταξύ δύο χωρισμών, του είχε να αποθάνει προ λίγων μηνών. Και αυτός ήλθεν στην Παναγίαν δια να κλάψει και να πει τον πόνον του. Ήταν κτήμα του ο ναίσκος της Παναγίας της Πρέκλας. Το εκκλησίδιον ήταν ευπρεπέστατον, ωραία στολισμένο και είχε καλάς εικόνας και μάλιστα την φερόνιμον, την γλυκίαν Παναγίαν την Πρέκλαν, σκαλιστών χρυσωμένων τέμπλων, πολυέλαιων και μανουάλια, οριχάλκινα, κανδύλια αργυρά. Έφερε πάντοτε ο ιδιοκτήτης μαζί του την βαρίαν υπερμεγέθη κλίδα της δρυήνης θύρας της Στερεάς και δεν έλειπε συχνά να επισκέπτεται την Παναγίαν του. Ιερόσυλος ευτυχώς κανείς ακόμη δεν είχε αναφανεί εις τα μέρη αυτά. Ήταν η προπαραμονή της εορτής ότε θα ετελεί το πανήγυρις εις τον Αΐσκον τιμόμενον επωνόματι της Κοιμήσεως. Θα ήρχοντο από τον τόπον πολλέ οικογένειε και άτομα δωδεκάδες τινές προσκυνητών και πανηγυριστών και ο Παπανικόλας ο συμπέθερός του. Εις τον Παπανικόλαν ο Φραγκούλας έδιδε δια των κόπων του εν τάλιρον. Περιπλέον δε εισέπρατεν ο παπάς δια λογαριασμών του τας δεκάρας όσας έδιδαν γυναίκες δια να γράψουν τα ονόματα ή τα ψυχοχάρτια. Όλα τα άλλα προσφοράς, αρτοκλασίας, πώλησιν κυρίων και τα λοιπά, τα εισέπρατεν ο Φραγκούλας ως εισόδημα ειδικών του. Και τώρα τους επερίμενε να έλθουν πάλι και ανελογίζεται πως άλλοτε, όταν ήταν νέος ακόμη, μετά τον πρώτον χωρισμόν από την γυναίκα του, η πανήγυρης αυτή της Παναγίας της Κοιμήσεως έγινε ένα αφορμή δια να επέλθει συνδιαλλαγή μετά της γυναικός του. Κατόπιν της συνδιαλλαγής εκείνης εγεννήθη ο τρίτος υιός και το κουμπό, το θυγάτριον το οποίο εθρύνει τώρα ο γέρο Φραγκούλας. Το χάσα το καημένο μου το ευάγωγο, το χάσα. Ω, δεν ελυπείτο τώρα τόσο πολύ τον από τις γυναικός του χωρισμών, την οποίαν άλλος τρυφερός η γάπα, όσον εθρύνει την σκληράν απώλειαν εκείνης της κορασίδος, την οποίαν εις τον άλλον κόσμο ήλπιζε μόνον να επανεύρει. Και κατενίσε το πολύ η καρδία του και θλίβετο και ανελογίσθη ότι το πάλε εδώ οι χριστιανοί όσοι ήσαν ως αυτός τεθλιμμένοι εις τον αΐσκον αυτών της Παναγίας της Πρέκλας ήρχοντο τας ημέρας αυτάς να εύρωσει δια της εγκρατείας και της προσευχής και του ιερού άσματος αναψυχήν και παραμυθίαν. Άφησεν εις την άκριν το τσιμπούκι το οποίον είχε σβήσει ήδη ανεπαισθήτως εν μέσω της αλοφροσύνης και των ρεμβασμών του καπνιστού και ακουσίως ήρχισε να υποψάλει. Έλεγε το μέγα παρακλητικόν κανόναν των εις την Παναγίαν όπου διεκτραγουδούνται τα παθήματα και τα βάσανα μιας ψυχής και την σειράν όλην των κατανυκτικών ύμνων όπου εις βασιλεύς Έλλην διωγμένος, πολεμημένος, στενοχωρημένος από Λατίνους και Άραβας και τους ειδικούς του, διεκτραγωδεί προς την Παναγίαν τους ιδίους πόνους του και τους διωγμούς όσους υπέφερεν από τα στήφη των βαρβάρων τα οποία ονομάζει νέφη. Ήτα, κατά μικρόν, αφού είπεν όσα τροπάρια ενθυμίτω από στήθους, ύψωσεν ακουσίως την φωνήν και ήρχισε να μέλπει το αθάνατον εκείνο. Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες εν θάδε γεσθημανή το χωρίο, κυδεύσατε μου το σώμα. Και εσύ, Ιε και Θεέ μου,
παράλαβέ μου το πνεύμα.

και ήτα προσέτη, παρεκάλει δια του άσματος την Παναγίαν να είναι μεσήτρια προς τον Θεόν. Μη μου ελέγξει τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων. Ω, αυτό είχε την δύναμη και το προνόμιον να κάμνει πολλά ζεύγη οφθαλμών ακλαίωσιν. Των παλαιών καιρών, όταν οι άνθρωποι έκλαιον ακόμη εκούσια δάκρυα εξυναισθήσεως, ο γεροφραγκούλας επίστευε και έκλαιεν. Ω ναι, ήταν άνθρωπος ασθενής, η γάπα και η μάρτανε και μετενόη. Η γάπα την θρησκείαν, η γάπα και την σύζυγον και τα τέκνα του, επόθη ακόμη των συζυγικών βίων, επόθη και των βίων των μοναχικών. Τον καιρόν εκείνον είχε αγαπήσει εξ όλης καρδίας την σινιωρίτσαν του και την ηγάπα ακόμη. Αλλόσον τρυφερός ήτο εις τον έρωτα, τόσον ευεπίφορος εις το πείσμα και τόσον γοργός εις οργήν. Ω ατέλειε των ανθρώπων! Τώρα, εις τους τελευταίους χρόνους, είχε γνωρίσει ακόμα και την οικονομικήν στενοχωρίαν, το παράπονο της ξεπεσμένης αρχοντιάς, τας πιέσεις και τας απειλάς των τοκογλύφων, το διάφορο κεφάλι, το διάφορο κεφάλι. Επί τέσσερας εν ιαυτούς, ήτο αφορία. Ελέε δεν εκαρποφόρησαν. Ο καρπός είχε προσβληθεί από άγνωστον ασθένειαν δια της αμαρτίας των ιδιοκτητών. Είχαν κυτρινήσει και μαυρίσει, ελέε, και ήσαν γεμάτε από βούλες και είχαν πέσει άκερα. Τόσα υποστατικά, τόσα μούλκια, τόσο βιός, αγύριστα κτήματα, σχεδόν τσιφλίκια, υπηλούντο να περιέλθωσιν ισχύρας των τοκογλύφων. Εγένα ή όχι η γη, εκαρποφόρουν ή όχι τα δέντρα, ο τόκος δεν έπαβε. Τα κεφάλαια έτικτον. Έπαυσε να τίκτη η γόνιμος, όπως λέγει ο Άγιος Βασίλειος, αφού τα άγωνα ήρχισαν και εξικολούθουν να τίκτουν. Ανελογίζεται αυτά και έκλαιεν η ψυχή του. Δεν ήλπιζε πλέον, ούτε ύφχετο σχεδόν, να ήρχετο η σινιωρίτσα αύριον εις την πανήγυριν, όπως ήρχετο τακτικά κάθε χρόνον άλλοτε όταν ήσαν μονιασμένοι, όπως είχεν έλθει και άπαξ εις καιρόν όπου ευρίσκοντο χωρισμένοι προ 15 ετών. Τώρα μόνον η ψυχή της Κούμπος, της αθώας μικράς Παρθένου, ήθεν απαρίστατο αοράτος εις την πανήγυριν αγαλωμένη. Ο άλλοτε προ 15 ετών, πριν γεννηθεί ακόμη η Κούμπο, ναι, η Παναγία είχε δωρήσει το αυρόν εκείνο άνθος εις τον Φραγκούλιν και την Σινιώραν, και η Παναγία πάλιν την είχε δρέψει και την είχε αναλάβει πλησίον της πριν μολυνθεί εκ της επαφής των ματέων του κόσμου. Τον καιρόν εκείνο είχε συμβεί ο πρώτος χωρισμός, το πρώτο πείσμα, το πρώτον κάκιωμα μεταξύ των συζύγων, και ο Φραγκούλης, θυμώδης, οξύχολος, δρυμής, είχεν αναβεί όπως τώρα από την πολύχνη την κατοικημένη εις το παλαιόν χωρίον το έρημον, του οποίου εσώζοντο τότε ακόμη ολίγιστε οικίε, και δεν ήτο ερήπιον όλων όπως σήμερον. Και καθώς τώρα είχεν έλθει δύο ή τρεις ημέρας πρώτης εορτής εις το παρεκκλήσιον της Πρέκλας, εκάθητο δε εις τα πρόθυρα του Ναΐσκου και κάπνιζε το μακρόν τσιμπούκι με το ηλέκτρινον επιστόμιον. Πλην τότε το φέσι του ήτο κατακόκκινο και τώρα εφόρει μαύρων σκούφων. Και τότε ο Φραγκούλης ήταν 40 χρόνων και τώρα ήταν 55. Τότε έτρεφε πείσμα και χολήν, αλλά είχε πολύ περισσότερον και βαθύτερον συζυγικόν έρωτα, και μόνον νίξιν ήθελεν, ήταν έτοιμος να συγχωρήσει και να αγαπήσει. Αλλά τώρα δεν έχει πλέον ούτε πείσμα, σχεδόν ούτε οργήν. Η γάπα την σινιώρα την επώνει
αλλά έκλαιε πολύ περισσότερον δια το θυγάτριόν του το κουμπό, το καημένο το ευάγωγο. Εκείνη τη φοράν ο Παπανικόλας, άμα έφθασε την παραμονήν ακολουθούμενος από πλήθος προσκυνητών δια την πανήγυριν, εστάθη πλησίον της θύρας του ναού παρά την γωνίαν και του είπε μυστηριωδώς: «Θα έχεις μου σαφρλίκια θαρώ». «Τι τρέχει, παπά?» ρώτησε μηδιών ο Φραγκούλας, ως της εμάντευσε πάρα αυτά. «Θα σου έρθει τα σκέρι. Κοίταξε, Φραγκούλη, φρόνημα, χωρίς πείσματα». Ο παπάς ασκέρι λέγον εννοούσε προφανώς την οικογένεια του Φραγκούλα, αλλά τάχα μόνον τα παιδεία τα δύο μεγαλύτερα εκ των τεσσάρων, καθώς τα άλλα δύο τα μικρά δεν θα ειδύναντο να κουβαληθούν εις διάστημα τριών ωρών οδηπορίας χωρίς τη μητέρα των. Ο Φραγκούλης ηθέλησε να βεβαιωθεί. «Θα έρθει μαζί και η μάνα τους?» «Βέβαια, πιστεύω», είπε ο παπάς.

Το όντι. Όταν ευράδιασε καλά και ήρχισε να σκοτεινιάζει, η κυρασινιόρα ήλθε μαζί με την γραίαν μητέρα της και με τα τέσσερα παιδιά της, εν συνοδεία και άλλων προσκυνήτριών γειτονισών συγγενών της. Από πολλών μηνών δεν είχε ειδεί το σύζυγόν της, ώστις είχε κατοικήσει χωριστά εις ευτελές δωμάτιον χάριν ταπεινώσεως, το οποίον ονόμαζε το κελί του, και έζη από μηνών ως καλόγυρος. Επλησίασε δειλή κάτω νεύουσα. Ο Φραγκούλης ίστατο εκεί παραπέρα από την θύραν της εκκλησίας και έκαμνε πως έβλεπεν αλλού και πως επρόσεχεν εις την ομιλίαν περί αγροτικών υποθέσεων μεταξύ δύο ή τριών χωρικών. Η σινιόρα εισήλθεν εις τον αΐσκον, επροσκύνησεν, εκόλλησε κυρία και εισπάσθη τα σηκώνας. Ήτα μετά την αόραν εξήλθεν, επλησίασε συνεσταλμένη και χαιρέτησε το σύζυγόν της. Ούτως έτεινε προς αυτήν την χείρα και εισπάσθη φιλοστόργος τα τέκνα του. Ήδη ενύκτωνε και ψάλει ο μικρός Εσπερινός. Ακολούθως μετά το λιτόν Σαρακοστιανών, το οποίον έφαγον κατά ομάδας καθίσαντες οι διάφοροι προσκυνητέ εδώ και εκεί επί των χόρτων και των ερυπείων. Ο Φραγκούλης ετοίμασεν ιδιοχείρος ξύλινων σήμαντρων, πρόχειρων κατά μίμησιν εκείνων τα οποία συνηθίζονται εις τα μοναστήρια, και φέρον τρεις γύρους περί των ναών το έκρουσε μόνος του, πρώτον εις τροχαϊκών ρυθμών τον αδάμ, αδάμ, αδάμ, ήτα εις ιαμβικών το τάλαντον, το τάλαντον. Ευθύς τότε τα δύο παιδεία του Φραγκούλα και πέντε-έξι άλλοι μικροί μοσχομάγκε ανεριχήθησαν επάνω εις την στέγην του ναού άνωθεν της θύρας και ήρχισαν να βαρούν τρελά, αλίπητα, αχόρταστα το μικρόν μισοραγισμένον κόδωνα των γκρεμάμενων από δύο διχαλωτών ξύλων εκεί επάνω. Ύστερα από πολλάς φωνάς, μαλώματα και επιπλήξεις του Φραγκούλα, του Μπαρμπαδημητρού του Ψάλτου και του Παναγιώτου της Αντωνίτσας, ενός καλού χωρικού, ώστις δεν εκουράζεται να τρέχει εις όλα τα εξοκλήσια και να κάμνει κουμάντο, εωσού επιτέλους η Δημαρχία είναι αγκάστη να τον αναγνωρίσει ως ισόβιον επίτροπον όλων των εξοχικών ναών, τα παιδεία μόλις έπαυσαν οψέποτε να κρούν τον κόδωνα και ξεκόλλησαν τέλος από την στέγη του Ναΐσκου. Ο Παπανικόλας έβαλεν ευλογητών και ήρχισεν η ακολουθία της Αγρυπνίας. Ο Φραγκούλας ήτο τόσον ευδιάθετος εκείνη την εσπέραν, ώστε από του «ελέησόν με ο Θεός» της αρχής του αποδείπνου μέχρι του «ή το όνομα» εις το τέλος της λειτουργίας, όπου η πανηχής διήρκησεν 8 ώρας άνευ διαλύματος. Όλα τα έψαλε και τα απήγγειλε μόνος του από του δεξιού χορού, μόλις επιτρέπον εις τον Κυρδημητρών τον κάτοχον του αριστερού χορού να λέγει κι αυτός από κανένα τροπαράκι δια να

ή το ακόμη ως να ήταν χθες ο γεροφραγκούλας και είχον παρέλθει 15 έτη έκτοτε. Ακόμη και μικρά τεινά φεδρά επεισόδια τα οποία συνέβησαν εις την Λιτίν μικρών πρώτου μεσονικτίου κατά την έξοδο της ιεράς εικόνας εις το Ήπεθρον. Επειδή οι γυναίκες είχαν κολλήσει πολλά και χονδρά κυρία τα πλήστα έργα αυτών των ιδίων χειρομάλακτα, τα δε κυρία συμπλεκόμενα εις δέσμας και περικοκλάδας από τον Παναγιώτην τον Αντωνίτσας, τον πρόθυμον εις την υπηρεσία της ιεράς πανηγύρεως, είχαν λαμπαδιάσει. Εις μίαν στιγμήν ο λίγον έλειψε να πάρει φωτιά το φελόνι του παπά, ήτα και το γένιόν του. Τότε ο Παναγιώτης της Αντωνίτσας, μη ευρίσκον άλλο προχειρότερο μέσον, ήρπαξε τα σογκώδης δέσμας των φλεγών των κυρίων, τας έφερε κάτω εις το έδαφος και πάτη δυνατά με τα τσαρούχια του, δια να τα σβήσει. Οι γυναίκες δυσφορούσε εγόγγιζον να μη πατεί τα κυρία, γιατί είναι κρίμα. Τότε εις τον παρεστώτον, ιός πλουσίου του τόπου, από εκείνους ήτινες εις το ύστερον κατέστησαν δανειστέ του φραγκούλα και ως της ελέγεται ότι εμελέτα εις τας εκλογάς να βάλει κάλπιν ως υποψήφιος δήμαρχος, οικούσθη να λέγει ότι πρέπει να μάθουν να κάνουν οικονομία, οικονομία στα κυρία, η νύχτα μεγαλώνει, η σημερία τώρα κοντεύει, έχει νύχτα. Αλλά οι γυναίκες, ενώ ήξευραν καλύτερα από εκείνον όλα στα οικονομίας του κόσμου, δεν εννοούσαν τι θα πει οικονομία στα κυρία, αφού άπαξ είναι αγορασμένα και πληρωμένα και είναι μελετημένα και τα μένα εξάπαντος να καούν δια την χάριν της Παναγίας. Την ιδίαν ώραν συνέβη και τούτο. Ενώ ο παπάς απήγγειλε τας μακράς αιτήσεις της Λιτής, επισυνάπτων και τα ονόματα όλα ζωντανά και πεθαμένα, όσα του είχον υπαγορεύσει αφεσπέρας ευλαβής προσκυνήτριε, ο Φραγκούλης έψαλε μεγαλοφόνος το τριπλούν κύριε Λέισον με την χονδρήν φωνήν του και με όλον το πάθος της ψαλτικής του. Τότε ο Μπαρμπαδήμητρος, ώστις εφαίνεται να είχε πειραχθεί ο λίγον, ίσως διότι ο Φραγκούλης εν την ψαλτομανία του δεν του επέτρεπε να πει και εκείνος ένα τροπαράκι σωστό, διότι άμα ήρχιζαν ο Δημητρός το δικό του, ο Φραγκούλας με την γερήν κεφαλικήν φωνήν του εκθύμως συνέψαλε, του ήρπαζε την πρωτοφωνίαν και υπέτασε και κάλυπτε την ασθενή και τερετίζουσαν φωνήν εκείνου, έλαβε το θάρρος να του κάνει παρατήρησιν. Πιο σιγά, πιο ταπεινά κύριε Φραγκούλη, σιγανότερα να το λες το κύριε Λέισον, γιατί δεν ακούγονται τα ονόματα και θέλουν οι γυναίκες να τα ακούνε. Είχε κάπως δίκαιον, διότι πράγματι οι γυναίκες απείτουν να λέγονται εκ φόνος τα ονόματα όσα είχον υπεί εις τον παπάν να γράψει. Εννοούσαν να τα ακούει και ο Θεός και η Παναγία και όλος ο κόσμος. Η κάθε μία ήθελε να ακούσει τα δικά της τα ονόματα και να τα αναγνωρίσει καθώς απειγγέλλοντο αραδιαστά. Άλλος θα είχαν παράπονο κατά του παπά, και ο παπάς αν ήθελε να φάγει κι άλλοτε εις το μέλλον προσφορές, όφιλε να τα έχει καλά με τις ενορίτησες. Τότε η Αργυρή, η πρωτότοκος του Φραγκούλα, ούσα τότε 12 ετής, πονηρά θυμόσοφος κορασής, καθώς έστεκε πλησίον εις τον πατέραν της, εψήλωσεν ο λίγον δια να φθάσει εις το ους του και του λέγει κρυφά: «Πατέρα, άφησε και τον Μπαρμπαδήμητρο να ψάλει κύριε Λέισον». Τούτο ήτο ως έμπνευσης και βοήθημα δια τον Φραγκούλιν, επειδή ούτως δεν ήθελε φανερά να υπακούσει εις την σχεδόν αφθάδη παρένεσιν του Δημητρού, και πάλιν δεν ήθελε να δείξει ότι εθύμωσεν, εστράφει προς τον καλό γέροντα και του λέγει: «Πε Δημητρό 40 φορές το κύριε Λέισον». Τότε ο Μπαρμπαδημητρός, ώστις αν και είχε γυράσει, δεν είχε μάθει ακόμη καλά τα τυπικά και δεν ήξευρε ακριβώς πότε κατά την Λιτή το κύριε Λέισον λέγεται 3 και πότε 4 κοντάκης.
ήρχισε πράγματι να το ψάλει 40 φορές, ώστε ο παπάς εβιάστη να

παγγείλει ραγδαίως και αθρώα τα τελευταία ονόματα και δια να είναι σύμφωνος με τον Ψάλτην, ήρχισε πρώτης ώρας να λέγει «Υπέρ του διαφυλαχθήνε από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας» και τα εξής.

Τέλος, μετά τη λειτουργία, ο παπάς, ο Φραγκούλας και η οικογένειά του και ολίγοι φίλοι εκάθισαν και έφαγαν ομού και υφράνθησαν. Και την εσπέραν, ο Φραγκούλης επανήρχετο ειρηνικός και με αγάπην μετά τη συζύγου και των τέκνων του υπό την οικιακήν στέγην. Πριν παρέλθει έτος, εγεννήθη η Κούμπο. Η κόρη αυτή, πλάσμα χαριτωμένων και συμπαθές, ανετρέφετο και ηλικιούτο, εγίνετο το χάρμα και η παρηγορία του πατρός της. Δεν είχε μόνον νοημοσύνην πρόημον, αλλά κάτι άλλο παράδοξον γνώρισμα, ιονή χαρακτήρα φρονίμου γυναικός εις ηλικίαν παιδίσκης. Ύστερον, μετά χρόνους, όταν επήλθεν ο δεύτερος χωρισμός, η Κούμπο, οκταέτης τότε, έτρεχεν πλησίον του πατρός της εις το κελίν του, όπου κατόκει εις την ανοφερή εσχατιάν της Πολύχνης και την εγέμιζε περιποιήσεις και τρυφερότητας. Αυτή μόνη εδέχεται προθήμος τους πατρικούς χαλινούς, ενώ τα άλλα τέκνα δεν ήρχονται ποτέ πλησίον του πατρός των, και δια τούτο εκείνος την ονόμαζε το Ευάγωγο. Καθημερνώς έτρεχε να τον έβρει και δεν έπαβε να τον παρακαλεί. «Έλα, πατέρα, στο σπίτι, μη μας αφήσεις», λέγει η μητέρα ζωνταρφανά. Μίαν των ημερών έτρεξε δρομικά, φεδρά και πνευστιώσα, του είπε: «Τα μάθες, πατέρα, θα παντρέψουμε τα αργυρό μας. Έλα στο σπίτι, γιατί δεν είναι πρεπό, λέγει η μητέρα, να είστε χωρισμένοι εσείς που θα παντρευτεί τα αργυρό μας, για να μην κακιώσει ο γαμπρός». Το όντι, ο Φραγκούλας επίσθη και φιλιώθη με τη σύζυγόν του. Ιραβώνησαν την αργυρό, ήτα με το λίγους μήνας την εστεφάνωσαν. Ήτα πάλιν επήλθε τρίτος χωρισμός μεταξύ του παλαιού ανδρογίνου και με ένα γεροντόπαιδον μαζί, το οποίον ήλθε εις τον κόσμο σχεδόν συγχρόνως με το γάμον της πρωτοτόκου. Τότε η Κούμπο, η της είχε γίνει 13 ετών, δεν έπαβε να τρέχει πλησίον του πατρός της και να τον παρακινεί να αγαπήσει με τη μητέρα. Μίαν ημέρα θλιβερά του είπε: «Δεν θα μπορώ πλέον να έρχομαι ούτε στο κελί σου, πατέρα. Είναι κάτι κακές γυναίκες εκεί στο μαχαλά, στο δρόμο που περνώ, και τις άκουσα που λέγανε καθώς περνούσα: «Να το κορίτσι της Φραγκούλενας που την έχει απαρατήσει ο άντρας της. Δεν το βαστώ πλέον, πατέρα». Το όντι παρήλθον τρεις ημέρε και η Κούμπο δεν εφάνει στο κελί του πατρός της. Την τετάρτην ημέρα ήλθε πάλι πολύ οχρά και μαραμένη. «Εφαίνεται να πάσχει. Τι έχεις, κορίτσι μου?» της είπε ο πατέρας της. «Αν δεν έλθεις, πατέρα», του απήντησεν από τόμος εύνης, με παράπονον και με πνιγμένα δάκρυα, «να ξεύρεις, θα πεθάνω από τον καημό μου». «Έρχομαι, κορίτσι μου», είπε ο Φραγκούλης. Το όντι την άλλην ημέραν επήγε εις την οικίαν. Άλλη νεαρά κόρη έπεσε πράγματι ασθενής και είχε δεινών πυρετών. Όταν ο πατέρας ήλθε παρά την κλίνη της και της ανήγγειλεν ότι έκαμεν αγάπη με τη μητέρα της, δια να χαρεί, ήτον αργά πλέον. Η τρυφερά παιδίσκη εμαράνθη εξαγνώστου νόσου, και ούτε φάρμακον ούτε νοσηλεία ίσχυσε να την ανακαλέσει εις τον πρόσκαιρον κόσμον. Εκοιμήθη χωρίς αγωνίαν και πόνον, εξέπνευσεν ως πουλί με τη λαλιάν εις το στόμα: «Πατέρα, πατέρα, στην Παναγία να κάμετε μια λειτουργία με τη μητέρα μαζί», είπε και απέθανε. Ο Φραγκούλης έκλαυσεν απαρηγόρητα, έκλαυσεν αχόρταστα ομού με τη σύζυγόν του. Κατόπιν απεσήρθη και ξεκολούθησε να κλαίει μόνος του εις την ερημίαν. Ο τελευταίος ούτος χωρισμός ήταν μάλλον φιλικός, και με την συνένεση της σινιόρας ή της έβλεπεν ότι ο γέρον σύζυγός της επεθύμει μάλλον να γίνει μοναχός. Ο Φραγκούλης ενθυμήτω την τελευταίαν σύσταση της Κούμπος,
με τη μητέρα μαζί. Έκτοτε εξικολούθη να ζει ολομόναχος πάλιν, τώρα επιγύρατος ουδό, και ενθυμίτω το στίχον του ψαλτηρίου: «Μη απόσημε εις καιρόν γύρος, και έως γύρος και πρεσβείου μη εγκαταλείπισμε». Και την ημέραν αυτήν, την παραμονήν της κοιμήσεως πάλιν, τον ευρίσκομεν να κάθεται εις το προάβλιον του Ναΐσκου και να καπνίζει μελαγχολικός το τσιμπούκι του με το ηλέκτρινον μαμόν, αναλογιζόμενος τόσα άλλα και τους οχληρούς δανειστές του, οι οποίοι του είχαν πάρει εν το μεταξύ το καλύτερον κτήμα, ένα ολόκληρο βουνών, ελαιώνα, άμπελων, αγρών με οποροφόρα δένδρα, με βρύσιν, με ρέμα, με νερόμυλον, και να εκχύνει τα παράπονά του εις θρηνώδης μελωδίας προς την Παναγίαν. «Εκύκλωσαν ετου βίου μου ζάλε, ως περμέλησε κυρίων Παρθένε, και πόθη ολοψύχος των μοναχικών βίων». Ολίγον αργά και επεκαλεί το μεγάλη τη φωνή: «Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε, μήτυρ Κυρίου, αντιλαβού μου, κερίσε των αιωνίων βασάνων».

ακούστηκε το διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Ρεμβασμός του 15 Αυγούστου». Διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Στη συνέχεια θα διαβαστούν ποιήματα για την Παναγιά, τον Τάκη Παπατσόνη, Άγγελου Ζικελιανού και Κωστή Παλαμά. Διαβάζει ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής. Τάκη Παπατσόνη, Ρεμβασμός 15 Αυγούστου. Στη μνήμη εκείνου που τον ρέμβασε. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν κοπιάσαν για να κουμπίσουν τα ξαναμένα κεφάλια τους στα γόνατά σου τα μητρικά που καταλύουν το μαύρο πάθος. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν διακρίναν πως συντρίβεις με το πόδι σου και συνθλάς την κεφαλή του πανάρχαιου δράκοντα που κέρδισε παίζοντας και ύστερα τόχασε το μήλο. Άλαλα τα χείλη των όσων δεν ποθήσαν το ξαπόσταμα της αρμογής και την ασφάλεια, το απάνγιασμα της νηνεμίας. Είσαι ένα λιμανάκι ελληνικού νησιού, όλο κατάρτια, περήφανα υψωμένα, φτωχά καΐκια αραγμένα, φτωχά, αλλά που γνωρίσαν την αντάρα και την τρομάρα, που φορτωθήκαν μόχθο και μεταφέραν πλούτος. Είσαι άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι, δαρμένο απ' την αντιλιά, γύρω-γύρω αμπέλια, μποστάνια, καρποφόρες σικές και κάπου-κάπου μοναχική και κάποια ελιά. Χρυσοφρυγανισμένα τα χορτάρια αχνίζουνε άχυρο πια, κι αντί για αγγέλους τα τζιτζίκια σου κανοναρχούνε το κάθε από μεσήμερο έως αργά με το δικό τους τρόπο, τον παρακλητικό κανόνα. Αναστραμμένο σου θρονεί όλο αυτό το γαλάζιο ενός απλού ουρανού που πάλε γίνει και το μέτρο των δωριέων και που αναπάβεται στεριωμένος στα χρυσάφια του ευλογημένου μας πελάγους. Άλαλα τα χείλη τους, και τι μπορούν να αρθρώσουν που τη φωνή τους κουκουλώνει η τύρβη μερονυχτής, ενώ σχέται απ' τις βουές ο μέγιστος υπόδρομος και πλημμυράει απ' τα αίματα των μαρτύρων και απ' τη μανία των μονομάχων. Αυτό το αίμα είναι που βοά, αυτό είναι που ρυπαίνει. Εδώ χρειάζεται η βακτηρία του γίγαντα ασκητή, του λευκοπόγωνα, να επιβληθεί, να τους σκορπίσει όλους τους ύπους και τους αναβάτες τους. Εδώ χρειάζεται κοντήλι του ζωγράφου, στη μοναξιά, στην προσευχή και στην προσήλωση, με τα ζωογόνα τα χρώματα τα πρώτα, να ξαναγαλουχήσει το βρέφος Θεό, να ξαναγράψει τις πληγές της αγάπης, να ξαναδροσίσει τη ρίζα τη συμπονετική, να αποδείξει τι απέραντη είναι η αγκαλιά της μητέρας, να συναθρήσει πάλι εκπεράτων όλους εκείνους που με σέβας πολύ θα σταυρώσουν τα χέρια της κόρης με συνοδεία των αγγέλων, με ηχητικές αρμονίες, και θα ενεργήσουν όπως αξίζει την ταφή της, ανοίγοντας το δρόμο για την καθέδρα του ουρανού, όπου η αδιάκοπη παράκληση. Ενώ τα δέντρα, τα ευσκιόφυλλα στη λιτάνευση, καθώς το σώμα περνάει της βασίλισσας, ριγούντα και φρύτοντα, θα συγκλίνουν για προσκύνηση, σκορπώντας τη δροσιά τους με το ανέμισμα, ρηπίδια της λατρείας, αναστηλώνοντας όσους μαραίνονται και ασθμένουν στις τροπικές τις λαύρες του καλοκαιριού μας, μισοκαμένες θυμονιές κοντά στο αλώνι, καπνοί που διαλύουν τις αυγουστιάτικες τις αμαρτίες μας. Τότε μονάχα τα άλαλα τα χείλη ίσως ερθεί στιγμή και λαλήσουν.

Άγγελου Σικελιανού, 15 Αύγουστος του 1940. Ω εσύ των ουρανών η πλατιτέρα, που αγκάλιασες τα έθνη και τους λαούς, των λαών και των εθνών η θεία μητέρα, που όλους της γης ξεχύλισες τους ναούς. Μάνα, παγνάντια μου είσαι ως θερισμένη απαστάχια χλωμότατη πλαγιά. Κι είσαι κι η Ελλάδα, κι είσαι η κοιμωμένη με σταυρωτά τα χέρια Παναγιά. Μάνα, που ο νου σου μοναχά το ξέρει αν αντίκρις την Αγία σου εντολή, η καρδιά μου δεν είναι ως περιστέρι αθώα, δοκιμασμένη και καλή. Δώσε την ώρα τούτη, κι είναι τώρα που αγγίζουμε τον ύστερο βυθό και αργοσημένη η προαιώνια ώρα, στην Άγια εντολή σου να σταθώ ανίσταχτος, στην άκρη γινωμένος αγρύπνια μιαν απέραντη ματιά, σαν ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος, σαν οι Άγιοι Παίδες μέσα στη φωτιά.

Κωστή Παλαμά, μυστική παράκληση. Δέσποινα, κανένα φόρεμα τη γύμνια μου δε φτάνει να σκεπάσει. Η μοναξιά μου είναι σαν τάδιο, σαν τα λόγια στο χυμένο προτού να έρθει η πλάση. Η αρρώστια μου βογκάει σαν τα μεγάλα δάση, καθώς τα δέρνει η μπόρα. Ήρθε η ώρα η φοβερή, όχ, ήρθε η ώρα. Εσύ Παρθένα, εσύ μητέρα, και από δροσιά και από κελάιδης μαστάλα του εθέρα. Ήρθεν η ώρα η φοβερή, όχ, ήρθε η ώρα. Πρόστρεξε μυροφόρα, μονάχα εσένα πίστεψα και λάτρεψα, μονάχα εσένα. Απ' τα πρωτινά γλυκοχαράματα κι ως τώρα μες τα αιματοστάλαχτα μιας οργισμένης δύσης. Δέσποινα, στήριξε με εσύ και μη μ' αφήσεις. Δέσποινα, βήμα δεν έχω, μήτε φτέρωμα. Με γονατίζει το στοιχείο της θλίψης. Υψό σου, ποιος μου λέει, δε δύναμε. Δύνασε κάτω εσύ ως εμέ να σκύψεις. Ρίξε από πάνω σου στους αθανάτους τη θεόπρεπη, παράτησε αλουργίδα του Ολύμπου. Έλα, κατέβα ολόγυμνη, βαφτίσου στον Ιορδάνη του Δακρύου και ύστερα κρύψε το τρανό κορμί, το ηλιόχαρο, στη σκέπη τη γαλάζια της Αϊπάρθενης, που είναι η χαρά των ασκητών και των μαρτύρων. Δεν είσαι εσύ των εθνικών η δονολάστρα, η μούσα, της πλαστικής και της σκληρής χαράς δεν είσαι η πιερίδα. Τους πλάχνους του τρανού βαθιογάλανη φορείς εσύ πορφύρα και από του θρήνου κατεβαίνει στην πατρίδα. Α, δείξου στο μικρό και τον ανήμπορο και δείξου καθώς δείχνεσαι στους ταπεινούς και φτάσε καθώς φτάνεις στους αμαρτωλούς και δείξου καθώς δείχνεται στους σκλάβους η αγιαλεούσα. Άκου, ένα σκούσμα τον αέρα σπάραξε. Ποιος κλαίει? Κοίτα, βροχή από λάβα βρέχει ένας θυφότοπος. Τι, κλαίει? Έλα κοντά, ένας ίσκιος αργοσάλεψε και λέει: του τραγουδιού σου δεν γυρεύω πια το θρίαμβο, μη δε τον κόσμο, τον ολάκριβο, τη λύρα, μη δε τη μοίρα του δοξασμένου διαλεκτού σου. Δέσποινα, λυπήσου και πλάσε μου και στείλε μου έναν ύπνο ήσυχο ήσυχο με του παιδιού το γλυκανάσασμα. Μαζί μου

ακούστηκαν ποιήματα για την Παναγιά, τον Τάκη Παπατσόνη, Άγγελους Γελιανού και Κωστή Παλαμά. Τα ποιήματα διάβασε ο ηθοποιός Γεράσιμος Μιχελής.

Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές. Είναι το αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στο πρόσωπο της Παναγίας. Ο τίτλος της εκπομπής: Παναγία, μητέρα, γυναίκα κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης.

Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός. Τη μουσική επιλέγει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Βίκη Τριβιζά, 210-72-98-222. Το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας ερωτήματα. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου.

0: Και μαζί μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, είναι ο αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε Μπούρτζη.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Θα έχουμε την δυνατότητα μαζί σας σήμερα, κύριε καθηγητά, να δούμε πρώτα-πρώτα ποια ήταν η θέση της γυναίκας κατά την εποχή της Καινής Διαθήκης.
1: Γενικότερα η θέση της γυναίκας κατά την αρχαιότητα δεν ήταν αυτή που εμείς σήμερα γνωρίζουμε. Η γυναίκα ήταν υποτιμημένη, δεν είχε δικαιώματα, δεν είχε δικαίωμα φερρυπίν να εκφέρει τη γνώμη της δημόσιο χώρο, δεν είχε δικαίωμα να είναι μάρτυρας επίσημα για κάποιο γεγονός, δεν είχε δικαίωμα να συμμετάσχει σε κάποια δικαιοπρακτική πράξη. Βλέπουμε δηλαδή ότι η θέση της γυναίκας ήταν αρκετά υποβαθμισμένη και αυτό οφείλεται βέβαια στην όλη δομή της κοινωνίας, η οποία ήταν σαφώς πατριαρχική, με κέντρο δηλαδή αναφοράς την ανδρική εξουσία, την αναφορά στο ανδρικό πρότυπο. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπως μας τα παρουσιάζουν τα πράγματα οι Ευαγγελιστές, φαίνεται ότι όλη αυτή η σχέση αλλάζει. Όλη αυτή η σχέση δηλαδή εξουσίας που υπήρχε μεταξύ ανδρών και γυναικών αλλάζει, γιατί βλέπουμε εξ αρχής ένα παράδοξο γεγονός, ότι ο Θεός καλεί την ανθρωπότητα να συμμετάσχει στο μυστήριο της σωτηρίας και το πρώτο που κάνει είναι να προσκαλέσει μια γυναίκα. Η γυναίκα γίνεται ο σύνδεσμος της σωτηρίας, ο διάβλος της επικοινωνίας με την ανθρωπότητα, και αυτή η οποία πρώτα δεν είχε δικαίωμα λόγου, δικαίωμα να ακουστεί, δικαίωμα να μιλήσει, αυτή γίνεται ο άμεσος, ο ευθύς συνομιλητής με τον Θεό, ο οποίος τη ζητάει τη γνώμη της, τη συγκατάθεσή της για να ξεκινήσει να ενεργείται το μυστήριο της σωτηρίας στην ανθρωπότητα. Αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό αν το σκεφτούμε με τα σημερινά δεδομένα, συγκρίνοντας δηλαδή τα τότε δεδομένα με τα σημερινά, διότι ακριβώς αυτό το ναι που θα πει η Παναγία, αυτό το γεννηθήτο το θέλημά σου, αυτή η έκφραση της συγκατάθεσης στο μυστήριο της σωτηρίας μας, αυτό δείχνει πόσο υψηλά τοποθετεί ο Θεός τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως την τοποθέτησε όταν δημιούργησε τον άνδρα και τη γυναίκα, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται και στα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως, η δημιουργία του ανθρώπου, όπου εκεί ο Θεός δεν κάνει καμία διάκριση, δεν κάνει κάποια αξιολογική ιεράρχηση, αλλά δημιουργεί τον άνθρωπο άνδρα και γυναίκα επίησεν αυτούς, μας λέει το βιβλίο της γενέσεως. Δεν κάνει κάποια διάκριση σε επίπεδο ιεραρχίας. Δηλαδή είναι ισότιμη η θέση του άνδρα και της γυναίκας στην δημιουργία, και τώρα βλέπουμε ότι και στο μυστήριο της σωτηρίας είναι επίσης ισότιμη και αποκαθίσταται, αν θέλετε, αυτή η διαταραχή της ισορροπίας που επήλθε μετά την πτώση, με αυτή την κίνηση του Θεού να καλέσει πρώτα τη γυναίκα, μια γυναίκα πιστή στις επαγγελίες, στις υποσχέσεις του Θεού, στις ελπίδες που είχε ο λαός δηλαδή για την έλευση του Μεσσία, και αυτή η γυναίκα να πει το μεγάλο ναι.
0: Είναι τομή για την ιστορία αυτή η κλίση αφενός, κυρία καθηγητά, και από την άλλη το ναι της Θεοτόκου, και ξεκινάει μια άλλη κατάσταση που βλέπουμε μέσα από το κήρυγμα του Χριστού και από τις πράξεις του όταν έρχεται σε επικοινωνία με γυναίκες.
1: Ναι, αυτό εκτελήσεται σε όλη τη ζωή του Κυρίου μας, αλλά βλέπετε ότι το πρώτο βήμα το διαβάζουμε, το πρώτο βήμα του Θεού προς τον άνθρωπο το διαβάζουμε στη σχέση του, στην κίνησή του που κάνει προς τη Θεοτόκο δια του Αγγέλου, ο οποίος την προσκαλεί να γίνει πρωταγωνίστρια στο μυστήριο της σωτηρίας της ανθρωπότητας και να γίνει διάκονος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Λόγου. και σε αυτό φυσικά η Παναγία απαντά θετικά, εκπρόσωπη όλη την ανθρωπότητα, εκ μέρους όλων μας απαντά θετικά στο Θεό και ταυτόχρονα όμως παίρνει και το βάρος απάνω της. Αυτό είναι το βάρος που παίρνει ως άνθρωπος, ως μητέρα, ως γυναίκα, το οποίο δεν θα είναι τόσο εύκολο, αλλά ακριβώς επειδή ήταν το... η προσωπικότητά της, η αρετή της, η αγάπη της, η ταπείνωσή της, η πίστη της σε τόσο μεγάλο ύψος, μπορεί να το κάνει αυτό και κάνει το θέλημα του Θεού και ταυτόχρονα διακονεί δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως και ταυτόχρονα διακονεί όλη την ανθρωπότητα, η οποία χάρη σε αυτή την απαντητική διάθεση και την απαντητική πράξη της Παναγίας σώζεται. Γίνεται δηλαδή μέτοχος της σωτηρίας, διότι ακριβώς για τις ανανθρωπίσεως ενώνεται η ανθρωπότητα με την θεότητα, χάρη στην οποία και εμείς, ο καθένας από εμάς προσωπικά μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή τη δυνατότητα της σωτηρίας που την έκανε για μας δυνατή ο Χριστός με το Σταυρό και με την Ανάστασή Του.
0: Αναλαμβάνει η Θεοτόκος αυτή τη μεγάλη ευθύνη δηλαδή, κυρία καθηγητά.
1: Ακριβώς, δηλαδή όπως είναι, λαμβάνει το προνόμιο, έτσι απαντά έροντας ίδια το σταυρό της ευθύνης. Και η ευθύνη της αυτή φαίνεται με πολλούς τρόπους. Στα πρώτα βήματα του Χριστού είναι αυτή η οποία τον ακολουθεί, δέχεται αν θέλετε ακόμα και τις ειρωνίες, τα σχόλια, πως μια γυναίκα άγαμη καταρχήν αποκτά παιδί και αυτό είναι ένα μυστήριο μεγάλο στο οποίο συν πρωταγωνιστής και αν θέλετε συμμέτοχος είναι και ο Ιωσήφ, ο οποίος συνειδητοποιεί το μυστήριο, την αλήθεια του μυστήριου και συμμετέχει, ξυνακολουθεί την Παναγία η οποία και θα χαρεί βέβαια για τη γέννηση, για αυτό το μεγάλο γεγονός και θα συγχαρεί με τους άλλους ανθρώπους που θα υποδεχτούν αυτό το μυστήριο, είτε ήταν οι βοσκοί, είτε ήταν οι μάγοι, είτε ήταν οι άνθρωποι στο ναό που υποδέχθηκαν τον Χριστό, αλλά συγχρόνως θα δεχθεί και τις συνέπειες της άρνησης, της αντίχριστης αντίδρασης του κόσμου, των ανθρώπων που θα αναγκάσουν την Αγία Οικογένεια να αυτοεξοριστεί, να καταφύγει ως πρόσφυγες, να καταφύγουν ως πρόσφυγες στην Αίγυπτο. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να το καταλάβει κανείς, αλλά είναι ακριβώς συνέπεια του βάρους της ευθύνης που αναλαμβάνει η Παναγία και βλέπετε ότι ακολουθεί αυτό το θέλημα του Θεού όπου ο Θεός την καλεί, όπου η ανάγκη για την ολοκλήρωση του μυστηρίου το απαιτεί και θα ακολουθήσει το Χριστό σε όλη τη ζωή του και στις όμορφες και στις δύσκολες στιγμές, θα τον ακολουθεί σε όλη τη ζωή της κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Μας το λέει πολύ ωραία ο Ιωάννης βέβαια πόσο γλαφυρά το περιγράφει όταν ξεκινάει με το γάμο της Κανά που όλα ήταν πολύ όμορφα και συγκινητικά, όπου εκεί πάλι πρωταγωνιστεί η Παναγία στο γάμο της Κανά, αυτή φροντίζει σαν μεγάλη μητέρα να πάνε όλα καλά, αλλά και στη συνέχεια που ο Χριστός ξεκινά τη δημόσια δράση, ότι θα είναι πάντοτε κοντά του μαζί με τα αδέλφια του τα οποία ήταν από τον Ιωσήφ, τα οποία ποτέ δεν τα εγκατέλειψε η Παναγία και ποτέ και αυτά δεν την εγκατέλειψαν, αυτά που λέμε οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού, είναι δηλαδή εκ του πρώτου γάμου του Ιωσήφ. Βλέπουμε ακολουθεί διαρκώς τον Χριστό, ασφαλώς στο παρασκήνιο θα λέγαμε, δεν προσπαθεί να προβληθεί, τον ακολουθεί μέχρι το Σταυρό, τον ακολουθεί μέχρι τον Τάφο και είναι η πρώτη μαζί με την Μαγδαληνή που θα είναι μάρτυρ της Αναστάσεως του Κυρίου.
0: Βλέπουμε μια γενναιότητα σε όλη αυτή την πορεία, βλέπουμε μια ανδριωμένη γυναίκα, κύριε καθηγητά.
1: Αναμφίβολα και με τους όρους της τότε εποχής, αναμφίβολα είναι μια πάρα πολύ δυνατή στάση η οποία βασίζεται στην πίστη, στην αγάπη και καθαρίζεται πάντοτε μέσα από αυτήν την θυσιαστική διάθεση, με το πνεύμα δηλαδή της θυσίας και της ταπεινώσεως που είχε η Παναγία, που την έκανε να υπερβαίνει όλα αυτά τα εμπόδια που έθετε το φίλο της, η κοινωνική της τάξη, η αδυναμία να εκπροσωπήσει ισχυρότερα, αν θέλετε, συστήματα ή ομάδες μέσα στην τότε κοινωνία, αυτή η γυναίκα με την αγάπη της, με την πρόνοιά της, με τη σιωπή της, με την ομιλία της όπου χρειαζόταν, αυτή η γυναίκα βλέπουμε ότι δίνει ένα καινούριο, προβάλλει ένα καινούριο ήθος, το ήθος το χριστιανικό, στο οποίο δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, αλλά αυτό που προέχει είναι η ενότητά μας με το Θεό, η πορεία μας προς την εκπλήρωση και στην ολοκλήρωση και στην φανέρωση της Βασιλείας του Θεού μέσα στην ιστορία, μια πορεία η οποία δεν έχει τέλος. Και γι' αυτό βλέπετε και πόσο υψηλά την έχει την Παναγία μας η Εκκλησία, Παναγία, πάνω από όλους τους Αγίους, και πως αυτή λειτουργεί και ως μεσήτρια ανάμεσα στους ανθρώπους και στον Υιό της, με έναν τρόπο μοναδικό, συγκλονιστικό, που δεν έχει ομοιό του, γιατί ακριβώς δείχνει ότι ο Θεός πάντοτε δέχεται τον άνθρωπο ως συνομιλητή, σχεδόν θα λέγαμε ως ισότιμο συνομιλητή του, και ακούει τις επιθυμίες του, ακούει τις ανάγκες του, ακούει τον πόνο του, τα παραπονά του και ανταποκρίνεται. Και αυτό είναι το παράδειγμα που μας δίνει η Παναγία μέσα και από τη θέση της στην Εκκλησία, και γι' αυτό είναι πάντοτε για τους χριστιανούς η καταφυγή, η μεσήτρια, η προστασία, αυτό το αποκούμπι, το θάρρος που έχουμε, η παρησία που έχουμε απέναντι στο Θεό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, κύριε καθηγητά, να ακούσουμε λίγη μουσική και να συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Ευχαρίστως.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό κουβεντιάζουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μας δώσατε ήδη το στίγμα, κύριε καθηγητά, και μας μιλήσατε για τον ρόλο της Παναγίας και για το πώς διαφοροποιείται η θέση της γυναίκας, της κάθε γυναίκας μέσα από το πρόσωπό της, με αυτό το μεγάλο ναι που απαντά στον άγγελο όταν δέχεται να αναλάβει αυτό το μεγάλο έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Έχουμε λοιπόν και το κήρυγμα του Χριστού και τον τρόπο του Χριστού που περιγράφεται μέσα στα Ευαγγέλια, που δείχνει τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως ισότιμες, δηλαδή απέναντι στους άνδρες στην κοινωνία της εποχής που έδρασε.
1: Βεβαίως. Δείτε παραδείγματος χάρη πάλι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο την συνομιλία του Ιησού με τη Σαμαρίτιδα, όπου εκεί έχουμε μία αυτοαποκάλυψη, μία αποκάλυψη του μυστηρίου του Χριστού σε μία γυναίκα. Και είπε πολύ περισσότερα σε αυτή τη γυναίκα, που κατά κόσμον φαινόταν να αντιπροσωπεύει μία διαφορετική θρησκευτική παράδοση, μία διαφορετική κοινωνική ηθική τάξη, από αυτά που είπε στους ίδιους τους μαθητές του ή σε μεγάλους διδασκάλους του Ισραήλ με τους οποίους συνομίλησε. Εκεί ακριβώς αποκάλυψε ότι αυτός είναι που προσδοκά ο Ισραήλ, που προσδοκούσαν οι άνθρωποι του Θεού ως Μεσσία. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι συνομιλεί, θυμηθείτε εκείνες τις πολύ όμορφες συνομιλίες που κάνει ο Χριστός με τις αδελφές του Λαζάρου, τη Μάρθα και τη Μαρία, και πριν την ασθένεια και τον θάνατο του Λαζάρου και πολύ πριν, γιατί σε αυτή την οικία του Λαζάρου που ήταν λίγο έξω από το Ιεροσόλυμα, ο Χριστός κάθε φορά που επισκεπτόταν το Ιεροσόλυμα έβρισκε καταφυγή, διανυκτέρευση, φιλοξενία και μπορούσε να διδάσκει και σε περισσότερους ανθρώπους. Και εκεί βλέπουμε με πόση άνεση και οι γυναίκες αυτές του μιλούν και με πόση άνεση και ο ίδιος ο Χριστός μιλάει σε αυτές, διότι ήταν ένα ταμπού ένας άνδρας, ένας διδάσκαλος, ένας ραβίνος να μιλάει με μια γυναίκα. Κάτι τέτοιο, ξέρετε, για τα δεδομένα της εποχής, αλλά και για τα ιουδαϊκά δεδομένα τα αυστηρά, ήταν αδιανόητο ένας ραβίνος να ακούει ερωτήσεις, να συνομιλεί και να συνδιαλέγεται με μια γυναίκα. Εδώ έχουμε κάτι μοναδικό το οποίο συμβαίνει και καταγράφεται στα Ευαγγέλια, ότι ο Χριστός, εκτός από μάθητες, τους 12 που εξέλεξε, και αυτό ήταν ακριβώς μια εικόνα, μια πώς το πούμε, μια παράλληλη εικόνα στην πορεία, την παράδοση που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη με τον Μωυσή και τους 12, καταρχήν με τους 12 πατριάρχες, μετά έχουμε την παράδοση των πρεσβυτέρων. Έχει δηλαδή ο Θεός, ο Χριστός, κάποιους άνδρες οι οποίοι εκπροσωπούν το λαό με έναν συμβολικό αριθμό 12, όπως έχει επίσης και έναν δεύτερο κύκλο των 70 μαθητών, αλλά πλάει σε αυτή που επίσης αντανακλά σε αυτή την παράδοση που είπαμε της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης έχει και έναν ευρύτατο κύκλο γυναικών που τις ονομάζει μαθήτριες. Στα Ευαγγέλια ονομάζονται μαθήτριες. Είναι ενδεικτικό ότι ο όρος μαθήτρια δεν υπήρχε στο Ιουδαϊκό λεξιλόγιο. Οι ραβίνοι δηλαδή δεν είχαν μαθήτριες, μόνο μαθητές. Και ο Χριστός, εδώ είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, έχει μαθήτριες οι οποίες τον ακολουθούν μαζί με τους άλλους μαθητές, συνομιλούν μαζί του, διακονούν με ποικίλους τρόπους και είναι αυτές που φτάνουν μέχρι το Σταυρό, ακόμα και όταν εξαφανίζονται όλοι οι μαθητές εκτός από τον Ιωάννη. Είναι αυτές οι μαθήτριες, οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν, είτε συγγενείς του Ιησού, είτε συγγενείς των μαθητών του Ιησού, είτε άλλες γυναίκες που είχαν θεραπευτεί ή ευεργετηθεί ή προσελκυστεί από το κήρυγμά του, από τη διδασκαλία του, οι οποίες ανακολουθούν μέχρι τέλους, και εκεί η αποκορύφωση βέβαια είναι στην στιγμή εκείνη που ως μυροφόροι προσέρχονται στον τάφο του Χριστού και γίνονται μάρτυρες μοναδικοί της Αναστάσεως του. Η συνέχεια βέβαια είναι γνωστή. Στην πρώτη εκκλησία η γυναίκα είχε μια υψηλότατη θέση, μια συμμετοχή σε όλη τη ζωή της εκκλησίας, στα χαρίσματα, στα λειτουργήματά της, η οποία είναι νομίζω υπόδειγμα για όλη την πορεία και την προοπτική του χριστιανισμού και για τις ημέρες μας. Κάτι δηλαδή που πρέπει να το σκεφτούμε και πάλι πολύ σοβαρά, ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη διδασκαλία και την πράξη του Ιησού, και πώς ήταν η θέση τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, όπου ακριβώς ζούσαν αυτό καινούργιο γεγονός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών ανάμεσά μας, βιώνουμε αυτά τα σημάδια της καινούργιας πραγματικότητας, βιώνουμε την καινούργια κοινωνία, βιώνουμε την Εκκλησία ως σώμα Χριστού, με τη βάπτισή μας γινόμαστε ισότιμα μέλη, ισάξια μέλη όλοι του σώματος του Χριστού, και μοιραζόμαστε τα χαρίσματα, τις ευεργεσίες και τις ευθύνες μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της ερωτήσεως σας, αν θέλετε, ποια ήταν η θέση των γυναικών γενικότερα στη ζωή του Χριστού και της πρώτης Εκκλησίας.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι καινοτόμα όλη αυτή η συμπεριφορά και η στάση του Χριστού, παρούσες οι γυναίκες, όπως είπατε, στην Σταύρωση, την Ανάσταση, στην Πεντηκοστή, στη ζωή της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας, και έχουμε όλες αυτές τις γυναίκες ακόμα και να κηρύττουν, κυρία καθηγητά, ή ας πούμε αναφέρατε το παράδειγμα της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, και θυμήθηκα ότι την αναφέρουμε ως εις Απόστολο την Αγία Φωτεινή.
1: Βεβαίως. Και η Αγία Φωτεινή ονομάζεται εις Απόστολος, και η Αγία Μαγδαληνή ονομάζεται εις Απόστολος, και Απόστολος Αποστολόρουμ, Απόστολος Αποστόλων. Δηλαδή έχουμε αυτό το παράδειγμα και μέσα στις κοινότητες. Έχουμε το Αποστόλου Παύλου, έχουμε γυναίκες οι οποίες πρωταγωνιστούν στην διακονία του λόγου, του κηρύγματος, της ιεραποστολής, της κατήχησης. Και αυτό βέβαια το βλέπουμε και σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα της Εκκλησίας, όσο υπήρχε σε πολύ έντονο βαθμό ακόμα και ο θεσμός των διακονισών, οι οποίες βοηθούσαν σε πάρα πολλά πράγματα, σε πάρα πολλές λειτουργίες της Εκκλησίας. Αλλά η συμμετοχή της γυναίκας είναι αναμφίβολα. Δηλαδή αν απορρίψουμε το λόγο της, τη μαρτυρία της, σκεφτείτε το πιο απλό πράγμα. Τι θα γνωρίζαμε στα Ευαγγέλια σήμερα αν η Παναγία δεν είχε δώσει στους Ευαγγελιστές αυτά που είχε ζήσει κατά τα πρώτα χρόνια κατά τα παιδικά χρόνια του Χριστού. Ό,τι γνωρίζουμε για τη γέννηση του Χριστού, για τα παιδικά του χρόνια, για τα πρώτα του χρόνια μέχρι την έναρξη της δράσεώς του, τα ξέρουμε από ποιον άλλο από την Παναγία. Μια γυναίκα η οποία είχε και μνήμη, μας το λέει πολλές φορές η Ευαγγελική Παράδοση, τα κρατούσε μέσα της, στο μυαλό της, στην καρδιά της αυτά που ζούσε, αλλά είχε και λόγο να τα μαρτυρήσει στην πρώτη Εκκλησία. Και αυτό το έκανε η Παναγία αμέσως μετά την ανάληψη του Χριστού, η οποία ήταν πάντοτε μαζί με τους μαθητές, πάντοτε συνομιλούσε μαζί τους, πάντοτε τους συμβούλευε, πάντοτε τους θύμιζε τα γεγονότα αυτά τα οποία είχε ζήσει η ίδια προσωπικά με τον Ιησού, και ήταν διδάσκαλος και κέντρο αναφοράς σε κάθε περίπτωση στην κοινότητα των Ιεροσολύμων, όπου είχε τη δική της θέση, τη μοναδική της συμβολή, ώστε να μαρτυρείται όλος ο βίος, η παρουσία του Θεανθρώπου Χριστού στη ζωή των ανθρώπων.
0: Είναι χαρακτηριστικά όσα μας είπατε, κυρία καθηγητά, για τον ρόλο που έπαιξε η Παναγία και στην εξέλιξη και την πορεία της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητος των Ιεροσολύμων. Καθόλου σεβαστή, και βλέπουμε και τον πολύ ωραίο τρόπο με τον οποίο αφήνει τα εγκόσμια και δέχεται και πάλι την κλίση του Υιού της, όταν της ανακοινώνει ότι ήρθε η ώρα να φύγει από αυτόν τον κόσμο.
1: Έτσι ακριβώς. Όλος ο προορισμός της, όλη η επιθυμία της είναι να διακονήσει τον Υιό και Θεό της. Να διακονήσει τον άνθρωπο, να διακονήσει την Εκκλησία. Αυτό φαίνεται σε όλες τις εκφάνσεις του βίου της. Και γι' αυτό και η Εκκλησία της προσέδωσε, όπως προαναφέρουμε, αυτή την υψηλότατη θέση, η οποία δεν είναι απλώς συμβολική, είναι μια πραγματική θέση. Είναι ένα μυστήριο μοναδικό να είναι συνόμιλος, να είναι δίπλα στην τριαδική θεότητα ένας άνθρωπος, η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, και να πρεσβεύει περί μόνο.
0: Θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα στο σημείο αυτό. Θα ακούσουμε μετά την ώρα και το σήμα του σταθμού και θα περάσουμε, κύριε Μπελέζο, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Μαζί σας και πάλι, αγαπητοί ακροατές, για την Παναγία μιλάμε και το θέμα της εκπομπής

0: φάση στις μητέρες είναι πολύ εμφανής όταν αφήνει να έρχονται τα παιδιά να πάρουν την ευχή του, την ευλογία του, όταν δημιουργείται κάθε φορά μια ευκαιρία για να διδάξει, να συναντηθεί με τους ανθρώπους. Και εκεί αναδεικνύει ακριβώς αυτή την θέση που έχει η γυναίκα ως μητέρα, ως διάκονος της νέας ζωής, των νέων ανθρώπων, που είναι απλώς, όχι απλώς να τα φέρουν, ο ρόλος της, δεν είναι ο ρόλος της να τα φέρουν απλώς στη ζωή, αλλά να τα οδηγήσουν στο Χριστό, να τα οδηγήσουν στην αλήθεια, να τους δώσουν νόημα ζωής, νόημα υπάρξεως. Και αυτό δείχνει ότι όντως τις βλέπει ως μαθήτριες, τις βλέπει ως υπεύθυνες μητέρες που έχουν αυτή την αποστολή. Και αυτό φαίνεται επίσης και στην εξέλιξη της Εκκλησίας, όπου βλέπουμε δεν καταργείται ο γάμος, παρόλο που περίμεναν οι άνθρωποι ότι θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά αντιθέτως προβάλλεται ως ισότιμο χάρισμα με αυτό το της παρθενίας, που μπορεί κανείς να διακονήσει το Θεό όσο ζει με το ένα ή με το άλλο χάρισμα. Και αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σημείο, διότι ενώ δεν επιτρεπόταν εκείνη την εποχή κανείς να μένει άγαμος, ο Χριστός δια των Αποστόλων του δίνει την δυνατότητα στον άνθρωπο να επιλέξει αυτό που είναι το πραγματικό του χάρισμα, και εκεί να αναδείξει την αλήθειά του, να αναδείξει τις δυνατότητές του, να αναδείξει την αγάπη του, την ταπείνωσή του, την πίστη του, μέσα από το ρόλο της Παρθένου, είτε της μητέρας ή του πατέρα. Και επίσης είναι πολύ ενδεικτικό για το πώς βλέπει την γυναίκα ή τη σύζυγο ο Χριστός, ότι ενώ εκείνη την εποχή ήταν πολύ εύκολο να πάρει κανείς διαζύγιο, σχεδόν για οποιοδήποτε λόγο, ο Θεός βάζει πολύ αυστηρούς φραγμούς και ξαναγυρίζει σε αυτό το, αν θέλετε, το αρχαίο πρότυπο που μας δίνει και το βιβλίο της Γενέσεως, ότι ένας γάμος προβλέπεται από το Θεό για τον άνθρωπο, αυτό είναι το ιδανικό δηλαδή, και σε αυτό το γάμο πρέπει κανείς να είναι πιστός, άνδρας ή γυναίκα. Είναι δηλαδή υπέρ του ενός γάμου και υπέρ της αποφυγής με κάθε τρόπο του διαζύγιου, εκτός εάν υπάρχει πάρα πολύ ισχυρός λόγος διαταραχής αυτής της ενότητας, που είναι για λόγους πορνείας ή μοιχείας, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Αλλά αυτό δείχνει πόσο πολύ περισσότερα προνόμια δίνει στη γυναίκα, η οποία πλέον μπορεί να μην είναι το θύμα της επιθυμίας ή της βουλημίας ή της παρέσκειας του άνδρα, αλλά αξίζει σεβασμού, αγάπης, τιμής και ισότιμης μεταχείρισης. Αυτό φυσικά μεταβιβάζεται, αντανακλάται και στα παιδιά, τα οποία επίσης βλέπουν ένα καινούριο ρόλο στο ρόλο της γυναίκας, η οποία δεν είναι απλώς αυτή που τους φέρνει, όπως είπαμε, στη ζωή, αλλά αυτή που τα παιδαγωγεί εις Χριστόν, αυτή που τα φέρνει στο Χριστό. Και έτσι θυμηθείτε ακόμα και στις επιστολές που έχουμε του Αποστόλου Παύλου, με ποιο τρόπο μιλάει για τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, για τη μητέρα του, για τη γιαγιά του, που ακριβώς είχαν αυτό το ρόλο να τον οδηγήσουν στην αληθινή πίστη και να τον κρατήσουν στις βάσεις, τις ορθές της πίστεώς τους.
1: Μας κάνει εντύπωση όμως, κυρία καθηγητά, και ο τρόπος που πάνω από το Σταυρό ο Χριστός παραδίδει την μητέρα του στον μαθητή του, στον αγαπημένο του μαθητή, για να την φροντίσει.
0: Ναι, εδώ έχουμε ένα σημείο με πάρα πολλούς συμβολισμούς, διότι η Παναγία χάνει τον Υιό της κατά κόσμων και ο Χριστός φροντίζει να της αναπληρώσει το κενό με το πρόσωπο του Ιωάννη, ο οποίος θα γίνει όντως ο σύνοδός της, ο προστάτης της μέχρι τέλους. Ταυτόχρονα όμως μας δείχνει ότι ο Ιωάννης, που εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους μαθητές και εκπροσωπεί όλη την ανθρωπότητα,

0: γίνεται Υιός της Παρθένου. Γίνεται θετός Υιός της Παρθένου και με έναν τρόπο υποδεικνύεται και υπογραμμίζεται αυτή η σχέση αδελφοσύνης που υπάρχει για όλους μας μέσα στην Εκκλησία. Μια αδελφοσύνη που έχει ως κέντρο της τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος έγινε αδελφός πάντων ημών.
1: Και γι' αυτό και εμείς με αυτή την άνεση καταφεύγουμε κάθε φορά στην Παναγία και τη θεωρούμε μητέρα μας.
0: Ναι, είναι κάτι που βγαίνει με φυσικό τρόπο από όλα τα μέλη της Εκκλησίας που νιώθουν ως ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Η Παναγία είναι για μας η μητέρα, η μεγάλη μητέρα, την οποία μας την παρέδωσε ο Χριστός, και έχουμε αυτή την παρησία, αυτό το θάρρος να καταφεύγουμε σε αυτήν και να της λέμε τα πιο μύχια αιτήματά μας, όπως θα τα λέγαμε στη μητέρα μας, τη φυσική.
1: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπελέζο, κύριε καθηγητά, ότι ο Ιησούς επεμβαίνει και για την αποκατάσταση των γυναικών που έχουν πληγεί από κοινωνικές αδικίες, ή στηρίζει γυναίκες που υπήρξαν θύματα, ας πούμε, στην ζωή τους, ή αυτές που είχαν χρηματικά χρέη ή γίνονταν στόχος εκμετάλλευσης από την κοινωνία της εποχής τους.
0: Ναι, βλέπουμε όταν τονίζει Φερρυππίν την ανάγκη να προστατεύεται η χείρα, να προστατεύονται τα όρφανα, όταν η ίδια θεραπεύει ή ανιστά παιδιά γυναικών ή που έχουν μείνει χείρες, όταν με ποικίλους τρόπους υποδεικνύει, όταν φέρνουν στο Χριστό την Μιχαλίδα και αντί να φέρουν μαζί και τον Μιχό και ζητούν από τον Χριστό να επιβεβαιώσει τη θανατική της καταδίκη, και αυτή και αυτός τους γράφοντας το έδαφος τους θυμίζει ότι όλοι σύμφωνα με τον νόμο δεν είναι μόνο ένας ο οποίος φταίει, δεν είναι μόνο η Μιχαλίδα, είναι και ο συνεργός της, και επιπλέον δεν υπάρχει κανένας από αυτούς που ήταν δίπλα του, κοντά του, από αυτούς που θέλανε να κάνουν τους τιμητές και τους κριτές και τους τιμωρούς, που να είναι άμυρος αμαρτίας, να μην έχει καμία αμαρτία και να μπορεί με το τεκμήριο αυτό της αθωότητος να καταδικάσει αυτόν που θεωρεί αμαρτωλό. Άρα τους υπενθύμισε ότι κοιτάξτε, και εσείς είσαστε αμαρτωλοί, μπορεί και εσείς να έχετε υποπέσει σε αυτό, επομένως δεν μπορείτε να καταδικάσετε κάποιον άνθρωπο που έχει πέσει σε αυτό. Και βλέπουμε ότι ο Θεός πάρα πολλές φορές και θεραπεύει και συγχωρεί και ανοίγει το δρόμο για να υπερβαίνονται τα κοινωνικά ή τα εθνικά μίση ή τα όσα χωρίζουν τους ανθρώπους. Είπαμε προηγουμένως για τη Σαμαρίτιδα, που ήταν ένας άλλος κόσμος, ένας άλλος, αν θέλετε, θρησκευτικός, πολιτισμικός κόσμος. Τον υπερβαίνει ο Χριστός, δείχνει ότι ούτε το θέμα της γυναίκας, ούτε το θέμα της διαφορετικότητας, ας πούμε, του πολιτισμού ή της πίστεως μπορεί να μας χωρίσει. Το κάνει και άλλες φορές όταν συνομιλεί με γυναίκες οι οποίες προέρχονται από τον κόσμο των εθνικών και θεραπεύει είτε τις ίδιες είτε τα παιδιά τους, δείχνει ακριβώς ότι δεν κάνει καμία διάκριση και θέλει να βλέπει στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας, του κάθε ανθρώπου, την κατοικώνα Θεού και ομοίωση Θεού δημιουργία του.
1: Βγαίνει λοιπόν έξω από τα κοινωνικά πρότυπα της εποχής ο Χριστός, όμως δεν σταματά και μπροστά στα θρησκευτικά ήθη του Ισραήλ, γιατί εκτός από τη Σαμαρίτιδα για την οποία μας μιλήσατε, μου έρχεται στο νου και εκείνη η γυναίκα η οποία ήταν ειδωλολάτρησα. Οπότε,
0: ναι, η Συροφήνισσα, αυτό εννοούσα προηγουμένως, μάλιστα, ναι. Η οποία προσέφυγε στον Χριστό και αυτή έκανε υπέρβαση, τόλμησε δηλαδή να πλησιάσει έναν Ιουδαίο διδάσκαλο, και ο Χριστός έκανε μια ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση, μίλησε όχι απλώς με μια γυναίκα, κάτι που ήταν ταμπού, αλλά μίλησε με μια εθνική γυναίκα, μια γυναίκα που θεωρείται εντελώς ακάθαρτη για τους Ιουδαίους. Και όχι απλώς μίλησε μαζί της, της ικανοποίησε το αίτημά της και υπενθύμησε στους παρευρισκομένους ότι αυτή η γυναίκα είχε πολύ μεγαλύτερη πίστη από όλους όσους είχε συναντήσει μέχρι τότε στον Ισραήλ.
1: Αλλάζουν τα δεδομένα με τον τρόπο και το λόγο του Χριστού, κύριε καθηγητά, και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τελικά η γυναίκα αποκαθίσταται στο αρχαίον κάλος.
0: Μέσα από την ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού αναμφισβήτητα έχει αποκατασταθεί η γυναίκα. Το βλέπουμε να μαρτυρείται διαρκώς στα Ευαγγέλια, το βλέπουμε δηλαδή να είναι μια πραγματικότητα, δηλαδή αυτή την συμβίωση, την συναλληλία που υπήρχε μέσα στον Παράδεισο, την βλέπουμε μέσα στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, μέσα στις σχέσεις των μελών της πρώτης Εκκλησίας, μέσα στη διδασκαλία του Χριστού, μέσα στις παραβολές του. Βλέπουμε να έχει αποκατασταθεί αυτή η ισορροπία στην αρχαίγονη τάξη. Απλώς όμως είναι δική μας ευθύνη, και αν δεν πετυχαίνει αυτό, πάλι είναι πολύ μεγαλύτερη δική μας ευθύνη. Είναι δική μας ευθύνη να το κάνουμε πράξη, δηλαδή να κάνουμε έργο αυτή τη διδασκαλία του Χριστού, να υλοποιήσουμε αυτό που μας δίδαξε ο Χριστός, αυτό που μας είπε ότι είσαστε παιδιά μου. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε και εμείς οι ίδιοι, βλέποντας και τους υπόλοιπους ανθρώπους ως δικά του παιδιά, ως δικά μας αδέλφια. Όσο δεν το κάνουμε, είναι σαν να αρνούμαστε να αποδεχτούμε αυτό το αξίωμα που μας έδωσε ο Θεός, να είμαστε παιδιά και κληρονόμοι του.
1: Είναι πραγματικά συγκλονιστικά όλα αυτά, όμως θα ακούσουμε λίγη μουσική ακόμα, θα κάνουμε το τελευταίο μουσικό μας διάλειμμα λίγο πριν ολοκληρωθεί η σημερινή εκπομπή.

0: Παναγία, μητέρα γυναίκα στην Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι, νομίζουμε, κύριε καθηγητά, πολύ ουσιαστικό ότι μέσα από την συζήτηση την σημερινή προκύπτει ότι ο Χριστός αποκατάστησε την γυναίκα με το κήρυγμά του, με τα λόγια του, με την πράξη του. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι μία εικόνα ή μία προεικόνηση και των εσχάτων.
1: Αναμφίβολα είναι προεικόνηση των εσχάτων, αλλά είναι κάτι που το προγευόμαστε. Τα έσχατα ξεκινών για την Ορθόδοξη παράδοση με την ενανθρώπιση του λόγου. Αυτό είναι το α και το ω, η έσχατη πραγματικότητα που πρόβλεψε για μας και για τη σωτηρία μας ο Θεός. Άρα προγευόμαστε από τώρα αυτό που θα προγευτούμε εν πληρότητη μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Το προγευόμαστε και αν θέλετε έχουμε μια εικόνα πολύ σαφή μέσα από τη μετοχή μας στα μυστήρια, μέσα από τη συμμετοχή μας, την ισότιμη συμμετοχή μας μέσα στη Θεία Λειτουργία, που ασφαλώς ο καθένας έχει το δικό του διαφορετικό λειτουργήμα, δεν το συζητούμε αυτό, αλλά μέσα από τη ζωή της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας, μέσα από την ιστορία των Αγίων της, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε μία Εκκλησία και να δει αυτή την ισορροπία που υπάρχει μεταξύ ανδρών και γυναικών, ένα πλήθος από Αγίους, ένα πλήθος από Αγίες γυναίκες, μέσα από τα συναξάρια, μέσα από τα αγιολόγια βλέπουμε ακριβώς ότι ήδη προγευόμαστε αυτήν την αποκατάσταση της ισορροπίας στη σχέση μεταξύ άνδρα και γυναίκας, στην προοπτική ακριβώς της απόλυτης, της πλήρους μετοχής μας στο μυστήριο της Βασιλείας μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά είπαμε ότι πρέπει ήδη από τώρα να το προγευόμαστε.
0: Και επειδή τα τελευταία χρόνια πολλής λόγος γίνεται ότι η θέση της γυναίκας ήταν διαφορετική στις πρώτες εκκλησιαστικές κοινότητες και αυτό στην πορεία δεν ακολουθήθηκε γιατί τα πρότυπα τα κοινωνικά ήταν πάλι διαφορετικά. Αυτό κατά πόσο ισχύει?
1: Ναι, και αυτό είναι μια αλήθεια. Φανταστείτε ότι ο χριστιανισμός ξεκινά ως ένα κίνημα πολύ δυναμικό που αλλάζει, που ξεφεύγει από την Ιουδαϊκή παράδοση, ξεφεύγει ακόμα και από τα ελληνικά ή ελληνορωμαϊκά πρότυπα. Όμως όταν αναπτύσσεται η Εκκλησία, όταν πληθύνονται οι πιστοί, όταν αποκτούν συγκρότηση, οργάνωση, τάξη, τότε έχουν και την ανάγκη της νομιμότητας απέναντι στις πολιτικές αρχές και στις εκάστοτε εξουσίες. Και τη στιγμή που είναι το γενικότερο κλίμα τόσο αρνητικό έναντι της γυναίκας, εάν ερχόταν μια εκκλησία, μια καινούργια παράδοση, μια θρησκευτική, ένα κίνημα θρησκευτικό με τόσο ανατρεπτικές ιδέες, καταλαβαίνετε ότι θα ετίθετο υπό απαγόρευση, θα υφίστατο αδιάλειπτους διωγμούς μέχρι τελικής εξοντώσεως. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες, οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι σιγά σιγά, οι διαδοχοί τους, προσπάθησαν να κρατήσουν μια ισορροπία μεταξύ αυτού το οποίο ήδη το βίωναν μέσα στις συνάξεις τους, μέσα στις οικογένειές τους, με αυτό που υπήρχε γενικότερα στην κοινωνία και ήταν ένα κλίμα όντως βαρύ και αρνητικό για τις γυναίκες, που αν κανείς απότομα προσπαθούσε να το ανατρέψει θα προκαλούσε συγκρούσεις, ταραχές και διώξεις. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο πόνος, το σκάνδαλο της ιστορίας για τον χριστιανισμό, ο οποίος προκειμένου να δημιουργήσει λιγότερα σκάνδαλα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους χωρίς να τους προκαλέσει, έβαλε σε μία τάξη, σε μία ιεράρχηση τις προτεραιότητες του και έδωσε μέσα στην Εκκλησία μια πιο έντονη έμφαση στην οργάνωσή της, σύμφωνα με όσα μπορούσαν να αποδεχτούν και να δεχτούν ως νόμιμα οι τότε αρχές και εξουσίες, και από την άλλη πλευρά να μην πάβει να καλλιεργεί μέσα από ποικίλους τρόπους το χριστιανικό ήθος, να διδάσκει αυτή την υπέρβαση των διαχωρισμών, των διακρίσεων, που σε πολύ κρίσιμες στιγμές πράγματι αυτό το έβγαζαν προς τα έξω οι χριστιανοί. Αν πρέπει κάτι να καταλογίσουμε ίσως στους προπάτορές μας, στους ανθρώπους που πέρασαν μέσα από τις τάξεις του χριστιανισμού, ήταν ίσως η έλλειψη θάρρους να υπερβούν πολλές φορές αυτές τις διακρίσεις, να υπερβούν τον εαυτό τους, να αλλάξουν τους νόμους, να αλλάξουν τις διατάξεις, έτσι ώστε να είναι όχι απλώς πιο φιλικές προς τη γυναίκα, αλλά πιο δίκαιες προς τη γυναίκα. Και φτάσαμε στους νεότερους χρόνους που πράγματι με επίδραση του χριστιανισμού έγιναν όλα αυτά, δόθηκαν περισσότερα δικαιώματα, αποκατάστάθηκε και νομικά η τάξη και η ισορροπία, είτε πολλές φορές με πιο έντονο τρόπο, με μεγαλύτερη αντίδραση, είτε με πληρέστερη προσοικείωση των διδαγμάτων του Ευαγγελίου. Διότι αν βγάλουμε από την ιστορία του πνεύματος και της ανθρωπότητας τα διδάγματα του Χριστού και της πρώτης εκκλησίας, είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη που έχουμε ακόμα και με το κίνημα του φεμινισμού, με το κίνημα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της ισότητας των ανθρώπων. Είναι όλα αυτά αδιανόητα χωρίς το χριστιανισμό. Δεν θα υπήρχαν χωρίς το χριστιανισμό. Το ότι έχουμε κάποιες αδυναμίες πολλές φορές στη ζωή μας να τα εφαρμόσουμε πλήρως, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αντιδράσεις, οι αντιστάσεις, οι επαναστάσεις, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το υπολογίσουμε στην πορεία των πραγμάτων, αλλά υπογραμμίζω ότι είναι αδιανόητη όλη αυτή η εξέλιξη, όλη αυτή η πορεία, όλα αυτά τα δικαιώματα και η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων χωρίς την παρουσία, χωρίς την προπαίδεια, χωρίς την προεργασία, χωρίς την κατάθεση που έχει αφήσει ο χριστιανισμός κατεξοχήν με το πρότυπο του Χριστού, με την ζωή, το παράδειγμά του, με τη διδασκαλία του και με τα διδάγματα και τις πρακτικές εφαρμογές του πρώτου χριστιανισμού.
0: Πολλά από αυτά δηλαδή που επιλύθηκαν τους τελευταίους αιώνες είχαν λυθεί ήδη από τα χρόνια του Χριστού, από την πρώτη εκκλησιαστική κοινότητα και από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου που έλεγε και λέει ότι δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλληνας, ούτε δούλος, ούτε ελεύθερος, ούτε άντρας, ούτε γυναίκα.
1: Ακριβώς, αυτό το ζούσε κάθε ένας που μετήχε στο βάπτισμα του Χριστού. Δεν ήταν απλώς ένα σύνθημα, αλλά ήταν κάτι που το ζούσε κανείς. Μέσα στην εκκλησία όταν μεταλαμβάνουμε κάθε Κυριακή, νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο, το διπλανό μας αδελφό, είτε είναι πλούσιος είτε είναι φτωχός, είτε είναι μορφωμένος είτε είναι λιγότερο μορφωμένος, είτε είναι άνδρας είτε γυναίκα, είτε είναι άνδρας παιδί, είτε είναι νέος είτε ηλικιωμένος, δεν υπάρχει καμία διάκριση. Όλοι νιώθουμε τον άλλο άνθρωπο ως αδελφό μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να μένει μόνο μέσα στην λειτουργία, πρέπει να βγαίνει και εκτός της λειτουργίας. Δηλαδή πρέπει να έχουμε αυτό που λέμε τη λειτουργία μετά τη λειτουργία, να βιώνουμε αυτή τη σχέση της αδελφοσύνης σε όλες τις φάσεις και τις εκφάνσεις της ζωής μας και της κοινωνίας μας και της δραστηριότητάς μας. Αλλά αυτό απαιτεί έναν αγώνα, μια προσπάθεια, μια πνευματική κάθαρση, μια πορεία συνεχή υπέρβασης του εαυτού μας, των φοβιών μας, των ανασφάλειών μας, των προκαταλήψεών μας, των αδυναμιών μας, που είναι δυνατή μόνο πάντοτε με τη δύναμη του Χριστού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που τα κάνει πράξη αυτά μέσα στην Εκκλησία.
0: Και για όλες αυτές τις υπερβάσεις, κύριε καθηγητά, μπορεί να βοηθήσει ή να συμβάλλει το παράδειγμα και το πρόσωπο της Θεοτόκου?
1: Χωρίς αμφιβολία. Είναι ένα ζωντανό παράδειγμα για μας η Θεοτόκος. Είναι ακριβώς αυτή η συνεχής, η μόνιμη συνομιλήτρια του Θεού, είναι η μόνιμη συνομιλήτρια η δικιά μας, αυτή που δείχνει ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε το Θεό. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός, ο Θεός δεν είναι εκδικητικός, ο Θεός είναι, λειτουργεί ως πατέρας, πατέρας όλων των ανθρώπων, και η Παναγία που γίνεται δική μας μητέρα μας το υπενθυμίζει. Έτσι πρέπει να βλέπουμε το Θεό, ως πατέρα, ως αδελφό, ως φίλο. Αυτό είναι η διδασκαλία, η κοινή διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και όταν αυτό το βιώνουμε, όταν κάθε μέρα το κάνουμε πράξη, το μνημονεύουμε, το βάζουμε στην προσευχή μας, το βάζουμε στη σκέψη μας, το βάζουμε στον προγραμματισμό μας, τότε όλα αυτά κάποια στιγμή παίρνουν και συγκεκριμένη μορφή. Δηλαδή γίνονται καθημερινή πράξη και εφαρμογή, όλα αυτά τα οποία διδασκόμαστε, όλα αυτά τα οποία έχουμε ως πρότυπο, ως ιδανικό, γίνονται καθημερινό μας βίωμα, καθημερινή πραγματικότητα της Εκκλησίας. Και τότε μέσα στην Εκκλησία βιώνουμε όλα τα χαρίσματα ο καθένας ως κάτι το οποίο μας δίνει χαρά, ως κάτι το οποίο μας κάνει πλουσιότερους, που μας κάνει δυνατότερους, που μπορούμε να υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο χωρίς να τον φοβόμαστε, μπορούμε να βλέπουμε τον άλλο ως καλύτερο από εμάς και να κερδίζουμε, να αντλούμε χαρά από την παρουσία του. Και όχι να προσπαθούμε να επιβληθούμε πάνω στον άλλο. Πράγμα που είναι και ο βασικός μηχανισμός που χωρίζει και τον άντρα από τη γυναίκα. Μάλιστα. Στην πορεία της ανθρωπότητας. Δεν είναι θέμα εξουσίας, είναι θέμα αγάπης, είναι θέμα διακονίας, είναι θέμα προσφοράς, είναι θέμα συμμετοχής ισότιμης στο κοινό σώμα του Χριστού, στο κοινό σώμα της ανθρωπότητας. Όταν αυτό θα το κάνουμε πράξη, όταν θα προσπαθούμε, θα αγωνιζόμαστε να το κάνουμε πράξη, γιατί δεν γίνεται με έναν τρόπο μαγικό, μέσα από όλη πνευματική ζωή της Εκκλησίας και τα παραδείγματά της και τα μυστήριά της και την καλλιέργεια που δεχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, τότε και ο κόσμος θα γίνεται καλύτερος, ο κόσμος θα γίνεται πιο ελεύθερος, πιο δίκαιος, πιο ανοιχτός, πιο αγαπητικός.
0: Εμείς θα θέλαμε πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε καθηγητά, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά, χαίρετε.
1: Και εσείς, χαίρετε.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Εκδόσεις Ακρίτας. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Η κυρία Φιλοθέα, η γυναίκα του Πανσέλινου. Ο Ρολάνδος Πανσέλινος, δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και διαρρήκτης των χρηματοκιβωτίων, δεν θέλει να ομολογήσει τίποτε. Δεν ανοίγει το στόμα του παρά μόνο για να πει ψέματα. Η αστυνομία ξέρει ότι διηγείται απίθανα παραμύθια, όχι για να αθώθει ο ίδιος, πράγμα δύνατο, αλλά για να κερδίσει χρόνο. Θέλει να δώσει καιρό στους συνεργούς του να φύγουν και να κρύψουν τα κλεμμένα σε σίγουρο μέρος. Δεν ξέρουν ακόμη πόσα είναι, γιατί οι 7 τράπεζες δεν έχουν κάνει απολογισμό. Οι εφημερίδες γράφουν για κολοσιαία ποσά. Οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει μια κούρσα αντίθετα στο χρόνο για να αποσπάσουν την ομολογία του Πανσέλινου και να βρουν το συνολικό ποσό των κλοπημαίων. Συλλάβανε κιόλας τον κύρ Χριστάκη, τον ιδιοκτήτη του καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Τώρα είναι η σειρά της κυρίας Φιλοθέας, της γυναίκας του ληστή και κόρης του κύρ Χριστάκη. Αυτή θα μπορούσε να μιλήσει. Η γυναίκα ενός κακοποιού είναι αληθινό χρυσορυχείο για την αστυνομία. Μια γυναίκα μιλάει πάντα περισσότερο από όσο πρέπει και κοινολογεί, χωρίς να το καταλαβαίνει, αυτό που θέλει να μάθει η αστυνομία. Ακόμα κι αν κάποιος κρύβει τις δραστηριότητές του από τη γυναίκα του ή από την ερωμένη του, εκείνη τις μαντεύει. Η γυναίκα συλλαμβάνει με τους πόρους της, με το δέρμα της, με τις θηλυκές της κεραίες όλα όσα θέλει να ξέρει. Δεν έχει ανάγκη να ρωτήσει τον άντρα πώς περνά τον καιρό του. Το μαθαίνει με άλλα μέσα. Ξέρει πάρα πολλά για τον άντρα που κατασκοπεύει. Ξέρει τι σκέφτεται, τι κάνει και τι θα κάνει ακόμα. Ο Θεός πρίκησε τη γυναίκα με μια παραπανήσια αίσθηση. Φέρνοντας το κορμί της κοντά στο κορμί ενός άντρα, μαθαίνει τι έχει στην καρδιά του, στο κεφάλι του και στις τσέπες του. Μπαίνοντας στο δωμάτιο της κυρίας Φιλοθέας, οι αστυνομικοί είναι σίγουροι πως θα μάθουν πολύ περισσότερα πράγματα από όσα θα μάθαιναν ποτέ από το στόμα του κακοποιού. Ο συνταγματάρχης Πρετοριάν μπαίνει απότομα στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει. Η γυναίκα είναι στο κρεβάτι της. Ανοίγει τα μάτια. Μόλις αντιλαμβάνεται την αστυνομία, ρίχνει μια ματιά κατά το παράθυρο, από ένστικτο, για να δει αν μπορεί να ξεφύγει. Από το ανοιχτό παράθυρο βλέπει τη μαύρη κλούβα της αστυνομίας και τον πατέρα της, που τον σπρώχνουν μέσα με τα χέρια δεμένα. Καταλαβαίνει πως όλα είναι χαμένα. Δεν υπάρχει τρόπος να σωθεί. Στην πόρτα υπάρχουν αστυνομικοί. Άλλοι περικυκλώνουν το σπίτι. Αν πηδούσε από το παράθυρο, θα έπεφτε στα χέρια τους. «Μείνε εκεί που είσαι, μικρή», διατάζει ο αρχηγός. Πίσω του έρχονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Πιάνουν τη θέση γύρω από το κρεβάτι της κυρίας Φιλοθέας. Η γυναίκα του κακοποιού σηκώνεται. Φοράει κόκκινη νυχτικιά. «Δεν είναι καθόλου μικρή», όπως την είπε ο αρχηγός. «Είναι μια γυναίκα καμιά τριανταριά χρονών, ψηλή, κοκαλιάρα, αδύνατη, πολύ μελαχρινή, με μαύρα μακριά μαλλιά που φθάνουν ως τη μέση της. Πολύ όμορφα μαλλιά, όμοια με χέτι αλόγου, στο χρώμα του ανθρακίτη, ένα μαύρο λαμπερό μεταλλικό, σκορπισμένα στο κόκκινο, σαν τη φωτιά νυχτικό. Το οβάλ κεφάλι της έχει κάτι το αλογίσιο. Το χρώμα της είναι άσπρο, με μια ασπράδα ασθενική. Τα φρύδια της δασιά και σμιχτά. Τα μαύρα της μάτια λάμπουν από άγριο θυμό, σαν του ζώου που πιάστηκε στην παγίδα.
Φαίνεται αμέσως πως η κυρία Φιλοθέα είναι κόρη του κυρ Χριστάκη, του αφεντικού του πανδοχείου. Είναι ολόιδια. Μετά το πρώτο ξάφνιασμα από την εμφάνιση της αστυνομίας, στην κάμαρά της έχει πλέον συνέλθει. Είναι έτοιμη να παλέψει. Αποδέχεται τη μάχη. Τώρα θα δούμε ποιος είναι πιο δυνατός. Σηκώνεται κρατώντας ίσιο το κορμί, με γυμνά πόδια, μέσα στο κόκκινο νυχτικό της και με τα μαλλιά της λυμμένα μπροστά στους αστυνομικούς. Δεν έχει καμία εδώ. Έχει άλλες έγνοιες για να είναι ντροπαλή μπροστά στους άντρες. Ούτε νιώθει μέσα της εξέγερση. Ένιωσε για ένα δευτερόλεπτο. Τίποτα δεν την ξαφνιάζει. Είναι σαν τον πατέρα της, σαν τον λαό της, που έμαθαν πως ο άνθρωπος πάνω στη γη πρέπει να περιμένει συνέχεια το χειρότερο. Καμιά καταστροφή δεν αποκλείεται. Αν ο ουράνιος θόλος έπεφτε τούτη τη στιγμή στο κεφάλι της, σαν μια οροφή από μπλε μοσαϊκό, πλύνθο-πλύνθο με τα αστέρια του σαν κυροπήγια και το φεγγάρι του, δεν θα ξαφνιαζόταν. Θα υπέμενε τον κατακλυσμό, όρθια, σε παροξυσμό, αλλά έτοιμη να τον δεχτεί. Κάθε καταστροφή, πιθανή ή απίθανη, ο λαός της την περιμένει όπως περιμένει τον άνεμο, τη βροχή, τη νύχτα και το χειμώνα. Είναι πράγματα φυσικά και αναπόφευκτα. Ο κ. Χριστάκης και η κόρη του είναι χαρακτήρες που διαμορφώθηκαν μέσα από μια άγρια ιστορία χιλιετηρίδων, μέσα σε συμφορές ανεπανόρθωτες, καταστροφές και δυστυχίες δίχως τελειώμο. Ολωνών η συμπεριφορά είναι σφραγισμένη από τα αιμάτινα ίχνη του παρελθόντος, τα ίχνη της ιστορίας τους σαν άντρες και γυναίκες πάνω στη γη. Αν θελήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε και να αναλύσουμε τη συμπεριφορά τους, θα βρούμε σημάδια αφημένα από σεισμούς, διαδοχικούς τυράννους, ταμερλάνους, Τζέγκις Χάν, Ατίλες, Τάταρους, Φαναριώτες, σατράπες, σταυροφόρους, σαρακινούς, τρομερές ξηρασίες, χρονιές μεγάλης πείνας, επιδημίας, χολέρας, αναρρύθμιτες εισβολές από την Ανατολή και τη Δύση, ακριδοπτώσεις και κατακλυσμούς. Τίποτα δεν φαίνεται σήμερα υπερβολικά σκληρό ύστερα από τέτοιο καταιγισμό δοκιμασιών. Υπέστησαν και υπέμειναν τα πάντα. Η ικανότητά τους να υπομένουν δεν έχει όρια. Μόνο ένα πράγμα μπορεί να κλονίσει αυτές τις υπάρξεις. Αν κάποιος τους απευθύνει κατά τύχη ένα φιλικό χαμόγελο και προσπαθήσει να τους αποδώσει τα δίκαιά τους, τότε θα μείνουν άφωνοι από τη συγκίνηση και την κατάπληξη. Θα πέσουν λιπόθυμοι. Θα πεθάνουν από έκπληξη. Αυτοί που είναι προετοιμασμένοι για όλες τις δυστυχίες του κόσμου δεν ελπίζουν ποτέ ότι μπορεί να τους γίνει ευεργεσία. Από τον πλησίον πιστεύουν πως έρχεται μονάχα δυστυχία και θάνατος. Τι το εκπληκτικό για την κυρία Φιλοθέα αν οι αστυνομικοί μπουν τα ξημερώματα για να σε βγάλουν από το κρεβάτι σου και να σου περάσουν χειροπέδες, ή αν οι στρατιώτες σε χτυπούν και σε ποδοπατούν και σε βιάζουν, ή αν οι βασανιστές σε καίνε με καυτό σίδερο, σου βγάζουν τα μάτια, σου κόβουν τη γλώσσα και σε γδέρνουν ζωντανό ρωτώντας σε «Πού έχεις κρύψει τους θησαυρούς που δεν έχεις?» Αυτά τα πράγματα αναμένονται. Δεν ξαφνιάζουν πια κανέναν. Η κυρία Φιλοθέα είναι όρθια. Έτοιμη να υποστεί ό,τι της έλαχε, γιατί αυτή είναι η μοίρα του άντρα και της γυναίκας. «Μικρή, σε προειδοποιώ πως δεν αξίζει τον κόπο να αρχίσεις τα ψέματα». «Δεν το έχω σκοπό», αποκρίνεται η κυρία Φιλοθέα. «Τώρα είναι όμορφη, πολύ όμορφη. Παρά τη φυσική της ασχήμια, ακτινοβολή. Ξεπέρασε το φόβο. Είναι η προσωποποίηση του πιο υψηλού ανθρώπινου μεγαλείου. Ξέρει πως αλήθεια και ψέμα είναι για τους αστυνομικούς το ίδιο πράγμα. Σε ολόκληρη την ιστορία, ο νικητής αποφασίζει τι είναι αλήθεια και τι ψέμα. Στην επίγεια ζωή δεν υπάρχει αληθινό και ψεύτικο. Υπάρχει μόνο νικητής και νικημένος. Ο νικητής κατέχει την αλήθεια. Μόνο αυτός. Αποκλειστικά. Χωρίς δικαίωμα αντίρρησης. Οι νικητές δεν έχουν ποτέ άδικο. Έχουν πάντα δίκιο. Και ό,τι κάνουν είναι σωστό.
Ο άντρας σου είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων και ο ληστής των τραπεζών. Τον συλλάβαμε παυτοφόρο. Θες να μας πεις τα γρήγορα που έκρυψε τα χρήματα? Τα σμιχτά φρύδια της κυρίας Φιλοθέας χαμηλώνουν σαν μαύρα φτερά, σαν δύο νεκρά φτερά πάνω στα μάτια της. Σωπαίνει. Δεν απαντάς τίποτα? Σιγά σιγά μικραίνει και μαυρίζει. Πάρτε τη, περάστε τις χειροπέδες. Δεν καλοξύπνησε ακόμη και δεν καταλαβαίνει τι τη ρωτάμε, αλλά θα τη φέρουμε στα συγκαλά της. Κυρία Φιλοθέα βάζει πάνω από το κόκκινο νυχτικό της μια φούστα με μεγάλα μπλε λουλούδια. Φοράει την μπλούζα της. Ρίχνει ένα σάλι στους ώμους. Μετά φοράει τα παπούτσια της. Ντύνεται μπροστά στους άντρες, χωρίς ντροπή. Από φυσικού της είναι ντροπαλή. Μια πολύ συνεσταλμένη γυναίκα. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να ντρέπεται μπροστά στους αστυνομικούς. Όχι περισσότερο από όσο μπροστά σε ένα σκαμνί, σε μια ραπτομηχανή ή σε ένα ντουλάπι. Μπροστά σε πράγματα μπορεί κανείς να είναι γυμνός χωρίς να ενοχλείται. Μπορεί να γδυθεί χωρίς να κρύβεται, χωρίς να κοκκινίζει. Οι αστυνομικοί είναι πράγματα. Εργαλεία για να κάνουν κακό. Όργανα βασανισμού που χειρίζονται οι τύρανοι. Μοιάζουν με τις μηχανές που κόβουν το κρέας και με εργαλεία κρεοπολίου. «Πάρτε την από εδώ», διατάζει ο συνταγματάρχης Πρατοριάν. Έχει καταλάβει πως η κόρη του κ. Χριστάκη δεν θα μιλήσει. Κοιτάζει από το παράθυρο όσο οι αστυνομικοί οδηγούν την κυρία Φιλοθέα με τις χειροπέδες τους καρπούς. Το καμπαρέ, το τέταρτο της Ελλήνης, είναι περικυκλωμένο. «Συλλάβετε όλα αυτά τα μικρόβια, να τους ανακρίνετε, όλους», διατάζει ο αρχηγός της αστυνομίας. Τα μικρόβια είναι οι πελάτες του κ. Χριστάκη, οι κάτοικοι του πολυάνθρωπου προαστίου, της φτωχογειτονιάς τέταρτο της Ελλήνης. Τους ονόμασε έτσι κάποιος σοσιαλιστής δημοσιογράφος και τους έμεινε, γιατί μέσα στις τρόγλες τους, σε αυτή τη θλιβερή, τεράστια έκταση, τη σκεπασμένη με σκουπίδια, δεν ζουν άνθρωποι, αλλά μικρόβια. Ο πληθυσμός που ζει εκεί βρίσκεται στην πιο χαμηλή βαθμίδα ζωής, αυτή των μικροβίων. Οι κάτοικοι του τετάρτου της Ελλήνης έχουν μονάχα ένα ρόλο πάνω στη γη, ένα ρόλο παρόμοιο με εκείνο των μικροβίων. Να μεταφέρουν τις ασθένειες και τις οδύνες από τον ένα τόπο στον άλλο. Γι' αυτό ο πληθυσμός του προαστίου διατήρησε το όνομα μικρόβια. Ζουν μέσα στη βρωμιά μεταφέροντας και διαιωνίζοντας τον πόνο. Το τέταρτο της Ελλήνης, στη νότια πλευρά της πόλης, είναι σαν ανοιχτή, μολυσμένη πληγή γεμάτη από επικίνδυνα μικρόβια. Άνθρωποι στο πιο χαμηλό επίπεδο της μιζέριας και της φτώχειας.

Τα μικρόβια του τέταρτου της Ελλήνης. Ο κύριος Χριστάκης και η κόρη του έχουν τώρα συλληφθεί. Ο αρχηγός της αστυνομίας ρευνά το πανδοχείο το τέταρτο της Ελλήνης και τους τριγύρω χώρους. «Εδώ», λέει, «πρέπει να ψάξουμε για τα κλεμμένα. Είναι ιδανικός τόπος για να κρύψει κανείς θησαυρούς. Δεν έχω ξαναδεί πιο κατάλληλο μέρος». Οι αστυνομικοί αρχίζουν τις έρευνες. Τα μικρόβια, οι κάτοικοι του προαστίου τέταρτο της Ελλήνης, έχουν βγει από τις τρόγλες τους για να πάνε στο εργοστάσιο. Τα άλλα μικρόβια, που δεν είναι σε θέση λόγω ηλικίας να κατασκευάσουν φυσίγγια ή βόμβες, οι πολύ νέοι, οι πολύ γερασμένοι, οι ανάπηροι και οι άρρωστοι, είναι μαζεμένοι μπροστά στο καμπαρέ. Παρακολουθούν που συλλαμβάνουν τον κύριο Χριστάκη και την κόρη του και τους οδηγούν στην κλούβα. Παρακολουθούν τους αστυνομικούς που ψάχνουν τον κήπο, τις στέγες και κάθε μέρος του πανδοχείου, απαγορεύοντας τα μικρόβια να μπουν για να αγοράσουν γάλα, σπίρτα ή να δανειστούν λεφτά για το τραμ. Οι χωροφύλακες σταματούν και εξετάζουν κάθε μικρόβιο που πλησιάζει στο πανδοχείο. «Γνωρίζετε τον κύριο Χριστάκη?» «Πολύ καλά», απαντούν τα μικρόβια. «Ποιος δεν ξέρει εδώ πέρα τον κύριο Χριστάκη?» «Τον Πανσέλινο, τον γαμπρό του, τον γνωρίζετε?» «Βέβαια και τον γνωρίζουμε. Είναι ο άντρας της κυρίας Φιλοθέας. Δουλεύει στην τράπεζα, στην πόλη». «Ξέρετε αν ο Πανσέλινος έχει λεφτά?» «Ο κύριος Χριστάκης και η Φιλοθέα έχουν λεφτά. Ο Πανσέλινος δεν έχει. Δεν έχει τίποτα». «Πώς ξέρετε ότι δεν έχει τίποτα?» «Αν είχε λεφτά, δεν θα παντρευόταν τη Φιλοθέα. Την πήρε για τα λεφτά της, αλλά αυτό δεν το έκανε για να την αποκτήσει. Δεν μπορείς να κάνεις δουλειές με τον κύριο Χριστάκη. Ποτέ. Σε τυλίγει. Και σε γελάει πάντα. Είναι πονηρός». «Ο Πανσέλινος, μολονότι πήγε στο σχολείο και δουλεύει στις τράπεζες, την πάτησε. Πήρε τη Φιλοθέα για τα λεφτά της, αν και είναι άσχημη και πιο μεγάλη από αυτόν. Ο Πανσέλινος κράτησε τη γυναίκα, αλλά δεν πήρε τα λεφτά της. Έχει ακόμα λιγότερα από πριν. Γιατί τώρα πρέπει να πληρώνει στον κύριο Χριστάκη στέγη και τροφή και για εκείνη και για τον ίδιο. Πρωτήτερα ξόδευε μόνο για τον εαυτό του. Και τις τιμές τις καθορίζει ο κύριος Χριστάκης. Μερικές φορές τα πρωινά ο κακομοίρης ο Πανσέλινος πηγαίνει στην τράπεζα με τα πόδια, γιατί δεν έχει ούτε για το εισιτήριο του τραμ». «Ε, όχι δά και τόσο φτωχός ο Πανσέλινός σας», λέει ο αστυνομικός στα μικρόβια. «Αυτός είναι που λίστευε τις τράπεζες και σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Τον συλλάβαμε σήμερα το πρωί επ' αυτοφόρο. Έχει χιλιάδες εκατομμύρια και κρύβει το θησαυρό του εδώ στο καμπαρέ. Στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης». Τα μικρόβια, ακόμα και τα πιο μικρά, χαμογελούν. «Πού είναι το αστείο?» ρωτούν οι αστυνομικοί. Τα μικρόβια ανασηκώνουν τους ώμους. Δεν ξέρουν για ποιο λόγο χαμογελούν καθώς ακούνε τους αστυνομικούς να μιλάνε για τον Πανσέλινο, αλλά δεν μπορούν να κρατηθούν και να μην γελάσουν. «Συλλάβετε όλους αυτούς τους βρωμιάριδες», διατάζει ο αστυνόμος. Όσο ψάχνουν το σπίτι, τον κήπο, την κάβα, το κοτέτσι, συνεχίζουν τις συλλήψεις. Έχουν πιάσει κιόλας καμιά εκατοστή και παραπάνω. Γιατί χωρίς να είναι συνεννοημένοι, όλοι γελάνε ακούγοντας πως ο Πανσέλινος λίστεψε 7 τράπεζες και έκρυψε χιλιάδες εκατομμύρια στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης. Και η αστυνομία τους πιάνει. Τελειώνοντας την πρώτη έρευνα, ο διοικητής αλλάζει τακτική. Διατάζει να αφήσουν τα μικρόβια ελεύθερα. «Μετά την ανάκριση θα αφαιθούν ελεύθεροι ο πανδοχέας και η κόρη του», λέει. «Θα επιστρέψουν στο σπίτι τους και θα τεθούν υπό παρακολούθηση». Ο διοικητής είναι σίγουρος πως ο κ. Χριστάκης και η κόρη του ξέρουν πολλά για την κρυψώνα του Πανσέλινου. Μόλις τους ελευθερώσει, θα προσπαθήσουν να βάλουν τα λεφτά σε πιο σίγουρο μέρος. Και θα προδοθούν, γιατί θα παρακολουθούνται άγρυπνα. Η απελευθέρωσή τους θα οδηγήσει την αστυνομία εκεί που θέλει. «Εξακολουθήστε να ψάχνετε παντού», διατάζει ο διοικητής, μπαίνοντας στην ωραία μαύρη λιμουζίνα. «Από τη στιγμή που θα γυρίσουν ο πανδοχέας με την κόρη του, μην τους χάσετε από τα μάτια σας». Η γνώμη του αρχηγού της αστυνομίας είναι πως ο Πανσέλινος είναι ένας κομπάρσος. Πιθανόν ο αληθινός αρχηγός της πείρας να είναι το αφεντικό του καμπαρέ. Ο κ. Χριστάκης έχει όλα τα προσόντα για αρχηγός. Μένει σε μέρος όπου είναι απόλυτος κύριος. Είναι ένας σκληρός μάγκας, ρεαλιστής, που αγαπά το χρήμα πάνω απ' όλα. Θα συνεχίσουν λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα ανακρίνουν πάλι και πάλι όλο αυτό το δεύτερης κατηγορίας πλήθος, τον κόσμο των μικροβίων του τέταρτου της Σελήνης, για να βρουν κάποιες ενδείξεις. Η έρευνα θα συνεχιστεί επί τόπου. Και με τον τρόπο αυτό, καθώς οι εφημερίδες θα ενημερώνουν για τις έρευνες της αστυνομίας, οι κάτοικοι της πόλης θα αρχίσουν να μαθαίνουν την ύπαρξη του τέταρτου της Σελήνης. Πρώτα, είχαν μια πολύ αόριστη ιδέα για αυτό το προάστιο. Τώρα υποψιάζονται πως είναι το κρυσφύγετο των ληστών. Το τέταρτο της Σελήνης κινεί το ενδιαφέρον των ανθρώπων της πόλης. Είναι μια πραγματικότητα. Πρώτη φορά τούτο το προάστιο χάνει τη μυθική του διάσταση. Περνά στο προσκήνιο. Δημοσιεύονται φωτογραφίες του καμπαρέ, πορτρέτα και σιλουέτες των μικροβίων, φωτογραφίες των σπιτιών τους, που είναι σαν ανοιχτή πληγή που βγάζει πίον, αληθινή γάγκρενα στο χάρτη της πόλης. Συγκινούνται μαθαίνοντας πως αυτόν το φτωχό τόπο τον χωρίζει από την πόλη η συνοικία των μπορντέλων και από την εξοχή η βιομηχανία πυρομαχικών. Είναι ένα προάστιο χωρίς εξόδους, χωρίς παράθυρα. Ένα προάστιο που κατοικείται εκτός από τα μικρόβια μόνο από το φεγγάρι. Και πραγματικά, μόνο το φεγγάρι εισχωρεί απ' έξω σε αυτήν την παλιοσυνοικία, ξαγρυπνώντας πάνω στα μικρόβια σχεδόν κάθε βράδυ. Το φεγγάρι είναι η μόνη προσωπικότητα που έρχεται από ψηλά, χωρίς το φόβο να βρωμήσει εδώ, στο βασίλειο του κυρ Χριστάκη, στο καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας». Η κυρία Φιλοθέα ανακρίνεται. Ο αρχηγός της αστυνομίας ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα στο γραφείο του. Ένα γραφείο με σπουδαία διακόσμηση, με χαλιά και πολυελαίους. Ο Πανσέλινος θαμπόθηκε μπαίνοντας στο γραφείο λίγες ώρες πριν. Ξέχασε τις χειροπέδες, ξέχασε πως είναι φυλακισμένος. Θαύμαζε την οροφή, τα έπιπλα, την ταπετσαρία, τα φώτα. Αντίθετα από τον άντρα της, η κυρία Φιλοθέα δεν νιώθει καμιά ευχαρίστηση. Ούτε καν προσέχει το ωραίο περιβάλλον. Η ομορφιά την άφηνε πάντοτε αδιάφορη. Ποτέ της δεν παρατήρησε την αρμονία των πραγμάτων, ούτε αυτή, ούτε ο πατέρας της. Κανείς τους δεν ξεχωρίζει τα χρώματα, τις φιγούρες, τις αποχρώσεις. Για το αφεντικό του καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης και για την κόρη του, μέσα στο σύμπαν, ούτε λουλούδια υπάρχουν, ούτε δαντέλες, ούτε ονειροπόληση, ούτε ποίηση. Το δικό του σύμπαν είναι γυμνό, επιπλωμένο με κέρματα, χαρτονομίσματα, εξοφλήσεις, βιβλιάρια καταθέσεων, τιμολόγια, καταλόγους από χρεώστες και πιστωτές. Στο δικό τους κόσμο δεν υπάρχει θέση για τίποτε άλλο έξω από τα συγκεκριμένα πράγματα, τα πράγματα που αποτιμώνται σε χρήμα και τα εμπορεύματα. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», λέει ο αρχηγός της αστυνομίας. Μιλάει ήρεμα, για να κολακέψει την νεαρή γυναίκα και να την κάνει να πει όσα ξέρει. Με την ίδια μαεστρία ανέκρινε νωρίς το πρωί τον Πανσέλινο. Ο κακοποιός, ακούγοντας αυτή τη φιλική φωνή, αντέδρασε σαν τον άρρωστο που χύνουν στις πληγές του βάλσαμο και καταπραϊνικές αληφές. Για την κυρία Φιλοθέα η φωνή του αρχηγού της αστυνομίας δεν σημαίνει τίποτα. Δεν την προσέχει καν. Η γυναίκα του κακοποιού ζει το συγκεκριμένο. Τα πόδια της πατάνε στη γη. Είναι ρεαλίστρια. Ξέρει πως βρίσκεται σε αυτό το γραφείο για ανάκριση και πως είναι υποκράτηση. Τα υπόλοιπα είναι λογοτεχνία. «Κάθισε, κυρία Φιλοθέα», επαναλαμβάνει ο διοικητής. «Είμαι πολύ καλά όρθια», απαντάει εκείνη. Και μένει όρθια. Αυτά που της συνέβησαν είναι πάνω από τις δυνάμεις της, αλλά συγκρατιέται. Είναι ξερή, κοκαλιάρα. Παρά την ασχήμια της και την έλλειψη θηλυκότητας, η κυρία Φιλοθέα είναι από ράτσα. Ανήκει σε ένα παλιό φύλο που το ξέραν οι θεοί της αρχαίας Ελλάδας, οι μούσες και οι ποιητές. Κατάγεται από την Πίνδο. «Άκουσε, Φιλοθέα, πρέπει να λογικευτείς. Στο διπλανό δωμάτιο ανακρίνουν τον άντρα σου. Έχει ομολογήσει. Σε ένα άλλο δωμάτιο ανακρίνουν όλο τον άλλο κόσμο. Τα μικρόβια, τους ανθρώπους της βιομηχανίας πυρομαχικών, τα κορίτσια του Πρεομπέλ. Δεν ξέρουμε ακόμη όλα όσα μας ενδιαφέρουν, αλλά σε λίγες ώρες θα τα ξέρουμε. Είσαι κορίτσι μυαλωμένο, έξυπνο. Είσαι συνετή. Πρέπει λοιπόν να μας τα ομολογήσεις όλα. Όλα. Απάντησέ μου. Θέλεις να μας τα πεις όλα με καλή θέληση?» «Θα σας πω την αλήθεια», απαντάει η κυρία Φιλοθέα. «Τα λόγια της είναι αδρά, μεταλλικά. Αντιχούν σαν τα κέρματα που πέφτουν στο μέταλλο του ταμείου στο καμπαρέ το τέταρτο της Σελήνης. Είναι όμορφη φωνή. Η Φιλοθέα κάνει μεγάλες προσπάθειες για να αυτοκυριαρχηθεί. Στις μαύρες κόρες των ματιών της σπιθίζει ο θυμός. «Ο άντρας σου είναι δολοφόνος, ληστής. Πιάστηκε παυτοφόρο. Τον συνέλαβαν μέσα στην τράπεζα, προτού φέξει. Ανήκει στη σπήρα των δολοφόνων των νυχτοφυλάκων και των διαρρηκτών των χρηματοκιβωτίων. Έχει στο ενεργητικό του 4 φόνους και 7 ληστείες. Έχεις κάθε συμφέρον να πας με το μέρος της αστυνομίας. Αλλιώτικα, παίζεις με την κρεμάλα. Ακριβώς όπως και εκείνος. Το ίδιο και ο πατέρας σου. Είσαστε συνεργάτες.
Αν μιλήσεις θα σου καταλογιστούν ελαφρυντικά. Μπορεί και να απαλλαγείς. Θα σε βοηθήσουμε. Με τον ισχυρισμό πως ήσουν γυναίκα του και ενήργησες από αγάπη. Πες μας ό,τι ξέρεις. Να ξέρω τι και πάνω σε τι. Ό,τι ξέρεις για τον άντρα σου. Ξέρω όλα όσα οφείλει να ξέρει μια γυναίκα για τον άντρα της ύστερα από 2 χρόνια γάμου. Ήξερες πως είχε εγκληματικές δραστηριότητες? Όχι, αποκρίνεται η Φιλοθέα. Εσείς το λέτε, αλλά δεν είμαι υποχρεωμένη να σας πιστέψω. Μη θυμώνεις, κυρία Φιλοθέα. Αν μας βεβαιώσεις πως δεν ξέρεις τίποτα, θα σε πιστέψουμε. Όσο για μας, ξέρουμε με σιγουριά πως ο Πανσέλινος είναι ο δολοφόνος των νυχτοφυλάκων. Αν επιμείνουμε στην ανάκριση, είναι για να ξαναβρούμε τα κλεμμένα και να συλλάβουμε την υπόλοιπη συμμορία. Δεν αμφιβάλλουμε για την ενοχή του. Είναι καταδικασμένος και κανείς δεν θα μπορέσει πια να τον γλιτώσει από την κρεμάλα. Αφού ξέρετε τόσα πράγματα και με τόσες λεπτομέρειες, τότε γιατί ρωτάτε εμένα? Σου εξήγησα πως σκοπεύουμε να βρούμε οπωσδήποτε τα χρήματα. Πρόκειται για 1000 εκατομμύρια. Έχουμε ανάγκη από τη συνεργασία σου. Την έχετε τη συνεργασία μου. Με συλλάβατε και με οδηγήσατε εδώ. Αυτό δεν είναι συνεργασία? Όχι, κυρία Φιλοθέα. Θα σε αφήσουμε σε λιγότερο από 1 ώρα. Αμέσως μετά την ανάκριση θα είσαι ελεύθερη. Έτσι αποφάσισα. Δεν έχω καμία απόδειξη εναντίον σου. Καμία απολύτως. Και ο πατέρας σου θα ελευθερωθεί και εκείνος. Θα ξανανοίξει το καμπαρέ. Αλλά πρέπει να μας πεις όλα όσα ξέρεις. Τα πάντα. Χωρίς να κρύψεις τίποτε.

Καθισμένο δέντρο, σε έναν τόπο κατάλληλο και ωραίο, μαθαίνει αμέσως, αποστηθίζει και καταλαβαίνει οτιδήποτε διαβάζει. Σε έναν τόπο που του αρέσει, δεν είναι πια ο ίδιος άνθρωπος. Σαν να έχει άλλο κεφάλι. Τα πρωινά στην τράπεζα, όπου όλα είναι καθαρά, όμορφα και ήσυχα, βεβαιώνει πως μπορεί να διαβάσει μέσα σε μία ώρα όσα θα διάβαζε στο πανδοχείο μέσα σε ένα μήνα. Και το πίστεψες αυτό, κυρία Φιλοθέα? Είσαι αφελής. Δεν το πίστεψα. Πιστεύω πως το κεφάλι του ανθρώπου είναι το ίδιο και στο σπίτι και στο δρόμο και στο γραφείο. Αν το κεφάλι του είναι γερό, τότε είναι γερό παντού όπου κι αν πάει. Αν δεν είναι, δεν είναι οπουδήποτε. Αυτό νομίζω εγώ. Και ο πατέρας μου το ίδιο νομίζει. Αλλά δεν το εναντιώθηκα. Το ίδιο μου έκανε αν έφευγε πριν από την ώρα του. Τι θα με πείραζε εμένα αυτό? Ξέρω πως ο άντρας μου είναι παράξενος τύπος. Αλλά είναι καλό παιδί, εργατικό, σωστό, πιστό. Όμως δυσκολεύει πολύ τη ζωή του, γιατί είναι διαφορετικός και παράξενος σ' όλα. Ζει στα σύννεφα, πλέει σ' άλλο κόσμο. Εσύ που είσαι πάντα μαζί του, δεν τον υποψιάστηκες ποτέ για δολοφόνο? Όχι, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Την ημέρα που θα είχα την απόδειξη πως είναι δολοφόνος, θα τον έφτυνα κατάμωτρα, θα του γυρνούσα την πλάτη και δεν θα ήταν πια άντρας μου. Δεν έχεις πιστεί? Όχι. Υπάρχει όμως αυτόφορο έγκλημα. Πώς μπορείς να αρνηθείς κάτι που είναι ολοφάνερο? Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό τον άντρα που δεν είναι ικανός να καρφώσει ούτε ένα καρφί ή να ξεβουλώσει μια μποτήλια να σπάει χρηματοκιβώτια. Είναι αδύνατο. Τα χέρια του είναι πολύ αδέξια. Ίσως να μην είναι αυτός που άνοιγε τα χρηματοκιβώτια, αλλά είναι μέλος της συμμορίας. Έχει άλλα καθήκοντα. Εξερευνούσε τα μέρη, έμπαινε στις τράπεζες που ήξερε, άνοιγε τις πόρτες, σκότωνε τους νυχτοφύλακες. Και σίγουρα έκρυβε τα λεφτά στο τέταρτο της Ελλήνης. Εδώ και τα παιδιά παίζουν τους κλέφτες. Θέλουμε να μας βοηθήσεις να ξαναβρούμε τη Λία. Είναι μέσα στο πανδοχείο ή κάπου τριγύρω, όχι πολύ μακριά. Δεν ξέρω τίποτα πάνω σε αυτό το θέμα, απαντάει η κυρία Φιλοθέα. Είχε πολλά χρήματα? Όχι. Έδινε την εντύπωση πως κρατάει κρυφά κάποια ποσά. Εσύ που είσαι η γυναίκα του θα έχεις παρατηρήσει μικρές λεπτομέρειες που προδίδουν την αλήθεια και που δεν τις περίμενες. Δεν βρήκες ποτέ μέσα στις τσέπες του μια απόδειξη? Δεν είδες να έχει μια ωραία γραβάτα, ένα φουλάρι, κάποιο μικρό αντικείμενο που μπορεί να τον προδώσει? Η κυρία Φιλοθέα χλωμιάζει. Χάνει τη σιγουριά της. Αρχίζει ακόμα και να τρέμει. Θυμάται τώρα πράγματα που θα έπρεπε να έχει πάρει περισσότερο στα σοβαρά. Μια μέρα η κυρία Φιλοθέα είδε τον άντρα της να έχει μια ταμπακέρα από χρυσό μασίβ, τέτοια που δεν βλέπει κανείς ποτέ στο τέταρτο της Ελλήνης. Ρώτησε τον άντρα της από πού ήταν αυτό το αντικείμενο. Ο Πανσέλινος απάντησε πως του τη δανείσανε. Γιατί και από ποιον? Τι ανάγκη είχε να δανειστεί μια ταμπακέρα αυτός που δεν καπνίζει? Έδωσε μια απάντηση με τον τρόπο του. Είπε πως η ταμπακέρα ήταν του προϊσταμένου του, πως του άρεσε πάντα να παραμονεύει τη στιγμή που ο προϊστάμενός του θα έβγαζε την ταμπακέρα για να τη θαυμάσει. Εκείνος, μόλις το κατάλαβε, γέλασε για το θαυμασμό του Πανσέλινου στο αντικείμενο και κολακεύτηκε. Καθώς ήταν στα κέφια του, την εμπιστεύτηκε στον Πανσέλινο για 24 ώρες, λέγοντάς του να προσέξει να μην τη χάσει. Έτσι ο Πανσέλινος θα μπορούσε να είναι ευτυχισμένος και να τη θαυμάσει με τον τρόπο του. «Αλλά προσοχή, Πανσέλινε», είπε ο διευθυντής. «Αν τη χάσεις, δεν θα σου φτάσει ο μισθός 5 χρόνων για να την πληρώσεις». Σαν παιδί ο Πανσέλινος πήρε την ταμπακέρα. Την κοιτούσε και έπαιζε με αυτή για 24 ώρες. Έπειτα την ξανάδωσε. Ήταν ευτυχισμένος που την είχε στη τσέπη του. Η Φιλοθέα δεν λέει τίποτα στον αρχηγό της αστυνομίας για αυτό το θέμα, αλλά υποφέρει. Κατηγορεί τον εαυτό της. Καταλαβαίνει πως εξαπατήθηκε, περιπέχτηκε, γιατί μόνο που αποδοκιμάζει την παιδική του πονηριά, πίστεψε την ιστορία που της διηγήθηκε. Τώρα καταλαβαίνει πως το δάνεισμα της ταμπακέρας ήταν επινοημένο. Η ταμπακέρα ήταν κλεμμένο αντικείμενο και η Φιλοθέα κατηγορεί με πίκρα τον εαυτό της που άφησε να την περιπέξουν. Έπρεπε να καταλάβει πως η ταμπακέρα ήταν κλεμμένη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας συνεχίζει να ανακρίνει την κυρία Φιλοθέα. Τη ρωτάει αν είχε υποπέσει στην αντίληψή της ότι ο Πανσέλινος είχε κάποια άλλα, οποιαδήποτε αντικείμενα αξίας. «Όχι, δεν είδα ποτέ να είχε αντικείμενα αξίας», δηλώνει η κυρία Φιλοθέα. Αλλά τη στιγμή που προφέρει αυτά τα λόγια, θυμάται μια άλλη ιστορία. Γίνεται κόκκινη σαν καραβίδα. Τα χείλια της τρέμουν από θυμό. «Θυμήσου, κυρία Φιλοθέα, είναι πολύ σημαντικό αυτό που σε ρωτώ. Σκέψου κι άλλο. Μια μέρα ο άντρας μου έφτασε στο σπίτι φορώντας στο δάχτυλο ένα δαχτυλίδι και με είχε μια πολύ όμορφη πέτρα. Όχι κανονική πέτρα. Ήταν πέτρα πριγκιπική. Πολύ μεγάλης αξίας. Δεν ήταν ανάγκη να ξέρεις για να το καταλάβεις. Μου είπε μάλιστα πως του την είχε εμπιστευτεί ένας γέρος πελάτης της τράπεζας μέχρι την επόμενη μέρα. «Στο εμπιστεύομαι μέχρι αύριο, Πανσέλινε», είπε ο πελάτης. «Βλέπω πως αυτό σε κάνει ευτυχισμένο. Το να φοράς αυτό το δαχτυλίδι στο δάχτυλό σου. Κράτησέ το μέχρι αύριο. Αλλά πρόσεξε μην το χάσεις, γιατί αξίζει μια περιουσία». «Είσαι τρελός», του είπα. «Αν το χάσεις, είσαι χαμένος». Του πήρα το δαχτυλίδι. Το δέσα κόμπο σε ένα μαντίλι και το κράτησα κλειδωμένο μέσα στο συρτάρι. Και την επομένη, καθώς του το έδινα πίσω, του παρήγγειλε να μην το χάσει και να το δώσει στον ιδιοκτήτη του μόλις θα έφτανε και να μην κάνει ποτέ πια τέτοιες τρέλες. «Αχ, σε κορόιδευε χοντρά ο άντρας σου, κυρία Φιλοθέα. Το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένο. Να είσαι σίγουρη πως την επόμενη μέρα το πούλησε. Σε κορόιδευε γιατί δεν σου είχε εμπιστοσύνη. Δεν σου είχε εμπιστοσύνη γιατί δεν σ' αγαπάει. Όταν αγαπάμε κάποιον, του τα λέμε όλα. Σου διηγούνταν ιστορίες για να κοιμάται κανείς όρθιος. Και εσύ τις πίστευες, καημένη γυναίκα». Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. «Πώς γνώρισες τον άντρα σου?», ρωτάει ο συνταγματάρχης Πρετοριάν. «Ήταν η κάρης μας, κύριε. Του είχαμε νοικιάσει ένα μικρό δωμάτιο στην αυλή. Με ρωτεύτηκε. Με ζήτησε σε γάμο και δέχτηκα. Αυτό είναι όλο». «Γνωρίζεις την οικογένειά του?». «Δεν έχει. Λέει ότι ο πατέρας του ζει ακόμη, αλλά ότι δεν ξέρει που μένει. Δεν τον έχει δει από τότε που ήταν παιδί». «Ήταν φοιτητής όταν νίκιασε το δωμάτιο στο πανδοχείο σας. Σου εξήγησε γιατί ένας φοιτητής έρχεται στο τέταρτο της Σελήνης να ζητήσει δωμάτιο. Ήταν εξαιρετικά φτωχός. Πίστευε ότι στο τέταρτο της Σελήνης τα δωμάτια θα είχαν καλύτερες τιμές. Έτσι μου είπε. Τώρα δεν το πιστεύω πια. Θα σε γυρίσουμε στο σπίτι σου με ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας, κυρία Φιλοθέα. Είσαι ελεύθερη. Ο πατέρας σου το ίδιο. Θα γυρίσει μαζί σου στο τέταρτο της Σελήνης. Αλλά σε προειδοποιώ ότι περιμένω και από σένα και από τον πατέρα σου και άλλες πληροφορίες. Κατάλαβες?» «Ναι, κύριε». Ο αρχηγός της αστυνομίας σφίγγει το χέρι της κυρίας Φιλοθέας. Είναι σίγουρος πως το εξής θα έχει ένα σύμμαχο στο τέταρτο της Σελήνης. Γιατί η κυρία Φιλοθέα είναι πολύ θλιμμένη. Έπαψε να είναι η γυναίκα η θαραλέα, η στιτή, η μαχητική που μπήκε με το κεφάλι ψηλά στο γραφείο του αρχηγού της αστυνομίας. Είναι μια γυναίκα απατημένη από τον άντρα της. Είναι βέβαιη πως η ταμπακέρα και το δαχτυλίδι ήταν κλεμμένα αντικείμενα. Είναι βέβαιη πως η αστυνομία δεν λαθεύει για το σύζυγό της. Ο Πανσέλινος, ο άντρας της, είναι σίγουρα ο ληστής και ο δολοφόνος
που όλη η αστυνομία γυρεύει εδώ και τόσο καιρό. Η κυρία Φιλοθέα κλαίει. Έμαθε κάτι που αγνοούσε ολοκληρωτικά, ότι δηλαδή ο άντρας της είναι δολοφόνος και ληστής. Αλλά δεν είναι γι' αυτό που κλαίει και που βρίσκεται σε τρομερή θλίψη, όχι. Κλαίει γιατί ο άντρας της της τα έκρυψε όλα. Τα κράτησε για τον εαυτό του. Ο Πανσέλινος είχε χιλιάδες εκατομμύρια και δεν αγόρασε ποτέ σε αυτή, στη γυναίκα του, ούτε ένα κοσμηματάκι της δεκάρας. Ο Πανσέλινος δεν την αγαπάει. Δεν την αγάπησε ποτέ. Δεν ήταν τίποτε γι' αυτόν. Είχε τη ζωή του, από την οποία εκείνη ήταν αποκλεισμένη. Τα δάκρυα κυλούν στα οχρά της μάγουλα, ενώ κατεβαίνει τη μαρμάρινη σκάλα του Γενικού Αρχηγείου της Αστυνομίας. Είναι μια χλεβασμένη σύζυγος. Αν ο άντρας της είχε εμπιστευτεί το μυστικό του, αυτή θα είχε μοιραστεί τους κινδύνους του με όλη της την καρδιά, γιατί τον αγαπάει. Θα δίνει και τη ζωή της γι' αυτόν. Θα ήταν η πιο πιστή του συνεργάτηδα, ο υπασπιστής του, η σκλάβα του, η σωματοφύλακάς του, όλα. Αλλά της έκρυβε τα πάντα. Ζούσε τη ζωή του χωρίς αυτή, εντελώς μόνος. Είχε μια περιουσία και την είχε για τον εαυτό του, χωρίς αυτή. Είχε τα ονειροπολήματα μόνος του και τους κινδύνους μόνος του. Είχε μια ζωή από την οποία εκείνη απουσίαζε. Δεν υπήρχε καν γι' αυτόν. Αυτή είναι η μεγαλύτερη θλίψη που μπορεί να δοκιμάσει μια ερωτευμένη γυναίκα. Και ακριβώς επειδή την απάτησε και την απέκλεισε ολοκληρωτικά από τη ζωή του, είναι αποφασισμένη πλέον να τον εκδικηθεί. Θα συνεργαστεί με την αστυνομία, γιατί του αξίζει μια τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Όχι γιατί είναι δολοφόνος, ούτε γιατί είναι ληστής, αλλά γιατί την απάτησε, αυτή, τη γυναίκα του. Η κυρία Φιλοθέα γυρνάει στο καμπαρέ το τέταρτο της Ελλήνης κλαίγοντας. Τα μικρόβια που την περιμένουν για να αγοράσουν το αλκοόλ τους, το ψωμί τους, το ταμπάκο τους, βλέπουν πως η κυρία Φιλοθέα είναι τώρα πιο μικρή, πιο αδύνατη, πιο γερασμένη. Σχεδόν δεν την αναγνωρίζουν. Μέσα σε 2 ώρες άλλαξε η φυσική της κατάσταση. Μια πληγή στην ψυχή είναι 100 φορές πιο οδυνηρή από μια πληγή στη σάρκα από μαχαίρι. Γιατί το δέρμα, η σάρκα, δεν είναι παρά ένα ένδυμα, ένας χιτώνας.

Ο άνθρωπος από την Πίνδο αποκαλύπτει την αλήθεια για το γάμο του Πανσέλινου. Την ώρα που ανακρίνουν την κυρία Φιλοθέα, ο αρχηγός της δίωξης του εγκλήματος, ο αστυνόμος Αργά, ανακρίνει σε ένα γειτονικό γραφείο τον κύριο Χριστάκη. Είναι πολύ σκληρό καθήκον. Οι αστυνομικοί ξέρουν πως δεν θα καταφέρουν ποτέ να κάνουν τον άνθρωπο αυτό από την Πίνδο να μιλήσει. Αν ο κ. Χριστάκης δεν θέλει να απαντήσει σε κάποια ερώτηση, δεν θα απαντήσει. Ακόμα και αν τον βασανίσουν μέχρι θανάτου με τα πιο μοντέρνα συστήματα βασανισμού, δεν θα σπάσει ποτέ. Είναι στη φύση του λαού του να μην συνθηκολογεί ποτέ. Οι Ρωμαίοι που κυρίευσαν και δάμασαν όλες τις φυλές του κόσμου, δεν κατάφεραν ποτέ να δαμάσουν τους ορεσίβιους της Πίνδου. Αλυσοδεμένοι δάγκωναν τις αλυσίδες και πέθαιναν με τα σαγόνια συντετριμένα. Είναι αδύνατο να τους κρατήσεις εχμάλωτους. Θα ξέφευγαν πάντα, ακόμα και πεθαίνοντας, αν δεν έβρισκαν άλλο τρόπο να διαφύγουν. Όταν τους ανακρίνανε, καθώς είχαν τα χέρια και τα πόδια δεμένα και δεν μπορούσαν να σκοτωθούν, πηδούσαν με ένα πίδημα τίγρη και ρίχνονταν με το κεφάλι κάτω για να ανοίξουν το κρανίο τους σαν καρπούζι. Είναι μια φυλή σκληρή. Δεν μπορεί κανείς ποτέ να την υποτάξει παρά μόνο με πανουργία. Ο αρχηγός της υπηρεσίας δίωξης του εγκλήματος εξετάζει τα χαρτιά του κ. Χριστάκη. Είναι γεννημένος σε ένα χωριό κοντά Στάγραφα. Σε ηλικία 12 χρόνων ήρθε εδώ ολομόναχος, με τα πόδια και πόδια γυμνά. Τα βουνά που τον γέννησαν είχαν αφιερωθεί σε άλλους καιρούς από τους Έλληνες στις Μούσες και στον Απόλλωνα. Οι κάτοικοι της Πίνδου ονομάζονταν τροφείς των Μουσών. Οι Τούρκοι τους ονόμαζαν Αρναούτιδες. Αυτοί οι ίδιοι ονόμαζαν τους εαυτούς τους Σαρακατσάνους και Βουνίσιους. Για αιώνες κάτω από τη μουσουλμανική κυριαρχία, ο μοναδικός τρόπος να κερδίζουν τα προστοζήν ήταν να δουλέψουν στο στρατό του Σουλτάνου σαν μισθωτοί. Ήταν τότε η αίτητη του τουρκικού στρατού. Πάντα στη διάρκεια της ιστορίας τους, αν εμποδίζονταν να ακολουθήσουν την κλίση τους να γίνουν βοσκοί σαν τον Ορφέα, γίνονταν στρατιώτες ή ληστές. Δεν γίνονταν ούτε μισθοφόροι στρατιώτες, ούτε ληστές. Γίνονταν έμποροι σαν τον κύριο Χριστάκη. Μάζευαν το χρυσάφι με πάθος χωρίς όρια. Το κυνήγι του χρυσαφιού ήταν σαν μια φωτιά που τους κατάπινε. Αν δεν κατάφερναν να γίνουν μισθοφόροι, ληστές ή έμποροι, αρνούνταν ολοκληρωτικά τη ζωή και γίνονταν καλόγεροι, ασκητές, αναχωρητές. Από τη στιγμή που το πάθος τους για τη ζωή έβρισκε ένα διαπέραστο εμπόδιο, τις γύρναγαν την πλάτη, της δικής τους ζωής. Λατρεύουν την ύλη, αλλά μπορούν και να τη μισήσουν με το ίδιο πάθος. Με το ίδιο άγριο πάθος στρατεύονται στον αγώνα για τη ζωή ή ενάντια στη ζωή. Με την ύλη ή αντίθετα στην ύλη. Είναι έμποροι, πολεμιστές ή καλόγεροι με τον ίδιο αναντικατάστατο ζήλο. Είναι καθαροί και είναι κυνηγοί του απόλυτου. Αγνοούν ολότελα το ωραίο, γιατί δεν γνωρίζουν παρά το υψηλό. Η ορθόδοξη πίστη τους αρνιέται το πουργατόριο που κηρύττει η Λατινική Εκκλησία. Βλέπουν πολύ καλά και τον ουρανό και την κόλαση, αλλά τους είναι αδύνατο να φανταστούν το πουργατόριο. Η αποκλειστική τους φύση τους ανοίγει μόνο δύο δρόμους, εκείνον των Αγίων και εκείνον των καταδικασμένων πάνω στη στέρεη γη, επειδή έχουν πολύ μεγάλα φτερά. Και αν αποφασίσουν να περπατήσουν πάνω στη γη σαν τις κότες, τότε συντρίβουν τα φτερά τους. Είναι όλοι σαν τον φιλόσοφο για τον οποίο μιλάει ο μύθος και ο οποίος, για να μην αφαιρεθεί από τις εικόνες του κόσμου, έβγαλε τα μάτια του.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά. Αβραάμιος. Έφτασαν στο Άγιο Όρος και ανέβηκαν εκεί όπου εμφανίστηκε ο Θεός, και αφού παρέμειναν εκεί 5 μέρες και 5 νύχτες προσευχόμενοι, άκουσαν μια φωνή που έλεγε: «Άκουσε ο Θεός την προσευχή σας και δέχτηκε με ευμένεια τον κόπο σας». Έμειναν μερικές μέρες στον Άγιο Τόπο και επισκέπτονταν τους μοναχούς που κατοικούσαν εδώ και εκεί. Ύστερα από αυτά λέγει ο Παύλος τον Ιωάννη: «Ας επιστρέψουμε, αδελφέ μου, στην ευλογημένη πόλη. Σου ανακοινώνω ότι 7 αδελφοί από αυτούς που έμεναν στο σπήλαιο πορεύτηκαν προς τον Κύριο. Είδα σε όραμα 12 βλαστάρια φυτεμένα σε αυτή τη σπηλιά, και αφού ήλθαν 2 άνδρες ντυμένοι στα λευκά, έκοψαν από αυτά 7 και τα φύτευσαν στον παράδεισο του Θεού». Τότε απαντά ο Ιωάννης: «Πράγματι, αδελφέ μου, ας πάμε. Νομίζω ότι θυμήθηκε στην αποστολή σου και γι' αυτό σπέβδεις». Καθώς βάδιζαν, έφτασαν το βράδυ σε ένα όρος, όπου στην κορυφή του υπήρχε ένα υψηλό δέντρο και πάνω σε αυτό ένας άνθρωπος. Όταν τον είδαν, φώναξαν: «Ευλόγησε, Πάτερ». Επειδή αυτός δεν απάντησε, ο μακάριος Παύλος είπε: «Στο όνομα του Χριστού που αγαπούν οι δίκαιοι, αν είσαι άνθρωπος, μίλησέ μας. Αν είσαι δαίμονας, φύγε από μπροστά μας, σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο». Όταν άκουσε το όνομα του Χριστού αυτός, που ήταν πάνω στο δέντρο, χάρηκε πολύ και είπε: «Καλώς ήλθατε, δούλοι του Χριστού. Μη φοβάστε, κι εγώ άνθρωπος είμαι, μαθητής του Χριστού». Τότε του λέγει ο μακάριος Ιωάννης: «Για ποιο λόγο, Πάτερ, διάλεξες αυτόν τον τρόπο ζωής και κατοικείς πάνω στην κορυφή του δέντρου? Πόσο καιρό μένεις αυτόν τον τόπο?» Και αυτός πάνω από το δέντρο απαντά: «Πιστέψτε με, αδελφοί, σε αυτόν τον τόπο έχω 35 χρόνια και κανείς δεν έμαθε τίποτε για μένα, παρά μόνο 2 άνδρες οι οποίοι κάπου έρχονται και μου φέρνουν ψωμί και νερό. Και εγώ, όπως και εσείς, περνώντας από εδώ, ήρθα σε αυτόν τον τόπο και βρήκα εδώ έναν γέροντα, σπουδαίο αναχωρητή, που λεγόταν Αβραάμιος, να στέκεται στην κορυφή αυτού του δέντρου. Αυτός, όταν με είδε, με παρακάλεσε να μείνω κοντά του 3 μέρες και μου διηγόταν τους πολέμους που αναγκάστηκε να κάνει εδώ με τα ακάθαρτα πνεύματα και τη χάρη που του χορήγησε ο Θεός ύστερα από αυτά. Ύστερα από 3 ημέρες παρέδωσε το πνεύμα στο Θεό. Εγώ τον κατέβασα, τον κίδευσα και τον έθαψα εδώ. Επειδή θαύμασα τον τρόπο της ζωής του και επειδή πόθησα να τον μιμηθώ, ανέβηκα και στάθηκα σε αυτό το σημείο αναμένοντας το έλεος του Θεού. Σας παρακαλώ κι εγώ εσάς, αδελφοί, για την αγάπη του Θεού, να μείνετε κοντά μου 3 μέρες για να δείτε τα θαυμάσια έργα του. Γιατί ο Θεός, που έστειλε εμένα στον Άγιο Αβράμιο, ο ίδιος έστειλε και εσάς εμένα τώρα». Ύστερα από 3 μέρες παρέδωσε και αυτός το πνεύμα του στον Κύριο. Όταν αναπαύθηκε, ανέβηκαν στην κορυφή του δέντρου και τον βρήκαν ντυμένο με ένα τρίχινο ρούχο και μια τρίχινη κουκούλα. Βρήκαν και ένα καλάθι που είχε λίγα ψωμιά, βρεγμένη φακή και μια οστράκινη κούπα κρεμασμένη με νερό. Ενώ κατέβαζαν το λείψανο του Αγίου για να το κυδεύσουν, συνέπεσε να έρχεται ένα πλήθος χριστιανών που κρατούσε στα χέρια του αναμένες λαμπάδες και θυμιατά που ευωδίαζαν. Αυτοί, αφού σταμάτησαν, ρωτούσαν: «Πού είναι ο αθλητής του Χριστού?»
γιατί είδαμε μια οπτασία που μας πρόσταζε να έλθουμε και να τιμήσουμε τον αθλητή του Χριστού. Όταν τα άκουσαν αυτά, αυτοί που ήταν μαζί με τον Παύλο, κατάλαβαν ότι η οπτασία παρουσιάστηκε για χάρη του Αγίου που αναπαύθηκε. Αφού λοιπόν ξέντισαν τον Άγιο, τον άλυψαν και τον ξαναέντισαν με το σάκο και την κουκούλα και τον τοποθέτησαν σε φέρετρο, όπου έβαλαν και τα οστά του Αγίου Αβρααμίου, ο οποίος είχε κοιμηθεί εν Χριστώ πριν από αυτόν. Αυτό το παρέδωσαν στους κληρικούς που είχαν έλθει μαζί με το πλήθος των χριστιανών και συνέχισαν το δρόμο τους ειρηνικά, αφού πήραν μαζί τους για ευλογία το καλάθι του Αγίου και την κούπα του νερού. Πολλές θεραπείες πραγματοποιήθηκαν από το νερό που βρισκόταν στην κούπα, με τις ευχές του υπηρέτη του Χριστού.

Αμούν. Έλεγαν για τον Αβά Αμούν ότι έμεινε 2 μήνες μέσα σε ένα κυβότιο που μετρούσαν το κριθάρι. Επισκέφτηκε κάποτε τον Αβά Πειμένα και του λέγει: «Αν πάω στο κελί του γείτονά μου ή αν αυτός έλθει να με βρει για κάποια ανάγκη, διστάζουμε να μιλήσουμε μεταξύ μας, μην τυχόν ξεπηδήσει ανάμεσά μας κανένας ανάρμοστος λόγος». Του απαντά ο γέροντας: «Καλά κάνεις, γιατί έχει ανάγκη η νεότητα από φραγμούς». Του λέγει ο Αβάς Αμούν: «Τι έκαναν λοιπόν οι γέροντες σε αυτή την περίπτωση?» Του απάντησε εκείνος: «Οι γέροντες, επειδή πρόκοψαν στην πνευματική ζωή, δεν είχαν μέσα τους τίποτε άλλο ή τίποτε ανάρμοστο στο στόμα τους για να το ξεστομίσουν. Αν λοιπόν παραστεί ανάγκη, λέγει, να συζητήσω με το διπλανό μου, ποια είναι η γνώμη σου, να μιλήσω με τη γλώσσα των γραφών ή με τα λόγια των γερόντων?» Του απαντά ο γέροντας: «Αν δεν μπορείς να κρατηθείς και να μην μιλήσεις, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσεις τα λόγια των γερόντων και όχι τα λόγια της γραφής, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος». Αναστάσιος. Ο Αβάς Αναστάσιος, ο ηγούμενος, είδε τον Αβά Ιωάννη μαζί με το γέροντά του, τον Αβά Μαρτύριο, να κατηφορίζουν από την Αγία Κορυφή. Κάλεσε τον Αβά Μαρτύριο και τον ίδιο τον νεαρό μοναχό και λέει στο γέροντά του: «Πες μου, Αβά Μαρτύριε, από πού είναι αυτός ο νέος? Ποιος του έκανε τη μοναχική κουρά?» Τότε ο Αβάς Μαρτύριος του αποκρίθηκε: «Δούλος σου είναι, πάτερ, και συγχρόνως μαθητής μου. Εγώ τον έκανα μοναχό». Και απάντησε εκείνος: «Πω πω, Αβά Μαρτύριε, ποιος θα έλεγε ότι έκανες μοναχό ένα μελλοντικό ηγούμενο του όρου Σινά?» Και αληθινά, επτάξια και σωστά, προφήτεψαν οι πατέρες για τον κατά πάντα όσιο πατέρα μας Ιωάννη. Γιατί τόσο ήταν στολισμένος με κάθε αρετή και τόσο έλαμψε, ώστε οι πατέρες του τόπου τον ονόμαζαν δεύτερο Μωυσή. Ο μακάριος Αναστάσιος της Ραϊθού αναδείχθηκε τέλειος τόσο στην άσκηση των αρετών όσο και στην ακριβόλογη διατύπωση των ορθοδόξων δογμάτων της Καθολικής Εκκλησίας. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, πολλούς αιρετικούς που είχαν πλανηθεί σαν πρόβατα, τους ξαναγύριζε με τη δύναμη του λόγου του στην πείμνη του Χριστού. Κάποτε, παραδείγματος χάρη, όταν 2 αιρετικοί σε συζήτηση μαζί του αμφισβητούσαν την ορθόδοξη πίστη, ορκίστηκε τα εξής: «Αν νιώσω βαθιά μέσα στη συνείδησή μου πως υποστηρίζετε σωστές θέσεις, πέρα από κάθε διχογνωμία θα έρθω να μεταλάβω τη Θεία Κοινωνία μαζί σας». Κανόνισε ώστε και εκείνοι να δώσουν τον ίδιο όρκο. Όταν άρχισαν λοιπόν να συζητούν, νίκησε φυσικά η αλήθεια και έτσι το φως αποδείχθηκε φως και το σκοτάδι σκοτάδι. Όταν οι αιρετικοί, σύμφωνα με τη μαρτυρία της συνειδήσεώς τους, παραδέχτηκαν ότι ο γέροντας τα λέει σωστά, ζήτησε εκείνος να τηρηθούν οι υποσχέσεις. Τότε ο ένας πήγε αμέσως και κοινώνησε, ο άλλος όμως όλο και το ανέβαλε με την εξής δικαιολογία: «Ότι τα λες σωστά δεν αμφιβάλλω, είναι όμως και οι συγγενείς στη μέση, δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό». Και ο μακαρίτης, φλογισμένος από θείο ζήλο, του αποκρίνεται: «Αγάπησες τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό, ευλογημένος να είναι ο Κύριος, ούτε σε τούτον τον κόσμο ούτε στον άλλον θα ξανακοινωνήσεις πια». Και την επόμενη μέρα πέθανε ο δύστιχος. Ο Θεός τον τιμώρησε
σύμφωνα με την απόφαση του γέροντα. Σε μια άλλη περίπτωση, ενώ δίδασκε το δόγμα ο γέροντας, συζητώντας τα ίδια θέματα με έναν ετερόδοξο, πολύ το λαχταρούσε αλήθεια, όλοι οι άνθρωποι αν είναι δυνατόν να σωθούν, όταν απέδειξε τη δογματική αλήθεια, ο συζητητής δεν δεχόταν να κοινωνήσει, μολονότι έτσι είχαν συμφωνήσει. Του λέει τότε, «Επειδή δεν πείθεσαι, να το βρεις το μοναχοπέδι που έχεις. Πάτησε στον όρκο σου». Και ο λόγος πραγματοποιήθηκε. Μέσα σε λίγες μέρες πέθανε ο γιος του. Τότε εκείνος φοβήθηκε πολύ και ήρθε και πρόσπεσε στα πόδια του Αγίου μετανιωμένος για την παράβασή του. Τον παρακαλούσε επιπλέον να τον αξιώσει ο Θεός να γίνει μέτοχος στην ορθή πίστη και στο μοναχικό σχήμα, και ο γέροντας τον έστειλε να αγωνίζεται τον καλόν αγώνα μαζί με τους πατέρες της Ραϊθού. Κάποτε στα μέρη της Παλαιστίνης είχε πέσει φοβερή ανομβρία. Τότε παρακάλεσαν οι περίοικοι τον γέροντα και εκείνος προσευχήθηκε, οπότε έπεσε πλούσια βροχή. Και δεν είναι απίστευτο αυτό, αφού ο Κύριος θα εκτελέσει το θέλημα εκείνων που τον φοβούνται και θα εισακούσει τη δέησή τους.

Ανδρέας. Μας διηγήθηκε ο αβάς Ανδρέας ο Μεσσήνιος ότι όταν ήμουν πιο νέος φύγαμε με τον γέροντά μου από τη Ραϊθού και πήγαμε στην Παλαιστίνη και μείναμε κοντά σε έναν άλλον γέροντα. Αυτός λοιπόν ο γέροντας που μας φιλοξένησε είχε ένα νόμισμα. Κάποια στιγμή ξέχασε που το έβαλε και νόμισε πως εγώ που ήμουν πιο νέος το έκλεψα. Έτσι έλεγε λοιπόν ο γέροντας στους πατέρες της περιοχής ότι ο αδελφός Ανδρέας πήρε το νόμισμα. Το άκουσε ο γέροντάς μου και με ρωτάει «Πες Ανδρέα, εσύ πήρες το νόμισμα του γέροντα?» Εγώ απάντησα «Λυπήσουμε γέροντα, δεν έχω πάρει τίποτε». Είχα ένα πανοφόρι και το πούλησα για ένα νόμισμα. Πήρα λοιπόν το νόμισμα, πηγαίνω στο γέροντα, του βάζω μετάνοια και του λέγω «Συγχώρεσέ με πάτερ, γιατί ο σατανάς με ξεγέλασε και πήρα το νόμισμά σου». Βρισκόταν εκεί και ένας λαϊκός και μου είπε ο γέροντας «Πήγαινε στο καλό παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτε». Τότε λοιπόν πάλι έβαλα μετάνοια και είπα «Για το Θεό, πάρε το νόμισμα, να τούτο εδώ είναι και προσευχήσου γιατί με έβαλε ο σατανάς να το κλέψω και να σε στεναχωρήσω». Ο γέροντας λέγει «Παιδί μου, δεν έχω χάσει τίποτα». Καθώς λοιπόν δεν με έπειθε, μου λέγει ο κοσμικός «Στα αλήθεια αδελφέ, χθες ήρθα και βρήκα το γέροντα να κλαίει και να κάνει μετάνοιες και να είναι πολύ στεναχωρημένος. Όταν λοιπόν είδα το γέροντα σε τόση θλίψη, του λέγω «Κάνε μου τη χάρη». «Τι σου συμβαίνει?» μου λέει ο γέροντας. «Τον αδελφό μου συκοφάντησα για το νόμισμα και να το, βρήκα που το είχα βάλει». Τότε ο γέροντας οικοδομήθηκε από μένα γιατί του έδινα το νόμισμα αν και δεν το είχα πάρει και μου λέει «Πάρε το νόμισμα γιατί εγώ το είχα πάρει». Ένας αδελφός που είχε δαιμόνιο πήγε στον αβά Σιμεών τον Στυλίτη στο θαυμαστό όρος για να προσευχηθεί για χάρη του και να του διώξει το δαίμονα. Του λέει ο αβά Σιμεών «Πού μένεις?» Λέγει ο αδερφός «Στη Ραϊθού». Τότε του είπε ο γέροντας «Θαυμάζω αδελφέ τι μεγάλο κόπο έκανες και πόσο δρόμο περπάτησες για να έρθεις σε μένα τον αμαρτωλό παρόλο που έχεις τη λάβρα σου σπουδαίους πατέρες. Πήγαινε λοιπόν στον αβά Ανδρέα και βάλ του μετάνια να προσευχηθεί για σένα και αμέσως θα σε θεραπεύσει». Και ο αδελφός γύρισε στη Ραϊθού, έβαλε μετάνια στον αβά Ανδρέα όπως του είπε ο αβά Σιμεών και είπε «Προσευχήσου για μένα, πάτερ». Λέγει σε αυτόν ο αβάς Ανδρέας «Έλαβε τη χάρη της θεραπείας ο αβάς Σιμεών και αφού προσευχήθηκε ο αδελφός απαλλάχτηκε από το δαιμόνιο και ευχαρίστησε τον Θεό». Ανώνυμη. Ένας νεαρός μοναχός στάλθηκε από το γέροντά του σε κάποιον άλλο μοναχό που είχε κήπο στο Σινά για να του φέρει κανένα φρούτο. Αυτός μόλις μπήκε λέγει στον ιδιοκτήτη του κήπου μοναχό «Έχεις πάτερ κανένα φρούτο?» ρωτά ο γέροντάς μου. Εκείνος του απαντά «Ναι παιδί μου, αν θέλεις κάτι από αυτά που υπάρχουν εδώ πάρτο με την ευχή μου». Ρωτά ο νεαρός μοναχός «Άραγε υπάρχει εδώ γέροντα το έλεος του Θεού?» Εκείνος μόλις άκουσε στάθηκε σκεφτικός κοιτάζοντας τη γη και λέει στο νεαρό «Τι είπες παιδί μου?» Του ξαναλέει ο νεαρός «Είπα γέροντα αν υπάρχει εδώ το έλεος του Θεού». Και πάλι για τρίτη φορά του έκανε την ίδια ερώτηση ο νεαρός. Αφού στάθηκε για μια ώρα σιωπηλός ο ιδιοκτήτης του κήπου, δεν έβρισκε τι να απαντήσει στο παιδί και αφού αναστέναξε, είπε
Ας μας βοηθήσει ο Θεός, παιδί μου. Έτσι, αφού ξεπροβόδισε τον νεαρό, αμέσως πήρε το πανοφόρι του και τράβηξε για την έρημο, μονολογώντας, αφού εγκατέλειψε τον μικρό του κήπο. Ας ξεκινήσουμε και ας επιδιώξουμε το έλεος του Θεού. Αφού ένα μικρό παιδί με ρώτησε και δεν μπόρεσε να του δώσω απάντηση, τι θα κάνω όταν θα ρωτηθώ από τον ίδιο τον Θεό?

Ένας με πολύ ζήλο για τον Θεό αδελφός ήλθε από μακρινό τόπο και εγκαταστάθηκε σε ένα μικρό κελί στο όρο Σινά. Την πρώτη κιόλας μέρα της εγκατάστασής του βρήκε το εξής γραμμένο πάνω σε ένα μικρό ξύλο από τον αδελφό που είχε μείνει εκεί κάποτε πριν από αυτόν. «Είμαι παρόν, ο Μωυσής του Θεοδόρου, και το επιβεβαιώνω». Έβαζε λοιπόν ο αδελφός την επιγραφή αυτή κάθε μέρα μπροστά στα μάτια του και ρωτούσε αυτόν που την έγραψε σαν να ήταν παρόν. «Πού είσαι άραγε, άνθρωπέ μου, αφού λες ότι είσαι παρόν και το επιβεβαιώνεις? Άραγε, σε ποιον κόσμο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή? Άραγε, πού βρίσκεται το χέρι που τα έγραψε αυτά?» Έτσι περνούσε τον καιρό του μνημονεύοντας κάθε στιγμή το θάνατο και θρηνώντας. Η δουλειά του ήταν η καλλιγραφία και αφού πήρε από τους αδελφούς χαρτί και την παραγγελία να γράψει σε αυτό, πέθανε χωρίς να γράψει τίποτε για κανέναν. Μόνο σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί έγραψε και αφού άφησε τα χαρτιά του καθενός, έλεγε: «Κύριοι και αδελφοί μου, συγχωρήστε με επειδή είχα κάποια μικρή απασχόληση με κάποιον και γι' αυτό δεν βρήκα τον χρόνο να γράψω για σας». Κάποιος από τους πατέρες κατοικούσε στη Ραϊθού, σε ένα μέρος που λεγότανε Χαλκάς. Τον επισκέφτηκε ένας γέροντας και του λέει: «Πάτερ μου, στεναχωριέμαι όταν στέλνω σε διακονία έναν αδελφό». Και αυτός του απαντά: «Εγώ όταν στέλνω τον υποτακτικό μου για δουλειά, κάθομαι στην πόρτα μου και τον περιμένω. Και όταν μου λέει ο λογισμός μου: άραγε πότε θα έρθει ο αδελφός? Του απαντώ: εάν προλάβει ένας άλλος αδελφός και έλθει και με οδηγήσει στον Κύριο, τότε τι γίνεται? Έτσι κάθε μέρα περιμένω, μεριμνώντας και κλαίγοντας για τις αμαρτίες μου, και λέγω: άραγε ποιος αδελφός θα προλάβει και θα έλθει, ο ουράνιος ή ο γήινος? Αφού ωφελήθηκε πάρα πολύ ο γέροντας, αναχώρησε και σε όλη του τη ζωή έκανε το ίδιο και αυτός». Μια άλλη φορά πάλι στην ίδια Αγία Κορυφή, προτού να μολυνθεί και να καταστραφεί από τους τωρινούς απίστους, κάποιος αδελφός που ήταν βοηθός του νεοκόρου, περιφρονώντας το έθιμο, κρύφτηκε μέσα στο ναό, λέγοντας πως δεν είναι αμαρτία να κοιμηθεί κανείς εκεί. Ο νεοκόρος λοιπόν, επειδή νόμισε πως ο βοηθός του έφυγε πριν από αυτόν, αφού θυμιάτισε τον Άγιο Τόπο και έκλεισε τις θύρες, έφυγε. Τη νύχτα λοιπόν σηκώθηκε ο βοηθός που είχε κρυφτεί στο ναό για να σβήσει τις κανδύλες, και όταν πλησίασε την πρώτη κανδύλα, μια σπίθα που την άχτηκε ύστερα από θεϊκή εντολή χτύπησε την μια μεριά του σώματός του και παρέλυσε από εκείνη τη στιγμή ολόκληρη η πλευρά, δηλαδή και το ένα χέρι και το ένα πόδι, και έμεινε μισοπαράλυτος μέχρι το θάνατό του. Ένας γέροντας ζούσε στην περιοχή της Ραϊθού και είχε την εξής απασχόληση. Καθόταν συνέχεια στο κελί του σκεπτικός με το βλέμμα καρφωμένο στη γη και κουνώντας συνεχώς το κεφάλι του, έλεγε αναστενάζοντας: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Και πάλι αφού σιωπούσε καμιά ώρα και εργαζότανε στο εργόχειρό του, κουνούσε το κεφάλι του και έλεγε: «Άρα γιατί συμβαίνει με μένα?» Έτσι λοιπόν πέρασε ολόκληρη τη ζωή του φροντίζοντας πάντοτε για την αναχώρησή του από αυτή τη ζωή. Ανώνυμη. Μας διηγήθηκαν μερικοί αδελφοί όταν μας επισκέφτηκαν στη Ραϊθού ότι υπήρχε κάποιος φιλόπονος γέροντας,
ο οποίος κατοικούσε στις σπηλιές που βρίσκονται πάνω από τη λεγόμενη σπηλιά του Ιωήλ. Και τέτοια καθαρότητα από τα γήινα είχε ο νους του, ώστε σχεδόν σε κάθε βήμα του, όπου πήγαινε, κάθε φορά που σταματούσε, εξέταζε το λογισμό του και τον ρωτούσε: «Τι συμβαίνει, αδελφέ μου, πού βρισκόμαστε?» Και αν έβρισκε το νου του να λέει στίχους από το ψαλτήρι ή να προσεύχεται, πάει καλά. Αν όμως διαπίστωνε να σκέφτεται οτιδήποτε άλλο, αμέσως τον έβριζε λέγοντάς του: «Εμπρός από εκεί, γρήγορα γύρνα στη δουλειά σου». Έτσι μέσα του πάντοτε έλεγε ο γέροντας: «Αδελφέ, πλησιάζει η ώρα του θανάτου και ακόμη δεν τον βλέπω αυτόν μπροστά μου». Κάποτε παρουσιάστηκε ο Σατανάς και του λέει: «Τι κοπιάζεις? Να είσαι σίγουρος πως δεν πρόκειται να σωθείς». Και αυτός του απαντά:

χωρίς μανίκια, από ίνες φίνικα και τα πανοφόρια τους κοίτονταν κοντά τους. Αφού τους πήραμε αυτούς, τους μεταφέραμε στο πλοίο και αμέσως και η τρικυμία και οι άνεμοι κόπασαν. Και όταν έγινε κατάλληλος ο άνεμος, χαρούμενοι φτάσαμε στη Ραϊθού, όπου οι πατέρες, αφού τους παρέλαβαν, τους έθαψαν μαζί με τους παλαιούς γέροντες. Αφηγήθηκαν κάποτε οι πατέρες για έναν αδελφό ότι όταν μια Κυριακή γινόταν λειτουργία, αποφάσισε να έλθει στην εκκλησία σύμφωνα με την εκκλησιαστική τάξη, αλλά τον ξεγέλασε ο διάβολος λέγοντάς του: «Πηγαίνεις στην εκκλησία για να μεταλάβεις άρτο και ίνο και για να σου πούνε ότι αυτά είναι σώμα και αίμα Χριστού. Μην απατάσαι». Ο αδελφός υπάκουσε στο λογισμό του και δεν πήγε σύμφωνα με τη συνήθεια στην εκκλησία, ενώ οι αδελφοί του τον περίμεναν. Γιατί έτσι είναι η συνήθεια σε εκείνη την έρημο, να μην τελούν τη λειτουργία μέχρι ότου έλθουν όλοι. Αφού τον περίμεναν αρκετά και εκείνος δεν ερχόταν, μερικοί από αυτούς πήγαν στο κελί του σκεπτόμενοι: «Μήπως είναι άρρωστος ή πέθανε ο αδελφός». Όταν ήρθαν στο κελί τον ρωτούσαν: «Γιατί, αδελφέ, δεν ήρθε στην εκκλησία?» Αυτός ντρεπόταν να τους απαντήσει. Όταν όμως αντελήφθηκαν το φαύλο τέχνασμα του διαβόλου, οι αδελφοί τον υποχρέωσαν να τους ομολογήσει την επιβολή του διαβόλου. Αυτός τους απάντησε: «Συγχωρήστε με, αδελφοί, γιατί ενώ αποφάσισα όπως πάντα να έλθω στην εκκλησία, ο λογισμός μου μου λέγει ότι δεν είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού αυτό που πας να μεταλάβεις, αλλά είναι μόνο άρτος και ίνος. Αν λοιπόν θέλετε να έλθω μαζί σας, διορθώστε μου τον λογισμό για το μυστήριο αυτό». Αυτοί του είπαν: «Σήκω, έλα μαζί μας και θα παρακαλέσουμε τον Θεό να σου δείξει ζωντανά την θεϊκή δύναμη». Αυτός πήγε στην εκκλησία και εκεί, αφού οικέτευσαν πάρα πολύ τον Θεό για τον αδελφό, δηλαδή να του αποκαλυφθεί η δύναμη των μυστηρίων, άρχισαν αμέσως τη Θεία Λειτουργία, αφού τοποθέτησαν τον αδελφό στη μέση της εκκλησίας, ενώ αυτός ως την απόλυση δεν σταμάτησε να βρέχει με τα δάκρυα το πρόσωπό του.

Μετά το τέλος της λειτουργίας παρακάλεσαν οι πατέρες τον αδελφό να τους απαντήσει. «Πες μας αν σου έδειξε κάτι ο Θεός για να ωφεληθούμε κι εμείς». Αυτός κλαίγοντας άρχισε να λέγει: «Όταν τελείωσε ο κανόνας της ψαλμωδίας και αναγνώστηκε η διδαχή των Αποστόλων και ετοιμάστηκε ο διάκονος να αναγνώσει το Ευαγγέλιο, τότε είδα να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας και να φαίνεται ο ουρανός και κάθε λόγος του Αγίου Ευαγγελίου να γίνεται φωτιά μέχρι τον ουρανό. Όταν τελείωσε η ανάγνωση του Ευαγγελίου, ήλθαν οι κληρικοί από το διακονικό κρατώντας τη μετάληψη των Αγίων Μυστηρίων. Τότε είδα

οι ουρανοί και να κατεβαίνει φωτιά και μαζί της ένα πλήθος αγγέλων και αρχαγγέλων και πάνω από αυτούς δύο άγια πρόσωπα των οποίων την ομορφιά δεν μπορώ να περιγράψω γιατί η φεγγοβολή τους ήταν σαν αστραπή και ανάμεσά τους υπήρχε ένα μικρό παιδί. Τότε οι άγγελοι κύκλωσαν την Αγία Τράπεζα και το παιδί βρισκόταν ανάμεσά τους. Όταν τελείωσαν οι θεϊκές ευχές και άρχισαν οι κληρικοί να τεμαχίζουν τους άρτους της προθέσεως, είδα τα δύο πρόσωπα πάνω στην Αγία Τράπεζα να κρατούν τα χέρια και τα πόδια του παιδιού που ήταν πάνω στην Αγία Τράπεζα και με το μαχαίρι που κρατούσαν έσφαξαν το παιδί και άδειασαν το αίμα του στο ποτήριο που βρίσκονταν πάνω στην Αγία Τράπεζα. Αφού έκοψαν σε μικρά τεμάχια το σώμα του παιδιού, τα τοποθέτησαν πάνω από τους άρτους και έγιναν και οι άρτοι σώμα. Τότε ήρθε στο μυαλό μου ο Απόστολος που λέει «Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνιστάται στο γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για χάρη μας». Όταν όμως πλησίασαν οι αδελφοί να μεταλάβουν την Αγία Προσφορά, τους προσφέρονταν ζωντανό σώμα. Μόλις όμως χρησιμοποιούσαν την επίκληση αμήν, γινότανε άρτο στα χέρια τους. Όταν όμως πήγα κι εγώ να μεταλάβω, μου δόθηκε σώμα και δεν μπορούσα να μεταλάβω. Τότε άκουσα μια φωνή στα αυτιά μου να λέει «Άνθρωπε, γιατί δεν μεταλαβαίνεις? Αυτό δεν είναι αυτό που ζήτησες?» Τότε είπα «Λυπήσουμε, Κύριε, δεν μπορώ να μεταλάβω σώμα». Πάλι μου είπε «Αν μπορούσε ο άνθρωπος να μεταλάβει σώμα, σώμα θα υπήρχε όπως το βρήκες. Κανείς όμως δεν μπορεί να φάγει σώμα. Γι' αυτό καθιέρωσε ο Κύριος τους άρτους της προθέσεως. Γιατί όπως από την αρχή ο Αδάμ με τα χέρια του Θεού έγινε σάρκα και μετά της έδωσε πνεύμα ζωής ο Θεός, κατόπιν η σάρκα χωρίστηκε στη γη, το πνεύμα όμως παρέμεινε. Έτσι και τώρα ο Χριστός προσφέρει τη σάρκα του μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Και η σάρκα χάνεται στον άνθρωπο, το πνεύμα όμως εγκαθίσταται στην καρδιά. Αν λοιπόν πιστέψεις, μετάλαβε αυτό που έχεις στο χέρι σου». Και μόλις είπα «Πιστεύω, Κύριε», έγινε το σώμα που είχα στο χέρι μου άρτος. Αφού ευχαρίστησα λοιπόν τον Θεό, μετέλαβα την Αγία Προσφορά. Όταν προχώρησε η λειτουργία και ξαναγύρισαν οι κληρικοί, είδα πάλι το μικρό παιδί ανάμεσα στα δύο πρόσωπα και ενώ οι κληρικοί σημάζευαν τα δώρα, είδα πάλι τη στέγη να ανοίγει και οι θείες δυνάμεις να ανυψώνονται στον ουρανό. Αυτά, αφού άκουσαν οι αδελφοί και αφού ένιωσαν βαθιά κατάνοιξη, αναχώρησαν στα κελιά τους. Κάποιος από τους αναχωρητές διηγήθηκε τα εξής στους αδελφούς που κατοικούσαν στη Ραϊθού, εκεί που συνάντησε τους 70 κορμούς των Φινίκων ο Μωυσής όταν μαζί με τον λαό εξήλθε από τη χώρα της Αιγύπτου. «Σκεφτόμουν κάποτε να βαδίσω πολύ βαθιά μέσα στην έρημο, μήπως συναντήσω κάποιον που να κατοικεί πιο βαθιά από μένα και να υπηρετεί τον Δεσπότη Χριστό. Όταν βάδισα 4 μέρες και 4 νύχτες, συνάντησα μια σπηλιά. Όταν πλησίασα και εξέτασα το εσωτερικό της, αντίκρισα έναν κυρτωμένο άνθρωπο. Χτύπησα όπως συνηθίζεται στους μοναχούς για να βγει και να με χαιρετήσει. Αυτός όμως δεν κουνιόταν γιατί ήταν πεθαμένος. Και εγώ χωρίς καθυστέρηση μπαίνω και τον ακουμπώ στον ώμο. Αυτός όμως διαλύθηκε και έγινε σκόνη.
προχωρώντας ακόμη περισσότερο, βλέπω ένα χιτόνα χωρίς μανίκια, κρεμασμένο, αλλά μόλις τον άγγιξα και αυτόν, διαλύθηκε και δεν έμεινε τίποτα. Βγήκα έξω απορριμμένος και βάδιζα στην έρημο, όπου συνάντησα άλλη σπηλιά με ίχνη ανθρώπου. Χαρούμενος πλησίασα στη σπηλιά και καθώς πάλι χτύπησα και κανείς δεν απάντησε, μπήκα μέσα, αλλά κανέναν δεν βρήκα. Αφού στάθηκα έξω από τη σπηλιά, σκεφτόμουν ότι πρέπει να έλθει ο δούλος του Θεού όπου κι αν βρίσκεται. Καθώς περνούσε η μέρα, βλέπω μεγάλες κατσίκες να πλησιάζουν και τον δούλο του Θεού γυμνό να έχει σκεπασμένα τα απόκρυφα μέρη του σώματός του με τις τρίχες του. Όταν με πλησίασε επειδή με θεώρησε πνεύμα, άρχισε να προσεύχεται. Γιατί όπως διηγόταν μετά, είχε υποστεί πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες. Εγώ, επειδή το κατάλαβα αυτό, του είπα: «Είμαι άνθρωπος, δούλε του Θεού. Κοίταξε με καλά και πιάσε με να δεις ότι έχω σάρκα και αίμα». Όταν με πλησίασε μετά το αμήν, πήρε θάρρος και αφού με πήρε στη σπηλιά με ρωτούσε: «Πώς ήρθες εδώ?» Και εγώ του απάντησα πώς. Έφτασα σε αυτή την έρημο για να συναντήσω τους δούλους του Θεού και ότι ικανοποιήθηκε η επιθυμία μου. Και εγώ τον ρώτησα: «Εδώ λοιπόν και εσύ πώς έφτασες, πόσο καιρό έχεις και πώς τρέφεσαι και πώς ενώ είσαι γυμνός δεν έχεις ανάγκη από ενδύματα?»

Αυτός απάντησε: «Εγώ ανήκα σε ένα κοινόβιο στη Θηβαΐδα και η διακονία μου ήταν να υφαίνω λινάρι. Μου ήλθε όμως ένας λογισμός και μου είπε: φύγε και κατοίκησε μόνος σου και θα μπορείς και να ησυχάζεις και να φιλοξενείς και χρήματα περισσότερα να βγάζεις από τη δουλειά σου». Μόλις συμφώνησα με το λογισμό μου, καταπιάστηκα με την πραγματοποίησή του. Αφού λοιπόν έχτισα μοναστήρι, απέκτησα πελάτες και αφού συγκέντρωνα πολλά, αγωνιζόμουν να τα μοιράζω στους φτωχούς και τους περαστικούς. Ο διάβολος όμως, που είναι εχθρός μας, επειδή με φθόνησε, όπως κάνει πάντα, έτσι και τότε, για την ανταπόδοση που επρόκειτο να γίνει σε μένα, επειδή φρόντιζα να αφιερώσω τους κόπους μου στον Θεό, μου παρουσίασε μια μοναχή η οποία παρήγγειλε διάφορα πράγματα. Αφού τα κατασκεύασα αυτά και της τα παρέδωσα, της βάζει την ιδέα πάλι να μου παραγγείλει κι άλλα. Έτσι λοιπόν, αυτό έγινε πολλές φορές και αποκτήσαμε περισσότερο θάρρος αναμεταξύ μας και στο τέλος αγγίξαμε τα χέρια μας και χαχανίσαμε και κάναμε στενή παρέα και με τύψεις γεννήσαμε την ανομία. Αφού έμεινα μαζί της στην αμαρτία 6 μήνες, σκέφτηκα πως αν πεθάνω σήμερα ή αύριο ή ίσως ύστερα από πολλά χρόνια, θα τιμωρηθώ με αιώνια τιμωρία, γιατί αν κάποιος αφού διαφθείρει τη γυναίκα άλλου τιμωρείται από τον νόμο με αιώνια τιμωρία, άρα για πόσες τιμωρίες αξίζει αυτός που θα διαφθείρει την ύφη του Χριστού? Έτσι λοιπόν σε αυτή την έρημο κρυφά έτρεξα, αφού άφησα τα πάντα στη γυναίκα. Αφού ήλθα εδώ, βρήκα αυτή τη σπηλιά και αυτή την πηγή και αυτόν τον φίνικα, ο οποίος μου παρέχει 12 τσαμπιά, δηλαδή κάθε μήνα παράγει ένα κλαδί το οποίο μου φτάνει για 30 ημέρες και ύστερα από αυτό ξεπετάγεται το επόμενο. Με το πέρασμα του χρόνου μεγάλωσαν οι τρίχες μου και επειδή φθάρθηκαν τα ενδύματά μου, με αυτές σκεπάζω τα σημεία του σώματός μου που πρέπει. Όταν πάλι τον ρωτούσα αν στην αρχή συνάντησε δυσκολίες εκεί, είπε: «Στην αρχή στεναχωρέθηκα πολύ. Ήμουν πεσμένος στο χώμα εξαιτίας του ύπατός μου και δεν μπορούσα να σταθώ όρθιος για να τελέσω την ακολουθία, αλλά πεσμένος κάτω φώναζα δυνατά προς τον ύψιστο. Καθώς βρισκόμουν στη σπηλιά πολύ στεναχωρημένος και γεμάτος πόνους και δεν μπορούσα από εκείνη την ώρα να βγω έξω, βλέπω έναν άντρα να στέκεται δίπλα μου στη σπηλιά και να με ρωτά: από τι υποφέρεις? Εγώ αμέσως, αφού πήρα λίγο κουράγιο, είπα ότι υποφέρω από το ύπαρ. Με ρώτησε: πού υποφέρεις? Μόλις του έδειξα το μέρος, αφού τα δάχτυλα του χεριού του τα ένωσε τεντωμένα, σχίζει το μέρος σαν με σπαθί και αφού έβγαλε το ύπαρ έξω, μου έδειξε τα τραύματά του. Τότε το καθάρισε με το χέρι του, αφού έβγαλε από την επιφάνεια τα κακάδια της πληγής και αφού ξανατοποθέτησε το ύπαρ στη θέση του με το χέρι του, χάιδεψε το μέρος και είπε: έγινες καλά, να υπηρετήσω όπως πρέπει τον Δεσπότη Χριστό. Από τότε έγινα καλά και άκοπα μέχρι σήμερα ζω εδώ. Τον παρακάλεσα πολύ να παραμείνω στην προηγούμενη σπηλιά, αλλά μου είπε: μπορείς να υπομείνεις τις επιθέσεις των δαιμόνων. Και εγώ γι' αυτό ακριβώς, επειδή αμφέβαλα, τον παρακάλεσα, αφού μου δώσει την ευχή του, να μ' αφήσει να φύγω. Και αφού μου έδωσε την ευχή του, μ' άφησε. Αυτά τα διηγήθηκα σε εσάς για να ωφεληθείτε.

Δύο αδέλφια που ήταν λαϊκοί ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη με πολλή ευλάβεια και πολλή νηστεία. Ο ένας λοιπόν, αφού απαρνήθηκε τα εγκόσμια, έγινε μοναχός και ήλθε στη Ραϊθού. Ύστερα από καιρό ήλθε στη Ραϊθού ο λαϊκός για να επισκεφτεί τον μοναχό αδελφό του. Καθώς λοιπόν έμενε ο λαϊκός κοντά στο μοναχό αδελφό του, τον βλέπει να τρώει στις 3 το μεσημέρι και επειδή σκανδαλίστηκε του λέγει: «Αδελφέ μου, όταν ήσουν λαϊκός και ζούσες στον κόσμο, δεν έπαιρνες τροφή πριν δύσει ο ήλιος?» Τότε του απαντά ο μοναχός: «Πραγματικά, αδελφέ μου, όταν ζούσα στον κόσμο τρεφόμουν από τους επένους που άκουγα, γιατί η καινοδοξία των ανθρώπων και ο έπαινος πάρα πολλοί έτρεφαν και ανακούφιζαν τον κόπο της ασκήσεως». Δύο από τους πατέρες πήγαν στο όρο Σινά και όταν επέστρεψαν μας διηγήθηκαν τα εξής. Όταν βγήκαμε στο Σινά περιπλανηθήκαμε και τριγυρνούσαμε στην έρημο. Από μακριά αντιληφθήκαμε μια μικρή σπηλιά και κατευθυνθήκαμε προς αυτήν. Όταν πλησιάσαμε στη σπηλιά ακούσαμε κάποιον αβογκά. Μπαίνοντας βρήκαμε έναν γέροντα ήδη πεθαμένο και ενώ το σώμα του ήταν ακόμα ζεστό η ψυχή του είχε αναχωρήσει προς τον Κύριο. Αφού πήραμε το σώμα του, το τυλίξαμε σε ένα κοντό μανδύα που φορούσε ένας από μας και σκάψαμε στη μέση της σπηλιάς και τον θάψαμε. Την ώρα που τον ετοιμάζαμε για την κηδεία, διαπιστώσαμε ότι ήταν γυναίκα και δοξάσαμε τον Θεό. Δύο από τους πατέρες, πριν από 10 χρόνια από σήμερα, ανέβηκαν στο Άγιο Όρος Σινά για να προσκυνήσουν την Άγια Κορυφή. Ο ένας από αυτούς ακόμη ζει. Όταν βρίσκονταν λοιπόν σε τόση απόσταση από τον Άγιο Ηλία, όσοι διανύουν δύο βέλη, αισθάνθηκαν μια ευωδία η οποία δεν έμοιαζε με καμία από αυτόν τον κόσμο. Ο μαθητής λοιπόν νόμιζε ότι θυμιάτιζε ο νεοκόρος του ναού. Του απαντά ο γεροντάς του που ήταν και πνευματικός του και ο οποίος ακόμη ζει ότι η ευωδία αυτή δεν είναι επίγεια. Όταν λοιπόν πλησίασαν στο ναό τον βλέπουν να καίει μέσα σαν καμίνι και η φωτιά σαν γλώσσες να βγαίνει από όλα τα παράθυρα και τις θύρες. Ο μαθητής λοιπόν μόλις είδε φοβήθηκε την οπτασία. Ο γέροντας όμως του δώσε θάρρος λέγοντας: «Γιατί φοβάσαι παιδί μου? Αγγελικές δυνάμεις είναι, δούλοι του Θεού σαν και εμάς. Μη δηλιάζεις, αυτή τη δική μας φύση προσκυνούν στον ουρανό, όχι εμείς τη δική τους». Έτσι λοιπόν σαν σε καμίνι άφοβα, αφού εισήλθαν στο ναό, προσευχήθηκαν και έτσι κατόπιν ανέβηκαν στην Αγία Κορυφή, ενώ ήδη ήταν πρωί. Όταν τους αντίκρισε ο νεοκόρος του ναού και είδε τα πρόσωπά τους να ακτινοβολούν από τη δόξα του Θεού και να λάμπουν όπως κάποτε το πρόσωπο του Μωυσή, τους είπε: «Τι είδατε άραγε ανεβαίνοντες?» Αυτοί επειδή ήθελαν να το κρύψουν απάντησαν: «Τίποτε». Τότε λέγει σε αυτούς: «Πιστέψτε με, κάποια οπτασία είδατε, γιατί να τα πρόσωπά σας ακτινοβολούν τη δόξα του Αγίου Πνεύματος». Αφού ζήτησαν να του συγχωρήσει και του διηγήθηκαν τι είδαν, τον παρακάλεσαν σε κανέναν να μην το ανακοινώσει.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει «Το γεροντικό του Σινά». Εκδόσεις «Ιεράς Μονής του Θεοβάδης του Όρου Σινά».

0: Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ξεκινάμε λοιπόν και εγγενιάζουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, μια νέα σειρά εκπομπών για το ψαλτήρι στη ζωή της Εκκλησίας. Από όλα τα βιβλία λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης, εκείνο που έπαιξε και παίζει σημαντικότατο ρόλο στην πνευματική ζωή εκατομμυρίων χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το βιβλίο των Ψαλμών. Σύμφωνα λοιπόν με την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διάφοροι ψαλμοί εντάσσονται οργανικά σε όλες τις ακολουθίες της. Και είναι το μοναδικό βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζεται ολόκληρο στο πλαίσιο της Θείας Λατρείας. Μια γνωριμία λοιπόν με το βιβλίο αυτό είναι και μια πιο προσεκτική ματιά στο περιεχόμενο των ψαλμών. Θα αποτελέσει και το αντικείμενο των εκπομπών της φετινής χρονιάς, ξεκινώντας από το ερώτημα «Πού οφείλεται αυτή η δύναμη του ψαλτηρίου?». Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι λοιπόν ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, τον οποίο και καλωσορίζουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών. Κύριε Κωνσταντίνου.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, να χαιρετήσουμε και τους ακροατές μας σε αυτήν την καινούργια εκπομπή την οποία ξεκινάμε. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα το οποίο θέσατε, θα μπορούσαμε πολύ απλά να απαντήσουμε μονολεκτικά. Η δύναμη του ψαλτηρίου οφείλεται στην δύναμη που έχει η ποίηση σε όλους τους λαούς και βεβαίως έχει και στον βιβλικό Ισραήλ και φυσικά και μέσα στην Εκκλησία. Για να καταλάβουμε όμως την δύναμη που έχει το ψαλτήρι, την πνευματική δύναμη που έχει το ψαλτήρι και γιατί κατέστη τόσο αγαπητό ανάγνωσμα, θα πρέπει να πάμε λίγο στην ιστορία, να πάμε αρκετά χρόνια πίσω στις απαρχές της ιστορικής πορείας του βιβλικού Ισραήλ, τότε που ο λαός βίωσε μια συγκλονιστική εμπειρία και την έκανε αμέσως τραγούδι. Είναι αυτός ο πολύ γνωστός ύμνος που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη και που ψέρνεται πολύ συχνά και στην Εκκλησία μας, «Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γαρδε δόξαστε, ύπον και αναβάτην έριψεν εις θάλασσαν». Αυτό το πολύ μικρό δίστιχο θεωρείται από πολλούς βιβλικούς επιστήμονες το αρχαιότερο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Γιατί σε αυτές τις δύο γραμμές συνοψίζει τις δύο βασικές αρχές που διαφοροποιούν τη χριστιανική πίστη από όλες τις θρησκείες του κόσμου. Ότι δηλαδή η χριστιανική πίστη δεν είναι καρπός θεωρητικών αναζητήσεων κάποιου διανοούμενου, κάποιου φιλοσόφου, δεν είναι το κατασκεύασμα κάποιου ιερατείου, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αποκάλυψης του Θεού μέσα στην ιστορία. Και ακριβώς αυτό που ονομάζουμε Αγία Γραφή δεν είναι τίποτα άλλο παρά η καταγραφή αυτής της εμπειρίας, της εμπειρίας της αποκάλυψης, από την κοινότητα η οποία την βίωσε και τη διατήρησε ζωντανή μέσα στην παράδοσή της. Είπα πρέπει να πάμε αρκετά χρόνια πίσω να δούμε ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο αυτής της εμπειρίας. Θα πρέπει να πάμε περισσότερο από 3.000 χρόνια πίσω από τη σύγχρονη εποχή, τότε που ένας αυτοεκτόριστος στην έρημο του Σινά, αυλικός του Φαραώ, έρχεται αντιμέτωπος με ένα παράξενο θέαμα. Δεν αρκείται όμως στις διαβεβαιώσεις του Θεού ότι θα το συμπαρασταθεί σε αυτή την αποστολή που το αναθέτει, αλλά ζητά από αυτόν κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ζητά να μάθει το όνομα του Θεού που τον καλεί. Ο έμεσος τρόπος με τον οποίο θέτει το σχετικό ερώτημα και η μεγάλη επιφύλαξή του, αν με ρωτήσουν τι θα τους πω, δεν τολμάει να ρωτήσει ευθέως τον Θεό, φανερώνει τη σπουδαιότητα του αιτήματός του. Υπήρχαν κάποιες αντιλήψεις στην εποχή εκείνη ότι το όνομα δεν αποτελεί απλώς ένα εξωτερικό χαρακτηριστικό που διακρίνει το ένα πρόσωπο από το άλλο, όπως λέμε σήμερα, δίνουμε σήμερα ένα τυχαίο όνομα σε κάποιον άνθρωπο, αλλά σχετίζεται με τη φύση, με τον ρόλο, με το χαρακτήρα αυτού που φέρει το όνομα. Όταν λοιπόν ο Μωυσής λέει ποιο είναι το όνομά σου, τι θα πω αν με ρωτήσουν πώς σε λένε, δεν ζητά απλώς μια οποιαδήποτε πληροφορία, αλλά ζητά να γνωρίσει τον ίδιο το Θεό. Βέβαιος ότι ο Θεός δεν θα μπορέσει να το απαντήσει, δεν θα μπορέσει να το αποκαλύψει την ουσία του, και έτσι πιστεύει ότι θα μπορέσει να αποφύγει την αποστολή αυτή που το αναθέτει. Και για το λόγο αυτό όμως, ακριβώς επειδή ζητά από τον Θεό κάτι πάρα πολύ σημαντικό και η απάντηση του Θεού είναι ανάλογη. Δεν απαντά ευθέως ο Θεός το ερώτημά του, δεν του λέει με λένε Κώστα, Πέτρο, Γιάννη, αλλά δίνει μια απάντηση που περιγράφει ένα χαρακτηριστικό του. Ο Θεός το απαντάει «Είμαι αυτός που υπάρχει». Το κύριο δηλαδή χαρακτηριστικό του Θεού που αποκαλύπτεται στον Μωυσή είναι η ύπαρξη. Σε αντίθεση με τους άλλους θεούς που λατρεύουν οι άνθρωποι, οι οποίοι στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Είναι αυτό που σε όλες τις ορθόδοξες εικόνες του Χριστού υπάρχει στο φωτοστέφανό του. Η φράση «Ο-ον», όμικρον, ωμέγα, νι. Αν προσέξετε, όλες οι εικόνες του Χριστού έχουν αυτή τη φράση πάνω στο φωτοστέφανο, που σημαίνει ότι είναι αυτός που πραγματικά υπάρχει. Είναι το όνομα του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού στο Σινά αποτελεί μια από τις κορυφαίες στιγμές όχι μόνο της ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της παγκόσμιας ιστορίας, καθώς το γεγονός εκείνο και η Διαθήκη που ακολούθησε έμελε να γίνουν η εφετηρία μιας κοσμοϊστορικής αλλαγής στην πνευματική πορεία της ανθρωπότητας. Βασικό χαρακτηριστικό της βιβλικής θεολογικής σκέψης συναισθά η αντίληψη ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στους ανθρώπους με τον λόγο του μέσα στην ιστορία τους. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να γυρίσουμε λίγο στην ιστορία πίσω. Έτσι διαμορφώνεται μια εντελώς ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο. Ο Θεός μιλάει και ο άνθρωπος ακούει. Το περιεχόμενο των λεγόμενων ιστορικών βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης περιγράφει με ιδιαίτερα παραστατικό τρόπο τις σωτηριώδεις για το λαό του Ισραήλ συνέπειες αυτής της σχέσης. Αυτό διαφοροποιεί, ξέρετε, την βιβλική πίστη από όλες τις άλλες θρησκείες, ακριβώς γιατί σε όλες τις θρησκείες οι πληροφορίες για το Θεό προέρχονται είτε από κάποιον μύθο είτε μέσα από την λατρεία. Μόνο στην Βίβλο έχουμε αυτήν την ζωντανή σχέση μέσα στην ιστορία. Απέναντι σε αυτές λοιπόν τις σωτηριώδεις ενέργειες του Θεού, ο λαός του Θεού δεν έμεινε απαθής, αλλά ανταποκρίθηκε επανερμηνεύοντας συνεχώς την ιστορία του υπό το φως αυτής της αποκάλυψης του Θεού και της Διαθήκης, ευχαριστώντας βεβαίως και δοξολογώντας το Θεό για τις ευεργεσίες του, συνομιλώντας σε προσωπικό επίπεδο μαζί του και ακόμη ρωτώντας το Θεό και διαμαρτυρώμενος για τις δυσκολίες και τα βάσανα, γιατί ο Θεός δεν εξέλεξε τον Ισραήλ ως ένα άβουλο εργαλείο του σχεδίου του για τη σωτηρία του κόσμου, αλλά ως συνεργάτη και συνομιλητή του. Αυτή ακριβώς η ανταπόκριση του Ισραήλ στις πρωτοβουλίες του Θεού που αποθησαυρίζονται, που λαμβάνει ο Θεός απέναντι στον λαό του, αποθησαυρίζονται σε μια ανθολογία θρησκευτικών ποιημάτων που βεβαίως στις διάφορες εκδόσεις της επιγράφεται Βίβλος των Ψαλμών ή απλώς Ψαλμοί ή Ψαλτήριων. Ψαλμοί λοιπόν ονομάζονται τα ποίηματα που απαγγέλλονται με τη συνοδεία ενός έγχορδου μουσικού οργάνου, του ψαλτηρίου, και επειδή στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα περισσότερα ποίηματα της συλλογής, η ονομασία αποδόθηκε σε ολόκληρο το βιβλίο. Από τον ελληνικό τίτλο του βιβλίου, Ψαλμοί ή Ψάλτερ ή Ψαλτήριο, προέρχεται η λατινική ονομασία Ψαλμοί ή Ψαλτέριουμ, και από αυτήν τη λατινική ονομασία η ευρωπαϊκή τίτλη Ψάλμς, Ψάλμεν, Ψόμς κλπ. Στην εβραϊκή βίβλο η συλλογή φέρει τον τίτλο Ένι, που επίσης αντιστοιχεί σε μια μόνο κατηγορία ποιημάτων, όπως και οι ψαλμοί δηλαδή, το ίδιο και οι Ένι είναι ποιήματα τα οποία αναφέρονται σε αυτήν την ανταπόκριση του Ισραήλ στις πρωτοβουλίες του Θεού για το, στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του κόσμου.
0: Να υπενθυμίσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Η αναφορά γίνεται σε αυτή την εναρκτήρια, την αφετηριακή εκπομπή μας στους ψαλμούς, και το θέμα αυτό θα μας απασχολεί σε πολλές ακόμη εκπομπές. Μετά λοιπόν από αυτά τα πρώτα πολύ ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία που ακούσαμε από τον κύριο καθηγητή, να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, την πρώτη μας διακοπή για μουσική, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Στη σημερινή εκπομπή να επενθυμίσουμε για όσες και όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους στους 89,5 μεγακύκλους των FM. Επιχειρούμε μια πρώτη αναφορά, μια πρώτη προσέγγιση στο ψαλτήρι σε σχέση με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Καλεσμένος σε αυτή τη σειρά των εκπομπών θα είναι ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Προφανώς σε αυτό τον πλούτο του ψαλτηρίου οφείλεται και η ένταξή του στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Πώς λοιπόν ενσωματώνονται οι ψαλμοί στις διάφορες εκκλησιαστικές ακολουθίες?
1: Κύριε Παπά, όσοι ασχολούνται με το αναλόγιο, οι ψάλτες δηλαδή της Εκκλησίας μας, γνωρίζουν πολύ καλά ότι, όπως το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, το ψαλτήρι σχεδόν δεν υπάρχει ακολουθία που να μην έχει κάποιους ψαλμούς ή έστω κάποιους στίχους από το ψαλτήρι. Για να ενταχθεί μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας το ψαλτήρι, έχει διαιρεθεί, όπως είναι γνωστό, σε 20 μέρη. Οι ψαλμοί είναι 150, επομένως δεν θα μπορούσαν να απαγγέλλονται όλοι. Έτσι απαγγέλλονται σταδιακά σε 20 μέρη, τα οποία ονομάζονται καθίσματα. Είναι ένας όρος ο οποίος προέκυψε προφανώς από την πρακτική, την ώρα που απαγγέλλεται το ψαλτήρι, οι μοναχοί, μοναστηριακός όρος, οι μοναχοί να κάθονται, και γι' αυτό οι διαιρέσεις του ψαλτηρίου ονομάζονται καθίσματα. Το κάθε ένα από αυτά τα 20 καθίσματα χωρίζεται σε 3 μέρη, κάθε ένα από τα οποία ονομάζεται στάση ή αντίφωνο. Προφανώς, επειδή ψέλνονται πολλές φορές σε πανηγυρικές ακολουθίες, ψέλνονται αντιφωνικά. Η τελετουργική απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία, η καταστήχο ψαλμωδία τους δηλαδή, από τους χώρους, ονομάζεται στιχολογία του ψαλτήριου. Χρειαζόταν ίσως να δώσουμε λίγο αυτούς τους όρους, γιατί θα τους βρίσκουμε στη διάρκεια των εκπομπών μας συχνά, και είναι καλό να τους ξεκαθαρίσουμε από την αρχή. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του λειτουργικού έτους, με εξαίρεση την περίοδο από τον όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης ως τον όρθρο του Μεγάλου Σαββάτου της Διακαινησίμου, στιχολογούνται, ψέλνονται δηλαδή αντιφωνικά, 2 ή 3 καθίσματα στον όρθρο και 1 στον εσπερνό. Ενώ κατά την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής στιχολογούνται κατά περίπτωση 2, 3 ή και 4 καθίσματα και στις ακολουθίες των ωρών. Κατά συνέπεια τα 20 καθίσματα διαβάζονται στην Εκκλησία κάθε εβδομάδα μια φορά πλήρως, δηλαδή όλο το ψαλτήρι διαβάζεται πλήρως τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα στις μοναστηριακές ακολουθίες φυσικά, και 2 φορές κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Είναι γνωστό βεβαίως στους ακροατές μας ότι το ψαλτήρι συνοδεύει όχι μόνο τις ακολουθίες της Εκκλησίας, αλλά και ολόκληρη τη ζωή του χριστιανού. Είναι γνωστό ότι όταν ο χριστιανός φύγει από τη ζωή, αυτό που παρηγορεί και συντροφεύει τους συγγενείς στο ξενύχτη του αποχαιρετισμού είναι ακριβώς η ανάγνωση του ψαλτηρίου. Κάποιος διαβάζει συνεχώς το ψαλτήρι όσο οι υπόλοιποι στέκονται γύρω από τον νεκρό αδελφό που έφυγε. Να πούμε και μερικά τεχνικά χαρακτηριστικά του βιβλίου, μια και είμαστε τώρα στα εισαγωγικά. Στην χριστιανική βίβλο, στην βίβλο της Εκκλησίας μας, οι ψαλμοί κατατάσσονται στη δεύτερη ομάδα, όπως των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Όπως είναι γνωστό, τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης χωρίζονται σε 3 ομάδες: ιστορικά βιβλία, ποιητικά διδακτικά βιβλία η δεύτερη ομάδα και προφητικά βιβλία η τρίτη ομάδα. Στην δεύτερη λοιπόν ομάδα, στα ποιητικά και διδακτικά βιβλία, κατατάσσονται οι ψαλμοί. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις 2 παραδόσεις του κειμένου, στην ελληνική και στην εβραϊκή, και η διαφορά αυτή είναι εμφανής κυρίως στην αρρύθμιση των ψαλμών. Αρχές μεταφράσεις, αυτό οφείλεται προφανώς κυρίως στο ότι στα αρχαία χειρόγραφα ήταν συνεχόμενοι οι ψαλμοί, και οι διάφοροι εκδότες τα χώριζαν ανάλογα με το περιεχόμενό τους. Προφανώς υπήρξε κάποια διαφορά σε αυτόν τον διαχωρισμό, έτσι κάποιοι ψαλμοί της εβραϊκής βίβλου συνενώνονται σε έναν ψαλμό στην ελληνική βίβλο, ή αντίθετα κάποιοι ψαλμοί της ελληνικής βίβλου διαιρούνται σε δύο ψαλμούς στην εβραϊκή βίβλο. Έτσι, ο αριθμός των ψαλμών στην τελική έκδοση του ψαλτηρίου επικράτησε να είναι 150, αλλά το πώς χωρίζονται αυτοί οι 150 ψαλμοί είναι διαφορετικός. Ένας γενικός κανόνας που εύκολα μπορεί κανείς να τον θυμάται είναι ότι η αρίθμηση των περισσότερων ψαλμών στα ελληνικά, στην ελληνική βίβλο, στη μετάφραση των 70, υπολείπεται της εβραϊκής κατά έναν. Δηλαδή, όταν στην ελληνική βίβλο λέμε ο 50ος ψαλμός, στην εβραϊκή βίβλο είναι 51ος. Έτσι, προσθέτουμε συν ένα για να βρούμε τον αριθμό του ψαλμού, ή αφαιρούμε αντίστοιχα, κάποιοι που διαβάζουν σύγχρονες μεταφράσεις, ευρωπαϊκές κυρίως, επειδή ακολουθούν την εβραϊκή αρίθμηση, είναι συνήθως κατά ένα νούμερο μεγαλύτερη. Αυτό έτσι για να μπορεί κανείς να παρακολουθεί τους ψαλμούς, εάν θέλει, από το σπίτι του, από το κείμενό του.
0: Σε κάποιες εκδόσεις του ψαλτηρίου όμως υπάρχει και ένας επιπλέον ψαλμός που αριθμείται ως 151. Αυτό ανήκει στην κανονική συλλογή.
1: Ναι, είπαμε ότι η κανονική συλλογή περιέχει 150 ποίηματα, ανεξάρτητα από το πώς χωρίζονται μεταξύ τους. Σε ορισμένα χειρόγραφα της μετάφρασης των 70, να πούμε για όσους δεν το θυμούνται, ότι η μετάφραση των 70 είναι μια πολύ αρχαία μετάφραση, η πρώτη μετάφραση της βίβλου που έγινε από τα εβραϊκά στα ελληνικά στην περιοχή της Αλεξάνδρειας. Ξεκίνησε η μετάφραση αυτή ήδη από τον 3ο π.Χ. αιώνα. Οι Ιουδαίοι της Αλεξάνδρειας που εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια δεν μιλούσαν πλέον εβραϊκά, και για να μπορούν να καταλαβαίνουν τα βιβλία της Αγίας Γραφής στην γλώσσα που μιλούσαν και που ήταν η ελληνική, ζήτησαν από την βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να αναλάβει την μετάφραση των βιβλίων τους στα ελληνικά. Σε αυτή λοιπόν την μετάφραση, σε ορισμένα χειρόγραφα αυτής της μετάφρασης, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας επιπλέον ψαλμός, ο ψαλμός 151, είναι ένα μικρό ποίημα, και σύμφωνα με την επιγραφή του γράφτηκε από τον ίδιο τον Δαβίδ μετά τη μονομαχία του με τον Γολιάθ. Προσαρτάται στους υπόλοιπους αριθμούς αυτές τις εκδόσεις ως έξωθεν του αριθμού, και βεβαίως αναφέρεται στις ευεργεσίες του Θεού προς τον νεαρό τότε Δαβίδ. Ο ψαλμός αυτός δεν ανήκει στην κανονική συλλογή, επομένως δεν διαβάζεται στην εκκλησία, είναι όμως ένα πολύ όμορφο ποίημα. Άλλωστε, υπάρχουν και άλλα ποίηματα τα οποία συνεκδίδονται στην μετάφραση των 70, τα οποία επίσης δεν ανήκουν στους ψαλμούς. Είναι ένα μικρό βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Ο Δε» και συγκροτείται από δύο μικρές συλλογές 14 συνολικά ποιημάτων. Η πρώτη συλλογή έχει 9 ποιήματα, η δεύτερη 5, και αυτές οι οδές αντλούν επίσης την θεματολογία τους από το κανονικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Έτσι έχουμε την οδή του Μωυσέως, την οδή της Άννας, της μητρός του Σαμουήλ, την οδή του Αβακούμ, του Ισαΐα, του Ιωνά, διάφορες οδές οι οποίες έχουν εμπνεύσει την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα στον Όρθρο. Ακούμε να ψέλνονται διάφοροι ύμνοι οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από αυτό το βιβλίο των οδών. Αν και δεν συγκαταλέγεται δηλαδή αυτό στα κανονικά βιβλία, χρησιμοποιείται από την λατρεία της Εκκλησίας μας.
0: Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζοντας τώρα τις εισαγωγικές μας επισημάνσεις στο ψαλτήρι, θέλουμε να ρωτήσουμε, κύριε καθηγητά, ποια είναι αυτά τα άλλα χαρακτηριστικά του ψαλτηρίου που οφείλει να έχει κανείς υπόψη του όταν διαβάζει το βιβλίο αυτό?
1: Ναι, καλό είναι να πούμε ένα-δυο χαρακτηριστικά, έτσι, για να καταλάβουμε λίγο την δομή αυτού που ονομάζουμε ποίηση σε όλο το χώρο της αρχαίας Ανατολής, δηλαδή στη Μεσοποταμία, στη Συρία, στη Χανάν και στην Αίγυπτο. Όταν εμείς σήμερα λέμε ποίηση, εννοούμε συνήθως ένα κείμενο το οποίο έχει ομοιοκαταληξία. Οι αρχαίοι Έλληνες περισσότερο δίνανε σημασία στο μέτρο. Στην αρχαία Ανατολή αυτό που καθιστούσε ένα κείμενο ποίημα είναι ένα φιλολογικό χαρακτηριστικό που ονομάζεται παραλληλισμός των μελών. Είναι δηλαδή ένα σχήμα που το χρησιμοποιούν οι βιβλικοί ποιητές και στηρίζεται αυτό το σχήμα στον παραλληλισμό των νοημάτων, συνήθως ανάμεσα σε δύο ημιστοίχια. Κάθε στίχος αποτελείται από δύο ημιστοίχια, όπου το δεύτερο ημιστοίχιο έχει κάποια σχέση με το πρώτο. Γι' αυτό ονομάζεται και παραλληλισμός των μελών. Τα μέλη του στίχου παραλληλίζονται μεταξύ τους. Έχουμε διάφορα είδη παραλληλισμού. Θα αναφέρω κανένα δυο, έτσι, για να τα έχουμε υπόψη μας. Θα τα συναντήσουμε και στη διάρκεια των εκπομπών μας. Τον πρώτο παραλληλισμό τον ονομάζουμε συνωνυμικό. Δηλαδή εκφράζεται μια σκέψη στο ένα ημιστίχιο και με διαφορετικό λεκτικό, με άλλα λόγια, επαναλαμβάνεται στο δεύτερο. Είναι «Τι εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέτησαν κενά». Έτσι, το έθνη αντιστοιχεί στο λαοί, το εφρίαξαν αντιστοιχεί στο εμελέτησαν κενά. Με άλλα λόγια δηλαδή, επαναλαμβάνεται το ίδιο φραστικό. «Εισπάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών». Ο φθόγκος αυτών, τα ρήματα αυτών, εισπάσαν τη γην στα πέρατα της οικουμένης. Υπάρχει ένα άλλο είδος παραλληλισμού που τον ονομάζουμε αντιθετικό παραλληλισμό, όπου στο δεύτερο ημιστοίχιο εκφράζεται η αντίθετη σκέψη από εκείνη που διατυπώθηκε στην πρώτη. «Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο, ταραχθήσονται». Έτσι, στο πρώτο ημιστοίχιο είναι οι ευεργεσίες του Θεού και οι συνέπειές τους, στο δεύτερο η αποστροφή του προσώπου του Θεού, η αδιαφορία του Θεού που έχει επίσης συνέπειες. «Αναλαμβάνων πραείς ο Κύριος, ταπεινών δε αμαρτωλούς έως της γης». Και ένα τρίτο είδος παραλληλισμού, υπάρχουν και άλλοι βέβαια, αλλά αυτά είναι τα πιο χαρακτηριστικά, είναι αυτό που ονομάζουμε συνθετικό παραλληλισμό, όπου το δεύτερο ημιστοίχιο συμπληρώνει, ολοκληρώνει δηλαδή ή επεκτείνει ή επεξηγεί την σκέψη που διατυπώθηκε στο πρώτο. «Αποστραφήτωσαν οι αμαρτωλοί στον Άδην, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού». Ποιοι είναι οι αμαρτωλοί? Πάντα τα έθνη που ξεχνάνε το Θεό. «Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου ο Κύριος», πώς δηλώνεται η παρουσία του Κυρίου, «σύ και η κυβωτός του αγιάσματός». Ένα άλλο χαρακτηριστικό που επίσης έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε πιο αναλυτικά αυτό στις αναλύσεις των επιμέρων ψαλμών, είναι οι επιγραφές των ψαλμών. Πάρα πολλοί ψαλμοί πριν από τον κυρίως ψαλμό έχουν ένα μικρό κειμενάκι, ένα σύντομο κειμενάκι σε πεζό λόγο. Τοποθετήθηκαν οι επιγραφές αυτές σε μεταγενέστερες εποχές, κυρίως για να δώσουν είτε να δώσουν πληροφορίες στους αναγνώστες για τις συνθήκες συγγραφής του ποίηματος ή για τη λειτουργική χρήση του, για τον τρόπο της απαγγελίας του, για το συνθέτη, για τη συλλογή στην οποία ανήκαν. Κάθε μια επιγραφή εξυπηρετεί διαφορετικό σκοπό. Δυστυχώς όμως το νόημα των επιγραφών αυτών είναι για μας σήμερα σχεδόν ακατανόητο, δυσερμήνευτο έως ακατανόητο. Και προφανώς γι' αυτό το λόγο η ανάγνωση των επιγραφών παραλείπεται κατά την απαγγελία των ψαλμών στην Εκκλησία, γιατί για τις περισσότερες επιγραφές δεν είναι σαφές το περιεχόμενό τους. Είναι περίπου, για να το καταλάβουμε, όπως είναι οι επιγραφές που έχουμε σήμερα εμείς στα λειτουργικά μας βιβλία, στα τροπάρια. Ένας που δεν γνωρίζει, ας πούμε, βυζαντινή μουσική, όταν βλέπει μπροστά από ένα τροπάριο ήχος πλάγιος τέταρτος, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε τι σημαίνει πλάγιος, ούτε τι σημαίνει τέταρτος, ούτε τι σημαίνει ήχος. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κατανοήσουμε και αυτές τις επιγραφές. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο όμως αυτών των επιγραφών είναι ότι οι περισσότεροι ψαλμοί μέσω αυτών των επιγραφών αποδίδονται και συνδέονται με το όνομα του ποιητή βασιλιά, του βασιλιά Δαβίδ. Υπάρχουν βέβαια και ψαλμοί οι επιγραφές των οποίων αναφέρουν ότι ανήκουν σε διάφορες συλλογές. Μια μεγάλη συλλογή είναι η συλλογή των απογόνων του Κορέ. Ήταν μια οικογένεια ψαλτών του Ναού της Ιερουσαλήμ. Μια άλλη συλλογή ανήκει στον Ασάφ, επίσης ένας από τους ψάλτες του Ναού της Ιερουσαλήμ. Κάποιοι ψαλμοί αποδίδονται στον Σολομώντα, στον Μωυσή, και διάφοροι συλλέκτες αναφέρονται σε αυτές τις επιγραφές.
0: Μάλιστα. Το περιεχόμενο του ψαλτηρίου αποτελείται αποκλειστικά από προσευχές και ύμνους, ή υπάρχουν και κείμενα προφητικά που προαναγγέλουν τον ερχομό του Μεσσία?
1: Ναι, πολύ καλή ερώτηση, γιατί με εκκλησιαστική μας γλώσσα ο Δαβίδ ονομάζεται προφητάναξ, έτσι, βασιλιάς και προφήτης. Πραγματικά ο ψαλτήρας περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες ποιημάτων, οι οποίες βέβαια κατατάσσονται από τους φιλολόγους με βάση τα χαρακτηριστικά τους σε διάφορους τύπους. Έτσι έχουμε διδακτικούς ψαλμούς, για παράδειγμα, έχουμε οικετήριους ψαλμούς, είναι η μεγαλύτερη κατηγορία των ψαλμών, έχουν ένα ιδιαίτερο ρυθμικό μέτρο και συνήθως το περιεχόμενό τους είναι παρακλήσεις του ποιητή προς το Θεό για τις δοκιμασίες ή τις συμφορές που αντιμετωπίζει. Βεβαίως υπάρχουν δοξολογικοί ύμνοι και ευχαριστήριοι ύμνοι που δοξάζουν το Θεό ή ευχαριστούν το Θεό.

εκφράζεται η ελπίδα ότι θα, η βασιλεία του θα είναι μια μακρά περίοδος ειρήνης, δικαιοσύνης, θα είναι σωτήρας του λαού του κτλ. Οι εκφράσεις αυτές βέβαια σήμερα ακούγονται λίγο υπερβολικές, αλλά αν το δει κανείς με το πνεύμα της εποχής, όχι μόνο δεν είναι υπερβολικές, αλλά μετριοπαθείς. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι βασιλιάς, ο πλέον υπερβολικός τίτλος που θα μπορούσε να πει κανείς που αποδίδει στο βασιλιά είναι κατιοθεσία γιος του Θεού. Αν σκεφτεί ότι όλοι οι γύρω βασιλιάδες της εποχής εκείνης θεωρούνταν θεοί, ο κατιοθεσία γιος του Θεού είναι πολύ πιο μετριοπαθής τίτλος. Ο σημαντικότερος όμως τίτλος που αποδίδεται στον βασιλιά της Ιερουσαλήμ, και αυτό μας ενδιαφέρει μας, είναι ο τίτλος Χριστός Κυρίου. Η ελληνική λέξη Χριστός είναι μετάφραση της μιας εβραϊκής λέξης στην εξελινισμένη μορφή της, είναι γνωστή ως Μεσσίας. Έτσι, Μεσσίας σημαίνει Χριστός, αυτός που χρύεται με λάδι. Και ο όρος προκύπτει από το τυπικό της ανάρρησης του ηγεμόνα της Ιερουσαλήμ στον θρόνο. Συνήθως κάποιος προφήτης, κάποιος ιερέας έχει στο κεφάλι του ένα κανάτι με λάδι, και με αυτόν τον τρόπο τον αναγόρευαν βασιλιά. Αυτό το τυπικό συνδέθηκε με τις κληρονομιές της νομαδικής περίοδου, έτσι ο βασιλιάς θεωρείται αυτός ο οποίος επελέγει από τον Θεό για να κυβερνήσει και τον οποίο δεν επιτρέπεται κανείς να βλάψει. Είναι ένας όρος ο οποίος έφτασε μέχρι σε εμάς σήμερα, έτσι, και σήμερα λέμε κάποιος πήρε το χρίσμα. Δεν του χύνουμε βέβαια λάδι στο κεφάλι, αλλά τον αναγορεύουμε ως αυτόν ο οποίος αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας μια αποστολή, στην προκειμένη περίπτωση η αποστολή του βασιλιά είναι κατ' εντολήν του Θεού να φέρει σε πέρας το σχέδιό του. Αυτή η πρακτική γέννησε τις τεράστιες προσδοκίες στην περίοδο που οι Ισραηλίτες έχασαν το κράτος τους, νικήθηκαν από τους Βαβυλώνιους, οδηγήθηκαν στην εξορία. Εκεί δημιουργήθηκε το τεράστιο ερώτημα, μας εγκατέλειψε ο Θεός? Η απάντηση των προφητών σε αυτό το ερώτημα είναι ότι όχι, ο Θεός δεν μας έχει εγκαταλείψει, εσείς εγκαταλείψατε το Θεό και γι' αυτό ο Θεός επέτρεψε να συμβεί αυτό, αλλά ο Θεός δεν ξεχνάει ποτέ την συμφωνία του, δεν ξεχνάει, δεν ματαιώνει το σχέδιό του. Κατά συνέπεια κάποια στιγμή ένας νέος Χριστός, ένας νέος δηλαδή που θα ηγέτης, ο οποίος θα έχει την εντολή του Θεού για να συνεχίσει το σχέδιό του, θα έρθει. Αυτή η αναμονή γέννησε το μεσιανικό κίνημα στην μετεχμαλωσιακή περίοδο. Έτσι οι μαθητές του Χριστού αναγνώρισαν στο πρόσωπο του Ιησού από τη Ναζαρέτ αυτόν τον Χριστό. Έτσι ο Ιησούς παίρνει το επίθετο Χριστός, και ως Χριστός πλέον είναι γνωστός, αναγνωρίζεται από την Εκκλησία μας ως αυτός τον οποίο είχε υποσχεθεί ο Θεός δια των προφητών του, και που ολοκληρώνει το σχέδιο της οικονομίας του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Έτσι είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η στίχη είναι και τα χωρία εκείνα τα οποία περισσότερο από όλα μνημονεύονται στην Καινή Διαθήκη. Είπε Κύριος το Κυρίο μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Είναι ο ψαλμός 109, ο οποίος είναι ο πιο συχνά παρατηθέμενος ψαλμός στην Καινή Διαθήκη. Ή ο ψαλμός 44, άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός, ότι επεθύμησε ο βασιλεύς του κάλου σου, ότι αυτός εστίν ο Κύριός σου. Έτσι, ένας ψαλμός που αντικατοπτρίζει, σύμφωνα με την προς Εβραίους επιστολή, την ένωση του νυμφίου Χριστού με την νύφη Εκκλησία. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η κατάταξη των ψαλμών σε φιλολογικές κατηγορίες είναι καθαρά τεχνική, έτσι δεν υπάρχει τρόπος, είναι σχηματική, δεν υπάρχει τρόπος στην έκφραση των συναισθημάτων των

0: συνδυασμό να τον συστηματοποιήσει κανείς και να τον βάλει σε λογοτεχνικούς κανόνες. Παρ' όλα αυτά, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε, έχουμε αυτή την κατάταξη στην οποία αναφέρθηκα.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε, κυρίες και κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να εγγενιάζουμε σήμερα αυτή την σειρά των εκπομπών με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που μας δίνει σήμερα κάποια πρώτα πολύ ενδιαφέροντα εισαγωγικά στοιχεία για το ψαλτήρι. Κύριε καθηγητά, στην συνείδηση των πιστών οι ψαλμοί έχουν συνδεθεί με το όνομα του βασιλιά Δαβίδ. Πώς λοιπόν δικαιώνεται από τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα η άποψη ότι ο Δαβίδ είναι ο συνθέτης όλων αυτών των ποιημάτων?
1: Είναι αλήθεια, κύριε Παπά, ότι στην σημερινή μορφή του βιβλίου των ψαλμών, η σημερινή του μορφή είναι αποτέλεσμα της συνένωσης ύστερα από μια μακρά διαδικασία εξέλιξης μικρότερων συλλογών που διαμορφώθηκαν σε διάφορες εποχές. Βέβαια, όπως είπατε, τόσο η βιβλική όσο και η εκκλησιαστική παράδοση αποδίδουν τη σύνθεση ολόκληρου του ψαλτήρα στο Δαβίδ. Μια τέτοια άποψη όμως αμφισβητήθηκε από το σύνολο σχεδόν των σύγχρονων ερευνητών και μάλιστα με αρκετά πιστικά και ισχυρά επιχειρήματα. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει και καθένας μόνο του, αρκεί να διαβάσει κάποιους ψαλμούς και θα διαπιστώσει ότι προέρχονται από μεταγενέστερες της εποχής του Δαβίδ περιόδους. Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ή ακόμα χειρότερα, ότι δίνει μια εσφαλμένη πληροφόρια. Ο ρόλος του Δαβίδ στην αρχαία Ισραηλιτική παράδοση υπερβαίνει κατά πολύ τον ρόλο ενός ηγεμόνα ή ενός εμπνευσμένου ποιητή. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής, ο βασιλιάς εκπροσωπεί ή ακόμα ενσωματώνει στο πρόσωπό του ολόκληρο τον λαό του Ισραήλ και συχνά το βλέπουμε αυτό σε πολλά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, η πίστη ή η απιστία αντίστοιχα του βασιλιά έχει συνέπειες στην μοίρα ολόκληρου, στην ζωή ολόκληρου του λαού. Ως αντιπρόσωπος λοιπόν ολόκληρου του λαού ο βασιλιάς στοχεύει να ενσαρκώνει τον ιδανικό Ισραηλίτη. Έτσι, ο τίτλος «Ψαλμή του Δαβίδ» δεν αποσκοπεί στο να προσφέρει στους αναγνώστες μια εγκυκλοπαιδικού τύπου πληροφορία ότι οι ψαλμοί αυτοί ανήκουν στο Δαβίδ, στη συλλογή του Δαβίδ, τους έγραψε ο Δαβίδ, αλλά αποσκοπεί στο να εκφράσει τη συνείδηση της κοινότητας ότι δημιουργός του ψαλτηρίου είναι η ίδια η λατρεύουσα κοινότητα εκπροσωπούμενη από τον ιδεώδη ηγεμόνα της, τον αγαπημένο του Θεού βασιλιά Δαβίδ. Κατά ανάλογο τρόπο θα πρέπει να κατανοηθούν και οι περισσότερες από τις ιστορικές αναφορές που περιέχονται στις επιγραφές των ψαλμών για τις οποίες μίλησαμε νωρίτερα. Επιτρέπουν τον αναγνώστη να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η υποδειγματική πίστη συναντά συγκεκριμένες καταστάσεις και στη συνέχεια να κάνει την απαιτούμενη αναγωγή ώστε να αντιμετωπίσει ανάλογες με εκείνες του ψαλμού δικές του καταστάσεις. Mm-hmm.
0: Τα ποίηματα αυτά λοιπόν που συγκροτούν τον ψαλτήρα γράφτηκαν πριν από χιλιάδες χρόνια. Αλήθεια, πόση επικαιρότητα μπορεί να διαθέτουν για το σύγχρονο άνθρωπο? Νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα που μπορεί να θέσουν κάποιοι από τους ακροατές μας.
1: Πράγματι, όπως είπατε, έχουμε να κάνουμε με ένα βιβλίο που απέχει 2.500 χρόνια περίπου από την εποχή μας. Από άποψη περιεχομένου όμως το βιβλίο των ψαλμών καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα πνευματικών ενδιαφερόντων. Μέσα σε αυτά τα 150 ποίηματα του ψαλτηρίου υμνείται η δόξα, το μεγαλείο, η παντοδυναμία, η δικαιοσύνη του Θεού. Εκφράζεται ακόμα η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων προς τον Θεό για το πολύπλευρο έλεος του, ο θαυμασμός του για την ηθική διακυβέρνηση του κόσμου. Μέσα από τους ψαλμούς ο λαός δηλώνει τη μετάνοιά του για τις ανομίες του, εξομολογείται προς τον Θεό για το πολύπλευρο έλεος του, ο θαυμασμός του για την ηθική διακυβέρνηση του κόσμου. Μέσα από τους ψαλμούς Ο λαός δηλώνει τη μετάνοιά του για τις ανομίες του, εξομολογείται τις αμαρτίες του, ηκετεύει για βοήθεια, ευχαριστεί για σωτηρία από τα δεινά, αλλά αλλάζει από χαρά για την Θεία Συμπαράσταση. Έχουμε δηλαδή μια τεράστια γκάμα έκφρασης συναισθημάτων και καλύπτεται ένα ευρύτατο φάσμα πνευματικών ενδιαφερόντων, όπως είπαμε. Ακόμα στον ψαλτήρα διατυπώνονται όλες οι υψηλές διδασκαλίες της βίβλου για τη ζωή και τον θάνατο, την αγιότητα και την αμαρτία, την κρίση και τη δικαιοσύνη, την ηθική και τη θρησκεία, την αγάπη του Θεού, την παρουσία του στην ιστορία κτλ. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλα τα παραπάνω καθιστούν τον ψαλτήρα και σήμερα ακόμα ένα επίκαιρο ανάγνωσμα, γιατί οι άνθρωποι είναι πάντοτε οι ίδιοι, εκφράζουν τα ίδια συναισθήματα, έχουν τις ίδιες αγωνίες και τα ίδια ερωτήματα. Μέσα από τους ψαλμούς δεν εκφράζονται μόνο τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τον ευσεβή άνθρωπο, αλλά και οι αμφιβολίες και ο σκεπτικισμός του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Όσα περιγράφονται εδώ μέσα στους ψαλμούς αφορούν τον άνθρωπο σε όλο του το είναι, μέσα στον κόσμο, και αφορούν τις ενέργειες του Θεού μέσα σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου. Όταν για παράδειγμα ο ψαλτήρας
2: ραδιοφωνικός εκκλησιακός

0: Εκπαιδευτικός Σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία.

close with

Thank you.

Jesus.

Yeah.

Thank you.

Amen.

Thank you.

Thank you.

Yes, in the city, what do you want for?

Αγίας Αγράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αΐ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

Thank you.

Thank you.

Я прошу.

Thank you.

την θαυματική εικόνα της Παναγίας της Καπαγιονίσης. Σάββατο απόγευμα στις 7 θα τελεστεί ο Πανηγυρικός της Περιός και θα ψαλούν τα ευγόνια και οι χαιρετισμοί της κηρύξεως του Θεοτόκου. Κυριακή πρωί θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία για την κυρία Θεοτόκου. Όσοι θέλετε να τελέσετε αρτοκρασία για την εορτή της Παναγίας της Καπαγιώτης σας, θα ήθελα να επικοινωνήσετε με τους συνεργάτες μου πριν φέρετε τους άλλους. Βοήθεια, καλή εβδομάδα.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφωνικού εκκλησιαστικού σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Νικολάου Καβάλας, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμεθα και πάλι με τον εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Παναγία ας είναι βοηθός μας.
1: Ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου, Ιερονίμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Δημητρίου του και Επιμενάρχου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως, Αθανασίου, Επιφανίου και Νικηφόρου των Αρχιερέων, των Ιερέων Ιερομονάχων, Διακόνων, μοναχών, μοναζουσών και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος, Κασιανής, μοναχής και καθηγουμένης της Ιεράς Ταύτης Μονής μετά της συνοδείας αυτής και πάντων των ευλαβών προσκυνητών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των εορταζόντων την Αγία Εορτήν και Πανήγυριν Ταύτην και μετεχόντων αυτής, μνηστεί η Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ευκλεός πεσόντων, πάλετε και πεσχάτων εν της ιερής του έθνους ημών αγώσι, πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και κοιμημένης επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου, εν της η κοινωνία δια της ίσης πλαγνίας, φιλάνθρωπε Κύριε, των αηδήμων προκατόχων ημών εν τη ιερατάφτη Μητροπόλη εν εις Γερασίμου Σπυρίδωνος Πολυκάρπ Προκοπίου Ιεροθέου, Δαμασκηνού Γερασίμου Γερμανού Γερμανού Γερασίμου Σπυρίδωνος και πάντων των αρχιερατευσάντων αδελφών εν την ίσο, των και κοιμημένων πρεσβυτέρων, διακόνων, μοναχών, ανδρώντε και γυναικών, της Θεοσώστου ημών επαρχίας και νήσου, των και κοιμημένων ιερομονάχων της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, των και κοιμημένων ηγουμενισσών μοναζουσών αυτής, ον σοι Κύριε τα ονόματα αυτών ειδός, Δημητρίου και Καλής των γονέων του Αγίου, υπερανοπαύσεως της ψυχής αυτών. Ούν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση και κοιμημένων αδελφών ημών και πάντων των και κοιμημένων κτητόρων, ευεργετών, αφιερωτών και δωρητών της Αγίας και Ιεράς Μονής Ταύτης, ούν τα ονόματα αυτών Κύριε γιγνώσκης, ραναπαύσεως της ψυχής αυτών, ον έκαστος εξ ημών κατά διάνοιαν έχει και μνημονεύει και κοιμημένων αδελφών. Νηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Της ιεροσύνης ημών.
2: Αμήν.

Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ορατών. Και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το δημάσους ανθρώπους και διε την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου γενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου χέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρι και Υιός προσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.

υπερόπτωνα πάντων ευχαριστούν και τον Δημοσίου υπερπάντων ονείσμε και ονοχίσμα των φαιναρών και αυτών των νησί μα γεννημένων. Ευχαριστούμε και υπέρ λειτουργία τάξη. Είναι των χειρών που έχει κατησίωση και τη παρουσία τη Αγγέλου και μοιριάδε Αγγέλου.

Έτσι προσφέρομαι στην εκλογική τάφη για να μακρυνθεί. Και παρακαλούμε εσύ και δύο κατάφερνουν το πνεύμα σου πάλι. Εφημάσαι και πνεύμα.

0: εμπρότης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοδομούντων των Λόγων της Εισαληθείας.
1: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου και της Ιεράς ημών Συνόδου των Ορθοδομούντων των Λόγων της Εισαληθείας.
2: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοδομούσης των Λόγων της Εισαληθείας.
3: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, ον χάρισε τες Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώνεν τη μονηγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εισαληθείας.
4: Εν πρώτης μνήστητη Κύριε της Ιεράς ημών Συνόδου, της ορθοτομούσης

δώσει μην εν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνήν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, ονομάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πατρί μόνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων βόσιμην σήμερον, και άφεσιμην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών.

Oh.

0: για σελίδα.
1: Βλέπετε, ασματικός.
0: Αμήν. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Ασματικός μετεφροσύνης, όσοι εσέ καταστρέφομενοι, ύμνης ευχαρίστης της χαράς ως προξενών, σε γάφιουραν θερμότατον και προστάτην και ρίστην, ως στεφοδότης ο πάντσοφος τρίβας συνταλήτως κατέστησε.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, όταν βρίσκεται κανείς ένα προσκύνημα σαν αυτό του Αγίου Γερασίμου, δέος και κατάνοιξη κατακλείζουν την ψυχή του. Διότι διαπιστώνει κανείς, όχι θεωρητικά, αλλά πρακτικά, τα μεγαλεία της πίστεως του Θεού. Διότι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, όλα εκείνα τα θαυμαστά σημεία της διδασκαλίας του Κυρίου και των θαυμάτων τα οποία επιτέλεσε, αλλά όλα αυτά τα βλέπουμε επαληθευμένα και επιβεβαιωμένα στη διάρκεια της ιστορίας της Εκκλησίας στο πρόσωπο των Αγίων. Και πολύ δικαιολογημένα ένα σοφός είπε πως εάν δεν υπήρχαν οι Άγιοι, η Αγία Γραφή θα ήταν απλά ένα ωραίο βιβλίο. Ένα βιβλίο με ωραίες ιστορίες και ωραία διατυπωμένες ιδέες. Επειδή όμως υπάρχουν οι Άγιοι μέσα στην ιστορία, γι' αυτό και γνωρίζουμε ότι η Αγία Γραφή δεν είναι απλά ένα ωραίο βιβλίο, αλλά ο Λόγος του Θεού, ο οποίος επαληθεύθηκε στην πράξη και εφαρμόστηκε έμπρακτα από τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Ένας από αυτούς τους Αγίους, τους πολλούς που εορτάζουμε, είναι και ο σήμερα εορταζόμενος Άγιος Γεράσιμος. Γι' αυτό και ήρθαμε όλοι στη μνήμη του να εορτάσουμε, να επιβεβαιώσουμε την πίστη μας στο Χριστό, να επιβεβαιώσουμε την ιδιότητά μας ως μελών της Εκκλησίας και να επικαλεστούμε τις πρεσβείες του Αγίου και για μας και για τις οικογένειές μας και για ολόκληρο τον κόσμο. Και θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που βρισκόμαστε σήμερα εμείς εδώ, διότι έχουμε αυτό το πλεονέκτημα, αυτό το προνόμιο εμείς να συμμετέχουμε στη σημερινή γιορτή, όχι απλά με τη σκέψη μας, όχι απλά διαβάζοντας το συναξάριο του Αγίου, όχι απλά ακούγοντας το ραδιόφωνο ή βλέποντας την τηλεόραση, αλλά να είμαστε εδώ παρόντες στον ίδιο τόπο αυτόν που συνδέεται με τη ζωή, τα θαύματα και την κοίμηση του Αγίου Γερασίμου. Και γι' αυτό θα πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό, πρώτα απ' όλα διότι ήρθαμε, διότι πολλοί άνθρωποι θα θέλανε να έρθουν και δεν μπόρεσαν να έρθουν, είτε λόγω ασθενειών, είτε λόγω μεγάλων αποστάσεων, είτε λόγω εξόδων και άλλων δυσκολιών. Και επειδή ακριβώς βλέπουμε μεταξύ του εκκλησιάσματος πολλούς αδελφούς μας από διάφορες χώρες, όπως τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, όπως την Ουκρανία και άλλες χώρες που αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω, καταλαβαίνει κανείς ότι για μας δεν είναι τίποτα τους Έλληνες να πάρουμε ένα αυτοκίνητο ή ένα πλοίο ή ένα αεροπλάνο και να έλθουμε πολύ εύκολα στην Κεφαλονιά για να προσκυνήσουμε τον Άγιο Γεράσιμο, τη στιγμή που τόσοι αδελφοί μας έκαναν τόσο πολύ μεγαλύτερο κόπο και υποβλήθηκαν σε τεράστια έξοδα για να πραγματοποιήσουν αυτό το προσκύνημα ζωής, όπως λέμε. Αλλά και να αναλογιστούμε ότι όλοι εμείς είμαστε λίγοι, αν σκεφτεί κανείς όλους αυτούς οι οποίοι θα θέλαν να έλθουν και δεν μπορούν να έρθουν, δεν μπόρεσαν να έρθουν για τους λόγους που είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι να ευχαριστήσουμε το Θεό που ήρθαμε εδώ και γινόμαστε αυτόπτες και αυτοίκοι μάρτυρες των θαυμασίων του Θεού με την ευκαιρία της σημερινής εορτής. Ο δεύτερος λόγος που πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό είναι ότι οι περισσότεροι από μας ήρθαμε υγιείς. Δεν μας έφερε εδώ κάποια ασθένεια, διότι βλέπουμε στην ουρά των προσκυνητών, εδώ που προσκυνούν, ανθρώπους, συνανθρώπους μας που έρχονται άλλοι σε αναπηρικά μαξίδια, άλλοι με εμφανή τα σημεία της ασθένειας την οποία έχουν, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι ασθενείς που δεν είναι εδώ, είναι νοερός, σωματικός, είναι όμως νοερός μαζί μας και γι' αυτό εμείς έχουμε χρέος και υποχρέωση να προσευχηθούμε σήμερα για όλους αυτούς. Και ο τρίτος λόγος που εκφράζουμε την ευχαριστία μας στο Θεό είναι διότι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλινίας κύριος Δημήτριος και επιμενάρχης της Ιεράς αυτής Νησιωτικής Μητροπόλεως με την πρόσκλησή του και τη μέρημνά του και τη φροντίδα του μας κατέστησε σήμερα, μας καθιστά σήμερα μετόχους αυτής της Ιερής Πανηγύρεως. Και θα ήθελα εγκαρδίως να ευχαριστήσουμε και αυτόν και τους συνεργάτες του, τους ιερείς, τους ιεροψάλτες, τα μέλη της χοροδίας, των χοροδιών, τους επιτρόπους, όλους όσοι και εκ των τοπικών αρχών βοηθούν στην καλή διοργάνωση και διεξαγωγή της πανηγύρεως, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι κανείς να διαχειριστεί έναν τόσο μεγάλο όγκο ανθρώπων που έρχονται εδώ να εκφράσουν την πίστη τους στο Θεό και την τιμή τους προς τον εορταζόμενο Άγιο Γεράσιμο. Ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Μακάρι αυτό το προσκύνημά μας, αγαπητοί μου αδελφοί, όλοι μας που ήρθαμε από κοντά και από μακριά, ο καθένας γνωρίζει, για όλους μας εύχομαι να είναι μία αφορμή, όχι απλά να κάνουμε ένα προσκύνημα. Ο Άγιος δεν έχει ανάγκη από μας ούτε για τα κεριά μας, ούτε για τα προσκυνήματά μας, ούτε για τους άρτους μας, ούτε για τα λουλούδια που του προσφέρουμε, αλλά το προσκύνημά μας θα δικαιωθεί και θα ολοκληρωθεί όταν η ζωή μας με την ευκαιρία του προσκυνήματος γίνει καλύτερη, πιστέψουμε περισσότερο στο Θεό, αγαπήσουμε περισσότερο τον συνάνθρωπό μας, γίνουμε καλύτεροι χριστιανοί. Μόνον τότε το προσκύνημά μας θα έχει, επαναλαμβάνω, δικαιωθεί και ολοκληρωθεί. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, χρόνια πολλά στην Κεφαλονιά, χρόνια πολλά στους απόδημους Κεφαλονίτες σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ακροατές και τηλεθεατές της σημερινής πανηγύρεως, στα όσοι είναι τόσο μακριά αλλά συμμετέχουν στην ιερή αυτή πανήγυρη. Χρόνια πολλά και ιδιαίτερα σε όσους εορτάζουν την ονομαστική τους εορτή, ο Άγιος Γεράσιμος να είναι βοηθός όλων μας. Αμήν.
0: Ο πάντσοφος κρίμα συναλή της κατέστησε.

0: Παρακαλώ με τάξη και με ησυχία. Η Θεία Κοινωνία θα μεταδίδεται από τον Σολέα από αριστερά και από δεξιά και θα φεύγεται από το μέσον και θα υπάρχει και ένα Άγιο Ποτήριο στην βόρεια πύλη, δηλαδή όπως κοιτάμε εδώ δεξιά έξω για να διευκολύνεται η Θεία Κοινωνία. Παρακαλώ με ησυχία, με τάξη, με ευλάβεια και με πάρα πολύ προσοχή.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως όντως

Πανηγαδίδος, είτε συντριβή της καρδίας.

nimmt er ein Geist des Herrn.

Στη φετινή πανηγυρή μας, αγαπητοί αδελφοί, προσήλθον με χαρά και ευλάβεια οι σεβασμιότατοι Άγιοι Μητροπολίτες Κύτρους και Κατερίνης κύριος Γεώργιος, ο Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης κύριος Αθανάσιος, ο Μητροπολίτης Κινουρίας και Μαντουνίας κύριος Επιφάνιος, ο Μητροπολίτης Αμορίου κύριος Νικηφόρος, ηγούμενος της Μονής Βλατάδων του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Θεσσαλονίκη, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα που υπευλήθησαν στον κόπο να έλθουν να συλλειτουργήσουμε, να συνεορτάσουμε και να χαρούμε την εορτή του Αγίου μας όλοι μαζί. Θέλω να καλωσορίσω και τον εκπρόσωπο της κυβερνήσεώς μας, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Εμπορίου κύριο Μαραβέγια, και να μεταφέρει στα μέλη της κυβερνήσεως τις ευχές μας και την ευλογία του Αγίου. Τον Περιφερειάρχη μας Ιωνίων Νήσων, τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλινίας και Ιθάκης και την Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, επίσης να έχετε υγεία και δύναμη στο έργο σας. Το Δήμαρχο Αργοστολίου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους, τον Δήμαρχο Σάμις, τους Αντιδημάρχους τους και όλους τους εκπροσώπους των λοιπόν δημοτικών και δημοσίων φορέων, πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων που κάθε χρόνο προσέρχονται με χαρά και αντλούμε όλη δύναμη από την παρουσία και τη συμπροσευχή εδώ στο Μοναστήρι του Αγίου, κυρίως όμως από την παρουσία του Αγίου μας, ο οποίος προστατεύει όλους μας, όλους τους κεφαλήνες του Σαμπαντοχού της Γης. Να καλωσορίσω και όλους τους ευσεβείς προσκυνητές, τους ξένους Ορθοδόξους αδελφούς κληρικούς, όσους έχουν έρθει από Γεωργία, από ό,τι έχω πληροφορηθεί, από Μολδαβία, πάρα πολύ από Ρουμανία, Σερβία και Βουλγαρία, αλλά και τους αποδήμους μας, που είναι χαρά που τους βλέπουμε κάθε καλοκαίρι και συναναστρεφόμεθα μαζί τους, τα σώματα ασφαλείας και τους διοικητές τους και το Γενικό Διοικητή Περιφερειακής Αστυνομίας τον κύριο Βούλγαρη. Σε όλους σας εύχομαι υγεία και δύναμη, ο Θεός να ενδυναμώνει το έργο σας δια των πρεσβειών του Αγίου μας Γερασίμου, ο οποίος είναι μαρτυρία Ανάστασης και διαρκής παρουσίας του Κυρίου εν τη ζωή μας, εν τη κοινωνία, εν το κόσμο. Τα μέλη του Συλλόγου του Βαλσάμου που πάντοτε έρχονται και βοηθούν και γιτανεύουν το σκήνομα του Αγίου μας, να έχουν την ευλογία του όλοι τους και οι οικογένειές τους. Την Ηγουμένη της Μονής και τα μέλη του Ιερού Κοινοβίου, όπου όλο το 15 Αύγουστο και όχι μόνο όλο το χρόνο δέχονται όλους τους ευλαβείς προσκυνητές και αγωνίζονται να αναπαύσουν τον καθένα του κατά το αίτημά του και την ανάγκη του. Τους κληρικούς της Μητροπόλεως μας, σε όλους να ευχηθώ χρόνια πολλά ευλογημένα με χάρη Θεού και λιγότερο κοσμικό πνεύμα. Φροντίστε κι εσείς οι άρχοντες το πολύ κοσμικό πνεύμα που μπήκε στη ζωή μας να το μειώσετε, το καταδύναμιν, δεν μας βοηθάει. Πνεύμα Θεού, χάρη Θεού, σεμνότητα και ταπείνωση έχουμε ανάγκη όλοι μας, άρχοντες και αρχόμενοι. Χρόνια πολλά, υγεία και δύναμη, πρόοδο και προκοπή στην οικογένεια του καθενός στα παιδιά σας. Παρακαλώ να σταματήσει το προσκύνημα και να κατέβει ο Άγιος για να βγούμε για την Ιερά Λιτάνευση. Παρακαλώ οι ευλαβείς προσκυνητές που είστε εδώ συγκεντρωμένοι, δεν μας παίρνει ώρα. Μόλις γυρίσει ο Άγιος θα είναι εδώ πολλές ώρες για όλους σας.
Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου.

αδένην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορθή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Υπουρανίων, ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστού

Ότι ο γεσμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθουμε.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίωσον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξεσον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπες ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ο κόσμος σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών το στρατό και απαντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθει εφ' ημάς, η αυτού Θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασαι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασαι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου αυτού Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμηση εορτάζομεν. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσι Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Γερασίμου του Νέου Ασκητού, Πολιούχου της νήσου ταύτης σου και τη μνήμην επιτελούμεν, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αείτε εις τους αιώνας των αιώνων.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με το Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Γερασίμου Κεφαλονιάς για την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Καλή σας μέρα αγαπητοί ακροατές και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι Κυριακή 16 του μηνός Αυγούστου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κάθε μέρα νέα μέρα». Στον ήχο είναι η Ελίνα Φονταρά, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στο σημερινό μας πρόγραμμα. Στις 12 θα ακούσουμε το τραπέζι της Κυριακής με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. 2:30 ακολουθεί η εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Θα διαβάσει από το βιβλίο «Το αμάρτημα της μητρός μου» του Γεωργίου Βυζίνου. Στις 4 αλλοτρίωση δόγματος, αλλοτρίωση ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κύριο Ιερόθεο. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6:30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Τολτό από τις εκδόσεις Γιαλέλη. Στις 7 θα ακούσουμε τον Εσπερινό από το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30 η Μαρβίνα Πιτυχού τη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα τόμος Α» του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς να δούμε, αγαπητοί ακροατές, τι προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι ο καιρός γενικά έθριος. Έχουμε νεφώσει στην Κρήτη, εκεί υπάρχει πιθανότητα βροχών στα βόρεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσει στα ηπειρωτικά ορεινά και τοπικές βροχές στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι στα δυτικά της χώρας θα είναι μεταβλητοί, βαθμία δυτική-βορειοδυτική μέχρι 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν στο Αιγαίο και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μακεδονία-Θράκη, έθριος καιρός με νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά, βόρειο-ανατολική πνέουν οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο έχουμε έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, μεταβλητοί πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ με εξασθένιση από το μεσημέρι από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτης. Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι έθριος με λίγες νεφώσεις. Στην Κρήτη πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα βόρεια του νησιού. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στην Νότια Κρήτη το θερμόμετρο θα δείξει 34 βαθμούς.

δυτικά της χώρας, τα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι μέχρι 7 μποφόρ η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς.

Κάθε μέρα, νέα μέρα και εμείς να ρίξουμε, αγαπητοί ακροατές, μια ματιά σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Το έτος 963, ο Νικηφόρος Φωκάς στέφεται αυτοκράτορας της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Το 1513, ο βασιλιάς Ερίκος ο 8ος της Αγγλίας και οι σύμμαχοί του νικούν τις γαλλικές δυνάμεις, οι οποίες αναγκάζονται να υποχωρήσουν. 15 άνθρωποι σκοτώνονται στο Μάντσεστερ και περισσότεροι από 600

τραυματίζονται μετά από επίθεση του υπηκού σε δημόσια σύναξη. Αυτό έγινε το 1819. 1858 ο Αμερικανός πρόεδρος James Buchanan εγκαινιάζει το νέο υπερατλαντικό τηλεγραφικό καλώδιο ανταλλάσσοντας χαιρετισμούς με τη Βασίλεια Βικτόρια. Ωστόσο, λόγω του αδύναμου σήματος, η υπηρεσία θα τεθεί αναγκαστικά εκτός λειτουργίας λίγες εβδομάδες αργότερα. 1906, έχουμε σεισμό, μεγάλο σεισμό 8,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που χτυπά τη Χιλή και σκοτώνονται 3.000 άνθρωποι. 1918, η τσεχοσλαβική λεγεώνα νικά τον κόκκινο στρατό στην ναυμαχία της λίμνης Βαϊκάλης. 1930, ξεκινούν οι πρώτοι αγώνες της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στο Χάμιλτον του Οντάριο. Και πάμε στο 1943, είμαστε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σαν σήμερα στο κομμένο της Άρτας γίνεται μεγάλη σφαγή. Γερμανοί σκοτώνουν 317 αμάχους. 1946, ταραχές ξεσπούν στην Καλκούτα, παραπάνω από 4.000 άνθρωποι σκοτώνονται σε 72 ώρες. Το έτος 1960, σαν σήμερα, η Κύπρος αποκτά την ανεξαρτησία της από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και το 1967 ο Ευάγγελος Αβέροφ καταδικάζεται σε φυλάκιση 5 ετών από το έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών. Ο λόγος είναι η διοργάνωση συγκεντρώσεως χωρίς άδεια, τελικά του απονέμεται χάρη με πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

Εξαιρετικές μουσικές μας συντροφεύουν και δεν γίνεται να μην αναφερθούμε στη σφαγή του Κομμένου, αγαπητοί ακροατές. Εκεί εκτελέστηκαν 317 άμαχοι τον Αύγουστο του 1943 από στρατιωτικό τμήμα της Wehrmacht κατά τη διάρκεια της κατοχής, της γερμανικής κατοχής της χώρας μας. Με αφορμή τον εντοπισμό στο χωριό εκπροσώπων των αντιστασιακών οργανώσεων του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ, στις 16 Αυγούστου ο 12ος λόχος του 98ου συντάγματος της πρώτης ορεινής μεραρχίας επιτέθηκε στο κομμένο της Άρτας και εκτέλεσε τον μισό του πληθυσμό. Δημιούργησε εκτεταμένες υλικές καταστροφές και να πούμε ότι με τα πολεμικά οι θύτες δεν τιμωρήθηκαν. Το Κομμένο της Άρτας και η σφαγή του Κομμένου θεωρείται ένα από τα πιο ιδεχθή εγκλήματα των Γερμανών στην κατεχόμενη Ευρώπη. Μέχρι το 1943 το Κομμένο δεν είχε επηρεαστεί ιδιαιτέρως από τη γερμανική κατοχή, καθώς η ιταλική διοίκηση της Άρτας αντιμετώπιζε με ανεκτικότητα τους κατοίκους. Λειτουργώντας ως τοπικό κέντρο διακίνησης αγαθών, αντάρτες επίτασαν τρόφιμα από το χωριό για να στηρίξουν την προσπάθειά τους. Στις 12 Αυγούστου του 1943, μια μηχανοκίνητη αναγνωριστική ομάδα, στην οποία βρισκόταν και ο διοικητής του 98ου ορεινού συντάγματος, ο Γιώζεφ Ζάλμιγκερ, είχε βγει για να επιθεωρήσει μια ιταλική φρουρά στο χωριό Αλική, ένα χωριό του Ανβρακικού κόλπου. Κατά την επιστροφή του έδωσε εντολή στον οδηγό του οχήματος να περάσει από το επόμενο μεγάλο χωριό. Είδε λοιπόν τυχαία αντάρτες του ΕΔΕΣ και του ΕΛΑΣ στην πλατεία του Κομμένου να τσακώνονται σχετικά με τα τρόφιμα που θα λάμβανε η κάθε οργάνωση. Αντικρίζοντας λοιπόν τους ένοπλους αντάρτες, ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και έπεσε σε χαντάκι. Ορισμένοι κάτοικοι έσπευσαν να βοηθήσουν το όχημα να ξεκολλήσει. Αυτό το συμβάν τρομοκράτησε τους κατοίκους, οι οποίοι πέρασαν τη νύχτα στα χωράφια γιατί φοβούνταν αντίπεινα των Γερμανών. Την επόμενη ημέρα μια αντιπροσωπεία από κατοίκους που αποτελούνταν από τον πρόεδρο του Κομμένου, τον Λάμπρο Ζορμπά, τον ιερέα Λάμπρο Σταμάτη και τον δάσκαλο Στέφανο Παπά αναχώρησε για την Άρτα. Ήθελε να αναφέρει το συμβάν αυτό στον Ιταλό διοικητή. Ο διοικητής τους άκουσε με προσοχή και τους είπε πως ήταν ασφαλής. Ωστόσο, η ομάδα της Wehrmacht είχε ήδη αναφέρει στο αρχηγείο της πρώτης ορεινής μεραρχίας των Ιωαννίνων την παρουσία ανταρτών στο Κομμένο. Ανέφερε μάλιστα ψευδώς ότι το όχημά τους δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες. Καθώς οι αντιαντάρτικες επιχειρήσεις Ζάλμιγκερ και Αύγουστο της Μεραρχίας στη Βορειοδυτική Ελλάδα είχαν αποτύχει να καθαρίσουν την περιοχή και προκειμένου να δικαιολογηθεί η αποτυχία των Γερμανών, θεωρήθηκε ότι οι βάσεις των ανταρτών είχαν μετακινηθεί νοτιοδυτικά της Άρτας. Έτσι φτάνουμε στη 14η Αυγούστου, η μέρα που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί επίθεση κατά του Κομμένου, την οποία ανέλαβε ο 12ος λόχος. Φτάνουμε στο ξημέρωμα της 16ης Αυγούστου, μετά τις 5 το πρωί. Τότε άνδρες του 12ου λόχου με διοικητή τον υπολοχαγό Ρέζερ, οπλισμένοι με όλμους, πολυβόλα, χειροβομβίδες και αυτόματα όπλα, περικύκλωσαν το Κομμένο. Εκείνη την ημέρα στο χωριό είχαν έρθει και 31 κάτοικοι γειτονικών χωριών προκειμένου να εορτάσουν την κοίμηση της Θεοτόκου. Η εντολή που πήραν από τον Ρέζερ ήταν ότι κανένας κάτοικος δεν επιτρέπεται να ζήσει. Όλοι θα έπρεπε να εξοντωθούν. Παρά την πλήρη απουσία ανταρτών, οι στρατιώτες οι Γερμανοί επιτέθηκαν στους κατοίκους χωρίς διακρίσεις. Δεν υπολόγισαν ούτε την ηλικία ούτε το φύλο.
Ο ιερέας Λάμπρος Σταμάτης ήταν ο πρώτος που συνάντησε τους Γερμανούς, καθώς είχε σηκωθεί ήδη για να επιστρέψει στην εκκλησία τα άνφια που είχε φορέσει το προηγούμενο βράδυ σε ένα γάμο που έγινε στο χωριό. Προσπάθησε να πείσει τον Ρέζερ να αναβάλει την επίθεση. Αυτός όμως τον εκτέλεσε επί τόπου. Σύντομα το χωριό περικυκλώθηκε από τους Γερμανούς και δόθηκε εντολή από τον Ρέζερ και τον Χέρμαν Ντελάχερ να πυροβολείται όποιος κάτοικος προσπαθούσε να διαφύγει. Οι οικογένειες λοιπόν που προσπάθησαν να φύγουν χτυπήθηκαν από τα πυρά των φρουρών που βρίσκονταν στις εξόδους του χωριού. Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι κατάφεραν να γλιτώσουν διασχίζοντας την όχθη του Αράχθου ποταμού, η οποία καλύπτονταν από πυκνή βλάστηση και αποτελούσε τη μόνη αφύλακτη δίωδο. Από τους 657 ανθρώπους που βρίσκονταν στο κομμένο, εκτελέστηκαν 317. 172 ήταν γυναίκες, 2 ήταν ιερείς, 97 άνθρωποι ήταν κάτω των 15 ετών. Παράλληλα με τη σφαγή έλαβαν χώρα πολλοί βανδαλισμοί. Κάηκαν 300 σπίτια και παρέμειναν όρθια μόλις 7. Η σφαγή αυτή κράτησε 6 ολόκληρες ώρες. Στη συνέχεια, άνδρες της μονάδας περισυλλογής προχώρησαν στη συλλογή ζώων και αρκετοί στρατιώτες πήραν αντικείμενα αξίας, ό,τι έβρισκαν, κοσμήματα, χαλιά και άλλα πράγματα, τα έπαιρναν μαζί τους. Την επόμενη ημέρα, ο επιλοχίας του Ιταλικού στρατού, Ούγκο Τούρι, βρέθηκε στο κομμένο, εκεί του εξήγησαν οι επιζήσαντες τα γεγονότα που είχαν συμβεί. Η Ιταλική ηγεσία διαμαρτυρήθηκε στον υποστράτηγο Στένερ, ο οποίος αρνήθηκε ότι οι Γερμανοί στρατιώτες διέπραξαν ομότητες έναντι αμάχων. Μετά τη σφαγή, οι Γερμανοί έστειλαν αναφορά στο αρχηγείο Ιωαννίνων σχετικά με τα γεγονότα, ανέφεραν ψευδώς πως έλαβε χώρα μάχη μεταξύ Γερμανών και ανταρτών και πως σκοτώθηκαν 150 άμαχοι. Ήταν λοιπόν αυτή η σφαγή στο κομμένο, ένα έγκλημα πολέμου, και να πούμε ότι το 1946 ο Στέφανος Παπάς εξέδωσε το έργο «Το ολοκαύτωμα του κομμένου» και την επόμενη χρονιά ο ποιητής Γιάννης Δάλλας «Τη σφαγή του κομμένου». Αυτή την θηριωδία κατέγραψε αναλυτικά ο ιστορικός Μαρκ Μαζάουερ, καθώς και ο συγγραφέας Χέρμαν Φρανκ Μάγερ, δεκαετίες βέβαια μετά το γεγονός. Η σφαγή του κομμένου θεωρείται από τα χειρότερα εγκλήματα των Γερμανών στην κατεχόμενη Ευρώπη και κάθε χρόνο στις 16 Αυγούστου γίνεται μνημόσυνο και τελετέ σε ανάμνηση της σφαγής αυτής. Υπάρχει και συγκεκριμένο μνημείο στο χωριό, στο κομμένο της Άρτας, που εκεί γράφονται τα ονόματα των ανθρώπων που σφαγιάστηκαν από τους Γερμανούς.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτική στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρη του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τηλεειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στην Σκύρο. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Άνδρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες στη Μάνη. Σε λίγη ώρα οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από κεραυνό στο Ίτυλο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Σπάρτης. Η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας, ενώ τουλάχιστον 10 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλές σημείο. Ουκρανική επίθεση στη Μόσχα τα ξημερώματα με 600 drones, πλήγματα της Ρωσίας στο Κίεβο, πυρκαγιές και 3 τραυματίες ο απολογισμός. 12 νεκροί και 47 τραυματίες σε δυστύχημα με πολωνικό λεωφορείο στην Ουγγαρία και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε σε θέματα έτσι που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για το κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να φωτίσουμε έτσι αρκετές πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος, ανεξάντλητου θα έλεγε κανείς. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Μαυρόπουλε, και τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι να αφήσουμε έξω,
1: Ναι, είναι χαοτικό θέμα αυτό και έχει και πολλές παγίδες, κύριε Σπυρόπουλε. Όταν λέμε ήθος, γνωρίζουμε ότι η λέξη ήθος προέρχεται από τη λέξη έθος, που σημαίνει συνήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιεί και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη ήθος, έθος, απαντάει ήδη στον όμηρο. Είναι δηλαδή μια αντίληψη κοινή,
0: ναι,
1: στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και στην Ιουδαϊκή λοιπόν και στην Ελληνική παράδοση. Τώρα τι σημαίνει ήθος? Καταρχήν σημαίνει τα έθιμα ενός λαού. Επίσης σημαίνει τις συνήθειές του. Mm-hmm. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ενός λαού ή ενός ατόμου, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Εάν προσδιορίσουμε το ήθος σε ατομικό χαρακτήρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσδιορίζει το χαρακτήρα και την αγωγή του ανθρώπου, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά λέμε ήθος της Εκκλησίας. Σε όλες τις εκδηλώσεις του ανθρώπου μέσα στην ανθρώπινη ιστορία παράγεται ένα ήθος, mm-hmm, από ομάδες, από άτομα ή από ομάδες, όχι μόνο στην Εκκλησία αλλά σε όλους τους χώρους δραστηριότητας του ανθρώπου, ιδίως σε ομαδικές δραστηριότητες όπως είναι οι θρησκείες, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι πολιτικές ομάδες, όπως είναι όλες οι ομάδες. Παράγουν μια συνέπεια που έχει και που μπορούμε να την πούμε ήθος όλα αυτά τα πράγματα. Στην Εκκλησία ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε, υπάρχει ένα κίνδυνος εάν γενικεύσουμε την αντίληψη ότι το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Mm-hmm. Γιατί στην Εκκλησία παρουσιάζεται ένα ήθος όχι μόνο στις αιρετικές της εκφάνσεις ή στις σχισματικές της, σχισματικούς προσδιορισμούς της, αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας. Mm-hmm. Συνέχεια από τα αποστολικά χρόνια έχουμε τους διδασκάλους να υπογραμμίζουν τον κίνδυνο να ζήσουμε ένα διαφορετικό ήθος από αυτό που διδάσκει η Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε τον τρόπο, mm-hmm, τον τόπο αν θέλετε, το περιεχόμενο αν θέλετε, που εκφράζεται πραγματικά το ήθος της Εκκλησίας. Από εκεί νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό και το έχω χρησιμοποιήσει και άλλη φορά σε εκπομπή μας, αυτή η ομολογία πίστεως του Παπαδιαμάντη όταν του κάνουν μια επίθεση για αυτά που γράφει, που λέει ότι όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ δεν θα πάψω ποτέ να υμνώ με τα λατρεία στον Χριστόν μου, να περιγράφω με τα έρωτο στην φύση και να ζωγραφώ, να ζωγραφίζω, να διηγούμε δηλαδή με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Επομένως έχουμε Χριστός, φύση, ανθρώπινες ενέργειες και καταστάσεις. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται για τρεις διακεκριμένες αναφορές που λειτουργούν αυτόνομα η καθεμιά, αλλά για μια ενοποιημένη σύνθεση που, πώς να το πω, λειτουργεί ως έκφραση λόγου και πράξης. Καταρχήν σε όλη τη ζωή του δημιουργού, του Παπαδιαμάντη δηλαδή, μακριά από το συνήθι κατακερματισμό στον οποίο έχει γλιστρήσει ο σύγχρονος πολιτισμός. Επομένως πρόκειται για ένα ξεδίπλωμα ταυτότητας. Το ήθος της Εκκλησίας προσδιορίζει επακριβώς και την ταυτότητα της Εκκλησίας, η οποία ταυτότητα ορίζεται από τη σχέση κτιστής δημιουργίας και άκτης της θεότητας. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Υιός του Θεού διε της ενανθρωπίσεώς του έλαβε υλική σάρκα, πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο λόγος σάρξ εγένετο, την οποία μάλιστα ανθρώπινη σάρκα την ανύψωσε στον τόπο της θεότητας. Θυμηθείτε το περιεχόμενο που έχει η γιορτή της Αναλήψεως, έτσι, το επεισόδιο της Αναλήψεως και η γιορτή που γιορτάζουμε στην Εκκλησία. Αυτού λοιπόν του ενανθρωπίσαντος λόγου την παρουσία αναγνωρίζει και προβάλλει ο Παπαδιαμάντης ως την κατεξοχήν, ας πω τη λέξη, δροσιά της ζωής, την οποία την περιγράφει ως μία άβρα λεπτή. Σας θυμίζω το επεισόδιο με τον προφήτη Ηλία, ο οποίος θέλησε να δει την παρουσία του Θεού και δεν την βρήκε στο σεισμό, δεν την βρήκε στον ισχυρό άνεμο, την βρήκε στην άβρα, την πραία, την λεπτή και πραία άβρα. Αυτή η άβρα λοιπόν, αυτή η δροσιά της Εκκλησίας είναι το ήθος της Εκκλησίας. Τώρα, ας αφήσουμε τις αιρετικές εκφράσεις της Εκκλησίας, ας αφήσουμε τις σχισματικές εκφράσεις της Εκκλησίας και ας πάμε στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας όπως το ζούμε ακόμα και σήμερα. Το ζούσαν οι πιστοί επί αιώνες. Βλέπουμε στην πατερική θεολογία κυρίως, αλλά ήδη από τα αποστολικά χρόνια, το είπα προηγουμένως, βλέπουμε να επισημαίνουν οι διδάσκαλοι, οι πατέρες όπως τους ονομάζουμε, τον κίνδυνο να παραθεωρηθεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας, δηλαδή να επισέλθουν ιδεοληψίες, ατομικές ερμηνείες, ατομικές προσεγγίσεις, το λεγόμενο ίδιον θέλημα, και να διαστρέφουν πραγματικά το ήθος. Σε αυτή την περίπτωση πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου αυτό που νομίζουμε πως είναι το ήθος της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένας παράγοντας πολύ ουσιαστικός: η διαρκής κατήχηση του πιστού. Η διαρκής κατήχηση σημαίνει ο πιστός ποτέ να μην επαναπάβεται σε αυτό που νομίζει ότι είναι η Εκκλησία, αλλά να αναζητάει πάντα την αλήθεια της. Βέβαια στη δική μας παράδοση αυτή η αλήθεια δεν περιγράφεται ούτε με λόγια, ούτε με γραψίματα, ούτε με εκπομπές αντιδική μας, δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί αυτή η αντίληψη βιώνεται, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ναι.
1: δια της βιώσεως παιδαγωγούμεθα στον Λόγο του Θεού, δια της βιώσεως, δια της ζωής μας δηλαδή, δια της υπάρξεώς μας παιδαγωγούμεθα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι όλο το μυστικό του επηρεασμού, να το πω έτσι, της ζωής μας. Να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι στις αναφορές που κάνουν πατερικά κείμενα μεγάλων πατέρων, σπουδαίων πατέρων, στις αναφορές που κάνουν για την έσχατη κρίση, μας δηλώνουν ότι ο Θεός δεν αποφασίζει αν είμαστε, αν το πω λαϊκά, για τον παράδεισο ή για την κόλαση. Όπως λέει, το λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός κολλάζει ουδένα, κανέναν δεν τιμωρεί, κανέναν δεν βασανίζει. Δεν είναι απόφαση του Θεού αν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση. Είναι συνέπεια δική μας. Και μάλιστα σε αυτό το χωρίο που σας είπα τώρα, ουδένα κολλάζει, συνεχίζει και λέει, έκαστος κολλάζεται υπό της ιδίας συνειδήσεως.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε Μαυρόπουλε, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Ναι, ο Θεός δεν τιμωρεί, δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Όχι με ηθικό περιεχόμενο, με υπαρξιακό περιεχόμενο, έτσι. Η ύπαρξή του είναι αγάπη του Θεού. Mm-hmm. Δεν τιμωρεί λοιπόν ο Θεός. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι να επεμβαίνει δια των ενεργειών του, ας προσθέσουμε να είμαστε σωστοί, δια των ακτίστων ενεργειών του, δια των δυνάμεών του, δια των ακτίστων δυνάμεών του, τις οποίες διαχειρίζεται και χορηγεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, φροντίζει να μας τραβάει προς τους κόλπους του, προς την αγκαλιά του, προς τον εαυτό του, να μας ξαναφέρει πάλι να ενωθούμε μαζί του, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Θεός. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν τα παρατράγουδα τα δικά μας. Τα οποία παρατράγουδα τα δικά μας, επειδή έχουμε αποσυνδεθεί από το Θεό, ως φύση εννοώ, ως ανθρώπινη φύση, επειδή δεν αντλούμε ζωή από το Θεό, έχουμε ως διαρκή κατάσταση τον θάνατο. Τον σωματικό θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, τον ψυχικό θάνατο. Ο θάνατος προσδιορίζει τη ζωή μας, έτσι. Αλλά για κοιτάξτε, έχουμε το μέγα γεγονός της καταργήσεως του θανάτου στη φύση ενός μιας υποστάσεως που κατά την ανθρωπότητά της δεν διαφέρει από τη δική μας φύση. Αναφέρομαι στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Χριστού δηλαδή, έτσι. Ο Χριστός είναι αληθής άνθρωπος, όπως είμαστε ο καθένας μας, αυτή τη φύση φέρει, έτσι. Αλλά αυτή τη φύση την ενώνει με τη θεότητά του σε ένα πρόσωπο, την θεώνει δηλαδή. Θα μπορούσα να πω, αν και μοιάζει λίγο παιδική σκέψη αυτή, θα μπορούσα να πω, αφού ένας από μας, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ασημειώνω σε παρένθεση, αρέσκεται πολύ συχνά στο Ευαγγέλιο του να προσδιορίζει τον Χριστό ως ο Υιός του ανθρώπου. Ναι. Έτσι, κλείνω την παρένθεση. Αφού λοιπόν ένας από μας έφτασε στη θέωση, στην αιώνια σχέση με τον Θεό, τότε μπορώ και εγώ, αφού φέρουμε την ίδια φύση. Από εκεί λοιπόν αρχίζει μία πορεία του ανθρώπου να μπορέσει να φτάσει να ενωθεί με αυτή την ανθρώπινη, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Mm-hmm. Φτάνουμε δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, θα το έλεγα καλύτερα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό πράγματι προσδιορίζει τη ζωή μου. Όχι μόνο την προσδιορίζει, την επηρεάζει τη ζωή μου, εάν πραγματικά μένω σε αυτή τη λαχτάρα, την οποία μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες αυτή τη λαχτάρα την ονομάζουν έρωτα.
0: Θείο έρωτα, ναι, θείο έρωτα. Θείο έρωτα.
1: Ναι, θείο έρωτα. Δεν είναι μια λαχτάρα, πώς να το πω, που προέρχεται από την περιέργεια, την περιεργασία, να το πω, του ανθρώπου. Είναι μια λαχτάρα που προέρχεται από πραγματική αγάπη για το ερώμενο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην περίπτωσή μας. Αυτό πράγματι επηρεάζει τη ζωή μας. Mm. Δηλαδή η πρόταση, το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή μας. Έχει απάντηση καταφατική, ασφαλώς και την επηρεάζει. Εξάλλου το ζούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Όσοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, το αντιλαμβανόμαστε από τους ανθρώπους αυτούς που είναι επίσης μέλη της Εκκλησίας. Πώς έλεγε ο λαός, και το λέει ακόμα ο λαός, όταν κάποιος φέρεται απάνθρωπα, όταν κάποιος αδικεί, όταν κάποιος φέρεται εγωιστικά, λέμε τη φράση «αυτός δεν έχει Θεό».
0: Δεν έχει το Θεό του.
1: Έτσι. Δεν έχει το Θεό του, ναι, δεν έχει το Θεό του. Εδώ ο Θεός είναι η Εκκλησία του. Ο Θεός βρίσκεται στον τόπο του και εμείς είμαστε αυτό που γεννάει ο τόπος του Θεού δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Την Εκκλησία ήρθε να ιδρύσει ο Χριστός, έτσι, αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε μια νέα πραγματικότητα μέσα στην ιστορία. Ασφαλώς επηρεάζει. Είπα όμως στην αρχή, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι πολλές φορές διαβάζουμε λάθος το περιεχόμενο της Εκκλησίας και έχουμε ζήσει, ακόμα και η δική μου γενιά και οι νεότερες γενιές το ζούνε, πολύ περισσότερο παλαιότερες γενιές, έχουμε ζήσει τους τελευταίους αιώνες, ας τους προσδιορίσω τους τρεις τελευταίους αιώνες, μία εκτροπή από την αλήθεια της Εκκλησίας, την οποία εκτροπή δεν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι. Ήταν οι εποχές τέτοιες, η εποχή που ζήσαμε εμείς ως νέοι δεν την αντιλαμβάνονταν. Η ζωή της Εκκλησίας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι μια πράξη, αν μου επιτρέπετε να πω, το παιχνίδι της ιστορίας σε σχέση με τον άνθρωπο παίζεται επί της Αγίας Τραπέζης. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Και η σύναξή μας κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία είναι παρουσία στην τέλεση μιας πράξης. Mm-hmm. Υπάρχουν κείμενα στη Θεία Λειτουργία, το ξέρουμε όλοι, άλλοι τα γνωρίζουμε, άλλοι που δεν ξέρουμε γράμματα, αν και όλο και μειώνονται αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα. Ο αναλφαβητισμός έχει σχεδόν κοντεύει να μηδενιστεί. Οι απλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι τα κείμενα που προσδιορίζουν αυτό που συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Τα κείμενα υπάρχουν για να μας υποβοηθούν και κυρίως για να μας προφυλάσσουν από την αίρεση. Προσδιορίζουμε με τα κείμενα αυτά ποιο είναι το αληθές περιεχόμενο της Εκκλησίας.
0: Προσδιορίζουμε ίσως τους όρους της πίστεως.
1: Ακριβώς. Είτε ακούγονται αυτά τα κείμενα, είτε δεν ακούγονται, δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι η συμμετοχή μας σε μία πράξη. Η Θεία Λειτουργία είναι κατεξοχήν πράξη. Αυτή η πράξη είναι που επηρεάζει τη ζωή των πιστών. Έτσι. Το Ευαγγέλιο, βέβαια, με τα λόγια του Χριστού, με τη διδασκαλία του Χριστού, αυτό που ονομάζει ο ίδιος εντολές, όποιος τηρεί τις εντολές μου είναι μαζί μου, λέει. Τα κείμενα μας μιλάνε λοιπόν για μια αλλαγή της ανθρώπινης φύσης, για μια πράξη που θα αλλάξει την ανθρώπινη φύση. Αλλάζοντας η ανθρώπινη φύση, πορεύεται ο άνθρωπος προς τη Βασιλεία του Θεού. Την αγγίζει, αν θέλετε, από εδώ και τώρα, mm-hmm. αν και είναι αναμενόμενη.
0: Ναι. Αυτό υπάρχει, το ήθος όμως, ναι. για αυτή η πράξη από ό,τι καταλαβαίνω σχετίζεται, η πράξη δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας σχετίζεται, συνδέεται με το ήθος που λέμε, το ήθος της Εκκλησίας, κύριε Μαυρόπουλε, έτσι δεν είναι αυτό?
1: Εσύ, ναι. Κοιτάξτε, είναι η πηγή του ήθους της. Mm-hmm. Η πηγή, δεν λέω η συνέπεια, προσέξτε. Λέω η πηγή είναι αυτή. Mm-hmm. Από εκεί γεννιέται το ήθος της Εκκλησίας. Το οποίο μετά οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας με αρχικούς διδασκάλους τους ίδιους τους Αποστόλους θα προσπαθήσουν συνέχεια και προσπαθούν μέχρι σήμερα να το ερμηνεύσουν, να το εξηγήσουν, να το προσαρμόσουν, mm-hmm. να βρουν μια επίκαιρη γλώσσα για κάθε εποχή. Δεν μιλάγανε το ίδιο οι Αποστολικοί Πατέρες, δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι Αποστολικοί Πατέρες με τους πατέρες της κλασικής περίοδου 4ος-5ος αιώνας, με τους πατέρες της ύστερης περίοδου, περίοδος Δαμασκηνού, με τους πατέρες της εποχής του Γρηγορίου του Παλαμά. Mm. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι άνθρωποι της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα κατά την περίοδο μετά την απελευθέρωση του τόπου μας, έτσι, από τον Οθωμανικό ζυγό. Έγιναν λάθη, πολλές φορές γινόντουσαν λάθη, αλλά επανερχόταν, επειδή υπάρχει η πράξη, η θυσία αυτή της Θείας Ευχαριστίας, η κοινωνία με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, μπορούσαν τα λάθη συνέχεια να τα διορθώνουν. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μέρημνα της Εκκλησίας, να μπορεί να αναγνωρίζει τις παρερμηνίες και να τις διορθώνει. Κατά τούτο, ασφαλώς και επηρεάζει το ήθος της Εκκλησίας στη ζωή των πιστών. Έτσι. Mm-hmm.
0: Μπορεί να επηρεάσει το ήθος της Εκκλησίας και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, αν θέλετε.
1: Ασφαλώς.
0: Να ένα κοινωνικό
1: ασφαλώς.
0: πρόσημο.
1: Μου έρχεται τώρα στο νου και θα σας το διαβάσω αυτό, επιτρέψτε μου. Υπάρχει ένα κείμενο του τέλους του 2ου αιώνα, ας πούμε 150 με 200 μετά Χριστόν, εκεί το τοποθετούν οι ειδικοί, που λέγεται «Επιστολή προς Διόγνητον».
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει. Είχε αποδοθεί στον μάρτυρα τον Άγιο Ιουστίνο, αλλά μάλλον δεν είναι δικό του, δεν έχει σημασία, αυτά είναι θέματα σχολαστικά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κείμενο, όπου σε αυτή την επιστολή ο συγγραφέας περιγράφει ποια είναι η ζωή των χριστιανών, ποια είναι η Εκκλησία δηλαδή ουσιαστικά. Λοιπόν, ένα απόσπασμα είναι πολύ χαρακτηριστικό και λέει: οι χριστιανοί, το διαβάζω σε μετάφραση, έτσι,
0: ναι.
1: οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε κατά τους τόπους διαμονής τους, ούτε κατά τη γλώσσα, ούτε κατά τις συνήθειες. Δεν κατοικούν σε δικές τους ιδιαίτερες πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια ιδιαίτερη διάλεκτο, ούτε ζουν με φανταχτερό τρόπο. Δεν έχουν εφεύρει από μόνοι τους ως πολυπράγμανες άνθρωποι μια θεωρία, mm-hmm. ούτε προωθούν ανθρώπινη διδασκαλία όπως κάνουν άλλοι. Κατοικώντας σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως ο καθένας κληρώθηκε, και ακολουθώντας τις εγχώριες συνήθειες ως προς την ένδυση και την τροφή και τις άλλες συνήθειες του βίου, θαυμαστοί ομολογουμένως και ασυνήθεις τη ζωή εμφανίζουν κατά τον τρόπο της ζωής τους. Κατοικούν σε δικές τους πατρίδες, αλλά ως πάρικοι. Mm-hmm. Μετέχουν στα κοινά πράγματα ως πολίτες, τα πάντα όμως τα αξιολογούν ως ξένοι. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους λογίζεται ως ξένος τόπος. Παντρεύονται όπως όλοι οι άνθρωποι, γεννούν παιδιά, αλλά δεν τα απορρίχνουν. παραθέτουν κοινή τράπεζα, αλλά όχι κοινή κήτη. Αποδέχονται τη σαρκική φύση τους, αλλά δεν ζουν κατά σαρκικό τρόπο. Στη γη ζουν, αλλά η πολιτεία τους βρίσκεται στους ουρανούς. Υπακούν στους καθορισμένους νόμους, με το βίο τους όμως υπερνικούν τους νόμους. Αγαπούν τους πάντες και από όλους διώκονται. Δεν τους ξέρουν και όμως τους καταδικάζουν, θανατώνονται και ζωοποιούνται. Αποδέχονται τη φτώχεια τους και κάνουν πλούσιους πολλούς. Ατιμάζονται και η ατιμία τους δοξάζει. Βλασφημούνται και βγαίνουν δικαιωμένοι. Λιδωρούνται και ευλογούν. Υβρίζονται και τιμούν. Αγαθοποιώντας τιμωρούνται ως κακοί. Τιμωρούμενοι όμως χαίρονται ως ζωοποιούμενοι. Από τους Ιουδαίους πολεμούνται ως αλόφιλοι και από τους ειδωλολάτρες διώκονται και την αιτία της έχθρας δεν μπορούν να τους εξηγήσουν αυτοί που τους μισούν. Είναι εξαιρετικό κείμενο. Ισχύει μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Οι διώξεις στις οποίες αναφέρεται, βέβαια τον 2ο αιώνα και τον 3ο αιώνα ήταν διώξεις φοβερές με τα μαρτύρια πολλών μαρτύρων της Εκκλησίας μας, αλλά και σήμερα υπάρχουν διώξεις. Όμως ο ερωτευμένος με το πρόσωπο του Χριστού άνθρωπος δεν επηρεάζεται από τις διώξεις ποικίλου περιεχομένου, έτσι. Δεν είμαστε αρεστοί στον κόσμο που δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, και μάλιστα επιτρέψτε μου να πω συνειδητό μέλος της Εκκλησίας. Ωραία. Και λοιπόν είμαι αρεστός στο ερώμενο πρόσωπο που λέγεται Χριστός. Έχω κοινωνία μαζί του. Κάνω λάθη πολλά. Πέφτω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό από το γεροντικό, είναι πολύ χαρακτηριστική από το γεροντικό μια ιστορία ενός υποτακτικού που τρεις φορές τον έστειλε ο γέροντάς του στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει καλάθια για να πάρουν κανένα παξιμάδι να φάνε, να έχουν να φάνε, και τις τρεις φορές αμάρτησε. Γυρνώντας το κελί του, γιατί δεν είχε πού αλλού να πάει, απελπισμένος, του έλεγε ο γέροντας να μετανοήσεις. Την τρίτη φορά λέει, μέχρι πότε γέροντα? Και του απαντάει ο γέροντας, μέχρι να βρεθείς εν τη πτώση ή εν τη αναστάση. Αυτός είναι ο βίος του χριστιανού. Και αυτός ο βίος νοηματοδοτείται από αυτό που ονομάζουμε ήθος της Εκκλησίας.
0: Αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τον κόσμο, κύριε Μαυρόπουλε, την
1: νοοτροπία,
0: αν θέλετε, την, εννοώ τον κόσμο εκτός Εκκλησίας.
1: Ναι, θα σας πω. Ιστορικά, μην το ξεχνάμε αυτό, ιστορικά η εμφάνιση του χριστιανισμού μέσα στην ιστορία τον 1ο αιώνα επηρέασε πάρα πολύ την εξέλιξη της ανθρωπότητας, έτσι. Πάρα πολύ, είτε το γνωρίζουν ή δεν το γνωρίζουν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί αυτό το πράγμα. Όμως δυστυχώς, λόγω των παρερμηνιών που έγιναν, πολλές φορές από μέλη της χριστιανικής, των χριστιανικών κοινοτήτων, ας μην το ονομάσω χριστιανικών εκκλησιών, βγήκανε και φρικαλαιότητες. Και μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Καταστρέφονται, εννοώ, όχι τόσο σωματικά όσο ψυχικά και πνευματικά, που είναι πολύ χειρότερο, έτσι. Μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά η Εκκλησία με το ήθος της, δηλαδή με την ταυτότητά της, επηρεάζει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ακόμα και η εμφάνιση του Ισλάμ, προέρχεται από την παρουσία του χριστιανισμού, από μια αιρετική σέκτα νεστοριανή. Ο Μωάμεθ έμαθε ποια είναι αυτή η θρησκεία και την προσάρμοσε στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία του αραβικού πληθυσμού και έφτιαξε μια γήινη θρησκεία, η οποία καταφάσκει στις ανθρώπινες αδυναμίες και στην ανθρώπινη φύση. Πάντως επηρεάστηκε. Mm-hmm. Έτσι.
0: Μιλήσαμε για το ήθος έτσι, της Εκκλησίας και είπαμε αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας. Η ηθική όμως συνδέεται με το ήθος.
1: Η ηθική είναι ήθος. Εάν μείνει η ηθική, γιατί το λέω αυτό, γιατί τους τελευταίους αιώνες η έννοια της ηθικής άλλαξε λίγο. Η ηθική ζωή σήμαινε πάντοτε ταυτότητα του ανθρώπου, το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος του ανθρώπου, το οποίο πηγάζει από τη σχέση του με το λαό του ως μέλη της Εκκλησίας, του σώματος της Εκκλησίας. Αργότερα η ηθική πήρε άλλο περιεχόμενο, έγινε ένα περιεχόμενο συναλλαγής με το Θεό. Mm-hmm. Τονίζω αυτή τη λέξη. Τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την επιβράβευσή του. Δεν τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την τιμωρία του. Αυτό είναι η ηθική. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια της Εκκλησίας. Mm-hmm. Είναι λάθος να διώχνουμε τη λέξη ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, επειδή ένας ιδιόμορφος ευσεβισμός, πουριτανισμός θα το έλεγα για να είμαι πιο ακριβής, ταλαιπώρησε την Εκκλησία τους τελευταίους 2 αιώνες. Είναι λάθος να βγάζουμε τον όρο ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τον διευκρινίζουμε. Mm-hmm. και να λέμε ότι ηθική δεν είναι αυτή η συναλλαγή με το Θεό. Δεν συναλλάσσουμε με το Θεό. Δυστυχώς αυτό έχει περάσει και μας έχει σφραγίσει, όσο και αν μπορούμε να προσπαθούμε να απελευθερωθούμε από τέτοια φαινόμενα, με ύπουλο τρόπο καραδοκούνε και μας παγιδεύουνε. Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Όχι, νομίζω αυτά που είχα να πω τα είπαμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Χαίρετε. Γεια σας.

0: οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θα επιχειρήσουμε να δούμε λίγο αυτό το θέμα και μέσα από την φιλοσοφική σκέψη, από την φιλοσοφική βάσανο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνία, την οργάνωση της κοινωνίας, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Τσαμπάζης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Τσαμπάζη. Αν θα θέλαμε να δούμε λίγο, πηγαίνοντας πίσω, πολύ πίσω στο χρόνο, επειδή αναφερόμαστε στην φιλοσοφία, να δούμε λίγο την σκέψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Τι θα μπορούσαμε εκεί να πούμε κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχάς να πούμε ότι πάρα πολλά βασικά μοτίβα τα οποία η φιλοσοφία χρησιμοποιεί και τα οποία μελετά έχουν τη ρίζα τους στην κλασική Ελλάδα. Έτσι και το θέμα το οποίο σήμερα πραγματευόμαστε στην εκπομπή αυτή, δηλαδή ας πούμε ο τρόπος μιας καλύτερης κοινωνικής οργάνωσης και πώς αυτό ενδεχομένως βελτιώνει, κάνει πιο ποιοτική τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε αυτή την κοινωνική οργάνωση, και το ζήτημα αυτό έχει τις ρίζες του στην κλασική Ελλάδα. Μία είναι νομίζω η μορφή, η κυρίαρχη πάνω σε αυτό είναι ο Πλάτωνας και η πολιτεία του Πλάτωνα, αυτό το, το πολύ σημαντικό έργο και πολύ γνωστό. Εκεί ο Πλάτωνας θέτει τους όρους μιας πολιτείας όπως αυτός την φαντάζεται. Φυσικά αυτό δεν είναι εν κενό, δηλαδή ο ίδιος για να φτάσει στο σημείο να διατυπώσει αυτή την πολιτιακή πρόταση έχει ήδη αφομοιώσει πολλές εμπειρίες και πολλή γνώση πρώτα, και μετά προχωρά σε αυτό το θεωρητικό βήμα. Τώρα, πριν μιλήσουμε για τον Πλάτωνα, ίσως ένα λεπτό να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το, αυτήν την έννοια της ουτοπίας ή του ιδανικού, του πολιτικού ιδανικού ή του κοινωνικού ιδανικού. Ίσως αυτό βοηθήσει κάπως την κουβέντα μας, αν και ο όρος ουτοπία είναι μεταγενέστερος του Πλάτωνα. Ο Τόμας Μόρτον εισηγείται στην Αναγέννηση, και όπως και ο ίδιος ο όρος αποκαλύπτει, είναι ένας ουτόπος, δηλαδή είναι κάτι που δεν έχει ένα τόπο συγκεκριμένο που υπάρχει, αλλά στην αγγλική γλώσσα η ουτοπία προφέρεται σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο με την ευτοπία, δηλαδή η έννοια αυτή έχει το χαρακτήρα αφενός μεν του μη τόπου, δηλαδή μια οργάνωση κοινωνική που δεν υπάρχει, αλλά και που είναι κάτι καλό ταυτόχρονα. Έτσι ξεκινάει. Βέβαια στον Πλάτωνα είναι αναχωρισμός να την εφαρμόσουμε, και είναι καλύτερο να μιλάμε για ιδανική πολιτεία ή ιδεώδη πολιτεία. Για να το κλείσω, να κλείσω αυτή την παρέκβαση, αυτή η έννοια στην εποχή μας έχει μεταβληθεί και όπως θα δούμε παρακάτω πιστεύω στην κουβέντα που θα κάνουμε, έχει συνδεθεί με την δυστοπία. Η ουτοπία έγινε δυστοπία στις μέρες μας και θα δούμε ενδεχομένως για ποιους λόγους. Επιστρέφοντας λοιπόν στον Πλάτωνα, αν μπορούμε να μιλάμε για ουτοπική πολιτεία, και σε αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές, ξέρετε, είναι μια πολιτιακή οργάνωση η οποία είναι μακριά από τα συνηθισμένα ήθη και εκείνης της εποχής. Δηλαδή είναι κάτι που ξενίζει, με την έννοια ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται και η οργάνωση που προτείνεται κατά κάποιο τρόπο είναι μακριά από τα ιωθώτα. Πρώτα απ' όλα η πολιτεία αυτή είναι αντανάκλαση της ανθρώπινης ψυχής. Είναι μια μεγέθυνση της ανθρώπινης ψυχής. Με ποια έννοια? Όπως ξέρουμε στον Πλάτωνα η ανθρώπινη ψυχή είναι τριμερής. Το λογικό μέρος, το βουλητικό μέρος και το επιθυμητικό μέρος. Έτσι λοιπόν αυτή η τριμερής δόμηση της ψυχής μεταφέρεται στην πολιτιακή οργάνωση, και εκεί έχουμε τρεις τάξεις. Έχουμε την τάξη των κυβερνητών, των βασιλέων ή των φυλάκων που κυβερνούν, οι οποίοι είναι οι λογικοί. Είναι οι φύλακες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοί οι οποίοι είναι, πώς να πούμε, οι χωροφύλακες ας πούμε της πολιτείας, και χαρακτηρίζονται

0: από την ισχυρή βούληση και την πίστη, και είναι και οι άνθρωποι των επιθυμιών που εκεί έχουμε τους παραγωγούς, δηλαδή άνθρωποι της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι εφοδιάζουν την πολιτεία με τα απαραίτητα υλικά αγαθά και οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο τοποθετούνται στην τελευταία βαθμίδα αξιολογικά των Πλάτωνα. Με την έννοια αυτή, ίσως είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ίσως σήμερα ζούμε μια αντιστροφή αυτής της διάταξης, με την έννοια ότι σήμερα η οικονομία μάλλον είναι στην κορυφή και όχι στο κάτω μέρος,
1: ναι, της, ναι, ναι,
0: κοινωνικής αξιολογίας, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, οι άρχοντες της πολιτείας αυτής κυβερνούν με τη λογική. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες μιας πολυδιάστατης και σκληρής εκπαίδευσης, έχουν ξεχωρίσει, έχουν αποδείξει την ικανότητα και την αξία τους και το ήθος τους, το ανώτερο, και αυτοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο, ναι, όπως λέει ο Πλάτωνας, να έχουν τη θέα των ιδεών, δηλαδή τη θέα της αληθινής γνώσης.
1: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει, ναι, ήθος για τον Πλάτωνα?
0: Σημαίνει υπέρβαση των υλικών αναγκών, υπέρβαση των υλικών εκδηλώσεων της προσωπικότητος. Mm-hmm. Μία νίκη του ορθολογισμού απέναντι στις επιθυμίες, τις άλογες, του σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Μία νίκη κατά των παθών, του εγωισμού, έτσι κυρίως, της ιδιοτέλειας, του συμφέροντος. Αυτό σημαίνει στον Πλάτωνα και στην κλασική Ελλάδα, δηλαδή, κατ' επέκταση. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι λίγοι, θα γίνουν αντικείμενο παράκλησης από τους υπόλοιπους, θα τους παρακαλέσουν οι υπόλοιποι να τους κυβερνήσουν, διότι οι άνθρωποι αυτοί, καθώς βρίσκονται σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, δεν έχουν καμία, ας πούμε, διάθεση να εμπλακούν με τη διακυβέρνηση, δηλαδή με τα πάθη των ανθρώπων, και όλο αυτό να αποτελέσει ενδεχομένως μια ταραχή και μια απόσπαση από τη μακαριότητα στην οποία βρίσκονται. Όμως θα το κάνουν για να προσφέρουν στους άλλους. Mm-hmm. Κάπως έτσι ο Πλάτωνας τους τοποθετεί.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, δύο λόγια ακόμα για να το κλείσουμε αυτό, ότι όλη αυτή η πολιτεία είναι στην ουσία ένα τεράστιο παιδαγωγικό σύστημα, ένα τεράστιο σχολείο δηλαδή, που διαμορφώνει το χαρακτήρα των πολιτών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό είναι η κοινοκτημοσύνη, η οποία βέβαια επιφυλάσσεται μόνο για τους φύλακες, όχι για τους παραγωγούς, δηλαδή όλα είναι κοινά. Υπάρχει μια πρόνοια για μια ευγονική διαδικασία, πότε θα γεννούνται και πώς θα συλλαμβάνονται τα μέλη τα οποία πρόκειται να γεννηθούν. Mm-hmm. Και ουσιαστικά η πολιτεία του Πλάτωνα είναι μια απάντηση στο τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη τελικά είναι να κάνει κάποιος αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και το αρμόζει. Η λεγόμενη οικειοπραγία στον Πλάτωνα. Τώρα, αυτό είναι μια ιδανική πολιτεία, η οποία στην φιλοσοφική, ας πούμε, γραμματεία των αιώνων έχει δεχτεί διάφορες κριτικές, θετικές ή αρνητικές. Πολύ σύντομα να πω ότι στις μέρες μας, τον αιώνα, τον 20ο αιώνα δηλαδή, δύο έτσι εμβληματικοί κριτικοί αυτής της ιδεατής κατασκευής, ο φιλόσοφος, ο συντηρητικός, ο Λέος Στράους, λέει με λίγα λόγια ότι δεν πρόκειται για μια πραγματική πρόταση, αλλά πρόκειται για μια πρόταση την οποία διατυπώνει ο Πλάτωνας ακολουθώντας μια αδύρυτη λογική, mm-hmm, η οποία, κατά τον Λέο Στράους, οδηγεί τον Πλάτωνα στο να μας δείξει τα αδιέξοδα που οδηγεί μια μαθηματικού τύπου λογική όταν αυτή εφαρμόζεται στην πολιτική και στη συμβίωση των ανθρώπων. Δηλαδή φτιάχνει ένα τέλειο από άποψη σύλληψης και λογικής δομής οικοδόμημα, το οποίο είναι τελείως μακριά από την ανθρώπινη φύση, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι δηλαδή πιο πολύ κάτι να μας δείξει τι θα ήταν τέλειο, αλλά το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι μια πρόταση ιδεατή δηλαδή. Mm-hmm. Ενώ από την άλλη μεριά ο πολύ γνωστός Καρλ Πόπερ, ο γνωσιολόγος του 20ου αιώνα, μιλάει ότι είναι μια πραγματική πρόταση την οποία εισηγεί το Πλάτωνας και τη χαρακτηρίζει ως μια ουσιαστικά ολοκληρωτική, μη δημοκρατική πρόταση. Δεν υπάρχει διάλογος, υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία, υπάρχουν αυτοί που ξέρουν την αλήθεια και άλλοι που δεν την ξέρουν και θα υπακούσουν σε εκείνους που ξέρουν την αλήθεια κτλ. Υφίσταται λοιπόν μια πολύ σκληρή κριτική από την άποψη αυτή. Κλείνοντας να πω ότι ο Πλάτωνας ουσιαστικά εισάγει τον κανόνα της ορθότητας για την πολιτική εκτός πολιτικής. Δηλαδή το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαβούλευσης ή σκέψης, είναι κάτι που το παίρνει από τον κόσμο των ιδεών, όπως λέει αυτός. Και αυτό κανονίζει ποιο είναι το πολιτικά ορθό. Είναι εξωπολιτικό δηλαδή το πολιτικά ορθό στον Πλάτωνα. Δεν προκύπτει μέσα από την πολιτική την ίδια.
1: Ναι. Αυτή η άποψη του Πλάτωνα ήθελα να σας ρωτήσω, ενδεχομένως αλλάζει, εξελίσσεται, διαφοροποιείται στη συνέχεια με την πάροδο των αιώνων, ειδικά όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνεται το ήθος ή ενδεχομένως και τις αρετές. Βλέπουμε μια εξέλιξη στην πάροδο των αιώνων και αργότερα κύριε Τσαμπάζη, στο Μεσαίωνα και μετά στην Αναγέννηση, στο Διαφωτισμό. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα βέβαια, αλλά
0: ναι,
1: θα πρέπει να το θίξουμε αυτό.
0: Ναι. Κοιτάξτε τώρα, είναι τεράστιο θέμα. Περνάμε μετά τον Πλάτωνα, έρχεται ο Αριστοτέλης και με μια κουβέντα ασκεί κριτική στο δάσκαλό του, με την έννοια ότι και αυτός του καταλογίζει ότι το οικοδόμημά του είναι μη φυσικό. Είναι αφύσικο. Όταν, ας πούμε, λέει ότι τα πάντα είναι κοινά, λέει ο Αριστοτέλης ότι όταν κάτι είναι κοινό, δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να το προστατέψει και να το επιδιώξει κάποιος. Ή όταν μιλάει, ας πούμε, για την κοινοκτημοσύνη ακόμα και των γυναικών, ο Πλάτωνας θεωρεί ότι καταστρέφεται η οικογένεια, που στο ιδανικό του Αριστοτέλη είναι η βάση της πολιτιακής του οργάνωσης. Ασκεί λοιπόν μια κριτική στο πλατωνικό ιδανικό, πάλι από την πλευρά ότι με το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ λογικό και τέλεια φτιαγμένο με ένα μαθηματικό τρόπο, ας το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ανταποκρίνεται στις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά περνάμε στο χριστιανισμό. Έρχεται ο χριστιανισμός, όπου η αρετή, ας πούμε, και η φιλία, η οποία είναι ίσως και τον Αριστοτέλη τουλάχιστον η βασική αυτή εκδήλωση των ανθρώπινων σχέσεων που κρατάει την πολιτεία και την δένει, την συγκροτεί, στην χριστιανική, ας πούμε, έλευση, στον κόσμο του χριστιανισμού, αυτή η φιλία, η οποία έχει να κάνει και με τον έρωτα, τον κλασικό βέβαια, γίνεται αγάπη. Περνάμε στην αγάπη, η οποία δεν έχει όρους όπου ασκείται. Στον Αριστοτέλη, ας πούμε, οι φίλοι πρέπει να είναι, ας πούμε, ηθικά στο ίδιο επίπεδο, για παράδειγμα. Και οι φίλοι δεν γίνονται ίδιοι, πάντα ο φίλος είναι ένας άλλος. Στη χριστιανική αγάπη δεν μπαίνουν τέτοια όρια, δηλαδή θα πρέπει ο άλλος να είναι αξιόλογος, να είναι ηθικός για να έχει νόημα η φιλία μαζί του. Τον καθένα μπορεί να κάνει αποδεκτό η αγάπη ως αντικείμενό της.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 6 λεπτά. Να έρθουμε λίγο στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και το Διαφωτισμό, για να δούμε αυτό το θέμα του ήθους εδώ που μας απασχολεί και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει και τις κοινωνικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, αν θέλετε. Τι μπορεί να θεωρείται πια πρωτεύον, έτσι.
0: Ναι. Στην Αναγέννηση και Διαφωτισμό, ας πούμε, σε εκείνη την περίοδο τώρα, πολύ σύντομα να πούμε, συμβαίνουν δύο σημαντικές αλλαγές. Ένα είναι η έλευση της επιστήμης, της νέας επιστήμης όπως λέμε, και ένα είναι η στροφή πάλι στους κλασικούς. Δηλαδή την εποχή αυτή όλα τα πολιτιακά, οι προτάσεις για ιδανικές πολιτείες, ας πούμε, οι ουτοπίες του Τόμας Μόρ, του Καμπανέλα, του Owen, έχουν να κάνουν με μια, ας πούμε, κοινωνική μηχανική, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια διαμέσου της κοινωνικής οργάνωσης να ελέγξουμε τα πάντα και έτσι να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο βίο που να είναι ευδαιμονικός και ορθός μέσα στο περιβάλλον αυτό. Και μάλιστα η κοινωνία καλείται να διαμορφώσει και τον άνθρωπο έτσι όπως πρέπει να είναι για να είναι ευδαιμονικός ο βίος του μέσα στην κοινωνία. Αυτό αυτή η τάση τότε είχε, ας το πούμε έτσι, έναν θετικό, καλό, μια καλή, ας πούμε, στόχευση. Αυτό, καθώς περνούν οι αιώνες και φτάνουμε στον 20ο αιώνα, αρχίζει και καταγγέλλεται, για ποιο λόγο, ότι αυτή η προσπάθεια ελέγχου της κοινωνίας από πάνω, οργάνωσης της ακόμη και ως την τελευταία λεπτομέρεια, έχει καταλήξει τον 20ο αιώνα στις ολοκληρωτικές κοινωνίες του ναζισμού και του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτό δημιουργεί μία αντίδραση σε πολλούς στοχαστές του 20ου αιώνα και κάνουν λόγο για δυστοπία πλέον. Δηλαδή αυτό που κάποτε ξεκίνησε ως μία ουτοπική προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων και διαμόρφωσης μια ευδαιμονικής και λογικά, ηθικά ορθής κοινωνίας, πλέον καταγγέλλεται ως ένα τερατούργημα όπου θέλει να βάλει τον άνθρωπο σε μια ουσιαστικά κοινωνική μηχανή.
1: Μάλιστα.
0: Και με την έννοια αυτή τον συνθλίβει και του αφαιρεί την ελευθερία που είναι η ουσία του κατά κάποιον τρόπο.
1: Εδώ, επειδή μιλάμε για το ήθος, κύριε Τσαμπάζη, υπάρχει ίσως ένα θέμα που μπορεί να έχει να κάνει και με τον λεγόμενο ηθικισμό ή νομικισμό.
0: Ναι.
1: Και τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, δηλαδή από πότε ξεκινά, δηλαδή η πηγή μπορεί να είναι ο διαφωτισμός εκεί, η περίοδος του διαφωτισμού.
0: Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε, έχει να κάνει με πολλά, μπορεί να πει κανείς. Νομίζω το σημαντικότερο που πρέπει να αναφέρει κανείς είναι η μεταρρύθμιση, η έλευση λέει, του προτεσταντισμού, η οποία πραγματικά έχει βάλει τη λογική μέσα στην ηθική σκέψη. Και όλο αυτό έχει φέρει ένα αποτέλεσμα αυτό που λέμε του ηθικισμού που είπατε. Δηλαδή μια ηθική η οποία έχει ουσιαστικά ορθολογική βάση. Αυτό έχει διαποτίσει την νεωτερικότητα και στο πολιτικό κοινωνικό επίπεδο. Γιατί είναι πολύ βαθιές και ίσως στην Ελλάδα άγνωστες εμπολείς οι επιδράσεις της μεταρρύθμισης στο πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό οικοδόμημα της νεωτερικότητας στο δυτικό κόσμο. Συνδέονται πάρα πολύ αυτά τα δύο.
1: Εδώ τι ρόλο μπορεί να παίζει, επειδή αναφερόμαστε στη λογική, στην ορθή λογική, στον ορθολογισμό, η επιστήμη?
0: Πάρα πολύ σημαντική. Η επιστήμη είναι ουσιαστικά μια ακραία εκδήλωση αυτής της έλευσης του ορθολογισμού, όπου είπα προηγουμένως. Είναι μια ακραία καθαρή μορφή του και μάλιστα μια ίσως ακόμη πιο ακραία μορφή του είναι η τεχνολογία, η εφαρμοσμένη επιστήμη κατά κάποιο τρόπο. Και σήμερα φτάσαμε σε μια ακρότατη μορφή και τεχνολογίας που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επίσης και αυτή έχει μια διάσταση μιας μυθολογίας, μιας ουτοπικής, ας πούμε, προσέγγισης. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη κατά κάποιο τρόπο καλείται να λύσει τα πάντα, έτσι, με την έννοια που μια τέλεια κοινωνική ρύθμιση θα έλυνε τα πάντα πριν από κάποιους αιώνες. Δηλαδή αυτό το πνεύμα το ουτοπικό, το εξειδανικευμένο στα θέματα των θεσμών και της κοινωνίας δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, απλώς αλλάζουν μορφές και αλλάζουν εργαλεία μέσα από τα οποία εκδηλώνονται και εκφράζονται.
1: Κύριε Τσαμπάζη, ώρες πολλές θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε.
0: Ελπίζω κάτι να προσφέραμε στους ακροατές.
1: Βεβαίως, και κυρίως ένα ερέθισμα περισσότερο για να ψάξουν και αυτοί αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τους καλεσμένους μας σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Η ενορία της Υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 230 701.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Κήπος Αϊθαλής, οι Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι...

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή, στο τραπέζι της Κυριακής, το ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Το βλέπουμε βεβαίως μέσα από πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές, γνωστικά αντικείμενα, επιστημονικά, παιδεία. Είναι ένα μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως. Να σας πούμε βεβαίως ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή που είστε σήμερα κοντά μας. Μιλάμε για το ήθος της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποια σύνδεση ανάμεσα στο ήθος, το φρόνημα, την ηθική ή από την άλλη τον ηθικισμό?
1: Είναι σίγουρα αλληλένδετα αυτά τα στοιχεία. Άλλωστε μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη κοινότητα. Mm-hmm. Και εξ επόψεως, αν το δούμε και κοινωνιολογικής, θα διαπιστώσουμε ότι είναι το δόγμα το οποίο συγκροτεί την κοινότητα και σίγουρα είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ή και σε καθολικό βαθμό την κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων. Και άρα το ήθος είναι και κοινωνικό, το εκκλησιαστικό ήθος δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό μέγεθος και δεν είναι απλά, επειδή ακριβώς βρίσκεται και εμπεδώνεται μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, δεν πρόκειται απλά για έναν απλό κώδικα δεοντολογίας, μια κοινωνική ιδεολογία, αλλά είναι στην ουσία μια προέκταση της ευχαριστίας στην καθημερινή ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και στον ηθικισμό, έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να τονίσουμε σε αυτήν την εισαγωγική φάση της συζήτησής μας ότι σε αυτήν την περίοδο, στον σύγχρονο κόσμο, όπου είναι έντονες και οι κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας, το εκκλησιαστικό φρόνημα, στο οποίο επίσης αναφερθήκατε, είναι αυτό που καλείται να επαναπροσδιορίσει στην ουσία τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον και την κτήση. Ο ηθικισμός τώρα είναι κάτι το οποίο συχνά συναντούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα που είπαμε πριν. Δηλαδή το ήθος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία ιδεολογικοποίησης και άλλα εκφυλισμού και της ίδιας της ταυτότητας ακόμη και ακόμη του ίδιου του συμμετέχοντος στην κοινότητα και προκειμένου στην Εκκλησία. Και άρα εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την άλλη σίγουρα σημαντική αρχή, έτσι, και ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τη χριστιανική κοινότητα, την διάκριση που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να διακρίνει σαφώς πότε κινείται στο πλαίσιο εκείνο το οποίο εμπεδώνει και την ίδια του την ταυτότητα και την παρουσία μέσα στην κοινότητα και πότε όχι.
0: Ήθελα λίγο να μείνουμε στον ηθικισμό.
1: Ναι.
0: Και να σας ρωτήσω, είναι μια τάση η οποία προϋπάρχει, αν θέλετε, είναι μια τάση που την βλέπουμε γενικότερα σαν μια κοινωνική συμπεριφορά, ίσως, και γυρνώντας πολύ πίσω στους αιώνες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, ο ηθικισμός.
1: Αυτή η διάκριση τώρα, και είναι σοβαρό το ερώτημα, η διάκριση ηθικισμού και αυτής της αυθεντικής, ας την πούμε, ηθικής συμπεριφοράς, πιστεύω ότι είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση ίσως και συνολικά αυτού που είπαμε στην αρχή του κοινωνικού ήθους, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης. Παρόλο που οι λέξεις, ξέρετε, μοιάζουν και σήμερα είμαστε περισσότερο στο πεδίο των εντυπώσεων και όχι της ουσίας, στην πραγματικότητα περιγράφουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πνευματικές καταστάσεις. Τι είναι ο ηθικισμός? Είναι, θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπα στην αρχή για να τονίσουμε λίγο περισσότερο αυτό που στην ουσία θέλουμε να πούμε. Είναι μια ιδεολογικοποίηση της ηθικής. Είναι η προσκόλληση στο νόμο, στους κανόνες, αποκομμένη από τη ζωντανή σχέση, τη βιωματική σχέση, έτσι, η εκκλησία. Δεν είναι απλά μια στατική κατάσταση, είναι ένα σημείο αναφοράς που ενώνει τον κόσμο έτσι όπως τον ζούμε, τον αντιλαμβανόμαστε και τον ψηλαφούμε, με κάτι το οποίο δεν βλέπουμε αλλά μπορούμε να το βιώσουμε, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο ηθικισμός αποκόπτει τον άνθρωπο από τη ζωντανή του σχέση με τον Θεό. Σίγουρα, γιατί το αναφέρατε, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το συναντούμε τώρα στον 21ο αιώνα αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση αρκετά παλιά, ακόμη και από την εποχή που ξεκίνησαν να πρωτοσυστήνονται ή να συγκροτούνται τα θρησκευτικά συστήματα. Mm-hmm. Το θρησκευτικό συναίσθημα, υπάρχουν σχετικές και κοινωνικές και ανθρωπολογικές μελέτες, οι οποίες βέβαια αναιρούνται από άλλες, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που συζητάμε. Σίγουρα θεωρούν ότι η θρησκεία ή η θρησκευτικότητα ή η ανάγκη του ανθρώπου να αναφερθεί σε κάτι ανώτερο από αυτόν, πέρα από αυτό που βλέπει, αισθάνεται και, και ψηλαφεί, είναι προαιώνια. Αυτή η επικέντρωση όμως, ο ηθικιστής δηλαδή τηρεί κανόνες χωρίς να νιώθει ο ίδιος ότι είναι δικαιωμένος, έτσι. Mm-hmm. Αυτή η τάση λοιπόν σίγουρα έρχεται από πολύ παλιά και ενδεχομένως να έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι αυτό το στοιχείο αυτού του εκφυλισμού της αυθεντικής ηθικής με έναν τρόπο συστηματοποιήθηκε λίγο περισσότερο την εποχή του διαφωτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην περίοδο εκείνη, την χρονική περίοδο που εκδηλώθηκε ο διαφωτισμός σαν κίνημα, ένα πολυδιάστατο κίνημα, εστίασε ο κόσμος ενάντια στην επιβαλλόμενη ηθική, τη θρησκευτική ηθική, και άρα την προσπάθεια ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο όμως προσέγγιζε μόνο ως εξουσιαστικό παράγοντα. Mm-hmm. Αυτή όμως η διχοτομική διαίρεση του κόσμου από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο αντί να είναι να επιβεβαιώνει σε πρώτο βαθμό το ρόλο του και όχι απλά να συγκροτήσει κυκλώματα εξουσίας, αυτό το στοιχείο δεν απέτρεψε ακόμη και εκείνους που αντέδρασαν να αναπτύξουν μια αντίστροφη ηθική, η οποία τελικά μπορεί να κατέληγε σε υποκριτική αντιμετώπιση, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο, μια κριτική στάση ας πούμε, που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια συνολική κατάκριση όλων των υπολείπων. Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, εγώ δεν φταίω.
0: Ναι.
1: Άρα να βγάλω τον εαυτό μου από το πρόβλημα και μονίμως να το πω έτσι απλά, κύριε Σπυρόπουλε, να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο εκείνο, το αντικοινωνικό θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Είναι πέρα για πέρα αντικοινωνικό. Γιατί αν κάθε ένας σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει σύμπραξη, δεν υπάρχει συγκρότηση, δεν υπάρχει συνοχή στην κοινότητα και στην κοινωνία. Υπάρχουν συγκρούσεις. Γιατί ο καθένας έχει μία συγκεκριμένη δική του ατομική οπτική για τα πράγματα και συγκρούεται με τον οποιονδήποτε εκφράσει διαφορετική άποψη. Άρα
0: αυτό
1: όλα...
0: δεν είναι η ατομοκεντρικότητα έτσι, του σύγχρονου πολιτισμού.
1: Έτσι, έτσι. Άρα, ναι, ξεκάθαρα. Άρα μένουν όλα στα χαρτιά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μένουν σαν διακήρυξη, μένουν σαν σύνθημα, μένουν στο πεδίο της, της ιδεολογικής τοποθέτησης. Mm-hmm. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος από μία εποχή και μετά να αυτοκατασκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί χωρίς να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να έρθει σε επαφή με τις πραγματικές του ανάγκες. Συσκοτίζεται τελικά μέσα από τον ηθικισμό, δηλαδή μέσα από την λάθος κατεύθυνση σε τελική ανάλυση που μπορεί να δώσει κάποιος τον εαυτό του έξω από το κοινωνικό πεδίο. Συσκοτίζεται το ίδιο το κοινωνικό σαν μέγεθος. Και άρα δύσκολα κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν ακόμη και τον ίδιο. Άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, η ηθική πράξη στο πεδίο τώρα της ελευθερίας, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί είπατε ατομικισμός. Mm. Ο ατομικισμός, η άνοδος της αξίας του ατόμου και όχι του προσώπου, χωρίς τώρα να θέλω να επισέλθω σε ανάλυση της θεολογίας και της κοινωνιολογίας του προσώπου, αλλά σε κάθε περίπτωση το άτομο ξεκάθαρα είναι μια μονάδα η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων και ειδικά στη σύγχρονη εποχή θα αλληλεπιδράσει μόνο με τον εαυτόν του, ενώ το πρόσωπο έχει συνειδητοποιήσει την κοινωνική του αποστολή, το γεγονός ότι είναι κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας, μιας ευρύτερης κοινωνίας, και άρα έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης των πράξεών του. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Το άτομο, στο πεδίο μάλιστα της αυτοσυνειδησίας αυτής του ατόμου, έτσι, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι οι πράξεις του μπορούν να έχουν και συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Και άρα η θρησκευτική κοινότητα και εμπροκειμένο η Εκκλησία, με βάση κιόλας και αναφορά στη χριστιανική θρησκευτική παράδοση, η οποία δεν είναι, ξαναλέω, μία απροσδιόριστη ιδεολογία, ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι αναφορά στο συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο για τον χριστιανισμό, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Και έξω από αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, και το βλέπουμε άλλωστε με τις εντάσεις που επικρατούν συνολικά στο πεδίο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τάση ατομικής προσέγγισης, ακόμη και της θρησκευτικότητας, ατομική θρησκευτικότητα, το ότι συμμετέχω, ας πούμε, στη Λυθία Λειτουργία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαι κομμάτι της και ότι συμμετέχω και στο βίωμα. Μπορεί να πηγαίνω απλά από περιέργεια.
0: Ή από συνήθεια.
1: Ή από συνήθεια, ακριβώς. Και εδώ τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της ποιότητας. Να το πω πιο απλά. Η Εκκλησία, γιατί μιλάμε για το κοινωνικό ήθος και το φρόνημα. Mm. Αυτά εύκολα και σε μια περίοδο όπου εκοσμικευτικά στοιχεία ή κοσμικά στοιχεία, γιατί άλλο η εκοσμίκευση και άλλο ο κοσμικισμός, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί, προσπαθούν με έναν τρόπο να τοποθετήσουν ή να ερμηνεύσουν τα βιωματικά εκείνα δεδομένα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, τα βιωματικά εκείνα δεδομένα τα οποία έχει ως σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του ο θρησκευόμενος και ειδικά ο χριστιανός. Έλεγε ο μακαριστός Αναστάσιος, ας πούμε, Αλβανίας, ότι ο χριστιανός όταν αναβαπτίζεται στην πνευματική κολυμβήθρα της Εκκλησίας, συμπληρώνω κι εγώ, στην ουσία αποκτά μία ιδιότητα υπερκοσμική, γίνεται κομμάτι του κόσμου. Ένας κοσμοπολιτισμός λοιπόν με πνευματικές προϋποθέσεις ξεκάθαρες, όπου δεν αφήνει περιθώριο στην πολύ ατομική, κλειστή, περίκλειστη ατομική προσέγγιση του κόσμου, ακόμη και του άλλου. Του άλλου, του διπλανού μας, του συντρόφου μας, του γείτονά μας, του συναδέλφου μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς επηρεάζονται, αν επηρεάζονται, ναι, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, επειδή αναφερόμαστε βεβαίως και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, από το εκκλησιαστικό φρόνημα, από το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Δεναξά?
1: Το εκκλησιαστικό ήθος, το αυθεντικό εκκλησιαστικό ήθος, και άρα η αυθεντική εκδήλωση, η κοινωνική αποτύπωση, το κοινωνικό αποτύπωμα της χριστιανικής ηθικής, αν το πούμε έτσι, ξεκάθαρα έχει διαφορές από τον ηθικισμό που μπορεί να φαίνεται ότι τοποθετείται στο πεδίο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά τελικά είναι πέρα για πέρα εκτός. Ο ηθικισμός, άλλωστε, και εσείς το γνωρίζετε και το καταγράφετε και ως δημοσιογράφος, αλλά το γνωρίζουν, θεωρώ, και οι ακροάτριες και οι ακροατές, εμφανίζεται συχνά στο κοινωνικό πεδίο ως μια μορφή κοινωνικής αστυνόμευσης, αν μου επιτρέπετε. Mm-hmm. Ο ηθικισμός, έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή κρίνονται εντελώς αυστηρά για την όποια τοποθέτησή τους, την όποια αντίληψη μπορεί να έχουν στο πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε με άλλα λόγια η κουλτούρα του διαλόγου. Mm-hmm. Γιατί ο χριστιανισμός πρώτα απ' όλα μας βάζει αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς, για να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανάγκες, και την ίδια στιγμή μας βάζει κοντά και δίπλα στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Ο οποίος και αυτός σαν και εμάς είναι. Και αυτός έχει τους προβληματισμούς του, και αυτός έχει τις αγωνίες του. Τελικά η αυθεντική κοινωνική ηθική, γιατί εκεί θέλουμε να εστιάσουμε τώρα, είναι αυτή που δεν θορύβει, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν κάνει πολύ θόρυβο. Δρά αθόρυβα στην καθημερινότητα. Το να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, το να ανταποκριθούμε σε μια ανάγκη, το να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό άλλωστε είναι, και να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, είναι εφαρμογή των στοιχείων εκείνων που η χριστιανική πίστη εμπνέει για να συγκροτηθεί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία. Ένα άλλο στοιχείο της αυθεντικής κοινωνικής ηθικής στο πεδίο της χριστιανικής παράδοσης είναι ότι αγκαλιάζει τον αμαρτωλό. Τον αγκαλιάζει, διαχωρίζει βέβαια την πράξη, την αμαρτία, ναι, από το πρόσωπο, έτσι, απορρίπτει δηλαδή την πλάνη, αγαπούμε τον αμαρτωλό, δεν αγαπούμε την πλάνη του, αλλά είμαστε κοντά του. Δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον εξοβελίζουμε από το κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή ο ηθικισμός αμέσως θα κατέκρινε και δεν θα ενδιαφερότανε για το από εκεί και ύστερα.
0: Υπάρχει και αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω, στο δυτικό πολιτισμό περισσότερο, όπως αυτή τη φράση που χρησιμοποιούμε συχνά, δεν ξέρω αν είναι σωστή, τέλος πάντων στη Δύση, ότι από τη στιγμή που έχεις σφάλει ή έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, θα πρέπει να τιμωρηθείς.
1: Ναι, για κάθε ενέργεια αρνητική πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη τιμωρία.
0: Αυτή η τιμωρητική διάθεση, τέλος πάντων.
1: Εδώ είναι πάλι μια διαφορά και πρέπει να επικαλεστώ ξανά το μέγεθος της διάκρισης. Mm-hmm. Η τιμωρία δεν έρχεται ως πάλι ένα στατικό μέγεθος το οποίο θα κουβαλάς επάνω σου μέχρι τα έσχατα. Γιατί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, έχει αναφορά στα έσχατα. Mm. Έχει μέτωπο στα έσχατα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να κατακρίνουμε απλά και να ολοφυρώμαστε γύρω από ένα λάθος, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτή η αντίληψη στην οποία αναφερθήκατε, η οποία όντως έρχεται από αυτήν την σχολαστική ή και σχολαστική ζούσα, για να είμαστε και λίγο πιο επίοικης, αντίληψη ότι για κάθε μία αμαρτία στατικά πρέπει να έχεις και μία τιμωρία για όσο ορίσει τέλος πάντων η Εκκλησία ή η Δυτική εν προκειμένου. Αυτό το πράγμα είναι σχεδόν αποπνευματωμένο, αν το δει κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με ένα δικαϊκό, όχι κανονικό δικαϊκό, δικαϊκό τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής συμπεριφοράς, ο οποίος έχει τη σημασία του και την αξία του σε κάθε περίπτωση, αλλά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μονοδιάστατα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οι αμαρτίες του, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα λάθη του, ο άνθρωπος είναι και η προοπτική του να ξεπεράσει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τα πάθη του, και να μπορέσει να πάρει θέση μπροστά στα έσχατα. Γι' αυτό το ανέφερα. Και σίγουρα πάλι το μέγεθος αυτό της περίκλης της αυτοσυνειδησίας του ατόμου είναι εκείνο που στερεί τον άνθρωπο από την πραγματική χαρά της συμμετοχής μέσα στην κοινωνία, την πραγματική χαρά του διαλόγου, mm-hmm, της επαφής, της σχέσης. Έτσι, γι' αυτό μιλάμε και για την κρίση σήμερα στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί έχουμε τοποθετήσει, αν δείτε, μια σειρά από διαμεσολαβήσεις στη σχέση μας με τους άλλους. Είτε είναι διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, είτε είναι διαμεσολάβηση μέσω άλλων οργάνων ή άλλων σημείων αναφοράς στο κοινωνικό βίο, αλλά σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε στο τέλος, αποφεύγουμε και δεν το θεωρούμε πια αυτονόητο, το πιο απλό πράγμα να κάνουμε. Να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Αυτό είναι το ζητούμενο, δυστυχώς, που δεν θα έπρεπε να είναι, και σίγουρα ο ηθικισμός σαν μέγεθος, σαν κάτι το οποίο είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, οδηγεί σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και μέσα στη θρησκευτική κοινότητα και μέσα στην εκκλησία και σίγουρα εκτός εκκλησίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε στα σοβαρά ο καθένας και η κάθε μια μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του.
0: Μιλήσατε λίγο για την τεχνολογία προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Εδώ, κύριε Δεναξά, στο θέμα μας, πώς η τεχνολογία επηρεάζει, θα πάω εκεί πάλι, τις σχέσεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, και εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό που λέμε εκκλησιαστικό ήθος, το ήθος δηλαδή της εκκλησίας, το φρόνημα της εκκλησίας, για να φύγουμε ίσως από αυτή την ατομοκεντρικότητα που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι. Συνήθως, ξέρετε, και στο πεδίο κιόλας και της κριτικής κοινωνικής θεολογίας, αλλά δεν θέλω να το βαρύνω τόσο πολύ, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο το ζουν όλοι αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο τώρα. Στο τώρα και στο μετά. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει μέτωπο τα έσχατα, και η αλλίωση κιόλας του προσώπου του άλλου, αυτό πάλι το είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια επιτηρευμένη συσκότηση του κοινωνικού, άρα επιτηρευμένη συσκότηση και του προσώπου του άλλου, άρα στο τέλος, από τη στιγμή που είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση, υπάρχει συσκότηση ακόμη και του προσώπου του ίδιου του Χριστού. Άρα με δυσκολία θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο στα μάτια, και άρα με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία θα μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας λάθη πριν σηκώσουμε το ανάθεμα για να το ρίξουμε επί της κεφαλής του οποιοδήποτε θεωρούμε ότι φταίει για κάτι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ως μέλη της χριστιανικής κοινότητας, ως κομμάτια της Εκκλησίας, ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, είναι να κάνουμε αυτή την αυτοκριτική που έρχεται μάλιστα σαν πράξη και σαν τάση από τα αρχαία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Σπυρόπουλε, και αυτό θέλω να το τονίσω, να μου το επιτρέψετε αυτό, δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε άρνηση ή να αναπτύξει κάποιο είδους πολεμική με τη σύγχρονη τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση θρησκείας και επιστήμης. Δεν συγκρούεται η θρησκεία με την επιστήμη, κάθε άλλο. Εκεί που εστιάζει στο πεδίο, αν θέλουμε, και της κοινωνικο-ηθικής θεώρησης της σύγχρονης τεχνολογίας και με βάση το εκκλησιαστικό ήθος και με βάση το εκκλησιαστικό φρόνημα,
0: διαμεσολαβούν διάφορα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις σχέσεις τις κοινωνικές των ανθρώπων. Είναι και τεχνολογία μία διαμεσολάβηση. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, τον διπλανό μας, στα μάτια. Δεν θέλουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό να κοιτάξουμε στα μάτια.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και το βλέπουμε πια στο πεδίο το κοινωνικό, στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας αυτή. Και θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι οδηγείται σε έναν ακόμη πιο βαθύ περιορισμό και ακόμη πιο βαθύ σκοτάδι, να το πω έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς όσο ανεβαίνει αυτή η ανάγκη της διαμεσολάβησης, όσο προσπαθείς δηλαδή να έρθεις σε επαφή με τον άλλον μέσα από συγκεκριμένες νόρμες που σου δίνει τη δυνατότητα η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά εσύ προσπαθείς να αφήσεις τον εαυτό σου δίθεν ελεύθερο, και τελικά έχεις δώσει ακόμη και στοιχεία της ίδιας της ελευθερίας σου. Άρα η ηθική στην ουσία προσέγγιση, το φρόνημα το εκκλησιαστικό, για να επιστρέψουμε και εκεί και στο πεδίο του εκκλησιαστικού φρονήματος, δίνει μεγάλη σημασία στην ιερότητα της παρουσίας. Mm-hmm. Παρουσία. Η Εκκλησία σώζει μέσα από τη φυσική παρουσία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Η ψηφιακή επικοινωνία είναι θεμητή. Είναι θεμητή. Αλλά δεν μπορείς να σωθείς εξ αποστάσεως, κύριε Σπυρόπουλε, να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά. Ναι. Και σίγουρα τίθεται και άλλα ζητήματα, τα οποία φρονώ ότι δεν έχουμε το χρόνο να τα θίξουμε.
0: Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Εγώ κρατώ αυτή την ερώτητα της παρουσίας που είπατε, ναι, έτσι στην τελευταία σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Κύριε Δενάξα, νομίζω μας βοηθήσατε και εσείς πάρα πολύ, έτσι όσο γίνεται να ψηλαφίσουμε λίγο περισσότερο το σημερινό μας πολύ μεγάλο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά και εσείς. Καλή συνέχεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι αλήθεια, κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις κοινωνίες θα λέγαμε των ανθρώπων. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κλεάνθη Νιζάμι, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Νιζάμι.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το δούμε βεβαίως και με τη δική σας την βοήθεια, όταν αναφερόμαστε σε ήθος, έτσι και ιδιαίτερα στο ήθος της Εκκλησίας, έχει αυτό να κάνει ίσως και με μία ηθική ή με μια ηθική κοσμική συνδέεται ή όχι?
1: Αρχικά να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο ζήτημα. Mm-hmm. Αναφυσβήτητα το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, καθώς εν πρώτης πρέπει να αναφέρουμε ότι διαμορφώνει αξίες, τάσεις, τρόπους συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις προσωπικές σχέσεις και τη συλλογική ζωή των ανθρώπων. Να σκεφτούμε ότι οι βασικές ηθικές αξίες που βρίσκονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας, όλων των θρησκειών, αλλά ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συζητάμε, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συγχώρεση, η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αξίες πανανθρώπινες που συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών, θα λέγαμε, ανθρωπίνων σχέσεων και ενισχύουν αυτό το αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Είναι έννοιες οι οποίες τελευταία βλέπετε ότι ιδιαίτερα στο ψυχολογικό, στο ψυχοκοινωνικό, αν θέλετε, χώρο, συζητώνται πάρα πολύ έντονα. Αυτή η έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία πολύ τελευταία την ακούμε πολύ συχνά, έτσι, τα τελευταία χρόνια, έρχεται πολύ κοντά με τη μεσότητα του Αριστοτέλη και με τη διάκριση των πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν μακριά από παροπίδες και έτσι προκαταλήψεις, στερεότυπα και αντιλήψεις συγκεκριμένες, όταν οι άνθρωποι αφητούν αυτές τις αρχές, είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα μέσα στην κοινωνία. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ένα τέτοιο σημαντικό κοινωνικό έργο εκτός από τις αξίες αυτές και τις αρετές που προβάλλει και πέσα από τις διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβλέψουμε τα συσίτια, τα βοήθεια στους απόρους, τη στήριξη των προσφύγων, τα διάφορα κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, της γυναίκας, του παιδιού. Άρα βλέπετε λοιπόν έτσι εισαγωγικά ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση του ήθους της διδασκαλίας της Εκκλησίας με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
0: Λέμε βεβαίως και ενδεχομένως να το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας αυτό, ότι η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι νομίζω είναι μια φράση και των πατέρων της Εκκλησίας που συχνά έτσι χρησιμοποιείται. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, και πώς συνδέεται, αν συνδέεται με αυτό που λέμε ήθος της Εκκλησίας?
1: Σαφώς και συνδέεται. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο, αλλά όχι αποκλειστικά για τον κόσμο. Πολλές φορές κάνουμε και ένα λάθος, κύριε Σπυρόπουλε. Λέμε ότι ο χριστιανός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την μεταφάνω των ζωήν. Αυτό είναι λάθος. Ο χριστιανός ζει στον κόσμο αυτό, παλεύει, αγωνίζεται μες στον κόσμο αυτό, αλλά δεν ζει αποκλειστικά για τον κόσμο αυτό. Και αυτή ακριβώς είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Η Εκκλησία τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος της. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο ρόλος κάθε χριστιανού μέσα στην καθημερινότητά του, να γίνει ένας πρέσβης αυτού του μηνύματος, αυτής της μεταφοράς, της σύνδεσης, της άμεσης σύνδεσης που έλεγε φυσικά και ο καθηγητής ο κύριος Μανταρίδης και ο καθηγητής ο δικός μας, ο πατέρας Βασίλειος ο Καλιακμάνης, σχετικά με ήθος και δόγμα. Δόγμα και πράξη, θεωρία και πράξη. Έρχεται ακριβώς αυτό. Να συνδέσει δηλαδή η Εκκλησία την διδασκαλία της, την την συσχέτιση των προσώπων αυτής της ζωής με την επόμενη ζωή. Η κοινωνία δεν ενεξάρτητε από τα πρόσωπα. Mm-hmm. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι άσχετα με τα προβλήματα των ανθρώπων, ούτε που συνδέονται από αυτά. Οπότε λοιπόν, εφόσον υπάρχει άμεση σύνδεση ψυχής και σώματος, ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον κόσμο, γονίζεται για αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. μεριμνά για την επόμενη ζωή και ταυτόχρονα όμως πανέλει σε αυτήν.
0: Yeah.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός δεν ζει με μια επιτιμία θανάτου, αλλά ζει με μια μνήμη θανάτου.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, να το εξηγήσουμε αυτή η μνήμη θανάτου?
1: Να το εξηγήσουμε βεβαίως. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην πρόσφατη πανδημία COVID, λόγου χάρη, πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε από μια μερίδα πιστών αυτή η τάση μιας μαρτυρίας, θα μπορούσα να πω, που τη σύνδεσαν με κάποιες αποφυγές διάφορων θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Δεν θα πούμε στη συζήτηση αν ήταν καλό ή όχι, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, αν γινόταν το εμβόλιο ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει η εξαιρετικά λανθασμένη εντύπωση μιας αυτομαρτυρίας μιας κατάστασης, η οποία μετέτρεψε τη μνήμη θανάτου της επιθυμίας θανάτου. Η μνήμη θανάτου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ ζω, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον κόσμο με καθημερινή μνήμη ότι δεν θα είμαι για πάντα εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ακριβώς έχετε, για να το συνδέσουμε με το ευρύτερο θέμα μας, να κάνει η Εκκλησία. Να σας θυμίσω λίγο την αντεστραμμένη πυραμίδα του Σοφρονίου του Σαχάροφ, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Εκεί προβάλλει ένα πρότυπο ενός Χριστού, ο οποίος αντιστρέφει την κοινωνική πυραμίδα. Όπως ξέρετε, η κοινωνική πυραμίδα φυσικά στα κατώτερα στρώματά της έχει πολλούς ανθρώπους χαμηλών κοινωνικών επιπέδων, χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων, και όσο ανεβαίνουν προς τα πάγου είναι και λιγότεροι, υψηλά κοινωνικά στρώματα, μικρότερος πληθυσμιακά ο αριθμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έρχεται να κάνει ακριβώς ο Χριστός, να αντιστρέψει και να προβάλλει την αντιστραμμένη πυραμίδα, ότι ο πρώτος, το πρότυπο, το θυσιαστικό πρότυπο της αγάπης, και αν θέλετε και του σωστού κοινωνικού και χριστιανικού ήθους, για να τα παντρέψουμε αυτά που συζητάμε, αντιστρέφει το ρόλο και μπαίνει στη βάση της πυραμίδας, σηκώνοντας το φορτίο του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι αντιστρέφεται η πυραμίδα, δηλαδή, κύριε Νιζάμι? Μπορεί ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό, ενώ και όσοι δεν είναι μέλη της Εκκλησίας?
1: Νομίζω ότι αν τώρα συζητήσουμε, όταν λέτε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, φυσικά, έτσι,
0: ναι, δηλαδή μέλη της Εκκλησίας, όσοι δεν πιστεύουν,
1: νομίζω

0: τη σύνδεσή μας με όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έρχεται να κάνει, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε πολλές φορές στον χώρο της συστημικής φυσικής. Ούλους Κρίστιανος, νούλους Κρίστιανος, δηλαδή ένας χριστιανός, κανένας χριστιανός. Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Η θεώρηση της σωτηρίας ως μιας ατομικής, αν θέλετε, υπόθεσης, είναι αντιχριστιανική. Η Εκκλησία είναι ενότητα. Είναι αυτό που πολλές φορές αναλύουμε σχετικά με το παράδειγμα της κοινής και της κατηδίαν προψευχής, που σίγουρα οι ακροατές σας το έχουν ξανακούσει, ότι δηλαδή η ίδια αξία υπάρχει και στις δύο μορφές προσευχής. Ο άνθρωπος αγωνίζεται και μόνος του, αγωνίζεται φυσικά και εν συνόλο. Ναι. Είναι μέλος του κοινωνικού και του εκκλησιαστικού σώματος.
1: Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων. Έτσι, κύριε Νιζάμι. Κάτι σημαίνει αυτό, υποδηλώνεται εδώ σαφέστατα μία σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών.
0: Βεβαίως, η κοινωνία, η εκκλησιαστική κοινωνία και τα πρόσωπα είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, το πρόσωπο διαμορφώνει και διαμορφώνεται, καθορίζει και καθορίζεται, επηρεάζει και επηρεάζεται. Αυτό, αν λάβετε υπόψη σας τον όρο της θείας κοινωνίας, τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική παράδοση. Ακόμα και αυτή η έκφραση θεία κοινωνία. Κοινωνία προσώπων. Από ένα ποτήριο και ένα κουτάλι. Από μία λαβίδα. Ακριβώς ακόμα και αυτός ο υπέρτατος συμβολισμός μέσα, το όνομα, ακόμα και αυτό η περιγραφή της υπέρτατης πράξης μέσα στη χριστιανική ζωή, θέλει να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Δυνάμεις η σύνδεση του προσώπου, που πολύ σωστά είπατε, με την Εκκλησία και κατ' επέκταση τι, του προσώπου του καθενός μας με το πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του οποίου συγκεφαλαιώνεται και καταξιώνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Γι' αυτό λοιπόν γινόμαστε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, όπως είπατε πολύ σωστά, σε ένα σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όλοι οι πιστοί συνάπτονται και ακριβώς έτσι, σε αυτή την προοπτική, αποκαλύπτεται και το πραγματικό νόημα της ζωής όλων των πιστών, στην έννοια μιας οικογένειας, αυτή της Εκκλησίας.
1: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για το ήθος και το δόγμα, τη θεωρία και την πράξη, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ζωή της Εκκλησίας, για το ήθος της Εκκλησίας, πώς το ουσιαστικά το φωτίζουν έτσι περισσότερο και αποτυπώνονται αυτά νομίζω στο ήθος της Εκκλησίας.
0: Δεν υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δόγματος και ήθους. Η διδασκαλία δηλαδή για να το εξηγήσουμε για το ποιος είναι ο άνθρωπος και τι σημαίνει σωτηρία, διαμορφώνει άμεσα τον τρόπο που αυτό συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία. Είναι αυτό που λένε ότι μπορεί να υπάρξει άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός δεν είναι ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Ένας καλός άνθρωπος, ας πούμε, θα μπορούσε να μην είναι και καλός χριστιανός. Αλλά από την αντιστραμμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κοινωνικό ήθος. Δεν είναι μια εξωτερική ηθική. Είναι μια συνέπεια της σχέσης με την εκκλησιαστική ζωή. Της σχέσης με τον Χριστό. Η ελευθερία που αναφέραμε πριν, επειδή αναφερθήκατε στο πρόσωπο, η χριστιανική ηθική τι κάνει, προφέρει ένα πλαίσιο κατανόηση της ελευθερίας αυτού του προσώπου. Αναδεικνύει, αν θέλετε, τη σημασία της προσωπικής ευθύνης στον κοινωνικό χώρο. Προτείνει δηλαδή ένα ήθος που έχει ρίζα σε μια βαθιά ανθρωπολογία. Ναι. Όχι απλά σε μια κοινωνική σύμβαση, σε κάποιους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ξέρετε, θέλει πολύ θάρρος, θέλει πολύ τόλμη την αδικία να την αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη. Θέλει πάρα πολύ τόλμη να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Να φύγεις από την ελευθεριότητα και να πας στην ελευθερία. Να φύγεις από την ηθικολογία και να πας στην ηθική. Να φύγεις από την αυθαιρεσία και να πας στην αυτονομία. Είναι έννοιες οι οποίες μπερδεύονται και συγχαίονται στην καθημερινή ζωή.
1: Μιλήσατε για κοινωνικές
0: επιπτώσεις.
1: Ναι. Μιλήσατε, κύριε Νιζάμι, για κοινωνικές συμβάσεις. Εδώ τι σημαίνει, τι σημαίνει σύμβαση, δηλαδή οι κοινωνίες, μπορούμε να το δούμε και ιστορικά, ίσως αυτό έχουν έτσι διαμορφωθεί και οργανωθεί με βάση κάποιες συμβάσεις ώστε να μην επικρατεί μια κατάσταση ζούγκλας, θα λέγαμε.
0: Σαφέστατα, όλη η

0: ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από αυτές τις συμβάσεις που περιγράψατε. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλο το διάβα της ανθρώπινης της επίγειας, συγγνώμη, πορείας του, δημιουργεί κοινότητες. Κοινότητες ζωής με χαρακτηριστικά, με πολιτισμό, με τέχνη, με έκφραση των συναισθημάτων του, με ήθη και έθιμα. Έτσι, το ήθος από τη λέξη έθος που σημαίνει η πρώτη, δηλαδή κατοικίες, εκεί που αναπαυόταν ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί σχέσεις. Όλη η ανθρώπινη ζωή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια κοινωνία προσώπων. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Δεν πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Το λαϊκό ρητό, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Επειδή αναφερθήκατε στη ζούγκλα, ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους, οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργεί το χώρο της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκλίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες. Δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί, κοινότητες προστασίας δικαιωμάτων, πολύ σοφά, πολύ σωστά. Και έρχεται κάπου εκεί να κουμπώσει το ήθος της Εκκλησίας που συζητάμε σήμερα, ως τι, ως μια υπέρβαση. Ως μια ομπρέλα, αν θέλετε, μπορεί να καλύπτει όλα αυτά. Ως ένας εξοραϊστικός παράγοντας. Κρατήστε τη λέξη μεταμόρφωση που με ρωτήσατε στην πρώτη ερώτηση. Δηλαδή, ναι, ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας, ακριβώς αυτός. Να μεταμορφώσει. Να δημιουργήσει ένα παράθυρο, μια επέκταση πέρα από το συνηθισμένο. Η λέξη υπέρβαση στον χώρο της χριστιανικής ηθικής μας αρέσει πολύ. Γενικά στον χώρο της Εκκλησίας. Η υπερβατική δηλαδή λειτουργία όλων των πραγμάτων. Η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου, που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Δεν είναι μια υπέρβαση.
1: Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, έτσι για να το πούμε απλά.
0: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Μακαριζίνη, η επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί. Υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλλον θα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, κυρίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Και τι κάνει ο Χριστός, ότι έρχεται και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. Αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτός είναι ο καταστατικός χάρτης και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους, και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Ναι.
0: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, η ζωή της χριστιανικής ηθικής.
1: Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού?
0: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Θα σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις και ειδικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω ότι περνάς», σε νιώθω, σηκώντας το Γολγοθά και το σταυρό σου. Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, πολύ υπάνε τον άνθρωπο που ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Αντιληφθήκαν πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύρισε και μας είπε: πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο. Και ακριβώς εκεί σιωπάς, γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμφωνοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους πειρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγώνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία, οράς, προσεύχεσαι, θεολογείς. Αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν δεν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
0: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί, αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω, είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξουραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά. Η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγω χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει κατατραϊντικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμιας, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μια συγκεκριμένη κακία, ενό συγκεκριμένου πάθου, μετέχω στον κοινό αγώνα όλη τη ανθρωπότητα εναντίον αυτή τη κακία. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μια αρετή ή ενδίδω σε μια κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία τη κακία στον κόσμο αυτόν.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε, ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
0: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε κροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχω από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθήκων φυσικά. Δεν είμαστε από μόνο μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε την θλίψη, τον πόνο, αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλον. Δηλαδή, είτε βρισκόμαστε, το λέγει κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, είτε είσαι σύζυγος μέσα στο σπίτι σου, είτε πλησιάζεις κάποιον, πατέρας, μητέρα. Ό,τι θέλεις να πεις σε κάποιον, ό,τι σκέφτεσαι να του πεις, να του το πεις από πρώτα τις δύο κουβέντες που του δώσουν χαρά, να του δώσουν παρηγοριά, να του δώσουν μια ανάσα, να τον κάνει δηλαδή, να τον κάνει στον άλλον να ανακουφιστεί λίγο μαζί σου. Είναι ωραίο να δίνουμε στον άλλον ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν του μεταφέρουμε ότι θέλουμε να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη, είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την
0: καλά.
1: Συνομιλία σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 16 του μηνός Αυγούστου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Πυρκαγιές έχουμε και σήμερα, δύο μέτωπα ενεργά στην Σκύρο ενισχύθηκαν σήμερα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Να πούμε επίσης ότι έχουμε φωτιά στον Σολομό Κορινθίας, κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η

Και ο καιρός έθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στο δελτίο μας αναλυτικά. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή κάτω απρόβατο στην Άνδρο. Έσπευσαν εκεί 20 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου. Το κύριο μέτωπο τώρα της Μεγάλης Πυρκαγιάς βρίσκεται στη Σκύρο. Είναι στα βόρεια, καθώς τα άλλα δύο μέτωπα, νότια και δυτικά, παρουσιάζουν αρκετά βελτιωμένη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη με τους ισχυρούς ανέμους. 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενισχύουν τις προσπάθειες και προβλέπουν σε λίγη ώρα η εικόνα να είναι πολύ καλύτερη. Οι οικισμοί στη Σκύρο, για τους οποίους εστάλησαν μηνύματα εκένωσης, έχουν εκενωθεί, ενώ σύμφωνα με τον Δήμαρχο του νησιού, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πρόβλημα με τους κατοίκους ή τους τουρίστες. Μέχρι και αυτή την ώρα οι άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν, το απόγευμα θα εξασθενήσουν ακόμα περισσότερο, ο οικισμός του Πεύκου έχει εκενωθεί από χθες, χωρίς ωστόσο να απειληθεί από την Πυρκαγιά. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές κατοικίες. Ο Δήμαρχος της Σκύρου εξήγησε ότι οι άνεμοι δεν στράφηκαν προς βόρειο-δυτικά ώστε να οδηγήσουν τη φωτιά προς την περιοχή του Πεύκου, παρέμειναν βόρειο και βόρειο-ανατολική. Όμως έχουμε και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς πολύ υψηλό, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Το ίδιο συμβαίνει και για αύριο Δευτέρα, 17 του μηνός Αυγούστου. Όμως να πάμε στο Σολωμό Κορινθίας, γιατί έχουμε πυρκαγιά εκεί σε εξέλιξη, κοντά στην Εθνική Οδό. Υπάρχουν πυροσβέστες, εθελοντές, κυκλοφοριακά προβλήματα όμως στην περιοχή λόγω της πυρκαγιάς πριν από τα διόδια στο Σπαθοβούνι, στο ρεύμα προς Αθήνα. Και να τονίσουμε ότι η πυρκαγιά αυτή ξέσπασε σε έκταση που υπάρχουν σκουπίδια και καίει ξερά χόρτα. Παρατείνεται και σήμερα Κυριακή η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, το μέτρο θα διαρκέσει μέχρι τις 8 αύριο το απόγευμα στο Δήμο Κασάνδρας. Η απαγόρευση αφορά τη Χερσόνησο της Κασάνδρας και συγκεκριμένα την κορυφογραμμή από το Κασανδρινό στην Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές Αράπης και Χαλκοβούνη. Στο Δήμο Σιθωνίας, το μέτρο εφαρμόζεται στη Χερσόνησο της Σιθωνίας και συγκεκριμένα στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλη από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι τη Σικιά. Να πάμε στο Δήμο Αριστοτέλη. Η απαγόρευση έχει να κάνει με τις περιοχές από την Κομίτσα ως την Ουρανούπολη και τις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσόκα και Σκοπευτήριο Στρατονίου. Στο Δήμο Πολυγύρου το μέτρο αυτό έχει να κάνει με τον ορεινό όγκο του Χολομόντα και τις αναδασώσεις στην περιοχή Βραστάμων και την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη. Ισχυρές πάντως δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων για να περιφρουρήσουν την απαγόρευση εισόδου στα δάση. Εάν εντοπιστούν παρόλα αυτά άνθρωποι στις συγκεκριμένες περιοχές, θα προχωρούν οι αστυνομικοί στην απομάκρυνσή τους. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας. Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να συμμορφωθούν πλήρως με την απόφαση αυτή. Να πάμε τώρα στη Μάνη, αγαπητοί ακροατές, γιατί χθες ένα ισχυρό μπουρίνι έπληξε την περιοχή και άφησε πίσω εικόνες καταστροφής και πολλές.

0: Λες πλημμύρες. Η ραγδαία βροχόπτωση κράτησε περισσότερο από 2 ώρες. Οι ποσότητες νερού ήταν πολύ μεγάλες, έπεσαν 140 τόνοι νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης. Μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός έπεσε στο αυτοκίνητό της. Τα μεγαλύτερα τώρα προβλήματα έχουν καταγραφεί στην περιοχή του Ιτήλου, στο Καραβοστάσι, στην Αλίπα, στην Κοκάλα, στο Έξον Ίνφι, στη Λάγια και στο Πορτοκάγιο. Η πυροσβεστική δέχτηκε 50 κλήσεις με την πλειονότητα να αφορά σε προβλήματα και σε προβλήματα στο οδόστρωμα και σε οδηγούς που εγκλωβίστηκαν στους πλημμυρισμένους δρόμους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επενέβησαν σε 10 τουλάχιστον περιπτώσεις, μεταφέροντας οδηγούς σε ασφαλή σημεία. Οι οδηγοί σε κάποιες περιστάσεις κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους όταν τα φαινόμενα άρχισαν να υποχωρούν. Συνεργεία του Δήμου Δυτικής Μάνης και της Περιφέρειας Πελοποννήσου επιχειρούσαν μέχρι αργά χθες το βράδυ για να αποκαταστήσουν τους δρόμους. Στο Καραβοστάσι εγκλωβίστηκαν και επισκέπτες, καθώς η περιοχή βρίσκεται στο επίκεντρο της κίνησης του καλοκαιριού. Σοβαρό τώρα ήταν και το περιστατικό με γυναίκα που τραυματίστηκε από κεραυνό ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της. Το χτύπημα του κεραυνού ήταν έμεσο, με αποτέλεσμα η γυναίκα να τραυματιστεί. Η πρόσβαση στο σημείο ήταν δύσκολη εξαιτίας των προβλημάτων στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή γιατρός και ασθενοφόρο από την Αρεόπολη, από το κέντρο υγείας, με τη συνδρομή της αστυνομίας, και κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Εκεί παρέμεινε για εξετάσεις, δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή της και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή. Στο νοσοκομείο παρέμεινε για προληπτικούς λόγους και για επιπλέον εξετάσεις. Να πούμε ότι ολόκληρος ο μηχανισμός αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης αυτής με το ΕΚΑΒ, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης και τις υπηρεσίες της αυτοδιοίκησης είναι επιποδός και οι κάτοικοι περιέγραψαν το φαινόμενο αυτό ως πρωτόγνωρο για την εποχή. Αλλάζουμε θέμα. Μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης στους χώρους εργασίας στέλνει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, περνώντας από την αντιμετώπιση των καταγγελιών στην πρόληψη, στην έγκαιρη παρέμβαση και στη διαμόρφωση ασφαλών χώρων για τους εργαζομένους. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, η προσέγγιση αυτή δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των περιστατικών που καταγγέλλονται, αλλά επεκτείνεται και στην πρόληψη, στην ενημέρωση, στην εμπέδωση μίας κουλτούρας ασφάλειας, σεβασμού και προστασίας των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 2025, κατά το οποίο το αυτοτελές τμήμα για την παρακολούθηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία έκανε ένα συνεκτικό σχέδιο δράσεων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών αλλά και τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο κάθε μορφή βίας και παρενόχλησης αντιμετωπίζεται με μηδενική ανοχή. Με έμφαση στην πρόληψη, στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση πραγματοποιήθηκαν πρωτοβουλίες στοχευμένες που απευθύνθηκαν στους επιθεωρητές εργασίας, στους εργοδότες, στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους. Σύγκρουση μεταξύ ταχύπλοου σκάφους της ελληνικής σημαίας και ιστιοφόρου υπό σημαία Πολωνία σημειώθηκε έξω από το λιμάνι της Ερέτριας. Από τη σύγκρουση, 2 από τους 4 επιβαίνοντες χρειάστηκε να διακομιστούν στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για ιατρική βοήθεια. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού, από το περιστατικό αυτό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση. Πυρομαχικό εντοπίστηκε στη θάλασσα σε απόσταση ενός μέτρου από την παραλία Μυρωδάτου Ξάνθη σε βάθος 30 εκατοστών. Χθες το μεσημέρι ενημερώθηκε η λιμενική αρχή στο Πορτολάγος από ιδιώτη για εντοπισμό πιθανού πυρομαχικού υλικού σε κατάσταση οξείδωσης στην θαλάσσια περιοχή της Ξάνθης. Να περάσουμε στις διεθνείς ειδήσεις. Πάμε στην Ινδονησία, όπου έχουμε τον σεισμό που έπληξε τους κατοίκους της περιοχής. Οι διασώστες έφτασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις. Εκεί δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοωμένων. Περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Ο σεισμός που έπληξε χθες στην Ανατολική Ινδονησία είχε μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Έχουν πεθάνει τουλάχιστον 51 άνθρωποι. Ακολούθησαν 342 μετασεισμοί μέχρι και 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ενώ 5.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και φοβούνται να γυρίσουν πίσω. Οι διασώστες αναζητούν εγκλωβισμένους σε 6 επαρχίες του Φλόρες, το Μαγκαράι, το Ανατολικό Μαγκαράι και το Ναγκέκαιο, που επλήγησαν περισσότερο. Η Εθνική Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης ανέφερε ότι 100 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πάνω από 900 σπίτια καταστράφηκαν και 450 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σεισμός 6,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε στα νυχτά του μικρού αρχιπελάγου του Βανουάτου σήμερα στον Ειρηνικό ωκεανό. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρίσκεται κοντά στο Port Orly, ένα μικρό χωριό του νησιού Εσπίριτου Σάντο. Το εστιακό βάθος ήταν 188 χιλιόμετρα σύμφωνα με πηγές. Να πάμε τώρα στο Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες με το Ομάν για τον καθορισμό θαλασσίων διαδρόμων στα στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα ξεχωριστό ζήτημα από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών. Ο Αραγτζή ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουν τεχνικό χαρακτήρα, καθώς αντικείμενό τους είναι ο καθορισμός νέων θαλασσίων οδών για να περνούν τα πλοία. Οι προηγούμενες διαδρομές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον και για το λόγο αυτό εξετάζεται η δημιουργία μιας νέας προσωρινής θαλάσσιας οδού σε μεταγενέστερο στάδιο. Η προσωρινή διαδρομή θα μπορούσε να μετατραπεί σε οριστική. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αποτέλεσμα σύντομα στις συνομιλίες, υπογράμμισε όμως ότι αυτό δεν σημαίνει και αυτομάτως ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Ο Αραγτζή τόνισε ότι η επαναλειτουργία των στενών θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση άλλων προϋποθέσεων και έτσι θα πρέπει αυτά που έχουν υποσχεθεί οι Ηνωμένες Πολιτείες να τα τηρήσουν. Να πάμε τώρα στην Ρωσία και την Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει εξαπολύσει μεγάλη αεροπορική επίθεση και η αλήθεια είναι ότι περισσότερα από 600 drones εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Όμως και η Ρωσία απάντησε, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ρωσία σύμφωνα με τις ρωσικές τοπικές αρχές. Το Ρωσικό Υπουργείο Αμήνης ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέριψαν 822 ντρόνους της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ 600 εντοπίστηκαν να κατευθύνονται προς τη Μόσχα. Στην περιοχή της πρωτεύουσας, 83χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν ντρόουν έπληξε ιδιωτική κατοικία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη και αυτό το μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης και μάλιστα αυτό που έβλεπαν οι άνθρωποι στις οθόνες είναι τα μεγάλα σύννεφα μαύρου καπνού. Στην περιφέρεια τώρα του Ροστόφ, στην νότιο-δυτική Ρωσία, επιθέσεις με ντρόουν έπληξαν 3 πόλεις, σκοτώθηκαν 5 άνθρωποι. Όπως ανέφερε ο περιφερειακός κυβερνήτης, χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 150 drones, καταγράφηκαν ζημιές σε σπίτια και το σιδηροδρομικό σταθμό, ενώ προκλήθηκε και δασική πυρκαγιά στην περιοχή. Η Ουκρανία πάντως έχει εντείνει συστηματικά τις επιθέσεις της στο ρωσικό έδαφος τους τελευταίους μήνες, χρησιμοποιώντας πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς και πολλά drones με στόχο τις στρατιωτικές βιομηχανίες, εγκαταστάσεις ενέργειας και υποδομές που θεωρεί ότι στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Οι ρωσικές επιθέσεις τώρα που έπληξαν την Ουκρανία προκάλεσαν θύματα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι η ρωσική πυραυλική επίθεση σκότωσε 2 ανθρώπους και τραυμάτισε 14. Ο Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι συνεχίζει να πλήττει πολιτικές υποδομές με βαλιστικούς πυράβλους και ανέφερε ότι σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας παρέμεναν ενεργές οι προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές. Ρωσικό φαίνεται να είναι το ντρόουν που κατέριψε πιλότος ισπανικού μαχητικού σε αποστολή προστασίας του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ. Αυτό εκτίμησε εκπρόσωπος της Νατοϊκής Συμμαχίας μετά το περιστατικό με τον ντρόουν που παραβίασε το ρουμανικό εθνικό εναέριο χώρο, το τέταρτο που καταρρίφθηκε πάνω από τη χώρα φέτος. Η Ρουμανία μοιράζεται χερσαία σύνορα με την Ουκρανία και έχει δει κατ' επανάληψη ρωσικά drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της τα τελευταία 4 χρόνια, καθώς και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα σε σημαντικές για το εμπόριο και την ενέργεια διαδρομές. Να πάμε τώρα στη Βόρεια Κορέα. Ο Κιμ Γιονγκούν δήλωσε υπερήφανος για τη σχέση της χώρας του με τον Πούτιν και τη Ρωσία. Αυτό μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας μερικές μέρες αφού η Ουκρανία κατήγγειλε ότι η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να στείλει ξανά στρατεύματα στη Ρωσία για να υποστηρίξει τα στρατεύματα της Ρωσίας και γι' αυτό η Βόρεια Κορέα ενεπλάκει άμεσα στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία. Τα στρατεύματα που έστειλε και τα όπλα πήγαν στην περιφέρεια Κούρσκ. Είμαι πάντοτε περήφανος που είμαι σε θέση να αναμένω ακόμα πιο λαμπρό μέλλον των διμερών σχέσεων, τόνισε ο Κιμ, καθοδηγώντας μαζί σας τις σχέσεις της Δημοκρατίας της Κορέας και της Ρωσίας που συνεχίζουν την ιστορία του κοινού αγώνα, είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας και επαναβεβαίωσε την υποστήριξή του στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Να πούμε επίσης ότι πρόσφατα ο Ζελένσκι είχε κατηγορήσει τη Βόρεια Κορέα ότι προετοιμάζεται να στείλει 50.000 στρατιωτικούς για να υποστηρίξει τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις χωρίς να διευκρινίσει πώς ενημερώθηκε για αυτούς τους αριθμούς και τα χρονοδιαγράμματα. 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 10 τραυματίστηκαν έπειτα από ανατροπή πολωνικού λεωφορείου σε αυτοκινητόδρομο στην Ανατολική Ουγγαρία. Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, το λεωφορείο έπεσε σε χαντάκι, ανατράπηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες και αυτό το ανέφερε η αστυνομία προσθέτοντας ότι το λεωφορείο κατευθυνόταν προς την πόλη Νιρέγκαζα στον αυτοκινητόδρομο όπου συνέβη το δυστύχημα. Πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή αναφέρουν πως ο οδηγός είναι πιθανόν να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, ανέφερε η αστυνομία. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα κοντά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στην περιοχή της Ζαουίγια δυτικά της Τρίπολης με αποτέλεσμα να τεθούν εκτός λειτουργίας ορισμένες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κρατική γενική επιχείρηση ηλεκτρισμού της Λιβύης, η οποία διαχειρίζεται το σταθμό, ανακοίνωσε ότι συνεργεία τεχνικών διερευνούν για ποιο λόγο συνέβη η έκρηξη και εργάζονται για να αποκαταστήσουν τη λειτουργία των μονάδων. Το συμβάν ακολουθεί επίθεση σε υποσταθμό στη νότια Ζαουίγια που προκάλεσε διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη και σε περιοχές νοτίως από αυτή. Να πάμε τώρα στην Ιαπωνία. Οι πρόσφατες καταρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στο Τόκιο στοίχισαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους. Αυτό μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση, καθώς το φαινόμενο χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου και είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περισσότερα από 1.000 σπίτια και να προκληθούν τεράστια προβλήματα και στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες. Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν παγιδευμένα μέσα σε αυτοκίνητα, βυθισμένα σε νερά, άλλα πνιγμένα σε δρόμους, ανέφεραν οι αρχές του νομού Τσιμπά, ο οποίος γειτονεύει με το Τόκιο. Να πάμε τώρα στο Βέλγιο, την ώρα που στην Κροατία ανακοινώθηκε ο πρώτος θάνατος, αλλά και μια αγνοούμενη από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά, που άφησε πίσω 40 τραυματίες, το Βέλγιο αντιμετωπίζει τη χειρότερη φωτιά στη σύγχρονη ιστορία του. Οι φλόγες απειλούν ορεινό καταφύγιο, εξαπλώθηκαν ως τα σύνορα με τη Γερμανία. Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η φωτιά έχει καταστρέψει έκταση 30.000 στρεμάτων. Και να πούμε ότι η πυρκαγιά άλλαξε κατεύθυνση αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας λόγω των ανέμων, ενώ 250 Βέλγοι πυροσβέστες μαζί με ενισχύσεις από τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο, στρατιώτες και αγρότες, έδιναν υπεράνθρωπη μάχη. 600 κάτοικοι σε κοντινούς δρόμους στην επαρχία της Λιέγης, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, έλαβαν εντολή να εκενώσουν τις περιοχές. Οι αρχές είπαν και στους τουρίστες να φύγουν από την περιοχή. Το Βέλγιο ενεργοποίησε το μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο το πυροσβεστικό... Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη από τη Σουηδία και τα ελικόπτερα Σινούκ από την Ολλανδία και την Τσεχία προς το παρόν δεν επιχειρούν, γιατί οι άνεμοι είναι πολύ ισχυροί και το να επιχειρήσουν εν αέρια μέσα είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Και να πάμε στη Σικελία. Κλάπηκαν από μουσείο πίνακες και έργα της αναγέννησης. Να πούμε ότι οι δράστες δεν πήγαν τυχαία, γιατί υπολόγισαν ότι θα έχει πολύ μεγάλη ησυχία λόγω 15 Αυγούστου και επίσης χθες η προσοχή όλων ήταν στραμμένη στο τελετουργικό της πομπής της Παναγίας της Κοίμησης της Θεοτόκου και οι ληστές έκλεψαν 4 πίνακες 15ου αιώνα του αναγεννησιακού καλλιτέχνη Αντωνέλλοντα Μεσίνα, έργα του οποίου εκτίθενται και στο National Gallery του Λονδίνου. Να πάμε, αγαπητοί ακροατές, στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Περιστερίου. Μεθαύριο Τρίτη, 18 του μηνός, θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία επί τη εορτή της ανακομιδής του Λειψάνου του Οσίου Αρσενίου του Εν Πάρο και θα τεθεί σε προσκύνηση το Λειψανό του. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, την προσεχή Τετάρτη, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευκελαίου. Περνάμε στον καιρό. Έχουμε αίθριο καιρό σήμερα, νεφώσει στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα με πιθανότητα βροχών. Οι άνεμοι στα ανατολικά πνέουν βόρει, φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο σήμερα. Έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Για αύριο περιμένουμε αίθριο καιρό με νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ, στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 και τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο. Μακεδονία, Θράκη, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ορεινά, ανατολική άνεμη μέχρι 4 μποφόρ από 18 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, δυτική άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, αίθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά, βόρεια άνεμη μέχρι 5 μποφόρ, από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στην Κρήτη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι και αύριο η θερμοκρασία θα είναι από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα έχουμε αίθριο καιρό, βόρειους ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στην Αττική αύριο θα έχουμε αίθριο καιρό, αραιές νεφώσεις, βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ, από 24 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος με νεφώσεις στα γύρω ορεινά, κυρίως το απόγευμα, μεταβλητή θα πνέουν οι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιο-νότιο-ανατολική. Και να πούμε ότι η θερμοκρασία στη Σύμβροτεύουσα θα είναι από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Αγαπητοί ακροατές, καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα», την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού, καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα μια ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, την κυρία Κωνσταντίνα Κουκολίτσου, εκπαιδευτικό μουσικολόγο στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Η καλεσμένη μας είναι γνωστή για το πάθος της να συνδέει τη μουσική με την ψυχολογία, την παιδαγωγική αλλά και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, δουλεύοντας πάνω σε πρωτοποριακά εκπαιδευτικά προγράμματα και δίνοντας στους μαθητές της ιδιαίτερες μουσικές εμπειρίες. Κυρία Κουκολίτσου, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας σήμερα.
4: Κυρία Μιχαλοπούλου, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία στην όμορφη εκπομπή σας. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
3: Να είστε καλά. Μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον με μουσικές επιρροές από νωρίς. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό και να μας πείτε, πιστεύετε ότι ακριβώς αυτό το οικογενειακό υπόβαθρο έπαιξε ρόλο να αγαπήσετε τη μουσική και βεβαίως παρακάτω να γίνει και η κύρια ενασχόλησή σας?
4: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι νιώθω πραγματικά τυχερή, γιατί ο πατέρας μου ήταν αυτοδίδακτος στο ακορντεόν Η μητέρα μου έχει μια εξαιρετική φωνή. Μεγάλωσε λοιπόν στη Λάρισα σε ένα σπίτι με πολλά μουσικά ερεθίσματα. Η μουσική μου διαδρομή ξεκίνησε στα 8 μου χρόνια. Γράφτηκα στο 2, ήρθα σε επαφή με το πιάνο και εκεί ανακάλυψα τη μεγάλη μου αγάπη, το χοροδιακό τραγούδι, που από τότε δεν το έχω αφήσει ποτέ, πιστέψτε με. Η συμμετοχή μου τότε στην παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Λάρισας ήταν ένας σημαντικός σταθμός για μένα. Εκεί μέσα από αμέτρητες πρόβες, συναυλίες και ταξίδια άνοιξαν οι οριζοντές μου. Φανταστείτε, ήμουν τόσο τυχερή γιατί ως παιδί στην χοροδία είχα την τύχη να μας διευθύνουν σε συναυλίες σπουδαίοι δημιουργοί όπως ο Μάνος Χαντιδάκης, ο Μίκης Θοδωράκης, ο Νίκος Κυπουργός και άλλοι. Ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και καταλαβαίνω πως όλα αυτά τα βιώματα με σημάδευαν, με έκαναν να αγαπήσω ακόμα πιο βαθιά τη μουσική και τελικά με έφεραν ως εδώ. Και γι' αυτό σήμερα νιώθω το χρέος να υπερασπίζομαι τη μουσική στο σχολείο. Θέλω κάθε παιδί να έχει την ευκαιρία να ζήσει αυτή τη μαγεία, να μάθει να συνεργάζεται και να ανοίξει στους δικούς του ορίζοντες.
3: Πολύ ωραία. Κυρία Κουκολίτσου, μέσα από την πολυετή εμπειρία σας και την έρευνα που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια στον τομέα της μουσικής παιδαγωγικής, θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι τα πιο ουσιαστικά ωφέλη που έχετε διαπιστώσει από την ενίσχυση του μαθήματος της μουσικής στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
4: Ναι, κυρία Μιχαλοπούλου, η μουσική στο σχολείο είναι μια μίξη από πολλά και σημαντικά ωφέλη. Δεν είναι απλώς ένα μάθημα η μουσική, είναι μια διέξοδος. Μέσα στην τάξη βλέπω καθημερινά πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά να εκτοναθούν, να ξεφύγουν από το φορτωμένο τους πρόγραμμα, με όλα αυτά τα μαθήματα, γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία κτλ. Ταυτόχρονα είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνουμε μια ομάδα. Όλοι μαζί, εμείς και τα παιδιά. Όταν τραγουδούν λοιπόν ή χτυπούν ρυθμούς όλοι μαζί, μαθαίνουν να ακούν το διπλανό τους και να γίνονται καλοί ακροατές. Εκεί γεννιέται η πραγματική συνεργασία. Παράλληλα, η μουσική βοηθάει τα παιδιά να συγκεντρώνονται, ακονίζει τη σκέψη τους και τους δείχνει τον τρόπο να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, ξεκινώντας πάντα από το εύκολο για να φτάσουν στο δύσκολο. Και το κυριότερο, η μουσική τους δίνει την ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, ειδικά όταν οργανώνουμε παραστάσεις. Όταν δηλαδή έχουμε ένα κοινό στόχο, τότε η μουσική κάνει θαύματα.
3: Τι πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία για έναν εκπαιδευτικό μουσική σήμερα στο σχολείο? Η προσωπική του μουσική δεξιότητα ή η παιδαγωγική προσέγγιση?
4: Είναι μια πολύ ωραία ερώτηση αυτή, κυρία Μιχαλοπούλου. Ξέρετε, στο Πανεπιστήμιο οι καθηγητές μας έλεγαν κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ότι ο καλός μουσικός δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλός δάσκαλος. Και αυτό είναι η μεγάλη αλήθεια. Προφανώς χρειάζονται και τα δύο. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Όμως στο σχολείο, ο στόχος μας δεν είναι να βγάλουμε επαγγελματίες μουσικούς. Στόχος μας είναι να κάνουμε τα παιδιά να αγαπήσουν τη μουσική. Μπορεί λοιπόν να είσαι ένας εξαιρετικός μουσικός, αλλά αν δεν έχεις την παιδαγωγική προσέγγιση για να πλησιάσεις το παιδί και να το εμπνεύσεις, η γνώση μένει κλειδωμένη. Ο εκπαιδευτικός μουσικής σήμερα πρέπει να είναι πάνω απ' όλα εμψυχωτής. Να ξέρει πώς να πάρει το παιδί από το χέρι και να του μεταδώσει το πάθος για δημιουργία και για έκφραση.
3: Κύριε Κουκολίτσου, δραστηριοποιήστε στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας. Πιστεύετε ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν σε μια επαρχιακή πόλη έχουν ίσες γνωστικές ευκαιρίες, εμπειρίες, μπορούμε να πούμε, αντίστοιχες με τους μαθητές των μεγάλου πόλεων?
4: Θα σας πω με βεβαιότητα ναι, ότι τα παιδιά στη Λάρισα έχουν απολύτως ίσες ευκαιρίες. Δεν σας πω και περισσότερες. Η Λάρισα είναι μια πόλη εξαιρετικά ενεργή στον πολιτισμό. Έχει σπουδαία οδεία, έντονη καλλιτεχνική ζωή και κορυφαίους μουσικούς που διαπρέπουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Μην ξεχνάμε άλλωστε η πόλη μας βρίσκεται και σε κομβικό σημείο, ακριβώς στο κέντρο. Αυτό μας δίνει την ευκολία να βρισκόμαστε πολύ γρήγορα είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, οπότε τα ερεθίσματα είναι πάντα δίπλα μας. Παράλληλα, η τεχνολογία σήμερα έχει εκμηδενίσει τις αποστάσεις. Μέσα στην τάξη, με έναν υπολογιστή, μπορούμε να φέρουμε ολόκληρο τον κόσμο στα μάτια των μαθητών μας. Το κλειδί τελικά δεν είναι η γεωγραφική θέση του σχολείου, αλλά το μεράκι του εκπαιδευτικού. Αν ο δάσκαλος έχει όρεξη να ανοίξει ορίζοντες, τα παιδιά θα πάρουν τα ίδια ακριβώς εφόδια, είτε βρίσκονται σε μια μεγαλούπολη, είτε εδώ, στο 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ευαγόρας Παλικαρίδης. Και μάλιστα σε ένα περιβάλλον πολύ πιο ανθρώπινο και ασφαλές, όπου σε κάποιες συνοικίες εδώ υπάρχουν ακόμα οι γειτονιές και τα παιδιά που μπορούν και παίζουν και επικοινωνούν αληθινά.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Να σας ρωτήσω βέβαια, σήμερα τα παιδιά έρχονται σε επαφή με μουσική και κυρίως μέσα από τα social media και τη μόδα που επικρατεί σε μοντέλα.

μια παράσταση με θέατρο, χορό και τραγούδι, όπου οι 7 νότες έγιναν στη σκηνή διαφορετικά είδη μουσική, από την κλασική μέχρι και την τραπ. Η τραπ εμφανίζεται με λόγο γρήγορο και αιχμηρό, αλλά οι άλλες νότες τις δείχνουν πώς να κρατήσει το ρυθμό της με ποιότητα, χωρίς βρισχές. Και έτσι συνειδητοποιεί ότι με λίγη μελωδία και σωστές λέξεις ακούγεται πολύ καλύτερα. Αυτό είναι λοιπόν η ουσία. Μπορεί να είμαστε διαφορετικά είδη, αλλά όλοι μαζί είμαστε μουσικοί. Στη μουσική και στη ζωή χωράμε όλοι με σεβασμό. Με τα κατάλληλα ερεθίσματα λοιπόν, κάθε μόδα γίνεται η αφορμή για να πιάσουν τα παιδιά ένα όργανο και να ασχοληθούν ουσιαστικά με τη μουσική. Όλα αυτά δηλαδή έγιναν μέσα από μια ολοκληρωμένη παράσταση με σκηνικά, κοστούμια, τραγούδι, χορό, και τα παιδιά εμπνεύστηκαν και ανταποκρίθηκαν άριστα.

0: Κυρία Κουκολίτσου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Ναι, ακούσαμε ένα τραγούδι, το σχολείο λέγεται, σε στίχους Γιώργου Διαμαντόπουλου και μουσική Θανάση Κατεργάρη, που το παρουσιάσαμε στο Μουσικό Μαθητικό Φεστιβάλ Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εδώ στη Λάρισα. Για 8η συνεχή χρονιά έχουμε αποτελεί θεσμός στην πόλη μας αυτό το φεστιβάλ που εμφανιζόμαστε κάθε χρόνο με το σχολείο μου, και αυτό είναι από την περσινή μας συμμετοχή που έγινε στο Δημοτικό 2 Λάρισας. Παρουσιάσαμε λοιπόν αυτό το τραγούδι, όπου πίσω προβαλόταν σε βίντεο το παλιό σχολείο. Δηλαδή είχαμε πάει με τα παιδιά σε ένα παλιό σχολείο, ένα μουσείο είναι τώρα, με τα παλιά τα φρανία, την βέργα που είχε ο δάσκαλος, και γυρίσαμε μια ταινία. Ήταν ο δάσκαλος, τα παιδιά φορούσαν ποδιές, έκανε το μάθημα, είχε την βέργα και μάλλον τα παιδιά, και βλέπανε λοιπόν τα παιδιά, οι θεατές βλέπανε και πώς ήταν το παλιό το σχολείο, και ακουγόταν το τραγούδι αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε πάντα να είστε δραστήριοι και δημιουργικοί και εμπνεσμένοι, όπως τώρα, όπως το βλέπουμε εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Κυρία Κουκολίτσου, να σας ρωτήσω τι σημαίνει στην τάξη και στην πράξη για εσάς ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για το μάθημα της μουσικής. Το χτίζει αυτό ένας εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, και αν ναι, πώς θα μπορούσατε να μας πείτε?
1: Ναι. Τώρα, υποστηρικτικό περιβάλλον σημαίνει πάνω απ' όλα ασφάλεια. Μία τάξη όπου το παιδί δεν φοβάται.

0: βάζει να εκτεθεί, να κάνει λάθος, να τραγουδήσει, να εκφραστεί. Αυτό το χτίζουμε στην πράξη, ακολουθώντας τους τρεις βασικούς άξονες του νέου προγράμματος σπουδών. Την ακρόαση, την εκτέλεση και τη δημιουργία. Και είμαι πολύ τυχερή, γιατί στο σχολείο μας έχουμε μια αίθουσα πλήρως εξοπλισμένη με ηλεκτρικό πιάνο, κρουστά όργανα και ψηφιακά μέσα, ένα χώρο δηλαδή που εμπνέει τα παιδιά και φυσικά μπορώ και εγώ να κάνω καλύτερα τη δουλειά μου. Εκεί λοιπόν συντάξει το ομαδικό τραγούδι, ο ρυθμός με χτύπους του σώματος, body percussion και με χτύπους με τα κρουστατά όργανα, με τα μουσικά παιχνίδια που παίζουμε, γίνεται το μάθημα βιωματικό. Τα παιδιά γίνονται οι ίδιοι εκτελεστές και δημιουργοί. Έτσι η μουσική πάβει να είναι ένα στεγνό μάθημα, μόνο με νότες, θεωρία, όπως γινόταν στα παλιά τα χρόνια, και γίνεται τώρα βιωματικό, διαθεματικό και ένας χώρος χωρίς το φόβο της απόρριψης, αλλά με όλη τη χαρά της ανακάλυψης.
1: Πόσο όμορφο. Ποια στοιχεία ψυχολογίας θεωρείτε σημαντικά να λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζετε εσείς η ίδια, οι συναδελφοί σας, το μάθημα της μουσικής μέσα στην τάξη?
0: Ξέρετε, αγγίζετε τώρα ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι, γιατί η μουσική είναι ο πιο άμεσος δρόμος για τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού. Γι' αυτό το πρώτο που θέλω απ' όλα είναι τα παιδιά να νιώθουν ασφάλεια. Αν ένα παιδί φοβάται την κριτική, κλείνεται στον εαυτό του αυτομάτως. Στο μάθημα δεν μας νοιάζει το αψεγάδιαστο, το τέλειο, μας νοιάζει όμως το αυθόρμητο. Γι' αυτό έχουμε και λίγο παραπάνω φασαρία πάντα εμείς στην τάξη σε σχέση με τους άλλους δασκάλους.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σεβόμαστε λοιπόν το ρυθμό του κάθε μαθητή και μέσα από την αποδοχή η μουσική λειτουργεί θεραπευτικά. Δίνει φωνή και στα πιο εσωστρεφή παιδιά, χτίζει την αυτοπεποίθηση και τα ενώνει σε μια ομάδα. Και όπως έλεγε και ο Πλάτωνας, η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, στερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Αυτή ακριβώς τη χαρά και τη ζωή θέλουμε να προσφέρουμε κάθε μέρα στα παιδιά.
1: Και πόσο τυχερά είναι τα παιδιά που λαμβάνουν κάτι τέτοιο. Κυρία Κουκολίτσου, πώς φαντάζεστε την ιδανική ενσωμάτωση της μουσικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ενδεχομένως εκπαίδευση, ώστε να λειτουργήσει ουσιαστικά ως αντίδοτο στις κοινωνικές, ψυχολογικές επιπτώσεις έτσι, της κρίσης των αξιών της σημερινής εποχής?
0: Τώρα θέτεται ένα μεγάλο ζήτημα. Η τέχνη στο σχολείο είναι ανάγκη επιβίωσης. Και η μουσική πρέπει να συνυπάρχει με το θέατρο, τα εικαστικά, την κίνηση, το χορό. Η απάντηση πιστεύω ότι βρίσκεται στην διαθεματικότητα. Όταν η μουσική συνδέεται με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα, το μάθημα γίνεται βιωματικό. Ονειρεύομαι ένα σχολείο που οι τέχνες ενώνονται σε κοινές δράσεις. Εκεί ο ανταγωνισμός δίνει τη θέση του στη συνεργασία. Όταν τα παιδιά τραγουδούν μαζί, συντονίζονται. Μαθαίνουν στην πράξη να ακούν και να σέβονται τον διπλανό τους. Αυτό πιστεύω είναι το αντίδοτο στην κρίση των αξιών. Μέσα από τις τέχνες δεν φτιάχνουμε απλώς μικρούς καλλιτέχνες. Διαμορφώνουμε ανθρώπους με ενσυναίσθηση, έτοιμους για τις προκλήσεις της εποχής μας. Είναι κάτι που το έχουμε πραγματικά ανάγκη να νιώσουμε ένας τον άλλο στις μέρες μας.

0: Κυρία Κουκολίτσου, τι ακούσαμε από τους μαθητές σας?
1: Ακούσαμε ένα τραγούδι που ήμασταν πολύ τυχεροί φέτος, γιατί κατακτήσαμε την πέμπτη θέση ανάμεσα σε 100 συμμετέχοντα δημοτικά σχολεία σε όλη την Ελλάδα σε ένα διαγωνισμό πανελλήνιο για την υγεία του εγκεφάλου. Mm-hmm. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη Θεσσαλονίκη και βραβευτήκαμε εκεί πέρα για αυτό το τραγούδι σε μουσική δική μου και σε στίχους της δασκάλας κυρίας Ελένης Κύρου. Ήμασταν με τα παιδιά της τρίτης τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου Βλάρισσες, Ευαγόρας Παλικαρίδη. Ο εγκέφαλός μου, λοιπόν, ήταν το τραγουδάκι μας.
0: Ωραία, και βεβαίως να προσέξουμε όλοι τον εγκέφαλό μας, όπως μας είπαν τα παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω, αναφέρεται συχνά η ιδέα ότι όλοι οι μαθητές είναι ταλαντούχοι, ακόμα και οι μαθητές με ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερες ικανότητες, θα μπορούσαν να διαπρέψουν σε κάθε μορφή τέχνη και πόσο μάλλον στη μουσική. Θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας ενδεχομένως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από την εμπειρία σας που να επιβεβαιώνει αυτή τη θεώρηση, ή βεβαίως και να μας πείτε και τη γνώμη σας.
1: Ναι, ξέρετε, αυτή είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή στη δουλειά μας. Και μου έρχεται αμέσως στο μυαλό ένας μαθητής μου, Δέπη. Ήταν να έχω ένα μαθητή με απίστευτη ενέργεια που δυσκολεύεται να σταθεί σε ένα μέρος έστω και για λίγα λεπτά. Μπορεί να φωνάζει, μπορεί να σηκώνεται, να τρέχει, να χτυπάει όλα τα μουσικά όργανα μέσα στην τάξη. Όταν ξεκινήσαμε τις πρόβες για την παράστασή μας στα μουσικομπερδέματα όμως, βάλαμε ένα κοινό στόχο με αυτό το παιδί και με όλα τα άλλα φυσικά. Το κλειδί εκεί ήταν οι συνεχείς ανταλλαγές, τραγούδι, χορός, μουσικά όργανα. Και αυτός ο γρήγορος ρυθμός κράτησε την προσοχή του παιδιού αυτού ζωντανή. Στην αρχή είχαμε πολλές δυσκολίες, όμως σιγά σιγά άρχισε να συγκεντρώνεται από μόνο του το παιδάκι αυτό, και την ημέρα της παράστασης, στις τις πρόβες που κάνουμε στο Δίολα και στην παράσταση, βγήκε, ήταν υποδειγματικός. Μου έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο προσιλωμένος ήταν, συγκεντρωμένος, δεν κουνιότανε, δεν τραγουδούσε, γιατί και στα μαθήματα δεν τραγουδούσε πάντα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μουσική είναι ο κοινός στόχος της παράστασης και του έδωσε και τον χώρο να διαπρέψει. Εκεί καταλαβαίνεις ότι κανένα παιδί δεν υστερεί. Απλώς μερικά παιδιά χρειάζονται την δράση και την τέχνη για να δείξουν πόσο φωτεινά είναι. Και έχουν την αίσθηση του ρυθμού ίσως περισσότερο, ή τραγουδάνε καλά αυτά τα παιδιά. Το συγκεκριμένο παιδί έχει μεγάλη ευχαίρεια στο να χτυπάει ρυθμούς.
0: Mm-hmm. Σας
1: ήταν κάτι πολύ όμορφο πραγματικά για μένα και χάρηκα που είδα την εξέλιξη σε αυτό το παιδί.
0: Πολύ ωραία. Έτσι, πλησιάζοντας το τέλος της σημερινής μας κουβέντας, της σημερινής μας παρουσίασης, να σας ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες νέες δράσεις, σχέδια τα οποία συμμετέχετε αυτή την περίοδο με συναδέλφους, με τους μαθητές σας, και θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας? Τι μπορούμε να περιμένουμε προσεχώς από εσάς στο χώρο της μουσικής εκπαίδευσης και φυσικά από το 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας?
1: Ναι, τώρα βρισκόμαστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και οι περισσότερες μας δράσεις έχουν γίνει. Και μόλις ολοκληρώσαμε, όπως σας είπα, την κοινή μας παράσταση με το 26ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσα στα μουσικομπερδέματα. Και φυσικά η μεγαλύτερη χαρά αυτή την περίοδο ήταν με την πανελλήνια μας διάκριση, όπως είπα και πριν, που ακούσαμε με το τραγούδι του εγκεφάλου, που πήραμε μέρος στον πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό για την υγεία του εγκεφάλου, που κατακτήσαμε την πέμπτη θέση. Ήταν μια συνεργασία, να σας πω λίγα λόγια και για αυτό τον διαγωνισμό. Ήταν μια συνεργασία της European Academy of Neurology, της Ελληνικής Εταιρείας Νευρολογίας, του Mindful Mind και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Mm-hmm. Ήταν μια όμορφη εμπειρία για τα παιδιά. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για όλους μας, και μάθαμε και σημαντικά πράγματα εκεί πέρα, γιατί έγινε διαδραστικό διαδραστική η βράβευση. Υπήρχαν κάποια quiz που πήραν μέρος όλα τα παιδιά, τους είπαν κάποια πράγματα για την ακοή, για την όραση, και ήταν μάθημα ουσιαστικά αυτό για τους μαθητές της τρίτης τάξης του σχολείου μας.
0: Πολύ όμορφα. Κυρία Κουκολίτσου, σας ευχαριστούμε στο σημείο αυτό για την παρουσία σας στον 89,5 και στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα, και βεβαίως για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και αφορούν τη μουσική εκπαίδευση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα» που παρουσίασε και επιμελήθηκε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η κυρία Κωνσταντίνα Κουκολίτσου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε εδώ και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ο Δημήτρης Βερίκιος στο μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Τζαναβάρης στον ήχο. Σήμερα με ένα διήγημα σπάνιας ομορφιάς, ένα αυτοβιογραφικό έργο ενός από τους μεγάλους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του Γεωργίου Βυζίνου. Το αμάρτημα της μητρός μου είναι ένα έργο σπάνιας ευαισθησίας και ευφυΐας. Αφορά το πώς βίωσε την απόρριψη από τη μητέρα του ο ίδιος ο Βυζίνος σε μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία, όταν για να σωθεί η 10χρονη ασθενής αδελφή του ακούει τη μητέρα του να παρακαλάει την Παναγία να πάρει εκείνον. Λέγεται ότι είναι το πρώτο έργο που δημοσιεύτηκε στην Εστία. Η αντίληψη του Βυζίνου για το λυτρωτικό ρόλο της τέχνης πηγάζει κατευθείαν από το αρχαίο δράμα, όπου τους δραματουργούς δεν τους ενδιέφερε ούτε η πρωτοτυπία ούτε ο εντυπωσιασμός των θεατών, αλλά η αναζήτηση των αιτιών που προκάλεσαν τον πόνο ή τον θάνατο στους ήρωές τους, δηλαδή την αλήθεια που διώχνει την αμφιβολία και το φόβο. Το αμάρτημα της μητρός μου, λοιπόν, του Γεωργίου Βυζίνου.

Άλλην αδελφήν δεν είχαμεν, παρά μόνον το Άνιο. Ήταν η χαϊδεμένη της μικράς ημών οικογενείας και την ηγαπόμεν όλοι. Αλλά από όλους περισσότερον την ηγάπα η μήτυρ μας. Εις την τράπεζαν την εκάθιζε πάντοτε πλησίον της και από ό,τι είχομεν έδιδε το καλύτερον εις εκείνην. Και ενώ η μας μας ενέδιε χρησιμοποιούσε τα φορέματα του μακαρίτου πατρός μας, δια την Ανιό ηγόραζε συνήθως νέα. Ως και εις τα γράμματα δεν την εβίαζεν. Αν ήθελεν, επήγαινε στο σχολείο. Αν δεν ήθελεν, έμενεν εις την οικίαν. Πράγμα το οποίον εις ημάς δια κανένα λόγο δεν επιτρέπεται. Εξαιρέσεις τι αυτέ έπρεπε, φυσικό το λόγο, να γεννήσουν ζηλοτυπίας, βλαβεράς μεταξύ παιδίων, μάλιστα μικρών, όπως είμεθα και εγώ και οι άλλοι δύο μου αδελφοί, καθήν εποχήν συνέβαιναν ταύτα. Αλλά εμείς εγνωρίζαμεν ότι η ενδόμηχος της μητρός ημών στοργή διατέλει αδέκαστος και ίση προς όλα της τα τέκνα. Είμεθα βέβαιοι ότι οι εξαιρέσεις εκείνε δεν ήσαν παρά μόνον εξωτερικέ εκδηλώσεις φυσικότερα στινός ευνίας προς τον μόνον του οίκου μας κοράσιον. Και όχι μόνον ανοιχόμεθα τας προς αυτήν περιποιήσεις αγωνγίστος, αλλά και συνετελούμεν προς αύξησην αυτών όσων ή δυνάμεθα. Διότι η Ανιώ εκτός του ότι ήταν η μόνη μας αδελφή, ήτο κατά δυστυχίαν ανέκαθεν καχεκτήκη και φιλάσθενος. Ακόμη και αυτός ο υστερότοκος του οίκου, ο οποίος ο σκυλιάρφανος εδικαιούτο να καρπούται πλέον παντός άλλου τας μητρικάς θοπίας, παρεχώρει τα δικαιώματά του στην αδελφήν, τόσο μάλλον ασμένος, καθώς ο Ιανιό ούτε φιλόπρωτος, ούτε υπεροπτική έγινε το δια τούτο. Απέναντίας, ή το πολύ προσυνείς προς εμάς, και μας ηγάπα όλους με τα περιπαθίας. Και πράγμα περίεργων, η προς ημάς τρυφερότης του κορασίου, αντί να ελαττούται προϊούσεις της ασθενείας του, απέναντίας ύφξανεν. Ενθυμούμε τους μαύρους και μεγάλους αυτής οφθαλμούς και τα καμαρωτά και σμιγμένα της οφρίδια, τα οποία εφαίνονται τόσο μάλλον μελανότερα όσον οχρότερον εγένεται το πρόσωπό της. Πρόσωπον εκφύσεως ρεμβόδες και μελαγχολικών, επί του οποίου τότε μόνον επεχύνεται γλυκία της ηλαρότης, όταν μας έβλεπεν όλους συνηγμένους πλησίων της. Συνήθως εφύλατεν υπό το προσκεφάλαιόν της τους καρπούς, ους εγειτόνισε τι έφερον, ως αρρωστικών, και τους εμοίραζεν εις ημάς επανελθώντας εκ του σχολείου. Αλλά το έκαμνε πάντοτε κρυφά, διότι η μήτυρ μας εθύμωνε, και δεν έστεργε να καταβροχθίζομεν εμείς ό,τι επιθύμει να είχε γευθεί καν η ασθενής της κόρη. Εν τούτης η ασθένεια της Ανιός όλον εν εδινούτο και όλον εν περισσότερον συνεκεντρούτο περί αυτήν της μητρός μας εφροντίδες.

Αφού το απέθανε ο πατήρ μας, δεν είχε εξέλθει της οικίας, διότι εχείρευσε πολύ νεά και εντρέπετο να κάνει χρήση της ελευθερίας ή της, και εν αυτή τη Τουρκία ιδιάζει εις πάσαν πολύτεκνον μητέρα. Αλλά αφής ημέρας έπεσε νιανιό σπουδαίωση στο στρώμα, έβαλε την εντροπήν κατά μέρος. Κάποιος είχε άλλοτε παρομοία ασθένεια, έτρεχε να τον ρωτήσει πως εθεραπεύτη. Κάπου μια γραία κρύπτη βόταν αθαυμασίας ιατρικής δυνάμεως, έσπευδε να τα εξαγοράσει. Κάποτε ήλθε ξένος της, παράδοξος το εξωτερικόν, υφημιζόμενος δια τας γνώσης του, δεν δίσταζε να επικαλεστεί την αντίληψή του. Οι διαβασμένοι κατά τους λαούς είναι παντογνώστε. Και υπό το πρόσχημα πτωχού οδηπόρου κρύπτονται ενίοτε μυστηριώδη όντα πλήρη υπερφυσικών δυνάμεων. Ο χονδρός της συνοικίας κουρεύσε αυτός μας επεσκέπτε το αυτόκλητος και δικαιωματικός. Ήταν ο μόνος επίσημος ιατρός εν την περιφερία μας. Άμα τον έβλεπον εγώ, έπρεπε να τρέχω εις τον Μπακάλιν, διότι ποτέ δεν επλησίαζε την ασθενή πριν ή καταποιεί τουλάχιστον 50 δράμια ρακής. «Είμαι γέρος, μωρή», έλεγε προς την ανυπόμονο μητέρα. «Είμαι γέρος, και αν δεν το τσούξω κομμάτι, δεν βλέπουν καλά τα μάτια μου». Και φαίνεται ότι δεν εψεύδετο, διότι όσο περισσότερον έπινε, τόσον ευκολότερον η δύνατο να διακρίνει ποια είναι η παχυτέρα της αυλής μας όρνηθα, αδιά να την λάβει απερχόμενος. Η μήτυρ μου, αν και έπαυσε πλέον να μεταχειρίζεται τα ιατρικά του, εν τούτης τον επλήρωνε τακτικά και αγωνγίστος. Τούτο μεν δια να μην τον δυσαρεστήσει, τούτο δε διότι πολύ συχνά διεισχυρίζεται ο παρηγορών αυτήν ότι η πορεία της ασθενείας είναι καλή και ακριβώς τη αυτή, την οποία είναι δικαιούτο να την περιμένει η επιστήμη από τα συνταγάς του. Το τελευταίο τούτο ήταν δυστυχώς λίαν αληθές. Η κατάσταση της Ανιός έβαινεν αργά μεν και απαρατηρήτως, αλλολονέν επιταχύρω. Και η παράταση σ' αυτή της αορίστου καχεξίας έκαμε τη μητέραν μας άλλην εξάλλης. Πάσα νόσος άγνωστος εις των λαών, δια να θεωρηθεί ως φυσικόν πάθος, πρέπει να υποχωρήσει εις τας στοιχειώδης ιατρικάς του τόπου γνώσης ή να επιφέρει εντός ολίγου των θάνατων. Ευθύσως παραταθεί και χρονίσει, αποδίδεται εις υπερφυσικάς αιτίας και χαρακτηρίζεται ως εξωτικών. Η ασθενή σε κάθισε εις άσχημων τόπων. Επέρασε νύχτα των ποταμών, καθήν στιγμήν εν ηρυίδες ετέλουν αόρατη τα οργιά των. Εδιασκέλισε μαύρων γάτων, ο οποίος ήταν κυρίως ο έξω από εδώ μεταμορφωμένος. Η μήτυρ μου ήταν μάλλον ευλαβής παραδείσι δαίμων. Καταρχάς απετροπιάζεται τας τιάφτας διαγνώσεις και ειρνεί το να εφαρμόσει τας προτινωμένας γοητείας, φοβουμένη μη αμαρτήσει. Άλλωστε ο ιερεύς ανέγνωσεν ήδη επί της ασθενούς τους εξορκισμούς του κακού διαπάνεν δεχόμενον. Αλλά με το λίγον μετέβαλε γνώμην. Η κατάσταση της ασθενούς εδινούτο. Η μητρική στοργή ενίκησε των φόβων της αμαρτίας. Η θρησκεία έπρεπε να συμβιβαστεί με την δυσιδαιμονίαν.

Πλησίων εις των Σταυρών, επί του στήθους της Ανιός, εκρέμασεν εν χαμαγλί, με μυστηριώδεις αραβικάς λέξεις. Τα αγιάσματα διεδέχθησαν εγωιτίε, και μετά τα ευχολόγια των ιερέων ήλθαν τα σαλαβάτια των μαγισσών. Αλλά όλα παρήρχοντο εις μάτιν. Το πεδίον εχειροτέρευεν αδιακόπως, και η μήτρη μας έγινε το όλον εν αγνώριστος. Ενόμιζες ότι ελισμόνησε, πως είχε και άλλα τέκνα. Ποιος μας έτρεφε, ποιος μας έπλυνε, ποιος μας εμβάλλωνεν ημάς τα αγόρια, ούτε ήθελε καν να το γνωρίζει. Μία σοφιδιώτης αγραία προπολών ήδη ετών παρασιτούσα εν το οίκο μας, εφρόντιζε περί ημών, εφόσον τι το επέτρεπεν η Μαθουσάλιος αυτή η ηλικία. Την μητέρα μας δεν την εβλέπομεν ενίοτε ολόκληρους ημέρας. Ποτέ πήγαινε να δέσει μίαν λωρίδα από το φόρεμα της Ανιός επί θαυματουργού τεινός τόπου, με την ελπίδα ότι θα δεθεί και το κακόν μακράν της Πασχούσης. Πότε μετέβαινεν εις τας πλησιοχώρους εκκλησίας, των οποίων κατά τύχην ετελείτο η μνήμη, κομίζουσα λαμπάδα κυτρίνου κυρού, χυμένην ήδη εις αυτής χερσή, και ήσυν ακριβώς προς τις ασθενούς το ανάστημα. Πλην όλα, όλα τα αυτά απέβαινον ανωφελή. Η ασθένεια της πτωχής μας αδελφής ήταν ανίατος.

Όταν εξυντλήθησαν πλέον όλα τα μέσα και όλα τα ιατρικά εδοκιμάστησαν, τότε προσήλθομεν εις το έσχατον καταφύγιον εις παρομοίας περιστάσεις. Η μήτυρ μου εσήκωσε το μαραμένον κοράσιον εις την αγκάλιν της και το έφερε εις την εκκλησία. Εγώ και ο μεγαλύτερος μου αδελφός εφορτώθημεν τα στρώματα και ακολουθήσαμεν κατόπιν. Και εκεί, επί των καθήγρων και ψυχρών πλακών πρώτης εικόνος της Παναγίας, εστρώσαμεν και επλαγιάσαμεν το γλυκύτερον αντικείμενον των μεριμνών μας, την μίαν και μόνη μας αδελφήν. Όλος ο κόσμος το έλεγε ότι είχε εξωτικόν. Η μήτυρ μου δεν αμφέβαλε πλέον περί τούτου, και αυτή η πάσχουσα ήρχισε να το εννοεί. Έπρεπε λοιπόν να μείνει 40 ημερονύκτια εντός της εκκλησίας πρώτου Αγίου Βήματος, ενώπιον της μητρός του Σωτήρος, εμπεπιστευμένη εις μόνον το έλεος και τους εκτιρμούς αυτών, ή να σωθεί από το σατανικόν πάθος το οποίον εμφολεύσαν, ήθελεν τόσο να μιλήκτος το τρυφερόν της ζωής αυτής δέντρων. 40 ημερονύκτια. Διότι μέχρι το σούτου ή μπορεί να αντισταθεί η τρομερά ισχυρογνωμοσύνη των δαιμονίων εις τον αόρα των πόλεμων μεταξύ αυτών και της Θείας Χάριτος. Μετά την διορίαν ταύτην, το κακόν ητάται και υποχωρεί κατησχημένων. Και δεν λείπους οι διηγήσεις, καθάς υπάσχοντες αισθάνονται εν το οργανισμό των τους τρομερούς σφαδασμούς της τελευταίας μάχης, και βλέπουσι των εχθρών αυτών φεύγοντα εν παραδόξου σχήματι προπάντων καθήν στιγμήν διαβαίνουσι τα Άγια ή εκφωνείται το μεταφόβου. Ευτυχής αυτή, εάν έχωσι τότε αρκετάς δυνάμεις να ανθέξωσιν εις τους κλονισμούς του αγώνος. Οι αδύνατοι συντρίβονται υπό το μέγεθος του εναυτής τελουμένου θαύματος, αλλά δεν μετανοούσι δια τούτο, διότι αν χάνουν την ζωή, τουλάχιστον κερδένουν το πολυτιμότερον, σώζουν την ψυχήν των. Ουχήτων τη αυτή της ενδεχομένη περίπτωσης ενέβαλεν εις μεγίστας ανησυχίας την μητέρα ημών. Ήτης, μόλις ετοποθετήσαμεν την ανιό και έρχισε να την ερωτά περίφροντης πώς αισθάνεται τον εαυτόν της. Η ερώτηση του τόπου, η θέα των εικόνων, η ευωδία του θυμιάματος επέδρασαν φαίνεται ευνοϊκώς επί του μελαγχολικού της πνεύματος. Διότι ευθύς μετά τας πρώτας στιγμάς εζωήρευσε και ήρχισε να αστείζεται με εμάς. «Ποιον από τους δύο θέλεις να παίζετε μαζί?» την ερώτησε τρυφερός η μήτυρ μου. «Το Χριστάκι ή το Γιώργη?» Η ασθενής έριψε προς την λαλούσαν πλάγιον αλλά εκφραστικόν βλέμμα, και όσε αν επέπλητεν αυτήν δια την προσημάσα διαφορίαν, τι απήντησεν αργά και μετρημένα. «Ποιον από τους δύο θέλω?» «Κανένα δεν θέλω χωρίς τον άλλον. Τα θέλω όλα τα αδέλφια μου, όσα κι αν έχω.» Η μήτυρ μου συνεστάλλει και αισιώπησε. Με το λίγον έφερε και τον ολόμικρον αδελφόν μας εις την εκκλησία, αλλά μόνον δια την πρώτην εκείνην ημέρα. Το εσπέρας απέπεμψε τους άλλους δύο και εκράτησε μόνον εμέ πλησίον της.

Ενθυμούμαι ακόμη, όποιαν εντύπωση είναι ακαμένη επί της παιδικής μου φαντασίας, η πρώτη εν τη εκκλησία διανυκτερεύσης. Το αμυδρόν φως των έμπροσθεν του εικονοστασίου λίχνων, μόλις εξαρκούν να φωτίζει αυτό και τας προαυτού βαθμίδας, καθίστατο περιμά σκότος έτι υποπτώτερον και φοβερότερον, παρά εάν ήμεθα όλος διόλου εις τα σκοτεινά. Ο σάκης το φλογίδιον μιας κανδύλας έτρεμε, μη εφαίνετο πως ο Άγιος επί της απέναντι εικόνος ήρχιζε να ζωντανεύει και εσάλευε, προσπαθών να αποσπαστεί από τα σανίδας και καταβεί επί του εδάφους με τα φαρδιά και κόκκινα του φορέματα, με τον Στέφανον περί την κεφαλήν και με τους ατενείς οφθαλμούς επί του οχρού και απαθούς προσώπου του. Ο Σάκης πάλιν ο ψυχρός άνεμος εσύριζε δια των υψηλών παραθύρων, σίουν θορυβωδός τας μικράς αυτών οι έλους, ενόμιζον ότι ή περί την εκκλησία νεκρή ανεριχόντο τους τείχους και προσεπάθουν να εισδύσωσιν εις αυτήν και τρέμουν εκ φρίκης. Έβλεπον ενίοτε αντικρίμου ένα σκελετόν, ως της ύπλωνε να θερμάσει τα σασάρκους του χείρας επί του μαγκαλίου το οποίον έκαιε προημών. Και όμως δεν ετόλμων να δηλώσω ουδέ την παραμικρότεραν ανησυχίαν, διότι ηγάπων την αδελφήν μου και θεωρούν μεγάλην προτίμησιν να είμαι διαρκώς πλησίον της και πλησίον της μητρός μου, ή της χωρίς άλλο θα με απέστελνε εις τον οίκον, ευθύς όσοι ήθελαν υποπτευθεί ότι φοβούμαι.

Υπέφερον λοιπόν και κατά τας επομένας νύκτας τας φρικιάσης εκείνας μεταναγκαστικής στοικότητος και εξετέλων προθύμως τα καθήκοντά μου, προσπαθών να καταστώ όσο το δυνατόν αρεστότερος. Είναι από τον πυρ, έφερον νερόν και σκούπιζα την εκκλησίαν όταν ήτο καθημερινή. Τα εορτάς και Κυριακάς κατά των όρθρων εχειραγώγουν την αδελφήν μου να σταθεί κάτω από το Ευαγγέλιον, το οποίον ανεγίγνωσκεν ο λειτουργός από της ωραίας πύλης. Κατά την λειτουργίαν ύπλωνα χαμέ το χράμι, επί του οποίου έπιπτεν οι ασθενείς πρόμητα, δια να περάσουν τα Άγια από πάνω της. Κατά δε την απόλυσιν έφερον το προσκεφαλόν της ενώπιον της αριστεράς του ιερού θύρας, δια να γονατίζει επ' αυτού, ώσπου να ξεφορέσει ο παπάς επάνω της και να της σταυρώσει το πρόσωπο με την λόγχην, ψιθυρίζον το «Σταυρωθέντο σου Χριστέ, ανηρέθη η τυραννής, επατήθη η δύναμης του εχθρού» κλπ. Και εις όλα ταύτα με παρικολούθη η πτωχή μου αδελφή, με την οχράν και μελαγχολική της όψην, με το αργόν και αβέβαιον βήμα της. Ελκύουσα τον ίκτον των εκκλησιαζομένων και προκαλούσα τα σευχάς αυτών υπέρ αναρρώσεώς της. Αναρρώσεώς ή της δυστυχώς ήργη να επέλθει. Απέναντίας η υγρασία, το ψύχος, το ασύνηθες και μα τον φρικαλαίων των εν των αόδιεν υτερεύσεων δεν ήργησαν να επιδράσουν βλαβερός επί της ασθενούς, της οποίας η κατάσταση ήρχισε να εμπνέει τώρα τους εσχάτους φόβους. Η μήτυρ μου το εινόησε και ήρχισε και εν αυτή τη εκκλησία να δεικνύει θλιβεράν αδιαφορίαν προς παν ό,τι δεν είτο αυτή η ασθενής. Δεν είναι για τα χείλη της προς ουδένα πλέον, ή μη προς την Ανιώ και προς τους Αγίους, ως άκης προσευχέτο.

Μίαν ημέραν την επλησίασα απαρατήρητος, ενώ έκλαιε γονιπετής πρώτης εικόνος του Σωτήρος. «Πάρε μου όποιο θέλεις», έλεγε, «και άφησέ μου το κορίτσι. Το βλέπω πως είναι για να γίνει. Ενθυμήθηκες την αμαρτία μου και βάλθηκες να μου πάρεις το παιδί για να με τιμωρήσεις. Ευχαριστώ σε, Κύριε». Μετά την άστιγμα βαθίας σιγής, καθήν τα δάκρυά της οικούοντο στάζοντα επί των πλακών, ανεστέναξε εκ βάθους καρδίας. Εδίστασεν ολίγον και έπειτα επρόσθεσεν: «Σου έφερα δύο παιδιά μου στα πόδια σου. Χάρισέ μου το κορίτσι». Όταν ήκουσα τας λέξεις ταύτας, παγερά φρικίασης διέτρεξε τα νεύρα μου και ήρχισαν τα αυτιά μου να βοήζουν. Δεν ειδυνήθην να ακούσω περιπλέον, καθήν δε στιγμήν είδον ότι η μήτυρ μου καταβληθήσα υπό φοβεράς αγωνίας, έπιπτεν αδρανής επί των μαρμάρων. Εγώ, αντί να δράμω προς βοήθειάν της, εποφελήθην την ευκαιρία να φύγω εκ της εκκλησίας, τρέχον ως έξαλλος και εκβάλλον κραυγάς, ως εάν η πύλη να με συλλάβει ορατός αυτός ο θάνατος. Οι οδόντες μου συνεκρούοντο υπό του τρόμου, κι εγώ έτρεχον και ακόμη έτρεχον, και χωρίς να το εννοήσω ευρέθην έξαφνα μακράν της εκκλησίας. Τότε εστάθην να πάρω την αναπνοή μου και τόλμησα να γυρίσω να ειδώ πίσω μου. Κανείς δεν με κυνήγει

Ήρχισα λοιπόν να συνέρχομαι ολίγων κατ' ολίγων και ήρχισα να συλλογίζομαι. Ανεκάλεσα εις την μνήμη μου όλαστας προς τη μήτερα τρυφερότητας και θοπίας μου. Προσεπάθησα να ενθυμηθώ μήπως τις έπτεσα ποτέ, μήπως την ειδίκησα, αλλά δεν ειδίνηθην. Απεναντίας έβρισκον ότι αφότου εγεννήθη αυτή η αδελφή μας, εγώ όχι μόνον δεν είγα πίθην όπως θα το επιθύμουν, αλλά του ταυτό παρηγκονιζόμην όλων εν περισσότερον. Ενθυμήθην τότε και μη εφάνει ότι ενόησα διατί ο πατήρ μου εσυνήθιζε να με ονομάζει το αδικημένο του, και με πήρε το παράπονο και ήρχισα να κλαίω. «Ω», είπον, «η μητέρα μου δεν με αγαπά και δεν με θέλει. Ποτέ, ποτέ πλέον δεν πηγαίνω εις την εκκλησία και διευθύνθην προς την οικίαν μας περίλυπος και απελπισμένος. Η μήτυρ μου δεν ήργησε να με ακολουθήσει μετά τις ασθενούς, επειδή ο ιερεύς, ως της ταραχθής υπό των κραυγών μου, εμβήκνε στην εκκλησία όταν είδε την ασθενή, συνεβούλευσε τη μητέρα μου να την μετακομίσει. «Ο Θεός είναι μεγάλος θυγατέρα», τι είπε, «και η χάρις του φτάνει σ' όλην την οικουμένη. Αν είναι για να γιάνει το παιδί σου, θα το γιάνει και στο σπίτι σου». Δυστυχής η μήτυρ ή της τον ήκουσε, διότι αυτή είναι η τυπική λόγη με τους οποίους οι ιερείς αποπέμπουσι συνήθως τους ετοιμοθανάτους, δια να μην εκπνεύσουν εν τη εκκλησία και βεβηλωθεί η ιερώτης του τόπου.

Όταν επανείδων την μητέρα μου, ήταν υπερποτέ θλιβερά. Αλλά προς εμέ ιδίως εφέρθη με πολύ γλυκύτητα και προσύνιαν. Με έλαβε στην αγκάλι της, με θόπευσε και με φίλησε τρυφερά και επανειλημμένος. Ενόμιζες ότι προσεπάθη να με εξηλαιώσει. Εν τούτης εγώ τη νύχτα εκείνη ούτε να φάγω ή μπόρεσα, ούτε να κοιμηθώ. Εκοιτώμην εις το στρώμα με καμιωμένους οφθαλμούς, αλέτινον τα ότα προσεκτικά, προς πάσαν κίνησιν της μητρός μου, η οποία, όπως πάντοτε, ηγρύπνη παρά το προσκεφάλαιον της ασθένους. Θα ήταν ίσως μεσάνυχτα, όταν ήρχισε να πηγαίνω έρχεται εις το δωμάτιο. Ενόμιζον ότι έστρωνε να κοιμηθεί αλυπατόμην, διότι με το λίγον εκάθισε και ήρχισε να μυρολογεί χαμηλοφόνος. Ήτο το μυρολόγι του πατρός μας. Πριν να στενήσει η Ανιώ, το έψαλε πολύ συχνά, αλλά φότου εισθένησε το οίκουον δια πρώτην φοράν. Το μυρολόγιον τούτο εσύνθεσεν επί το θανάτο του πατρός μου, κατά παραγγελίαν αυτής ηλιοκαΐς ρακένδιτος γύφτος, γνωστός εις τα περίχωρά μας δια την δεξιότητα εις το στιχουργήν αυτοσχεδίος. Μου φαίνεται ότι βλέπω ακόμη την μαύρην και λιγδεράν κόμην, τους μικρούς και φλογερούς οφθαλμούς και τα νυχτά και τριχωμένα στήθη του. Εκάθητο ένδοθεν της αυλίου ημών θύρας, περιστοιχισμένος υπό των χαλκών αγγείων, όσα εσύναζε δι' αναγανώσει. Και με την κεφαλήν και κλειμένην επί το όμου, συνόδευε τον πένθυμον αυτού σκοπών με τους κλαφθμηρούς ήχους της τριχόρδου του λύρας. Προ αυτού η μήτυρ μου ορθία εβάσταζε την Ανιώ εις την αγκάλιν της και οικούε προσεκτική και δακρύουσα. Εγώ την εκράτουν σφιχτά από του φορέματος και έκρυπτον το προσωπόν μου εις τας πτυχάς αυτού, διότι όσον γλυκείς ήσαν η ήχη εκείνη, τόσον φοβερά μη εφαίνεται η μορφή του αγρίου των ψάλτου.

Όταν η μήτυρ μου έμαθε το θλιβερόν αυτής μάθημα, έλυσεν από το άκρον της καλύπτρας της και έδωκεν εις τον αθέγγανον δύο ρουμπιέδες.

κατέτη νυν τη νύχτα η μήτερ μου. Εγώ οίκουον και άφηνα τα δάκρυά μου να ρέωσει σιγαλά, αλλά δεν ετόλμων να κινηθώ. Εύνης αισθάνθην ευωδίαν θυμιάματος. «Ω», είπων, «απέθανε το καημένο το ανιό μας», και ετινάχθην από το στρώμα μου. Τότε ευρέθην ενώπιον παραδόξου σκηνής. Η ασθενής ανέπνεε βαρέως όπως πάντοτε. Πλησίον αυτής ήτο τοποθετημένη αντρική ενδυμασία καθήν τάξην φορείται. Δεξιώθεν σκαμνίων σκεπασμένων με μαύρον ύφασμα, επί του οποίου υπήρχε σκεύος πλήρες ύδατος και εκατέρωθεν δύο λαμπάδες ανάμενε. Η μήτυρ μου, γονιπετής, εθυμίαζε τα αντικείμενα ταύτα προσέχουσα επί της επιφανίας του ύδατος. Φαίνεται ότι εκεί τρύνησα από τον φόβον μου, διότι ως με είδεν έσπευσε να με καθησυχάσει. «Μη φοβήσαι, παιδάκι μου», με είπε μυστηριωδώς, «είναι τα φορέματα του πατρός σου. Έλα, παρακάλεσέ τον κι εσύ να έλθει να γιατρέψει το ανιό μας». Και με έβαλε να καθίσω πλησίον της. «Έλα, πατέρα, να με πάρεις εμένα για να γιάνει το ανιό», ανεφώνησα εγώ διακοπτόμενος υπό των λιγμών μου, και έριψα επί την μητρός μου παραπονετικόν βλέμμα δια να τη δείξω πως γνωρίζω ότι παρακαλεί να αποθάνω εγώ αντί της αδελφής μου. Δεν αισθανόμουν ο ανόητος ότι τι ούτω τρόπος εκορύφωνα την απελπισία της. Πιστεύω να με συγχώρησεν. Ήμουν πολύ μικρός τότε και δεν η δυνάμει να εννοήσω την καρδία της.

Μετά την στιγμάς βαθίας σιγής, εθυμίασαν εκ νέου τα προημών αντικείμενα και επέστησαν όλην αυτή την προσοχήν επί του ύδατος, το οποίο ευρίσκετο εις το επί τους καμνίου ευρύχωρον σκεύος. Έφνης, μικρά χρυσαλής, πετάξασα κυκλικός επ' αυτού, ίγγισε με τα πτερά της και ετάραξεν ελαφρώς την επιφάνειά του. Η μήτυρ μου έσκυψεν ευλαβώς και έκαμε τον σταυρόν της, όπως όταν διαβαίνουν τα Άγια εν τη Εκκλησία. «Κάμε το σταυρό σου, παιδί μου», εψιθύρισε, βαθαίως συγκεκινημένη και μη τολμώσα να υψώσει τα όματα. Εγώ υπήκουσα μηχανικός. Όταν η μικρά εκείνη χρυσαλής εχάθη στο βάθος του δωματίου, η μήτυρ μου ανέπνευσεν. Εσηκώθη η λαράκι ευχαριστημένη και «Επέρασεν η ψυχή του πατέρα σου», είπε. Παρακολουθούσα εισέτη την πτήση του χρυσαλιδίου με βλέμματα στοργής και λατρείας. Έπειτα έπιανα από το ύδατος και έδωκε και εις εμέ να πείω.

Τότε μου ήλθεν εις τον νουν ότι κι άλλοτε μας επότιζεν από του αυτού σκεύους ευθύς ως εξυπνούμεν. Και ενθυμήθην ότι ο Σάκης έκαμνε τούτο η μήτυρ μας ή το καθόλυν εκείνη την ημέρα ζωηρά και περιχαρής, ως εάν είχε να απολαύσει μεγάλην τεινά πλην μυστικήν ευδαιμονίαν. Αφού με πότισε εμέ, επλησίασεν εις το στρώμα της Ανιός με το σκεύος αναχείρας. Οι ασθένειες δεν εκοιμάτω. Δεν είτο και όλος διόλου έξυπνος. Τα βλέφαρά της ήσαν ημίκλειστα. Η δε οφθαλμή της, εφόσον διεφαίνοντο, εξέπεμπον παράδοξον την αλάμψην διαμέσου των πυκνών και μελανών αυτών βλεφαρίδων. Η μήτυρ μου ανεσήκωσε το ισχνόν του κρασιού σώμα με τα προσοχής και ενώ δια της χειρός υπεστήριζε τα νότα του, δια της άλλης προσέφερε το σκεύος εις τα μαραμένα του χείλη. «Έλα αγάπη μου», της είπε, «πιέ από αυτό το νερό να λιάνεις». Η ασθενής δεν ίνιξε τους οφθαλμούς, αλλά φαίνεται ότι ήκουσε την φωνήν και ενόησε τα λέξεις. Γλυκή και συμπαθητικόν μηδίαμα διέστειλε τα χείλη της. Έπειτα ερώφησε εν ολίγας σταγόνας του ύδατος εκείνου το οποίον έμελε το όντι να την ιατρέψει, διότι μόλις το εκατάπιε και ίνιξε τους οφθαλμούς και προσεπάθησε να αναπνεύσει, ελαφρός στεναγμός διέφυγε τα χείλη της και επανέπεσε βαρία επί της σωλένης της μητρός μου. Το καημένο μας το Ανιό εγλίτωσε από τα βάσανά του.

Πολλοί είχαν κατηγορήσει την μητέρα μου ότι ενώ εξένε γυναίκες εθρύνουν μεγαλοφόνος επί του νεκρού του πατρός μου, εκείνη μόνη έχειναν άφθονα πλην σιγηλά δάκρυα. Οι δυστυχείς το έκαμνεν εκ φόβου μήπως παρεξηγηθεί, μήπως παραβεί τα όρια της ίστες νέας ανικούσης σεμνότητος. Διότι καθώς είπων, η μήτρη μας εχείρευσε πολύ νέα. Όταν απέθαναν οι αδελφοί μας, δεν είτο πολύ γίναν το τέρα. Αλλά ούτε εσκέφτηκαν τώρα τι θα είπε ο κόσμος δια τους παραξικαρδίους της θρήνους. Όλη η γειτονία σηκώθηκε, ήλθε προς παρηγορίαν της. Αλλά το πένθος αυτής ή το φοβερόν ή το απαρηγόρητον. Θα χάσει τον νου της, εψιθυρίζουν οι βλέποντες αυτήν και κλειμένην και θρηνούσαν μεταξύ των τάφων της αδελφής και του πατρός μας. «Θα τα αφήσει μες στους πέντε δρόμους», έλεγαν οι συναντώντες ημάς καθοδόν, εγκαταλελειμμένα και απεριποίητα. Και χρειάστη καιρός. Εχρειάστησαν ενουθεσία και επιπλήξεις της Εκκλησίας, όπως συνέλθει σε αυτήν, και ενθυμηθεί τα επιζώντα τέκνα της και αναλάβει τα οικιακά της καθήκοντα. Αλλά τότε παρετήρησε που μας είχε καταντήσει η μακρά της αδελφής μας ασθένεια. Η χρηματική μας περιουσία κατηναλώθη στους ιατρούς και ιατρικά. Πολλά χράμια και κυλίμια, έργα των ιδίων αυτής χειρών, τα είχε πωλήσει διασήμαντα ποσά ή τα είχε δώσει ως αμοιβήνη στους γόητας και τας μαγίσας. Άλλα μας τα έκλεψαν αυτοί και οι ομοίοι των εποφελούμενοι εκ της ανεπιβλεψίας ή της επεκράτησεν εν το οίκο μας. Προς επίμετρον εξυντλήθησαν και προμήθειε των ζωοτροφών μας και εμείς δεν είχομεν πλέον πόθεν να ζήσουμεν. Εν τούτης αυτό, αντί να πτωήσει τη μητέρα μας, τι απέδωκεν απέναντίας διπλήν την δραστηριότητα ειν είχε πριν ασθενήσει το ανιό. Εμετρίασεν η Κυρίως η πίν, συνεκάλυψεν το πένθος της. Υπερενίκησε την ατολμίαν της ηλικίας και του φίλου της και λαβούσα την δίκελαν αναχείρας ήρχισε να ξαναδουλεύει, ως εάν δεν είχε γνωρίσει ποτέ των άνετων και ανεξάρτητων βίων. Επί πολλήν χρόνων μας διέτρεφε δια του υδρότος του προσώπου της. Τα ημερομίσθια ήσαν μικρά και η ανάγκη μας μεγάλη, αλλά όμως εις κανένα εξ ημών δεν επέτρεψε να την ανακουφίσει συνεργαζόμενος. Σχέδια περί του μέλλοντος ημών εγίνοντο και επεθεωρούντο καθεσπέραν παρά την εστίαν. Ο μεγαλύτερος μου αδελφός όφιλε να μάθει την τέχνη του πατρός μας, διαναλάβει εν τη οικογένεια των τόπων εκείνου. Εγώ έμελον ή μάλλον ήθελον να ξενιτευτώ και ούτω καθεξής. Αλλά προτότου έπρεπε να μάθομεν όλοι τα γράμματά μας, έπρεπε να ξεσχολήσομεν, διότι έλεγεν η μήτυρ μας, άνθρωπος αγράμματος, ξύλων απελέκητον.

Η οικονομική μας δυσχέρεια κορυφώθησαν όταν επήλθεν ανομβρία εις την χώρα και ανέβησαν η τιμή των τροφίμων. Αλλημήτηρ, αντί να απελπιστεί περί τη διατροφής ημών αυτών, επίυξησε των αριθμών μας δι' ενός κορασίου, το οποίο μετά μακράς προσπαθίας κατόρθωσε να υιοθετήσει. Το γεγονός αυτό μετέβαλε το μονότονον και αυστηρόν του οικογενειακού ημών βίου και εισήγαγεν εκ νέου αρκετήν ζωηρότητα. Ήδη αυτή η υιοθέτηση σε γένετο πανηγυρική. Η μήτυρ μου εφόρεσε τα γιορτερά της και μας οδήγησαν εις την εκκλησία καθαρούς και χτενισμένους, ως εάν επρόκειτο να μεταλάβομεν. Μετά το τέλος της λειτουργίας εστάθημεν όλοι πρώτης εικόνος του Χριστού και αυτού εν μέσω του περιεστώτος λαού, ενώπιον των φυσικών αυτού γονέων, παρέλαβεν η μήτυρ μου το θετόν αυτής θυγάτριον εκ των χειρών του ιερέως, αφού πρώτον υπεσχέθη εις επίκον πάντων ότι θέλει αγαπήσει και αναθρέψει αυτό, ως εάν ήτο σάρξ εκ της σαρκός και οστούν εκ των οστών της. Η είσοδος του εις τον οίκον μας έγινε το ούχο ήταν επιβλητική και τρόπον τεινά εν θριάμβο. Ο πρωτόγερος του χωρίου και η μήτυρ μου προηγήθησαν μετά του κορασίου. Έπειτα ερχόμεθα εμείς. Οι συγγενείς μας και οι συγγενείς της νέας αδελφής μας ακολούθησαν μέχρι της αυλίου ημών θύρας. Έξωθεν αυτής, ο πρωτόγερος εσήκωσε το κοράσιον υψηλά εις τα σχήρας του και το έδειξεν επί την αστιγμάς εις τους παρισταμένους. Έπειτα ρώτησε μεγαλοφόνος: «Ποιος από εσάς είναι ή ειδικός ή συγγενής ή γονιός του παιδιού τούτου περισσότερον από την Δεσποινιώ την Μιχαλιάσα και από τους ειδικούς της?» Ο πατήρ του κορασίου ήταν οχρός και έβλεπε περίλυπος εμπρός του. Η σύζυγός του έκλαιε ακουμπημένη εις τον ώμον του. Η μήτυρ μου έτρεμεν εκ του φόβου μήπως ακουστεί καμία φωνή «Εγώ!» και ματαιώσει την ευτυχία της. Αλλά κανείς δεν απεκρίθη. Τότε οι γονείς του παιδίου εισπάστησαν αυτό δια τελευταίαν φοράν και ανεχώρησαν μετά των συγγενών των. Ενώ οι δικοί μας μετά του πρωτογέρου εισήλθον και εξενίστησαν παροιμήν.

Ακούσατε το πρώτο μέρος του αριστουργήματος του Γεωργίου Βυζίνου, «Το αμάρτημα της μητρός μου». Στην επόμενη εκπομπή, το δεύτερο και τελευταίο μέρος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701.
1: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
3: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πύρινα μέτωπα στη Σαλαμίνα. Η πρώτη εστία βρίσκεται στην περιοχή Περιστέρια, η δεύτερη στα Σελίνια. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σολωμός Κορινθίας. Δύο μέτωπα παραμένουν ενεργά στη Σκύρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε χθες η ισχυρή βροχόπτωση στη Μάνη. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους, πλημμύρισαν κατοικίες και καταλύματα. Εκτελέστηκε αντικαθεστωτικός διαδηλωτής στο Ιράν. Είχε παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του. Συνελήφθησαν στο Μαρόκο 111 μετανάστες, κατευθύνονταν προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το κακό, με τη φύση του κακού, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλές παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές κινήσεις, αλλά και ορισμένες ακραίες πεντηκοστιανές ομάδες, όπου έχουν μια περίεργη και τελείως αντιχριστιανική και προβληματική τοποθέτηση, καθώς πολλές εξ αυτών θεωρούν το κακό ότι είναι υποστατό, ότι είναι παράλληλο μέγεθος απέναντι στο καλό. Στην Ορθόδοξη πίστη μας και σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν μιλούμε για το κακό, μιλούμε με τρεις έννοιες: με την οντολογική έννοια, με την έννοια της αμαρτίας και φυσικά για το λεγόμενο φυσικό κακό. Σταθερή χριστιανική πεποίθηση, θεμελιώδης χριστιανική πίστη, είναι το γεγονός ότι για την Ορθόδοξη πίστη μας το κακό δεν έχει οντολογική ύπαρξη. Είναι στέρηση του αγαθού και παρεκτροπή από μια καταφύση κατάσταση, θα λέγαμε, σε παραφύση. Τίποτα από όσα υπάρχουν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακό, γιατί όλα τα κτίσματα είναι κτίσματα του Τριαδικού Θεού. Η πίστη μας η Ορθόδοξη μας διδάσκει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού και Λόγου Του εν Αγίω Πνεύματι. Και χωρίς Αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει, όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά και τίποτα από αυτά δεν είναι από τη φύση του κακό. Είναι μία αλήθεια και μία πραγματικότητα που τονίζεται ήδη από το πρώτο βιβλίο και από το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, από το βιβλίο της Γενέσεως. Στο κεφάλαιο 1 και στο στίχο 31 διαβάζουμε: «Και είδε ο Θεός τα πάντα όσα ποίησε, και ειδού καλά λία». Από την ιστορία όμως γνωρίζουμε ότι αν η δημιουργία του Θεού παρέμεινε κατά φύση, όπως βγήκε, θα λέγαμε, από τα χέρια του δημιουργού, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα του κακού. Το πρόβλημα του κακού δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή ο άνθρωπος με τη θέλησή του απομακρύνθηκε από την κατά φύση κατάσταση και προτίμησε την κατάσταση της αμαρτίας, μια κατάσταση παράφυση. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε το κακό και όχι στο γεγονός ότι έχει οντολογική ύπαρξη, είναι οντολογικός υποστατό. Η κακία λοιπόν και το κακό είναι από απομάκρυνση από το αγαθό. Απομάκρυνση από το καταφύση. Όπως ακριβώς το σκοτάδι είναι απομάκρυνση από το φως. Εφόσον παραμένουμε στη φυσική μας κατάσταση, είμαστε συναρετοί. Αν όμως παρακλίνουμε τη φυσική μας κατάσταση, δηλαδή από την αρετή καταλήγουμε στην παραφύση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνοψίζοντας την πίστη των πατέρων όλων των προηγούμενων αιώνων και εκφράζει κατά τρόπο άριστο την πίστη της Εκκλησίας μας. Και ο Μέγας Βασίλειος, έχοντας ασχοληθεί επισταμμένος με το ίδιο πρόβλημα, υπογραμμίζει: «Η κακία δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το κακό είναι στέρηση του αγαθού. Το μάτι κατασκευάστηκε. Η τύφλωση όμως επέρχεται με την απώλεια των ματιών, ώστε εάν ο οφθαλμός δεν ήταν από φθαρτή φύση, η τύφλωση δεν θα είχε θέση. Έτσι και το κακό δεν έχει ίδια ύπαρξη, αλλά έχετε κατόπιν στις αναπηρίες της ψυχής. Το κακό δεν είναι γνώρισμα σύμφωνα με την Ορθόδοξη κάποιας ύπαρξης. Είναι, θα λέγαμε, ένα συμβάν. Είναι μια θεληματική εκτροπή από το καταφύση στο παραφύση, όπως αναφέραμε. Γι' αυτό και το ονομάζουμε αμαρτία. Ο άνθρωπος, όταν βρισκόταν σε κοινωνία με τον Θεό, όταν βρισκόταν σε ενότητα αγάπης με τον Δημιουργό του, η παρουσία του κακού σε αυτή την κοινωνία ήταν ανύπαρκτη. Όταν εξέπεσε από αυτή την κοινωνία, οδηγήθησε σε ποικιλόμορφες ασθένειες. Έδειξε αποστροφή από κάτι το καλύτερο και πήρε κατεύθυνση αντίθετη, με φυσική συνέπεια να χάσει το σκοπό του και να χάσει το νόημα της ζωής του για το οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για επάνωδο σε αυτό το σκοπό στην προς Φιλιππησίους επιστολή του. «Κατά σκοπόν, λέει, διώκω εις το βραβείο της άνω κλήσεως του Ιησού Χριστού». Το κακό λοιπόν σαν αμαρτία έχει την ύπαρξή του όχι στη φύση αλλά στην προαίρεση του ανθρώπου.
υπογραμμίζει μια κορυφαία πατρική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Η αιώνια, η μη ύπαρξη λογικής και νοερής ουσίας εξαρτάται από τη θέληση του Θεού που δημιούργησε τα πάντα καλά. Το να είναι όμως αυτά καλά ή κακά από την προαίρεση, αυτό εξαρτάται από την θέληση των δημιουργημάτων. Το κακό δεν υπάρχει στην ουσία των δημιουργημάτων, αλλά στην εσφαλμένη και ασυλλόγιστη ενέργεια αυτών. Πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα. Στην ίδια συνάφεια υπογραμμίζει και ο Μέγας Αθανάσιος ότι η ψυχή δημιουργήθηκε για να βλέπει το Θεό και να φωτίζεται από Αυτόν. Αλλά αυτή αντί για το Θεό επιζήτησε τα φθαρτά και το σκότος. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ευθύ, όμως οι άνθρωποι εζήτησαν λογισμούς πολλούς, όπως αναφέρεται στον Εκκλησιαστή. Και αυτοί οι λογισμοί πολλοί είναι οι πονηροί λογισμοί που προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου, όταν βέβαια από αμέλεια εγκαταλείψει ακαλλιέργητα τα φυσικά σπέρματα των αρετών, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν λοιπόν η ψυχή πνευματικά χερσωθεί, είναι φυσικό, θα λέγαμε, να φυτρώνουν και αγκάθια και ζυζάνια. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή πάλι, τρία είναι εκείνα τα οποία μας παρακινούν να κάνουμε τα κακά. Τα πάθη, λέει ο Άγιος Μάξιμος, οι δαίμονες και η κακή προαίρεση. Τα πάθη μας παρακινούν, όπως όταν επιθυμούμε κάποιο παράλογο πράγμα και όταν οργιζόμαστε ή λυπούμαστε αδικαιολόγητα. Οι δαίμονες πάλι μας παρακινούν, όπως όταν εκμεταλλεύονται την αδιαφορία που δείχνουμε εμείς, μας επιτίθεται ξαφνικά με μεγάλη σφοδότητα και διεγείρουν τα πάθη. Τέλος, η κακή προαίρεση μας παρακινεί, όπως όταν ενώ γνωρίζουμε το καλό, προτιμάμε το κακό. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά ότι και στις τρεις περιπτώσεις το κακό δεν υφίσταται οντολογικά, δεν είναι παράλληλο μέγεθος αϊνάως συγκρουόμενο με το αγαθό, αλλά όπως με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα διευκρινίζουν οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, το κακό πάντα δεν είναι υποστατό, δεν είναι στη φύση των δημιουργημάτων, αλλά έχει σχέση πάντα με την προαίρεση του ανθρώπου. Και τούτο γίνεται ακριβώς γιατί η φύση του ανθρώπου ως κτιστή είναι τρεπτή και όχι άτρεπτος, καθώς άτρεπτος είναι μόνο ο άκτιστος τριαδικός Θεός. Με πολλή σοφία ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος υπογραμμίζει: «Βλέπεις πως μεταβάλλει τη ίδια η φύση. Μπορεί να ρέπει προς το κακό και αμέσως πάλι να στραφεί προς το καλό. Και στις δύο περιπτώσεις έχει την ικανότητα να συμφωνήσει με εκείνες τις πράξεις που θέλει. Μπορεί να δεχθεί λοιπόν η ανθρώπινη φύση το καλό ή το κακό, δηλαδή τη Θεία Χάρη ή την αντίπαλη δύναμη του Σατανά. Αυτό όμως δεν γίνεται αναγκαστικά, αλλά με τη δική της θέληση. Εάν το κακό δεν οφείλεται στην προαίρεση του ανθρώπου, τότε πρέπει να το θεωρήσουμε αναπόφευκτο γεγονός». Με αυτό το ισχυρισμό θα διηγηθούμε και στον παράλογη συνέπεια και στον παράλογο ισχυρισμό ότι αν το κακό είναι ένα απόφευκτο γεγονός, τότε είναι περιττή η νόμη, είναι περιττή η δικαιοσύνη, είναι περιττή κάθε προσπάθεια για βελτίωση των συνθήκων της ζωής ή και για αποφυγή των δυσάρεστων. Κανένας δεν είναι από τη φύση του καλός ή από τη φύση του κακός. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε κανένας καλός δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κακός και κανένας κακός να μεταβληθεί σε καλό. Όμως βλέπουμε στη ζωή των ανθρώπων συμβαίνουν καταπληκτικές μεταβολές. Να μεταπίπτουν από το καλό ή στο κακό ή και στο αντίθετο. Η Αγία Γραφή καταγράφει πολλά συγκλονιστικά τέτοια γεγονότα. Τελώνες να γίνονται Απόστολοι και μαθητές του Χριστού να μεταβάλλονται σε προδότες. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας βλέπουμε πόρνες και αμαρτωλοί και άσωτοι να μεταστρέφονται και να γίνονται αγίες και άλλοι που ήταν ληστές να γίνονται ευσεβείς. Αυτό σημαίνει
ακριβώς ότι κανείς δεν είναι καλός ή κακός από τη φύση του. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος, ο Θεός γνωρίζει και τον προτέρων τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθεται στη ζωή του ανθρώπου είναι αναπόφευκτο και δεν μπορεί να έχει διαφορετική τροπή. Και η απάντηση είναι ότι βεβαίως ο Θεός είναι παντογνώστης. Αυτό λέει επίσης, μας γνωρίζει και τον προτέρων αυτά που πρόκειται να συμβούν. Αλλά τα γνωρίζει, επειδή για αυτόν τα πάντα είναι παρόντα. Δηλαδή δεν υπάρχει στο Θεό παρελθόν και μέλλον. Υπάρχει μόνο ένα αιώνιο παρόν. Η γνώση αναφέρεται πάντοτε σε αυτά που υπάρχουν και η πρόγνωση αναφέρεται σε αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μήπως όμως θα ήταν καλύτερο, ρωτούν κάποιοι, αν ο Θεός δεν επέτρεπε καθόλου να έλθουν στην ύπαρξη όσοι σύμφωνα με τη δική του πρόγνωση θα γινόταν κακοί? Αν τα κτίσματα που δημιουργήκαν εξαιτίας της αγάπης του Θεού επρόκειτο να γίνουν κακά εξαιτίας της δικής του κακής προαιρέσεως και αυτό το γεγονός τα εμπόδιζε να έλθουν στην ύπαρξη, τότε πολύ σοφά λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, το κακό θα είχε νικήσει την αγαθότητα του Θεού. Αντιθέτως, ξέρουμε ότι ο Θεός δεν ευθύνεται φυσικά για την αμαρτία του ανθρώπου. Αλλά θα παρατηρήσει κάποιος πλέον, πολλές φορές ακόμα και οι κακοί υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Θα ήταν βλάσφημο να πούμε λόγου χάρη ο Ιούδας δεν ευθύνεται για την πράξη του και ότι υπέζε τα σχέδια του Θεού που διαφορετικά θα ματαιώνονταν. Μη γίνεται ο λογηρός Χριστόστομος. Διότι ο ίδιος ο πάνσοφο Θεός εγνώριζε πώς θα ενεργούσε τη σωτηρία μας και ακόμα δεν συνέβαινε αυτό. Άλλωστε, γι' αυτό, για να μην νομίσει κανείς ότι ο Ιούδας έγινε υπηρέτης της θείας οικονομίας, τον νικτήρι. Έχει λοιπόν ευθύνη ο Ιούδας. Κυρίως Χρυσόστομο, θέτει εδώ ένα πρόβλημα. Εάν ήταν καλό να μην γεννηθεί αυτός, γιατί τον άφησε να έρθει στον κόσμο και αυτόν και όλους τους πονηρούς και με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, τον πάντοτε ρεαλιστικό, ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει την απάντηση. Πρέπει να κατηγορήσει τους πονηρούς, οι οποίοι εννοήσαν ελεύθεροι να μην γίνουν τέτοιοι και έγιναν πονηροί. Σιώμησε όμως άφησε αυτό και λεπτολογείς και περιεργάζεσαι τα έργα του Θεού, αν και γνωρίζεις ότι δεν γίνεται αναγκαστικά κανείς πονηρός. Κανένας λοιπόν δεν είναι αναγκαστικά πονηρός ή κακός σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο. Δεν είναι η φύση η αιτία της αμαρτίας, αλλά η προαίρεση.

συνεχίζει την αναφορά μας στο πρόβλημα του κακού και επισημένοντας βασικές ορθόδοξες θέσεις, θα έρθουμε στο λεγόμενο, αφού υπογραμμίσαμε ότι το πρόβλημα του κακού και το πρόβλημα της αμαρτίας είναι θέμα όχι της φύσης αλλά έγκριση στην προαίρεση του ανθρώπου, είναι στέρηση του αγαθού, θα έρθουμε στο λεγόμενο φυσικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Μιλώντας για με τον όρο φυσικό κακό, εννοούμε τη σωματική ασθένεια, τη στέρηση των αναγκαίων για τη ζωή, την αισχύνη, την απώλεια των συγγενών, συμφορές που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους μιας περιοχής, όπως πίνες, ξηραχυσίες, σεισμοί, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Αυτό το φυσικό κακό είναι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, επίπονο και οδυνηρό στις αισθήσεις. Επίπονο και οδυνηρό. Μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται καθημερινά. Άρα λοιπόν, αφού κανένας δεν είναι αναγκαστικά κακός, τότε η φύση και η αιτία της αμαρτίας είναι η προαίρεση. Πολλές φορές αυτό το φυσικό κακό στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται σαν κακά τα οποία τα επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγικά μέσα ή κάποιον άλλο σκοπό. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐας, το 45ο κεφάλαιο: «Εγώ κατασκευάσας φως και ποιήσας σκότος, όποιον ειρήνην και κτίζουν». Κακά. Και στον προφήτη Αμός, στο 3ο κεφάλαιο που διαβάζουμε: «Ή έστι κακή εν πόλη, αν Κύριος ουκ επίησε». Φυσικά δεν ονομάζει εδώ κακία την πονηρία και την αμαρτία, αλλά την ταλαιπωρία, τον πόνο και τις συμφορές. Αυτό που εννοούμε φυσικό κακό. Η αμαρτία δεν είναι έργο του Θεού, αλλά έβριμα και φεύρημα της θελήσεως του ανθρώπου. Αυτές όμως οι κακίες, το φυσικό κακό, οι οδυνηρές δηλαδή καταστάσεις στη σωματική ζωή του ανθρώπου, η κάκωση, υπογραμμίζουν οι πατέρες, γίνεται προς ανέρεση και ανάσχεση της αμαρτίας και ονομάζεται κακία στην Αγία Γραφή, όχι από το χαρακτήρα της, αλλά, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ονομάζεται κακία από τη γνώμη των ανθρώπων, διότι συνηθίσαμε να ονομάζουμε κακία όχι μόνο τις κλοπές και τις μοιχείες, αλλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τις συμφορές. Στην πραγματικότητα, το φυσικό κακό, αυτές οι κακώσεις, ποτέ για την Ορθόδοξη πίστη μας δεν αποβλέπουν στην τιμωρία, αλλά στον σοφρονισμό μας και στην κατά Θεό επιστροφή μέσω της κακοπαθίας. Είναι ανάσχεση ενός μεγαλύτερου κακού με σκοπό να επιστρέψει ο άνθρωπος στην κατάσταση της πνευματικής υγείας. Λέει πολλές φορές ο Μέγας Βασίλειος, πολύ χαρακτηριστικά, για να σταματήσει την κακία προτού υπερβολικά εξαπλωθεί επιτρέπονται οι κακώσεις, όπως το ρεύμα του ποταμού που συγκρατείται με κάποιον ισχυρόν φράκτη και αντιτύχισμα. Ο ίδιος ο πατέρας, ο Μέγας Βασίλειος δηλαδή, σχολιάζοντας αυτό που αναφέρουμε στο 45ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐα, «Κτίζουν κακά», λέει πως ο Θεός κτίζει κακά με την έννοια όχι ότι τα δημιουργεί από το μηδέν, αλλά τα μεταποιεί, δηλαδή μέσω αυτών των κακώσεων, μέσω αυτών των ταλαιπωριών οδηγεί σε μια καλυτέρευση. Η ίδια έννοια φυσικά αποδίδεται και στο «πατάξω καγώ ή άσομαι» που αναφέρεται στο Δευτερονόμιο: «Εγώ πληγώνω και εγώ θεραπεύω». Για μια ακόμα φορά λοιπόν βλέπουμε ότι σύμφωνα με την πίστη μας, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το κακό ουσιαστικά είναι μόνο ένα. Είναι η αμαρτία, η οποία, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει οντολογική ύπαρξη, ούτε είναι γνώρισμα κάποιας υπάρξεως. Είναι ένα συμβάν, είναι μια πράξη απόκλησης από το αγαθό, είναι στέρηση του αγαθού, που έχει την αιτία της πάντα στην προαίρεση του ανθρώπου
και όχι στη φύση του ανθρώπου. Το καταφύσι προηγείται από το παραφύσι. Γι' αυτό και αυτή η απόκληση από το καταφύσι δεν είναι αναπόφευκτο γεγονός. Το φυσικό κακό, για το οποίο γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή και φέρεται ο Θεός ως δημιουργός και είναι οι κακώσεις κατά την αντίληψη των ανθρώπων, εκεί παρουσιάζονται σαν οδυνηρές καταστάσεις. Γιατί μέσω αυτής της κακοπάθειας παιδαγωγείται ο άνθρωπος και οδηγείται στην επιστροφή. Με πολύ εξαιρετικό ρεαλισμό βλέπουμε πως οι κακοπάθειες και αυτές στην ζωή του ασώτου, στην παραβολή του ασώτου, λειτουργούν ευεργετικά για την επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Θεός μεταποιεί το φυσικό κακό, αυτές τις κακώσεις δωρεές, ώστε να οδηγεί τον άνθρωπο σε μια πνευματική καλυτέρευση. Σε σχέση όμως με το φυσικό κακό υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της θεοδικίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συγκλονίζει πολλούς. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα. Γιατί υποφέρει ο δίκαιος σε αυτή τη ζωή? Γιατί ευημερεί ο άδικος? Για τον πιστό δεν μπορεί να δοθεί μια γενική και τελεσίδικη απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς όλα αυτά είναι άμεσα συνυφασμένα με την πραγματική ελπίδα του χριστιανού. Η θλίψη στη ζωή μας δεν είναι η τελική έκβαση των πραγμάτων. Η ανάσταση του Χριστού είναι η πραγματικότητα και η τελική νίκη κατά των θλίψεων θα τους σε έναν πιστό, ο οποίος το ζει και το βιώνει με βεβαιότητα. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να δώσει μια απλή τυπική απάντηση στο πρόβλημα της θεοδικίας ανεξάρτητα από τη χριστιανική ελπίδα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας απαριθμούν διάφορες αιτίες για τις οποίες ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή αυτή είναι ένα μέσο δοκιμασίας. Είναι ένα στάδιο αθλήσεως για τους ανθρώπους. Γι' αυτό οι θλίψεις και οι πειρασμοί στη ζωή είναι τα όργανα αυτής της αθλήσεως. Οι θλίψεις είναι συνυφασμένες και απαραίτητες για τους αθλητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μας προειδοποίησε στον κόσμο τούτο: σας περιμένει θλίψη, να έχετε θάρρος όμως, γιατί εγώ νίκησα στον κόσμο. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια θα διωχθούν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν σαν υπόδειγμα αθλητού της πίστεως τον Ιώβ. Θυμόμαστε όλοι, όταν ο Ιώβ ευδαιμονούσε, κανένας δεν γνώριζε πως είναι μεγάλος αθλητής. Όμως οι δοκιμασίες είναι αυτές που τον ανέδειξαν ως μεγάλο αθλητή, ως αθλητή της πίστεως και πρωταθλητή της υπομονής. Οι δοκιμασίες στη ζωή, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, βοηθούν στο να γνωρίσει ο άνθρωπος την αδυναμία του και να ταπεινωθεί, προφυλάσσοντας τον εαυτό του από την υψηλοφροσύνη. Ο Θεός στους υψηλούς αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Γνωρίζουμε όλοι τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έλαβε από το Θεό. Όμως υπάρχει ένα κόλοπα σαρκί του, υπάρχει ένα αγκάθι στο σώμα του. Βασανίζεται, για το οποίο ο ίδιος λέγει ότι τρεις φορές παρακάλεσε τον Θεό με αποτέλεσμα να πάρει την απάντηση. Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φάνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία. Και επεξηγεί ο ίδιος και προσθέτει: και για να μην υπερηφανεύομαι για τις πολλές αποκαλύψεις, μου δόθηκε σκόλοψ τη σαρκή, για να με ραπίζει, να μην
υπερηφανεύομαι. Είναι πολύ χαρακτηριστική η λόγη του Αποστόλου Παύλου. Τα έργα που γίνονται χωρίς σκόπο αποτελούν αρετές των ανθρώπων του κόσμου, λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Όμως η αρετή των χριστιανών είναι τα έργα του Θεού που εκτελούνται μέσα στις θλίψεις. Γιατί η μικρή θλίψη και η στενοχώρια, αυτή που γίνει για την αγάπη του Θεού, είναι ανώτερη μεγάλου έργου, γενωμένου άνευ θλίψεως. Καθότι η θεληματική θλίψη και η στενοχώρια ανατέλει δια της αγάπης τη δοκιμασία της πίστεως. Ο πιστός δεν θέτει το ερώτημα γιατί αυτός υποφέρει και εκείνος ευτυχεί, επειδή το αξιολογικό κριτήριό του είναι διαφορετικό. Η σκέψη του, όχι μυρολατρικά βέβαια, συγκεντρώνεται στο λόγο της Αγίας Γραφής ότι εμπιστεύεται την πρόνοια και τη φροντίδα και την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει ενώ τον προσέχει από κοντά. Θυμόμαστε όλοι την περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου όταν αυτός πάλευε με τα δαιμόνια. Και στο ερώτημα του Αγίου, «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να πάψα βασανά μου?», ο Κύριος του απαντά, «Εδώ ήμουν, Αντώνη, αλλά περίμενα να δω τα αγωνίσματά σου». Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ιθούς με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στη σημερινή εκπομπή θα αναλυθεί το θέμα της φαντασίας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά τον άνθρωπο και την πνευματική του υγεία και την ψυχολογική του υγεία. Είναι θέμα που έχει σχέση και με την παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές δυνάμεις οι οποίες κινούνται κατά φύση, παραφύση και υπερφύση. Επομένως, όλα τα θέματα πρέπει να το έχουμε αυτό σοβαρό ως υπόψη για να δούμε τι γίνεται με το νου, τι γίνεται με την ψυχή. Οπότε, όταν λέμε φαντασία, εννοούμε είναι η παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Το πρώτο να δούμε τι είναι η φαντασία. Η φαντασία, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι μια ενέργεια της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρεται στην εσωτερική συγκρότηση του ανθρώπου, κάνει ανάλυση το τι ακριβώς είναι η ψυχή του ανθρώπου και λέει χαρακτηριστικά, όπως το βλέπουμε και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός έκανε πρώτα τον νοερό κόσμο, δηλαδή τους αγγέλους, και έπειτα έκανε τον αισθητό κόσμο. Και αφού έκανε τον νοερό κόσμο, τους αγγέλους και μετά τον αισθητό κόσμο, στη συνέχεια δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από το νοερό και το αισθητό. Είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Οπότε ο άνθρωπος έχει και το νου και την αίσθηση. Έχει και το νοερό και το αισθητό. Η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής η οποία κινείται μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Δηλαδή το αισθητό είναι το σώμα και στο σώμα υπάρχουν όλες οι αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε κτλ. Και από τις αισθήσεις έρχονται όλες οι πληροφορίες μέσα στη λογική του ανθρώπου. Οπότε λέμε ότι η φαντασία και η δόξα και η διάνοια είναι μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από τις πέντε ενέργειες της ψυχής, που είναι όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ο νους, η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια, η φαντασία κινείται μεταξύ αισθήσεως και του νου. Ο νους είναι αυτοτελής ουσία και ενεργητική καθεαυτήν. Δηλαδή ο νους δεν στηρίζεται στις αισθήσεις. Να θυμάστε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από το νοερό και το αισθητό, ο νους και η αίσθηση. Λοιπόν, οι τέσσερις δυνάμεις της ψυχής προέρχονται από την αίσθηση, από το αισθητό κόσμο. Η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια στη συνέχεια. Ενώ ο νους δεν έχει σχέση με αυτές τις άλλες δυνάμεις οι οποίες προέρχονται από την αίσθηση. Οπότε λοιπόν, εκείνο που φαίνεται είναι ότι η φαντασία προέρχεται από τις αισθήσεις, όχι από το νου. Από τις αισθήσεις και μπορεί να πει κανείς χρωματίζει ως ζωγράφος αυτά τα οποία η αίσθηση τα δέχεται από τον αισθητό κόσμο. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διανοίας και παχύτερη του νου. Όπως όλες οι δυνάμεις που προέρχονται από την αίσθηση είναι κάτι διαφορετικό από το νου, γι' αυτό και λέμε η φαντασία είναι η λεπτότερη. Είναι λεπτότερη της διάνοιας, γιατί η διάνοια έχει σκέψεις, διάφορους συλλογισμούς. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διάνοιας, αλλά είναι παχύτερη από το νου. Που σημαίνει ο νους είναι λεπτότερη ενέργεια της ψυχής. Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι η φαντασία προέρχεται από την αίσθηση, δεν έχει σχέση με το νου. Ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος λέγει ότι η ψυχή αναμειγνύει τους λογισμούς της με τη φαντασία της δαιμονιώδους προσβολής. Δηλαδή όταν προσβάλλει τον άνθρωπο ο διάβολος με διάφορες σκέψεις και έρχονται μέσα μας, η φαντασία έρχεται και χρωματίζει αυτές τις σκέψεις και αναμειγνύει αυτές τις σκέψεις με τους λογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο λογισμός είναι ένα σχέδιο, θα μπορούσαμε να πούμε, απλό, όπως το κάνει ο ζωγράφος, και η φαντασία έρχεται και το χρωματίζει με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι μια έγχρωμη φωτογραφία και έτσι ακριβώς επειδή χρωματίζεται όλο αυτό το σύστημα, όλο αυτός ο λογισμός. Γι' αυτό και όταν μπαίνει μέσα στον άνθρωπο η φαντασία και αναπτύσσεται και εξάπτεται η φαντασία, τότε εχμαλωτίζεται ο νους. Και όταν εχμαλωτιστεί ο νους, αμέσως μετά γίνεται η αμαρτία, και αμαρτία η οποία επαναλαμβάνεται γίνεται πάθος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή τη διαίρεση εσωτερικά της ψυχής, αυτό γράφει το αναλύει αυτό σε σχέση με την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία ήταν στα Άγια των Αγίων. Λέει λοιπόν εκεί σε ένα λόγο του Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, λέει ότι η Παναγία, επειδή ήξερε πως κινείται όλο αυτό το εσωτερικό σύστημα, γι' αυτό αδρανοποίησε τις αισθήσεις, αδρανοποίησε τη διάνοια και τη φαντασία, υπήρχε δηλαδή μέσα της φαντασία, αλλά την αδρανοποίησε τη φαντασία και ενεργοποίησε το νου με την προσευχή, και γι' αυτό είδε τη δόξα του Θεού και έφτασε στη θεοπτία. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μέσα στην Παναγία, όπως και σε κάθε άνθρωπο, υπάρχει η φαντασία ως μια ενέργεια της ψυχής, αλλά απενεργοποιήθηκε στην Παναγία. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει έτσι κάπως κατανοητό. Είναι σαν να έχουμε την τηλεόραση μέσα στο σπίτι μας ή έχουμε τον υπολογιστή, αλλά δεν το λειτουργούμε. Τον απενεργοποιήσαμε. Υπάρχει δηλαδή η τηλεόραση, αλλά την κλείσαμε και δεν βλέπουμε, και θα την ανοίξουμε όταν θέλουμε να δούμε κάτι. Έτσι λοιπόν υπήρχε στην Παναγία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η φυσική ενέργεια της φαντασίας, αλλά η Παναγία την απενεργοποίησε, γιατί ήξερε ότι μέσα από τη φαντασία έρχονται δαιμονιώδεις σκέψεις και λογισμοί, και ενεργοποίησε περισσότερο το νου και υπάγει στη θεωρία και είδε δόξα του Θεού και έφτασε την καταχάριν θέωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμαξ, που λέγεται Συναίτης, στο υπέροχο αυτό βιβλίο που λέγεται Κλίμαξ, ομιλεί για τη φαντασία. Λέει: «Φαντασία εστίν απάτη οφθαλμών εν κοιμωμένη διανία». Τι είναι η φαντασία? Είναι κοιμάται η διάνοια, δηλαδή η διάνοια δεν ενεργοποιείται για διαφόρους λόγους, και η φαντασία είναι η απάτη των οφθαλμών, εξαπατά τα μάτια. Προχωρεί και λέει: «Φαντασία εστίν έκστασης νοός εγρηγορότος του σώματος». Όταν το σώμα είναι εγρήγορο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ξυπνητός, τότε η φαντασία είναι εκείνη που εξάπτει το νου, είναι έκσταση του νοός. Και πιο κάτω λέει: «Φαντασία εστίν ανυπόστατος θεωρία». Δηλαδή είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει υπόσταση. Εκείνος ο οποίος έχει μια αρρωστημένη φαντασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βλέπει μερικά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή απέναντι μπορεί να μην υπάρχει ένα αντικείμενο και εκείνος νομίζει ότι υπάρχει. Αυτό είναι έκφραση μάλλον της φαντασίας, και αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι φαντασμένος, ο νους του φαντάζεται. Και βεβαίως αυτό είναι μια ψυχολογική και πνευματική ασθένεια.

μεταξύ φανταστικού, που το φανταστικό είναι μια δύναμη στις αλόγω ψυχής, μετά μιλάει για το φανταστό, είναι αυτό που υποπίπτει στο φανταστικό. Το φανταστό είναι αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι έξω από τις αισθήσεις, το βλέπει, η λογική το φέρνει μέσα της και αποτυπώνεται στη φανταστική ενέργεια της ψυχής. Η φαντασία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι το πάθος της αλόγω ψυχής, το οποίο ενεργείται από κάποιο φανταστό, από κάποιο αισθητό. Και το φάντασμα είναι εκείνο που δεν προξενείται από κάποιο αισθητό. Δηλαδή το φάντασμα είναι αυτό το οποίο είναι ανύπαρκτο. Στην πραγματικότητα είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως, που το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ότι είναι μια ανυπόστατη θεωρία. Ο άνθρωπος ο οποίος φαντάζεται, έχει το φάντασμα δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχει κάτι ενώ δεν υπάρχει. Αυτό θέλει να πει. Επομένως, άλλο είναι η ενέργεια της ψυχής που είναι το φανταστικό και άλλο είναι το αντικείμενο το οποίο έρχεται στο φανταστικό και άλλο βέβαια είναι η φαντασία. Είναι το πάθος η φαντασία της αλόγου ψυχής. Αλλά να πω κάτι άλλο που νομίζω είναι πιο κατανοητότερο. Η φαντασία, πρέπει να ξέρουμε, που είναι η ενέργεια αυτή της ψυχής, είναι καλός αγωγός της σατανικής ενέργειας. Λένε οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος εξάπτει τη φαντασία του και ζει συνέχεια με φαντασίες, τότε μέσα από τη φαντασία έρχεται ο διάβολος και βάζει τη δική του ενέργεια. Όταν λέμε, είναι σαν να πούμε μια ηλεκτροπληξία. Όταν λέμε ηλεκτροπληξία, εννοούμε μια βαριά κάκωση και ακόμη και ασθένεια του ζώντος οργανισμού, διότι ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος είναι μέσα στο νερό ή έχει τα χέρια του πλημμένα και νερό και πιάνει το ηλεκτρικό ρεύμα, τότε αυτό το νερό είναι καλός αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας και παθαίνει ηλεκτροπληξία, είτε βαριά ασθένεια, είτε και θάνατος. Αυτό ακριβώς είναι η φαντασία. Όταν έχουμε μέσα μας τη φαντασία, όπως λένε οι πατέρες, και αναπτυγμένη μάλιστα τη φαντασία, φανταζόμαστε διάφορα πράγματα, έχουμε εικόνες διαφόρων πραγμάτων κτλ., τότε αυτό είναι καλός αγωγός σατανικής ενέργειας. Μέσα από αυτήν τη φαντασία μπαίνει ο διάβολος και διαλύει όλη την ιστορική κατάσταση του ανθρώπου. Και όταν λέμε φαντασία, πρέπει να ξέρουμε, είναι ο στοχασμός. Όταν στοχαζόμαστε, δεν είναι απλώς η λογική επεξεργασία διαφόρων πραγμάτων, αλλά είναι όλο αυτός ο στοχασμός, είναι η ονειροπόληση, είναι η αναπόληση, είναι ο ρεμβασμός, που καθόμαστε και φέρνουμε μέσα μας διάφορες τέτοιες εικόνες που είναι χρωματισμένα αντικείμενα ή χρωματισμένοι λογισμοί. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Αθωνίτης του Έσεξ, αναφέρει 4 τέτοια είδη φαντασίας. Λέει, το πρώτο είδος της φαντασίας συνδέεται με την ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Δηλαδή έχουμε κάνει διάφορα σαρκικά πάθη στο παρελθόν ή τα βλέπουμε τέλος πάντων και καθόμαστε και τα περιεργαζόμαστε και τα φανταζόμαστε. Επαναφέρομαι πάλι την εικόνα των σαρκικών παθών. Αυτό είναι το πρώτο είδος, που είναι η ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Το δεύτερο είδος της φαντασίας είναι η ονειροπόληση, είναι ο ρεμβασμός. Να καθόμαστε, ας πούμε, και να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Ο ένας θέλει να πάρει μια εξουσία, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει να γίνει υπουργός και το φαντάζεται και ζει συνεχώς μέσα από αυτόν τον φανταστικό κόσμο. Το τρίτο είδος της φαντασίας είναι η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δημιουργία. Κάθε καλλιτέχνης, όταν θέλει να ζωγραφίσει, για παράδειγμα, όταν θέλει να συντάξει μια μουσική κτλ., οπωσδήποτε χρησιμοποιεί τη φαντασία. Είναι ένα είδος φαντασίας. Δεν είναι κακό, θα πω στη συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δράση ενός ανθρώπου αν δεν χρησιμοποιήσει και τη φαντασία. Και βεβαίως το τέταρτο είδος της φαντασίας είναι η λεγόμενη θεολογική δημιουργία. Δηλαδή όταν κανείς προσπαθεί

να μιλήσει για το Θεό, τι είναι ακριβώς ο Θεός, και φαντάζεται το Θεό. Είναι μια φαντασία η οποία συνδέεται με τη θεολογική δημιουργία. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος να εισδύσει μέσα στο μυστήριο του Θεού και φιλοσοφεί γύρω από το Θεό και βέβαια καταλήγει στην αίρεση. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, αφού αναφέρει τα τέσσερα είδη αυτά της φαντασίας, λέει ότι πρέπει να αποφεύγουμε το πρώτο είδος της φαντασίας, δηλαδή και αν έχουμε κάνει μια πράξη στο παρελθόν σαρκικής μορφής, πρέπει να αποφεύγουμε να τη θυμόμαστε και να τη φανταζόμαστε, δηλαδή να αποφεύγουμε να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και να διατηρούμε ή να επαναφέρουμε τις εικόνες που είχαν σχέση με αυτό το αμάρτημα, ή αν δεν το έχουμε πράξει και το έχουμε δει κάπου αλλού στην τηλεόραση, να μην το σκεφτόμαστε. Άρα αυτό το πρώτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με τα σαρκικά παραπτώντα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουμε. Το δεύτερο είδος της φαντασίας που είναι η ονειροπόληση και ο ρευμασμός, και αυτό πρέπει να τα αποφεύγουμε γιατί αυτό αρρωσταίνει όλη μας την ύπαρξη. Το τρίτο είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε, διότι ακόμη δε και όταν θέλουμε να γράψουμε κάτι και γράφουμε, έχουμε και οπτικά τη γραφή, τη λέξη, την έχουμε και οπτικά. Γράφουμε ή όταν διαβάζουμε, έχουμε την εικόνα της, έχουμε και την οπτική έκφραση της λέξεως. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει, εάν είναι ένας ο οποίος ασχολείται με την επιστήμη του, αν ένας καλλιτέχνης, αν ένας αρχιτέκτον, ο οποίος θέλει να φτιάξει το σχέδιο ενός κατασκευάσματος, οπωσδήποτε πρέπει να καλλιεργήσει, να έχει λίγο τη φαντασία πώς θα είναι στο τέλος αυτό το οποίο ήδη σχεδιάζει. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει. Και το τέταρτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με την θεολογία πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται. Άρα εκτός από το είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία, με την επιστήμη, με την καθημερινότητα που πρέπει λίγο να βάλουμε και τη φαντασία, με την εκμάθηση μιας γλώσσας και τα λοιπά, αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει, αλλά με κάθε τρόπο πρέπει να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με τα σαρκικά παραπτώματα, εικόνες και τα λοιπά, που έχουν σχέση με αμαρτήματα. Να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με το ρεμβασμό, να μην κάθεται και ρεμβάζει και ονειροπολεί και σκέφτεται διάφορα πράγματα και φαντάζεται τον εαυτό του σαν να είναι υπουργός, σαν να είναι βουλευτής, σαν να είναι πρωθυπουργός, σαν να είναι μητροπολίτης, επίσκοπος στην Αμερική, που το φαντάζεται και αυτό. Αυτό οπωσδήποτε να αποφεύγεται, και φυσικά να αποφεύγεται και το είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την θεολογία και με την προσευχή. Δηλαδή το να κάθε κανείς να προσεύχεται και την ώρα που κάθεται να προσευχηθεί φαντάζεται το Θεό, σαν να έχει μπροστά του το Θεό και φαντάζεται, δημιουργεί μια εικόνα εσωτερική ότι είναι μπροστά στο Θεό και είναι γονατισμένος και του μιλάει του Θεού, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλές αρρωστημένες καταστάσεις και θα δημιουργήσει αρρωστημένες φαντασιώσεις.

όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να φαντάζεται διάφορα πράγματα, όταν αφήνουμε ενεργοποιημένη αυτή τη φαντασία χωρίς να την ελέγχουμε, τότε δημιουργούνται αρρωστημένες ψυχικές καταστάσεις. Είναι αυτό που το λέμε φαντασιώσεις. Αυτή καθεαυτή η φαντασία δεν είναι κακό. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι μια ενέργεια της ψυχής, η οποία μας βοηθάει στην καθημερινότητα. Άλλο η φαντασίωση ενέργεια της ψυχής και άλλο η φαντασίωση όλο αυτό το, όλη αυτή η εικόνα και όλη αυτή η σύνθεση γύρω από διάφορα αντικείμενα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στη θεολογία, όπως είπα προηγουμένως, τότε καταλήγει σε αιρέσεις και σε σχίσματα. Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει ακόμη και τότε πολύ φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει σε ψευτοεπιστημονικά συμπεράσματα. Όταν συνδέει την ψυχή με φανταστικές καταστάσεις την προσευχή και αισθάνεται κανείς ότι είναι στον ουρανό και ότι μπήκε μαζί με τους αγγέλους και προσεύχεται με τους αγγέλους, και αυτό δημιουργεί ψυχολογικές καταστάσεις. Και βεβαίως ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει στις παραισθήσεις και στις ψευδαισθήσεις, που είναι οπωσδήποτε προβλήματα τα οποία, για τα οποία έχει λόγο η ψυχιατρική. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ψευδαισθήσεων και των παραισθήσεων? Οι ψευδαισθήσεις είναι αισθητήρια αντίληψη, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων. Δηλαδή, τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι τα οπτικά, βλέπουμε, τα ακουστικά ακούμε, τα απτικά ακουμπάμε κτλ. Οπότε είναι τα οσφρητικά, οσφριζόμαστε. Λοιπόν, βλέπουμε, ακούμε και τα λοιπά και μετά σκεπτόμαστε. Αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση. Δεν είναι, μπορεί να μπαίνει λίγο η φαντασία, όχι όμως η ψευδαίσθηση. Τώρα, η ψευδαίσθηση είναι μια αντίληψη όταν δεν υπάρχουν αυτά τα αισθητήρια εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή προσπαθεί να τα φτιάξει μόνος του, είναι ψευδαισθής, όπως ακριβώς το λέει και η λέξη. Δεν υπάρχουν οι αισθήσεις, δεν υπάρχουν τα αισθητά, αλλά εμείς τα κατασκευάζουμε. Είναι οι ψευδαισθήσεις. Αυτό θεωρείται ότι είναι κλασική ένδειξη ψυχοσικών διαταραχών και είναι τεκμήριο σχιζοφρένειας. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Η παρέστηση είναι άλλο πράγμα. Η παρέστηση είναι διαβλημένα, διαστρεβλωμένα μάλλον, βιώματα υπαρκτών αντικειμένων που έρχονται στην αντίληψη. Δηλαδή η παρέστηση είναι βλέπουμε, ενώ η ψευδαίσθηση δεν υπάρχουν εξωτερικά αυτά τα ερεθίσματα, απλώς ο άνθρωπος τα επαναφέρει και τα πλάθει, ενώ η παρέστηση είναι υπάρχουν, αλλά όμως αυτά τα αλλοιώνει, τα διαστρεβλώνει. Βλέπει κάτι και νομίζω ότι δεν είναι αυτό που βλέπει, του δίνει ένα άλλο διαφορετικό νόημα. Επομένως, όταν κανείς αφήνει τον εαυτό του και τη φαντασία του, που επαναλαμβάνω, η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής, είναι σαν να πούμε, όπως το είπα και άλλωστε, είναι η τηλεόραση την οποία την έχουμε και την ανοίγουμε ή την κλείνουμε όποτε θέλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι η φαντασία. Όταν όμως συνδέουμε την τηλεόραση με άλλα πράγματα, τότε κάπως αλλοιώνεται αυτή η εικόνα την οποία δείχνει ο σταθμός. Οπότε η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής. Όταν εμείς το χαζόμαστε, όταν εμείς αφήνουμε, την έχουμε συνεχώς ανοιχτή και λειτουργεί περισσότερο η φαντασία παρά η διάνοια, παρά η λογική σκέψη και η επεξεργασία, παρά η προσευχή, τότε αυτό καταλήγει να γίνει ψευδαίσθηση και πολλές φορές και παρέστηση και επομένως αρχίζουν τα ψυχιατρικά προβλήματα. Γι' αυτό περισσότερο να στηριζόμαστε σε αυτά που βλέπουμε χωρίς να τα αναλύουμε και χωρίς να βάζουμε στοχασμό και φαντασιώσεις, και βεβαίως και όταν προσευχόμαστε να στηριζόμαστε στα λόγια της προσευχής που λέμε χωρίς να βάζουμε διάφορες εικόνες
ότι βρισκόμαστε σε μια εθέρια κατάσταση και κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται τώρα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φανταστικά γεγονότα, αυτές τις εξάψεις της φαντασίας. Και εδώ πρόκειται περί μιας ασκητικής πραγματικότητας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε και πώς εργάζονται οι ασκητές. Το πρώτο που μπορούσε να πει κανείς ότι είναι περιοριζόμαστε μόνο στα αναγκαία. Βλέπουμε, ακούμε, προσπαθούμε να μην δώσουμε άλλες εξηγήσεις και επεκτάσεις. Δηλαδή, δεν ρεμβάζουμε, δεν φαντασιωνόμαστε, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να γεμίσει από εικόνες και παραστάσεις. Ίσως η λογοτεχνία βοηθάει τον άνθρωπο να έχει πολλές φαντασιώσεις. Και δεν λέω ότι είναι κακή η λογοτεχνία, αλλά κυρίως να τα περιορίζουμε αυτά τα θέματα. Να περιοριζόμαστε μόνο στα αναγκαία. Ούτε βέβαια μόνο στη λογική να περιοριζόμαστε, γιατί μπορεί να φτάσουμε και στη λογικοκρατία. Άρα να περιορίζουμε στο πιο αναγκαίο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη φαντασία. Όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται έτσι. Τρώμε το φαγητό, θα φάμε τα αναγκαία, όχι τα υπερβολικά. Το ίδιο ακριβώς. Οι σκέψεις πρέπει να είναι αναγκαίες σκέψεις, όχι υπερβολικές σκέψεις. Γιατί τότε καταλήγουμε σε άλλα συμπεράσματα. Μετά, ζούμε με ταπείνωση. Όποιος είναι ταπεινός δεν υπερηφανεύεται. Ο υπερήφανος συνεχώς αυξάνει τη φαντασία του και τις φαντασιώσεις. Αισθάνεται ότι είναι κάτι περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Επομένως, όσο είναι κανείς ταπεινός, τόσο θεραπεύει το φανταστικό κόσμο της ψυχής του. Και ένας άλλος τρόπος είναι εκδιώκουμε συνεχώς τους λογισμούς. Εκδιώκουμε σκέψεις, λογισμούς. Είπα προηγουμένως ότι ο λογισμός είναι μια απλή σκέψη η οποία χρωματίζεται με τις κατάλληλη εικόνα και εξάπτει και το πάθος. Να εκδιώκουμε τους λογισμούς ή να περιορίζουμε τους λογισμούς σε απλές σκέψεις και βεβαίως να ασκούμαστε στην ύψη. Και τέλος, σε παθολογικές καταστάσεις, όταν βλέπουμε ότι μέσα μας λειτουργεί η ψευδαίσθηση και λειτουργεί η παρέστηση, τότε βέβαια χρειάζεται να ζητάμε τη βοήθεια και από τον πνευματικό μας πατέρα και από ειδικούς επιστήμονες, ψυχιάτρους, ώστε να επανερχόμαστε στη φυσική μας κατάσταση. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα όνειρα που έχουν σχέση με τη φαντασία. Χαίρετε.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η εμφανίστη της Παναγίας, μύθος στην πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Δύο άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί κοντά στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στα Περιστέρια της Αλαμίνας. Καίγεται και η περιοχή των Σελληνίων. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εκένωσης. Από τα Περιστέρια παρελήφθησαν 4 άτομα με εγκάβματα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Σολωμό Κορινθίας. 2 μέτωπα παραμένουν ενεργά στην Σκύρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες τη Μάνη. 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία. Χιλιάδες άνθρωποι χρειάζονται επίγουσα βοήθεια. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός. 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, τους 89 και 5, χαίρετε. Η υπηρώτικη δημοτική μουσική απασχόλησε και συνεχίζει να απασχολεί Έλληνες και ξένους μουσικολόγους λόγω της πολυμορφίας ως προς τη σύνθεση των τραγουδιών της, αλλά και της ιστορίας της περιοχής. Χαρακτηριστικό είναι πως τα χωριά της Υπήρου κρατούν ακόμα τις παλιές μουσικές συντεχνίες με ντόπιους οργανοπαίκτες και τραγουδιστές που μεταλαμπαδεύουν στη νεότερη γενιά όσα διδάχτηκαν από τους παλαιότερους. Η Ήπειρος, ως γνωστόν, έχει μακραίωνη παράδοση στις άριστες μουσικές συντεχνίες με ταλαντούχους οργανοπαίκτες και τραγουδιστές. Με κέντρο τα Γιάννενα, που ακτινοβολούσαν σε πολιτισμό τα χρόνια της σκλαβιάς, έχει κατορθώσει να κρατήσει ζωντανή την παλιά παράδοση των αστικών κέντρων, όπου με τις πολύστιχες πατινάδες ή αλλιώς στιχοπλόκια, όπου έπλαθαν γνήσιοι έκφραστες, ξεδίπλωναν τη σοφία τους. Και η σοφία αυτή είναι εμπνευσμένη από το υπέρτατο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, την αγάπη, η οποία ξεδιπλώνεται στα δύστιχα των δύο πρώτων τραγουδιών που θα ακούσουμε. Το πρώτο είναι της Φεγγαροπρόσωπης. «Μικρή φεγγαροπρόσωπη του ήλιου θυγατέρα, σημέκανες και αρνίστηκα και μάνα και πατέρα. Σύρε να πεις της μάνα σου να κάνει κι άλλη γένα, να κάψει κι αλωνών καρδιές πως έκαψε και μένα. Μαύρα μάτια που έχεις κόρη, φαίνεσαι από το ζαγόρι. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, ζωντανών μετρών τα φρύδια. Μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Και έρχομαι τον τοίχο τοίχο, χαλασιάν και σε πετύχω. Έρχομαι τη μάντρα μάντρα και σε βρίσκω μάλλον άντρα. Έρχομαι το γάλι γάλι, σαν το φίδι στο λιβάδι. Έρχομαι να δω τι κάνεις, σκιάζομαι να μην πεθάνεις. Βάλ το φερετζέ κατσιούλα και έλα από την πορτοπούλα». Τη φεγγαροπρόσωπη τη διαδέχεται η γενιώτικη πατινάδα «Δόντια πυκνά» με δίστιχα της αγάπης που δυστυχώς σήμερα δεν ακούγονται. Εμείς σας τα αναφέρουμε. «Δόντια πυκνά» και «Μαργαριταρένια». Φωνήσαν τα ειδονιού, στόμα χελιδονιού, όταν αρχίσει και λέει όλο το μαϊλαλί και όλη την άνοιξη. Μια Κυριακή και μια καλή ημέρα, μου ήρθε μια περιστέρα, μια καγκελοφυριδάτη, μια μοσχομυροδάτη, να μην την είχα ειδεί, δεν θα είχα ζουρλαθεί, στη μαύρη γης να μπει. Τι έχεις μωρέ ζαλιάρικο και βάνεις με το νου σου κρυφά από τους δικούς σου και η σκύλα η πεθερά σου θέλει μαχαίρωμα ως το ξημέρωμα. Αχ έρωτα, θερμο παρακαλώ σε, κάνε με αυτή τη χάρη και δώσ' με ένα δοξάρι να πά να σαϊτέψω, δυο μάτια να πλανέψω, δυο μάτια π' αγαπώ γιατί θα ζουρλαθώ. Σηκώνομαι μια βγούλα ένα πρωί, τον κατηφόρου παίρνω να μάθω κάτι τι. Μες στο ανεβασμά μου βρίσκω μια πόρτα ανοιχτή. Μέσα ήτανε δυο κόρες, μια ρούσα, μια ξανθή. Να πάρω τη μεγάλη που είναι άσπρη και παχιά, να την έχω το χειμώνα στα κρύα τα πολλά. Να πάρω τη μικρούλα που είναι νόστιμη λιανή, να την έχω καλοκαίρι που είναι ζέστα ή πολύ. Τραγουδούν ο Γιάννης Παπακώστας και ο Γρηγόρης Καψάλης.

Το τραγούδι που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι γνωστό στο ευρύ κοινό και έχει κύριο θέμα του το όνειρο. Στις πικροδάφνεις στον Ανθό έγειρα να αποκοιμηθώ. Λίγον ύπνο για να πάρω, είδα όνειρο μεγάλο. Από αρχαιοτά των χρόνων, το όνειρο θεωρήθηκε γεγονός μεγάλης σημασίας στη ζωή του ανθρώπου, γι' αυτό σε πολλές περιοχές του ελληνισμού, όπως και εδώ στην Ήπειρο, συναντάμε τραγούδια αναφερόμενα σε αυτό. Σε πολλές θρησκείες υπήρχε η αντίληψη ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου η ψυχή του ανθρώπου μεταβαίνει στην υπερκόσμιο πραγματικότητα ή ότι αυτή η μεταφυσική πραγματικότητα εισβάλλει στον άνθρωπο όταν κοιμάται. Σε όλο τον αρχαίο κόσμο, ιδιαιτέρως δε στην Ανατολή, επιστεύεται ότι οι νυχτερινές δράσεις αποτελούν μηνύματα των υπερφυσικών δυνάμεων ή των διαφόρων θεοτήτων προς τους ανθρώπους. Σπουδαία ήταν τα όνειρα των βασιλέων, των ιερέων και άλλων προσωπικότητων, γιατί μέσω αυτών οι θεοί καθιστούσαν γνωστές τις προθέσεις και τα σχέδιά τους στον κόσμο. Μάλιστα, στα ιερά του Ασκληπιού, οι ασθενείς πληροφορούνταν σε όνειρο τα φάρμακα που έπρεπε να χρησιμοποιήσουν για να θεραπευτούν. Η ελληνική αρχαιότητα απέδιδε τα όνειρα σε κάποιον αντιφόντα. Ο Αρτεμίδωρος, ο Δαλδιανός ή Εφέσιος, 2ος αιώνας μετά Χριστόν, σε σύγγραμμά του, αποτελούμενο από 5 βιβλία με τίτλο «Όνειρο κριτικά», τα διακρίνει σε θεωρητικά και αλληγορικά. Η γενικώς αποδεκτή αντίληψη στην αρχαιότητα ότι ο Θεός Διονύρων επικοινωνεί με τους ανθρώπους για να αποκαλύψει τις βουλές του, τη βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχουν χωρία που το όνειρο εκλαμβάνεται ως ένα καθαρός ψυχικό γεγονός του ανθρώπου που οφείλεται σε φυσικές αιτίες της καθημερινής ζωής, όπως παραδείγματος χάρη η πείνα, η δίψα και άλλες φροντίδες του καθημερινού βίου. Στην Καινή Διαθήκη είναι σπανιότερα. Έχουν απλώς χαρακτήρα της παραθεού προειδοποιήσεως ορισμένων προσώπων να ενεργήσουν σύμφωνα με το θείο σχέδιο. Όσον αφορά τη λαϊκή ποιήση, τα όνειρα συνηθίζουν να εξηγούνται από τους μεγαλύτερους στα δημοτικά μας τραγούδια. «Απόψε που κοιμόμουνα, γλυκάν ονειρευόμουνα, είδα σε πυργανέβαινα, σε περιβόλη έμπαινα και δυο ποτάμια με νερό, ξύγατο μάνα τ' όνειρο», από καγγέλη της Στερεάς Ελλάδας. «Από τσάμικο της Πελοποννήσου, απόψε είδα στον ύπνο μου, είδα και στον ηρώ μου, είδα ένα φίδι με φτερά, φίδι με δυο κεφάλια και απάνω γιούρια μου έκανε, γιούρια για να με φάει, ξύγα το μάναμ το όνειρο, το όνειρο που δα απόψε». Από την παράδοση της άμμου: «Κοιμούμαι και ονειρεύομαι, ξυπνώ στο νου μου σ' έχω, κι αν δεν σε πάρω μάτια μου πλέον ζωή δεν έχω». Στο Ηπειρώτικο Συρτό στα 2, ο νέος στις πικροδάφνη στον Ανθό που έγειρε να αποκοιμηθεί, είδε όνειρο μεγάλο πως παντρεύεται η αγάπη του για πείσμα για γυνάτη του. Στο τραγούδι ο Σάβας Χιάτρας.

«Νύχτα ήταν που σε φίλησα, νύχτα και ποιος μας είδε». Τραγούδι καθιστικό με αισθηματικό θέμα που εξελίσσεται στη διάρκεια της νύχτας και ο λαϊκός ποιητής επικαλείται την επικρατούσα ησυχία της. Η νύχτα, το χρονικό αυτό διάστημα του 24ωρου κατά το οποίο ο ήλιος βρίσκεται κάτω από τον ορίζοντα, υπήρξε ανέκαθεν αφορμή στη δημιουργία μυθοπλασιών και δυσιδαιμονιών σε όλους τους λαούς του κόσμου. Ο Όμηρος τη χαρακτηρίζει θεότητα αγαθή, δαμάζουσα θεούς και ανθρώπους, ποθητής τους νητούς, φέρουσα ανάπαυσιν και απαλλαγήν από τον φροντίδων και δίδουσα τον ύπνον. Ο Ησίωδος αναφέρει πως η νύχτα προήλθε από το χάος και ότι από την ένωσή της μετά του Ερεύους εγεννήθη ο Εθέρας και η ημέρα και μία σειρά αγαθών όπως ο θάνατος, ο ύπνος και τα όνειρα. Οι ορφικοί πάλι την περιγράφουν ως δύναμη ευεργετική, ευχάριστη και φιλική προς τους ανθρώπους. Άλλη εκδοχή της ορφικής θεογονίας την παρουσιάζει ως κόρη του έρωτος, έχοντας παιδιά της τις μοίρες, τους αστέρες, τον ουρανό και τη γη. Ο Παυσανίας κάνει λόγο για την ύπαρξη μαντίου της νυχτός πλησίων των μεγάρων. Κατά τη λαϊκή παράδοση, τη νύχτα και πιο συγκεκριμένα το μεσονύκτιο, ως και κατά τη Μεσημβρία εμφανίζονται τα φαντάσματα, οι δαίμονες, οι ναράιδες και οι βρικόλακες. Εξαφανίζονται όταν λαλήσει ο μαύρος πέτος, ο πετινός. Τη νύχτα επίσης ακούγονται βογγητά σε στοιχειωμένους τόπους όπου το αίμα του αδικοσκοτωμένου βοσκάει. Στην Κρήτη, όσες γυναίκες αργούν να κοιμηθούν, την Πέφτη, την Πέμπτη δηλαδή το βράδυ, έρχεται η πεφταργά και τη τιμωρεί. Όσες έκαναν νυχτέρι, συνήθιζαν να λένε ένα παλιό τραγούδι. «Έλα να πά να θέσομαι, να πά να κοιμηθούμε, μην έρθει ο νυχτοπάρορας ή νυχτοπαρορίνα, να δείρει εσένα με τα σκι και με το δερμάτι». Και οι στρίγκλες νύχτα πηγαίνουν και κακοποιούν τους ανθρώπους, ιδίως τα βρέφη. Ακόμη τη νύχτα εμφανίζονται οι καλικάτζεροι και οι ανασκελάδες. Η νύχτα αναφέρεται σε πολλές παροιμίες και παροιμιώδεις εκφράσεις που έχουν μείνει στο στόμα του λαού ίσα με σήμερα. Η νύχτα επίσκοπο γεννά και αυγή μητροπολίτη. Της νύχτας τα καμώματα τα βλέπει μέρα και γελά. Βόηθα με νύχτα και αυγή να φαίνομαι καμαρωτή. Τη μέρα κούρευα αρνή και ρήφη και τη νύχτα φέχτε μου να κουρέψω 5-10. Και τόσες άλλες. Στο καθιστικό τραγούδι λοιπόν που θα ακούσουμε από το Στυλιανό Μπέλο, όπως προαναφέραμε, ο λαϊκός ποιητής με το αγνό αίσθημα της αγάπης επικαλείται την επικρατούσα ησυχία της νύχτας, με τον ίδιο χειρισμό που ο σχολιαστής του Ησιώδου ερμηνεύει στο έργα και ημέρε, δια την ησυχίαν την από του πλήθους. Η Άρτεμις, που ήταν κυνηγέτης, επειδή μάλιστα εκνυκτός καταφαίνεται πολύ δε εν τη νυχτή ησυχία πανταχού καθάπερ εν τεσίλες πολύ δε εν τεσερίμις εστίν, ώστε εν τη ούτης της ηχορής πλάζεστε αυτήν δοκίν. Γι' αυτό και νύχτα ήταν που σε φίλησα, νύχτα και ποιος μας είδε.

Ακολουθεί ο υπηρώτικος οργανικός σκοπός Μπεράτη. Η έννοια της λέξης Μπεράτη δεν είναι κατηγορία μιας συγκεκριμένης μελωδίας με τον αντίστοιχό της ρυθμό, χορό και αντίστοιχο διαφορετικό τραγούδι όπως ο Τσάμικος ή ο Συρτός. Σημειώνει στο βιβλίο του «Ανθολογία μουσικολογικών ανακοινώσεων και δημοσιευμάτων» ο αείμνηστος Παντελής Καβακόπουλος. Τα Μπεράτια είναι αρκετά, μας λέει, και το καθένα με το δικό του ξέχωρο ρυθμό. Έχουν σαν γενική επωνυμία τη λέξη Μπεράτη. Αντίστοιχο παράδειγμα έχουμε μεταλογής λογής Τσάμικα, που έχουν όμως το ίδιο πάντα συγκεκριμένο μέτριο ρυθμό. Ο ίδιος ρυθμός στις περιοχές Αγρινίου και Ξηρομέρου είναι πολύ πιο αργός. Στην επωνυμία Μπεράτη, ο ρυθμός δεν είναι συγκεκριμένος ούτε στην αγωγή του ρυθμού, ούτε στο τραγούδι. Αν και τα λίγα αυτά Μπεράτια που σώζονται στο μεγαλύτερο χώρο της Ελλάδας είναι οργανικά και λίγα είναι αυτά με τραγούδι. Τέτοια Μπεράτια, εκτός της κεντρικής Μακεδονίας, της Θράκης και των νησιών μας, έχουν διαφορετικούς ρυθμούς και ο χορός κινείται αργά στα ίδια βήματα, με διαφορετικές το καθένα χρονικές αξίες. Η μόνη ομοιότητα στα Μπεράτια είναι η αγωγή, που είναι πάντα αργή, με τονισμένο σε βαρύτητα το κάθε τους μουσικό μοτίβο. Σε πολλές περιοχές του ελληνικού χώρου, όπως Ήπειρο, Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, συναντούμε επώνυμες μελωδίες που ο λαός τις λέει και Μπεράτια. Τα γνωστά επώνυμα Μπεράτια είναι τα επτάσιμα Χυμαριώτικο και Μπαίνω μες στα μπέλη. Ο λαός τα προσφωνεί το καθένα ξεχωριστά Μπεράτη. Δεν τα λέει δηλαδή με το όνομά τους ή απλά το τάδε Καλαματιανό. Και όταν παραγγέλνει στους οργανοπαίκτες το χορό που θα χορέψει, λέει «Παίξε μου ένα Μπεράτη». Και οι μουσικοί παίζουν το Χυμαριώτικο ή το Μπαίνω μες στα μπέλη. Στην Ήπειρο υπάρχουν ανώνυμα Μπεράτια σε πεντάσιμο ρυθμό που στη διάρκεια της μουσικής και του χορού μετατρέπονται σε δεκάσιμα μετρικά σχήματα. Αυτές οι δύο επωνυμίες, οι μελωδίες που είπαμε, Χυμαριώτικο και Μπαίνω μες στα μπέλη, δεν προσφωνούνται από την πλειονότητα των χορευτών με τα ονόματά τους, αλλά με τη φράση «Παίξε μας τον Μπεράτη». Ας ακούσουμε τώρα κι εμείς το υπηρώτικο Μπεράτη που στο κλαρίνο το αποδίδει ο Σταύρος Καψάλης.

Το σύνολο των δυσιδαιμόνων λόγων, ενεργειών, πράξεων, δια των οποίων ο λαός πιστεύει ότι μπορεί με υπερφυσικό τρόπο να προκαλέσει ή να αποτρέψει το αγαθό ή το κακό για αυτόν ή τους γύρω του, είναι τα μάγια. Η πρωτόγονος αυτή πίστη δεν έχει την αρχή της στο σήμερα, διότι βρίσκεται σε αντίφαση, σε πλήρη αντίφαση μπορούμε να πούμε, με σύγχρονες αντιλήψεις. Όμως, πολλές δυσιδαίμονες συνήθειες του παρελθόντος επιζούν τροποποιημένες με νέα στοιχεία, συγκερασμένες σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα, χάνοντας την ένταση της παλιάς τους ουσίας. Πληροφορίες για αυτές τις παλιές αντιλήψεις του λαού μας δίνουν ποιητικά κείμενα τραγουδιών αναφερόμενα στα μάγια, σε μαγιοχόρταρα, σε μαγιοβότανα, σε βότανα ιατρικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με το μήνα Μάιο. Τα μάζευαν, λέει, τη νύχτα της Πρωτομαγιάς, γυναίκες γιάτρισες, έτσι τις έλεγαν την εποχή της Τουρκοκρατίας, δίνοντάς τα στην ερωτευμένη νεότητα. Όποιος τα έριχνε στο σπίτι, στην κάμαρη ή στο πηγάδι, υπότιζε με αυτά το αγαπημένο του πρόσωπο, τότε το πρόσωπο αυτό γινόταν σκλάβος της αγάπης του διαπαντός.

Έτσι μάγεψαν τον άντρα της υπηρότητας του τραγουδιού που ακολουθεί, ρίχνοντάς του τα μάγια στο πηγάδι. Ανάθεμά τον πούριξε τα μάγια στο πηγάδι και μάγεψε τον άντρα μου και θέλει να τον επάρει. Αν σταθούμε στο στίχο αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρόκληση του κακού πραγματοποιείται κατά την αφελή και δυσιδαίμονα πίστη του λαού με καταδέσμους και καρφώματα, μαγικούς λόγους και ενέργειες. Οι επιβλάβοι κατάδεσμοι συνίσταται στην καταπερώνηση ομοιώματος του υποτιθέμενου εχθρού με καρφιά ή μικρούς πασάλους και την απόρριψή του στο πηγάδι. Κάποτε για το κάρφωμα χρησιμοποιείται η φωτογραφία του μισούμενου προσώπου, η οποία καρφώνεται τα μεσάνυχτα στη χασοφεγγαριά, όπως την έλεγαν. Η πρωταγωνίστρια του τραγουδιού ισχυρίζεται πως «Κι αν με χωρίσεις άντρα μου, εσύ θα μετανιώσεις. Στις δυο, στις τρεις θα λούζομαι, στις τέσσερις θα αλλάζω. Και από τις πέντε και ύστερα, άλλον άντρα θα πάρω. Ή και μες στις 14, άλλον άντρα θα πάρω». Ο σημερινός ελληνικός λαός, πρέπει να πούμε στο σύνολό του, δεν πιστεύει στα μάγια και τη δυσιδαιμονία που κληρονόμησε από την εποχή του Βυζαντίου και της αρχαιότητας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων εξαιτίας της έλλειψης παιδείας. Το τραγούδι είναι τσάμικο και το ακούμε από το Σάβα Σιάτρα.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με έναν ύμνο και θρήνο της κλέφτικης αυτοθυσίας στο βωμό του πατριωτικού καθήκοντος που εμπρός του υποχωρεί κάθε ατομικός και οικογενειακός δεσμός. Και είναι γνωστό σε όλους μας ήδη από τα σχολικά ανθολόγια το ποιητικό κείμενο του τραγουδιού των παλικαριών της Σαμαρίνας των Γρεβενών, που το 1826 πήραν μέρος στη δεύτερη πολιορκία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου και σκοτώθηκαν. Λυπητερό φτάνει το μήνυμα στην πονεμένη μάνα και την αδελφή του σκοτωμένου κλέφτη, του οποίου ο τελευταίος πόθος του είναι να μην τις κακοκαρδίσει. «Εσείς παιδιά βλαχόι πουλά», έτσι σώζεται ο παλιός στίχος στην τοπική προφορική παράδοση, διότι μην ξεχνάμε ότι η Σαμαρίνα είναι βλαχοχώρη και μέχρι σήμερα οι κάτοικοί της σώζουν την ομώνυμη διάλεκτο. «Εσείς παιδιά βλαχόιπουλα λοιπόν, παιδιά της Σαμαρίνας, σαν πάτα πάνω στα βουνά κατά τη Σαμαρίνα, ντουφέκια να μην ρίξετε, τραγούδια να μην μπείτε. Κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου, κηδόλια η αδερφή μου, μην πείτε πως σκοτώθηκα, πως είμαι σκοτωμένος. Μον πείτε πως παντρεύτηκα, πως είμαι παντρεμένος. Πήρα την πλάκα πεθερά, τη μαύρη γης γυναίκα, και αυτά τα λιανολίθαρα, αδέρφια και αξαδέρφια». Έτσι διέσωσε η λαϊκή μούσα το ιστορικό αυτό γεγονός, όπου οι Σαμαρινέοι με αρχηγό τον Μίχο Φλόρο βρέθηκαν να μάχονται με ηρωισμό πλάι στο στρατηγό Μακρύ, θυσιάζοντας τη ζωή τους για του Χριστού την πίστην την Αγίαν και της πατρίδος την Ελευθερίαν. Το τραγούδι θα ακούσουμε από το Μιχάλη Ζάμπα και κλαρίνο παίζει ο Θοδωρής Γεωργόπουλος. Από τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και το Βαγγέλη Τζαναβάρη που είχε την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας. Χαίρετε.

0: Η Θεομήτωρ του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Τρεις θεομητορικές ομιλίες. Εις την γέννηση, εις τον Ευαγγελισμόν, εις την κοίμηση. Του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα. Κείμενο, μετάφραση, εισαγωγή, σχόλια, Παναγιώτη Νέλα. Η Θεομήτωρ από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζινού. Συνεχίζει να καίει η φωτιά στην Σαλαμίνα, στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Καίγονται πεύκα, ενώ σπίτια στα Περιστέρια παραδόθηκαν στις φλόγες. 9 άνθρωποι μεταφέρθηκαν με εγκάβματα στο κέντρο υγείας εξαιτίας της πυρκαγιάς. Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σολωμό Κορινθίας και στην Άνδρο. Παραμένουν ενεργά μέτωπα στην Σκύρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή νεροποντή χθες στη Μάνη. Δώστε στην Ουκρανία το 10% των Αμερικανικών Patriot και θα καταστρέψουμε όλους τους βαλιστικούς πυράβλους των Ρώσων, ανέφερε ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι σε συνέντευξή του στο CNN. 53 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία. Και ο καιρός γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι, 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το αργό Κύριε Εκέκραξα σε μουσική σύνθεση Ιακώβου του Πρωτοψάλτου και σε ήχο δεύτερο. Θα το ακούσουμε από τη Βυζαντινή Χοροδία του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπό τη διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Θρασιβούλου Παπανικολάου.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε ένα χερουβικό ύμνο σε ήχο δεύτερο. Ψάλλει ο Ομιλών.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Η σημερινή μας εκπομπή θα τελειώσει με λειτουργικά σε ήχο δευτερόπρωτο. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης τον Φεβρουάριο του έτους 1993. Ψάλλει ο Βυζαντινός χώρος του ναού υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα και στην υπόσχεση που σας είχαμε δώσει ότι θα συνεχίσουμε με τα τελευταία γράμματα που αφορούν το θέμα της τάξης και της αταξίας στο σπίτι και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση. Κυρία Ντολτό, υπάρχει μια τελευταία επιστολή για να τελειώνουμε με την αταξία. Ξεκινάει με μια μαρτυρία που νομίζω ότι θα σας ευχαριστήσει. Σας γράφει μια μητέρα. Είπατε ότι τα παιδιά διαπλάθουν τους γονείς τους σιγά σιγά. Συμφωνώ απολύτως. Όταν γεννήθηκε η μικρή μου κόρη, σκέφτηκα ότι τα βρέφη είναι από την αρχή πραγματικά βρέφη, ενώ οι γονείς γινόντουσαν πραγματικά γονείς μέρα με τη μέρα και ότι αυτό αποτελούσε μια ολόκληρη εξέλιξη. Εν συνεχεία, σας ζητάει να μιλήσετε για την αταξία. Γράφει ακριβώς. «Εγώ είμαι τακτική μέσα στο χώρο, αλλά ακατάστατη στο χρόνο. Είμαι δηλαδή εντελώς ανίκανη να τηρήσω ένα ωράριο. Τάιζα το μωρό μου, έχει ένα μωράκι 4 μηνών, όταν το ζητούσε, απλώς και μόνο επειδή δεν κατάφερνα να σεβαστώ ένα ωράριο. Κατά παράδοξο τρόπο, τα ξυπνητήρια, τα ρολόγια του τοίχου ξεχαρβαλώνονται όταν τα κοιτάζω. Δεν είμαι ποτέ στην ώρα μου και αναρωτιέμαι αν αυτό είναι καλό για το μωρό μου. Την ταΐζω όταν πεινάει. Την κάνω μπάνιο όταν είναι βρώμικη. Και καμιά φορά το πρωί την πηγαίνω περίπατο γιατί έτσι μπορώ να κάνω κάτι άλλο το απόγευμα. Έχω ακούσει παιδιάτρους και παππούδες να λένε συχνά ότι ένα μωρό έχει ανάγκη από τακτικά ωράρια. Οι παππούδες κυρίως τις λένε ότι θα κακομάθει το παιδί της με το να ικανοποιεί και τις παραμικρές του επιθυμίες μόνο και μόνο επειδή δεν μπορεί να τηρήσει ένα ωράριο. Παρατηρεί με χιούμορ ότι η κόρη της φαίνεται πολύ φυσιολογική για την ώρα παρόλα αυτά. Σας ρωτάει όμως εάν η στάση της μπορεί να έχει συνέπειες μελλοντικά. Αυτή η επιστολή σας λέω είναι πολύ ενδιαφέρουσα, διότι δείχνει ότι οι άνθρωποι έχουν μια αφηρημένη ιδέα για τους γονείς και συνηθίζουν να έχουν μια ζωή που καθορίζεται από το ρολόι. Κι όμως οι άνθρωποι πρόσφατα άρχισαν να ζουν σε σχέση με την ώρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα ζούσαν ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις εποχές. Τώρα, για παράδειγμα, τα παιδιά πρέπει να πίνουν καθημερινά χυμούς φρούτων. Όταν όμως δεν υπήρχαν μέσα συγκοινωνίας, δεν υπήρχαν φρέσκα φρούτα το χειμώνα. Τα έβγαζαν πολύ καλά πέρα και χωρίς αυτούς τους περίφημους χυμούς πορτοκαλιών που οι μητέρες θεωρούν απαραίτητο να δίνουν στα παιδιά τους. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι δεν έπασχαν από αβιταμίνωση. Για να επανέλθουμε λοιπόν στο ερώτημα αυτής της κυρίας, θεωρώ ότι κάθε παιδί έχει τη μητέρα που του ταιριάζει εφόσον αυτή το γέννησε. Δεν πρέπει να ανησυχεί για το μωρό της. Ίσως ενοχλεί το σύζυγό της, τους φίλους και τους γνωστούς της, που δεν μπορεί να τηρεί ωράρια, εάν για παράδειγμα τους καλεί για φαγητό στις 1 και το γεύμα είναι έτοιμο στις 3. Διαμαρτύρονται, δεν πεινάνε πια, δεν ξέρω. Αυτό το μωρό όμως, που έχει αυτή τη μητέρα, που το είχε στην κοιλιά της και έζησε σύμφωνα με τους δικούς της ρυθμούς και με το δικό της τρόπο, ανατρέφεται φυσιολογικά από αυτή τη μητέρα που είναι η μητέρα του. Αυτό που θα είναι πολύ πιο σοβαρό είναι εάν τώρα αυτό το παιδί πήγαινε σε παιδικό σταθμό.
Ο εξανθρωπισμένος ρυθμός του, ο ρυθμός της σχέση με τη μητέρα του που είναι γι' αυτό εντελώς κανονικός, θα άλλαζε και θα το αποδιοργάνωνε. Εάν τώρα αυτό το κοριτσάκι έχει πάρει, όπως λέμε, από το σόι της πατρικής οικογένειας και αν σε αυτή την οικογένεια οι γυναίκες έχουν τακτικούς ρυθμούς διατροφής και ζωής, τότε όταν θα γίνει 2,5-3 ετών θα απαιτεί από τη μητέρα της και θα τη βασανίζει. «Μαμά, πρέπει να βγούμε. Μαμά, πεινάω». Και σιγά σιγά η μητέρα θα συνηθίσει. Όπως τη διέπλασε ήδη το παιδί της όταν ήταν μωρό, θα τη διαπλάσει και όταν μεγαλώσει. Και έπειτα, εάν η κορούλα της ενοχλείται στις κοινωνικές της σχέσεις με τους άλλους, θα βοηθήσει τη μητέρα της να ανασυγκροτηθεί. Η στοργή που τρέφουμε προς τους άλλους μας βοηθάει να κάνουμε παραχωρήσεις. Θεωρώ εξάλλου ότι αυτή η γυναίκα τα καταφέρνει μια χαρά. Μπορεί λοιπόν να συνεχίσει. Να ησυχάσουν λοιπόν και οι γιαγιάδες, κυρία Ντολτό. Δεν θα γίνει ένα κακομαθημένο παιδί. Δεν θα γίνει πιο κακομαθημένο από τη μητέρα του, η οποία δεν μοιάζει να είναι μια κακομαθημένη γυναίκα. Έχει τους δικούς της ρυθμούς ζωής που είναι διαφορετικοί από τον άλλον. Δεν ρυθμίζεται με βάση το ρολόι, αλλά με βάση τον εαυτό της. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Πρέπει να δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι και να καταλάβουμε ότι τα σκυλιά δεν γεννάνε γατάκια. Αυτή η μητέρα δεν μπορούσε να κάνει ένα άλλο παιδί παρά αυτό που είχε μέσα στην κοιλιά της και το οποίο προσαρμόστηκε στους ρυθμούς της και ένιωθε πολύ καλά. Για την ώρα λοιπόν όλα πάνε καλά. Αυτή η γυναίκα έχει αρκετό χιούμορ και σεβασμό για το παιδί της και αυτό θα συνεχιστεί και την ημέρα που το παιδί θα υποχρεωθεί να ρυθμίσει τις μέρες του σύμφωνα με το χρόνο που θα το επιβάλλει το σχολείο. Αυτή η στιγμή όμως απέχει πολύ. Ας μην ανησυχεί.

Θα προσεγγίσουμε τώρα ένα θέμα που κάνει πολλές μητέρες να αισθάνονται ένοχες, κυρία Ντολτό. Το θέμα λοιπόν αυτών των γυναικών, οι οποίες με το να θέλουν να αφοσιωθούν στο παιδί τους και να παραμείνουν στο σπίτι, καταλήγουν να εξαγριώνονται και μαζί του και με τον εαυτό τους. Τι θα απαντούσατε? Είπα ότι η παρουσία της μητέρας είναι απαραίτητη για το παιδί της, κατά τη γνώμη μου, ως τη στιγμή που το παιδί έχει επαφές με τον άλλο μέσω του βαδίσματος και της σωστής ομιλίας. Δηλαδή για τα παιδιά που έχουν αναπτυχθεί υγιώς γύρω στην ηλικία των 25-28 μηνών. Εν συνεχεία, εάν η μητέρα παραμένει στο σπίτι, δεν είναι υποφελές για το παιδί, παρά μόνον εάν έχει επαφές με ενήλικες και με άλλα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο συμβούλευσα τις μητέρες που παραμένουν στο σπίτι να έρχονται σε επαφή με άλλες μητέρες και να συγκεντρώνονται ανά τρεις ή τέσσερις για να κρατούν τα παιδιά, η κάθε μια με τη σειρά της μέσα στην εβδομάδα, ώστε τα παιδιά να συνηθίζουν να βρίσκονται μαζί. Άλλωστε κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει από πολύ νωρίς και να αλληλοβοηθούνται οι γυναίκες. Υπάρχουν πολλές τέτοιες ευκαιρίες ή ακόμα, όπως συμβαίνει με τα μικρά παιδιά, μπορούν πολλές μητέρες να συγκροτούν μια ομάδα και να συνεννοούνται ώστε μία από αυτές, κάθε Τετάρτη ας πούμε, να μαζεύει όλα τα παιδιά και να οργανώνει μια δραστηριότητα. Τη μία Τετάρτη μία μπορεί να βάζει τα παιδιά να κάνουν μαριονέτες. Την επόμενη Τετάρτη μια άλλη μητέρα μπορεί να τα πηγαίνει περίπατο και ούτω καθεξής. Οι μητέρες δεν θα πρέπει να αισθάνονται απομονωμένες μαζί με τα παιδιά τους και αναγκασμένες να τους προσφέρουν τα πάντα, αλλά να αλληλοβοηθούνται. Τα παιδιά οφείλουν να μάθουν να είναι κοινωνικά και για να το επιτύχουν πρέπει να είναι πρώτα οι μητέρες κοινωνικές μεταξύ τους.

στους με τα παιδιά τους. Βράζουν στο ζουμί τους, όπως λέμε. Και φυσικά δεν είναι καλές με τα παιδιά τους. Σε αυτή την περίπτωση, και αν δεν μπορούν να βλέπουν άλλες μητέρες στη διάρκεια της ημέρας, είναι προτιμότερο να εργαστούν και να βάλουν τα παιδιά τους στο παιδικό σταθμό. Καλύτερα μια μητέρα που είναι ήρεμη και δεν τη βλέπει το παιδί παρά μόνο το βράδυ, από μια μητέρα εκνευρισμένη που τραβάει τα μαλλιά της, που φωνάζει όλη την ημέρα και η οποία όταν το βράδυ επιστρέφει ο σύζυγος είναι εξαντλημένη. Εάν τώρα μια μητέρα θέλει να παραμείνει στο σπίτι όλο το διάστημα της ανατροφής των παιδιών της, μπορεί να το κάνει, εφόσον όμως δεν φτάνει στα όρια νευρικής κρίσης όταν έρχεται το βράδυ.

Κύριε Αντολτό, μια γυναίκα παρατηρεί ότι τα παιδιά έχουν ίσως περισσότερη ανάγκη της μητέρας τους στο σπίτι όταν πάνε στο δημοτικό, όταν πρέπει να κάνουν τα μαθήματά τους, παρά όταν είναι μικρότερα από 3 ετών. Όταν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο όλη τη χρονιά, γράφει, δεν σημαίνει ότι έχουν λιγότερη ανάγκη από τη μητέρα τους όταν γυρίζουν σπίτι. Υπάρχουν επίσης και οι περίοδοι των διακοπών. Φανταστείτε τι συμβαίνει με τα παιδιά που μένουν μόνα στο σπίτι τους επί 12 ώρες και είναι μόνα τους υπεύθυνα για τον εαυτό τους. Και απαντάει Ντολτό. Ακούστε. Είναι σίγουρα πολύ ευχάριστο για τα παιδιά να έχουν μια μητέρα που ασχολείται μαζί τους όταν επιστρέφουν από το σχολείο. Όσον αφορά όμως τις ημέρες της άδειας και των διακοπών, είναι χρήσιμο να ασχολούνται με ενδιαφέρουσες ψυχαγωγίες, κυρίως μετά τα 6-7 χρόνια. Από τη στιγμή που η μητέρα είναι συχνά απασχολημένη με τις δουλειές του σπιτιού και δεν διαθέτει αρκετό χρόνο, είναι σημαντικό για τα παιδιά να μπορούν να απασχολούνται με δημιουργικές δραστηριότητες εκτός σπιτιού. Και επιπλέον, τα παιδιά έχουν ανάγκη να βρίσκονται με άλλα παιδιά, θα σας το λέω συνέχεια αυτό.

«Κυρία Ντολτό, κάποια μέρα μιλήσατε για ένα τετράχρονο κοριτσάκι που ήταν ανυπόφορο». Και απαντάει Ντολτό: «Επρόκειτο για ένα κοριτσάκι για το οποίο η μητέρα έλεγε ότι είχε γίνει ο μικρός Χίτλερ του σπιτιού. Επιπλέον, κανένας δεν καταλάβαινε για ποιο λόγο η πρωτότοκη κόρη, την οποία η μητέρα δεν είχε κρατήσει στο σπίτι όταν ήταν μικρή, είχε γίνει πηγή οδύνης για τη μικρότερη και έκανε ό,τι ήθελε. Νομίζω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στις σχέσεις μεταξύ του παιδιού και της μητέρας του και γι' αυτό τη συνέστησε να ξαναεργαστεί. Είναι αρνητικό όταν ένα παιδί 4 ετών μένει στο σπίτι χωρίς να αισθάνεται ούτε αυτό καλά, ούτε τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η μητέρα και τα παιδιά μένουν μαζί στο σπίτι για να έχουν περισσότερες συναλλαγές και να μοιράζονται τη χαρά να βρίσκονται μαζί. Διαφορετικά δεν αξίζει τον κόπο. Εφόσον μετά την ηλικία των 3 ετών ένα παιδί δεν έχει πια ανάγκη τη μητέρα του, η καλύτερη λύση για το συγκεκριμένο κοριτσάκι και τη μητέρα του ήταν να χωριστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό το κοριτσάκι δεν ήταν ευτυχισμένο και δηλητηρίαζε τη ζωή του και κυρίως τη ζωή της αδελφής του.

Κυρία Ντολτό, μας γράφει μια μητέρα. Έχω ένα υγιές αγοράκι 16 μηνών, το οποίο τρέφεται σωστά, κοιμάται ελαφρά, αλλά καλά. Με δύο λόγια, πρόκειται για ένα παιδί που μεγαλώνει χωρίς πρόβλημα. Είναι όμως ιδιότροπο. Ουρλιάζει όλη την ημέρα. Γράφει η μαμά. Εάν για κακή μου τύχη δεν στρέψω το κεφάλι μου τη στιγμή που μου το ζητάει, δεν αντέχεται. Δεν είναι ίσως σωστό να μιλάει κανείς έτσι για το παιδί του, αλλά σήμερα δεν αντέχω πια άλλο. Και περιγράφει μια τυπική μέρα. Το πρωί είναι κάτι τρομερό. Όταν ξυπνάει, γύρω στις 7, αρχίζουν τα ρουλιαχτά. Από τη στιγμή που είδε τον πιπερό του, δεν αντέχει να περιμένει μέχρι να ζεσταθεί. Τα πράγματα χειροτερεύουν όταν έρθει η στιγμή να το πλύνω. Αρνείται την επαφή με το νερό. Δεν καταφέρνω να του πλύνω το πρόσωπο, ούτε τίποτε άλλο. Ούτε ακόμα να του καθαρίσω τα αυτιά ή να του κόψω τα νύχια. Είμαι εκφύσεως πολύ υπομονετική. Αλλά ομολογώ, εδώ και 3 ή 4 εβδομάδες δεν έχω πια υπομονή και κάνω ενέργειες για τις οποίες αργότερα μετανιώνω και φυσικά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Να πω όμως και κάτι άλλο. Αν για παράδειγμα βγω έξω από το δωμάτιο και μείνει με τον πατέρα του, είναι πολύ πιο ήρεμος. Σας γράφω όλα αυτά γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν τολμάει κανείς να διηγηθεί ούτε στο σύζυγό του. Προφανώς, όταν ο σύζυγος επιστρέφει το βράδυ στο σπίτι και βρίσκει το παιδί πολύ ήσυχο, έχει την τάση να πιστέψει ότι η γυναίκα του υπερβάλλει. Και απαντάει Ντολτό. Και όπως τα λέτε, βρίσκει μια σύζυγο καταπονημένη, έτοιμη να καταρρεύσει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί πολύ έξυπνο, το οποίο από ό,τι μου φαίνεται δεν μιλάει. Γι' αυτό ακριβώς φωνάζει για να εκφραστεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι από την ηλικία των 9-10 μηνών οι γονείς δεν χρησιμοποιούσαν λόγια για να κατονομάσουν τα αντικείμενα που άγγιζε, αυτό που μπορούσε να κάνει δηλαδή. Γι' αυτό το παιδί η μητέρα αντιπροσωπεύει ένα μέρος του εαυτού του, το οποίο το απέσπασαν και εφόσον δεν του το εξήγησαν με λόγια, δεν καταφέρνει να το αντικαταστήσει και να ξεκινήσει μια επικοινωνία μαζί της. Δεν ξέρω τίποτα να σας πω. Όλα αυτά είναι υποθέσεις. Ίσως ακόμα αυτό το παιδί να μην συναναστρέφεται αρκετά με άλλα παιδιά. Μα κυρία Ντολτό, ένα παιδί 16 μηνών έχει ανάγκη άρα για να βλέπει άλλα παιδιά? Και απαντάει. Βεβαίως, στους 9 μήνες από τη στιγμή που το παιδί μπουσουλάει έχει ανάγκη να μάθει να αγγίζει όλα τα πράγματα του σπιτιού, ξέροντας την ονομασία τους. Ίσως το πρόβλημα αυτού του παιδιού να προέρχεται από το ότι η μητέρα του το μετέτρεψε σε πράγμα, το οποίο πλένει, ταΐζει κλπ. Ένα παιδί όμως 16 μηνών θα μπορούσε κάλλιστα να πλατσουρίζει μόνο του στα νερά. Δεν υπάρχει λόγος να το πλένει. Εφόσον η μητέρα είναι στο σπίτι, να αφήνει το νερό του μπάνιου να τρέχει, να το βάζει μέσα και αυτό είναι όλο. Το παιδί διασκεδάζει και ύστερα από μισή ώρα θα είναι καθαρό. Είναι ένα παιδί που φαίνεται ότι δεν ζει όπως ένα παιδί της ηλικίας του. Όσον αφορά τη μητέρα, νομίζω ότι έχει πράγματι ανάγκη να ξεκουραστεί, ώστε όταν επιστρέφει ο σύζυγός της να μπορεί να είναι ακόμα η γυναίκα του. Μα κυρία Ντολτό, δεν βλέπετε ότι την έχουν ξεπεράσει τα γεγονότα? Μα φυσικά, σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε όμως να δοκιμάσει να βρει μια γυναίκα να κρατάει το παιδί ή να το πάει σε ένα παιδικό σταθμό όλη την ημέρα, για 3 ή 4 τουλάχιστον εβδομάδες, όσο του συνέλθει. Να πηγαινοφέρνει το παιδί ο πατέρας, ώστε αυτή να μην κουράζεται. Αυτή τη στιγμή η μητέρα έχει κατάθλιψη. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το παιδί δεν ξέρει πια τι να κάνει και είναι όλο νεύρα. Δεν έχω όμως στη διάθεσή μου περισσότερα στοιχεία για να πω περισσότερα πράγματα. Μπορώ απλώς να παρατηρήσω ότι ένα παιδί που θέλει να παίζει με το νερό είναι ένα παιδί ισορροπημένο. Ένα παιδί ηρεμεί επίσης όταν είναι μόνο με τον πατέρα του. Το έχω πει πολλές φορές.

Κυρία Ντολτό, αφήνω αυτή την επιστολή για να σας θέσω μια γενικότερη ερώτηση. Δεν φοβάστε μήπως βάλετε σε σκέψεις πολλές μητέρες λέγοντας ότι στην ηλικία των 16 μηνών δεν είναι απαραίτητο να καθαρίζουμε τα αυτιά, να κόβουμε τα νύχια ή να πλένουμε το πρόσωπο ενός παιδιού? Απαντάει Ντολτό. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι αυτό το παιδί δεν είναι σαν τα άλλα. Το να το πλύνεις είναι σαν να του αφαιρείς το δέρμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έγινε έτσι. Στην περίπτωσή του όμως, είναι προτιμότερο να μην το ενοχλούμε με τις καθημερινές φροντίδες για την καθαριότητα. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα παιδί που αισθάνθηκε ότι η μητέρα του το χρησιμοποίησε σαν αντικείμενο. Η μητέρα μοιάζει να φοβάται και το παιδί δεν νιώθει ασφάλεια κοντά της. Η απόδειξη είναι ότι όταν είναι ο πατέρας στο σπίτι, τον οποίον δεν βλέπει συχνά και δεν τον κυνηγάει από πίσω, όπως λέμε, το παιδί είναι φρόνιμο. Αυτό το παιδί με κάνει να σκέφτομαι ένα πίνακα που παριστάνει ένα ξεπουπουλιασμένο κοτόπουλο και η μητέρα τραβάει τα μαλλιά της. Δηλαδή, κυρία Ντολτό, να μην τραβάει τα μαλλιά της? Βεβαίως όχι. Απλά σας λέω και ακούστε το. Να μην ασχολείται πολύ με την καθαριότητα. Να το βάζει στην πανιέρα και να το αφήνει να διασκεδάζει. Και όταν το παιδί φωνάζει, αυτή να τραγουδάει. Αυτό είναι όλο. Άραγε θα το καταφέρει? Νομίζω ότι χρειάζεται απλώς να αναπαυθεί και να ανακουφιστεί. Έτσι θα μπορέσει να ακούσει και να χαρεί το παιδί της.

Και η τελευταία ερώτηση για σήμερα. Μια άλλη μητέρα σας γράφει: «Έχω ένα κοριτσάκι που δεν είναι ακόμα ενός έτους. Όταν δεν κλαίει, το λατρεύω. Άδικα προσπαθώ να λογικευτώ. Όταν κλαίει, εγώ φωνάζω πιο δυνατά από αυτήν. Μπορείτε να μου πείτε τι θα έπρεπε να κάνω όταν εκρήγνει με?» Έχω την εντύπωση ότι η κόρη μου με φοβάται μερικές φορές. Απαντάει ντολτό: «Δεν με εκπλήσει. Αυτή η γυναίκα δεν καταφέρνει να ελέγξει τον εαυτό της. Άλλωστε το αποδεικνύει και ο τρόπος που γράφει. Είναι μια γυναίκα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Αγαπάει φυσικά την κορούλα της. Στην πραγματικότητα όμως αγαπάει ένα φανταστικό παιδί και όχι ένα πραγματικό. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε μια ψυχοθεραπεία. Και είμαι σίγουρη ότι θα ξαναθυμηθεί καταστάσεις όπου την είχαν χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο όταν βρισκόταν στην ηλικία που φώναζε. Διότι μια γυναίκα συμπεριφέρεται στο παιδί όπως συμπεριφέρονταν και σε αυτήν. Όχι αναγκαστικά η μητέρα της, αλλά ίσως ένα τυχαίο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει, έχει δίκιο να ανησυχεί. Πρέπει να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία. Όχι να πάρει φάρμακα για να ηρεμήσει. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Να ξεκινήσει μια ψυχοθεραπεία ώστε να καταλάβει, μιλώντας με κάποιον άλλον σε τακτά χρονικά διαστήματα, τι συμβαίνει μέσα της όταν το παιδί της εκδηλώνει ζωντάνια και ευαισθησία.

με την ελπίδα ότι ήταν μια ενδιαφέρουσα εκπομπή και σήμερα, σας αποχαιρετάμε. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Φωνής Εσωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αμήν. Δεύτερος κινήσουμε για προσπέσουμε τον Βασιλείο τον Θεό. Δεύτερος κινήσουμε για προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο τον Θεό. Δεύτερος κινήσουμε για προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεοημών. Ευλόγηση και από τον Κύριο, Κύριο Θεός μου, μεγάλη θησφόδρα. Εξομολόγηση και μαλλοτρέπει να ετήσει ο αναβαλλόμενος πόρος σημάτων. Εκτείνον τον ουρανό σιδέρνο στεγάν, ζωνιδίες τα πέρα από αυτού. Ότι θύ συνέφρυνε επίβαση αυτό, περιπαντώνεται θερίγωνα νέμου. Οποιώντας αγγέλους αυτού πνεύματα και λειτουργούς αυτού πυροσπλόγα. Θεμελιώτη Κύριε με την ασφάλεια αυτή, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνα σου. Άβησο σημάτων το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσεων του είδαμου. Από επιτεμήσεω σου φέρξον οι αποφωνεί με οντίε σου δουλειά σου. Αναβαίνουν στην όλη καταβαίνουν σε παιδεία σου τόπων θεμελιώσει αυτά. Όριο νέφιο παραλέψουν και ουδέ επιστρέψουν σε καλύψει τη γη. Ο εξαποστένο πηγά σε φάραξη αναμέσου των ωραίων διελέψουν του είδαμου. Ότι ούσοι πάντα θεία του αγρού προσδέξουν και αιώνα τρεζίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του ερώτητα σκηνό εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρε των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φορτασίσεται η γη. Ο εξαναδέλων φόρτσο τη κίνηση και κλώει τη δουλειά των ανθρώπων. Το εξαραγεί να άρχουν εκ τη γη και είναι ω εφραίνει καρδία ανθρώπου. Δηλαδή είναι πρόσωπο ελαίων και άρχο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε των υβάνων συμφίτευσα. Εκεί στρωθεί η ανοσεύσουση του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε ψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνο τη δύση αυτού, έθου σκότω και αγένε τον ήξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόδη του αρπάση για ζητήσει από τον Θεό γρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσο μεγαλύθεται έργα σου, κύριε, πάντα σου πει επί σα, επληρώθη η γύρη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί επετάνουν και στην αριθμό ζώων μικράμματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ανέπεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπλο ο πόση, δούνε την τροφή αυτών ει έπιανον, δόντω σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαν του δέσου το πρόσωπο ανταρακτήσονται. Ανταλληλεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουση και ει τροχούν αυτών επιστρέψουση. Ξαποστελεί το πνεύμα σου επιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω ει αιώνα, φρανθίσεται κύριο επί τη έργη αυτού. Επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτού τρέμε, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου σε όλο το Θεό μου εσυπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσω με τον κυρίω. Εκλείπεινα μαρτωλή από τη γη και άλλο μειώστε μη πάγια αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έργο την δύση αυτού, έθου κόντο και γέρο τον ήξ. Όσοι μεγαλύθετε έργα σου, κύριε, πάντα εσου φύε επί ίσα. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, και νίκια ή και ίσου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε, δόξα σύ.
2: Είναι το κύριε Γλυκόμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Πέτησαν την ειρήνη, σωτηρία του ψυχών ημών του κυρίου Δαϊθόμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεουσιών των εναυτών του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτέρια της Εχριστώδη Αγωνίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Πέδω Πατρός, Ιεραθυγουμένου, ημών Ιακώβ, Αρχιερέως, και πάση Χριστό Ιάμα, ο αδερφότητος, του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέδω ευσεβούς, ημών έθνος, πάση αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηρά θάλασσα και αέρα φιλοχρήσου, ημών στράτου του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέσον.
2: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως και Χώρας και των πίστη οίκων των εναυτές του Κυρίου Δαϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων επορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: Τον Αγίο μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα.

Χριστός ηλαρών, Αγίας δόξης, Αθανάτου Πατρός, ουρανία και μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλιοδύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση καιρίες, υμνήστε φωνές εσείες,

0: ευχαριστήσει που Θεού ημών. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες ιδούλοι Κυρίου.
1: Καταξίωσε ο Κύριε και έσπερα τα αυτήν αμαρτήτως φυλακτήνη ημάς. Λογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος Σου φημάς καθ' αύρι ελπίσαμε εψέ. Λογητός η Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Λογητός η Δέσποτα συνέτησόμεν τα δικαιώματά Σου. Λογητός η Άγια εφώτισόμεν τη δικαιωμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μην παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: ανεπέσμητε και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετυσσόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δε στήλησιμός του Οτόμου και υπαρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγχυριέ.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξαμε να πέμπαμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, ειρήνη πάση. Παράσιμον το κυρίω κλείσομε. Κύριε Θεό, μόνο και δεν σου και αλλάζει το γέννημα του ανθρώπων, επειδή του ζωού τη φυσιονομία σου. Σιγά το φοβερό και πριν από κριτή, σου λέει παίκτε και πελά, δε αυτό επέταξε ένα φιένα. Όταν ήξερα ανθρώπων να μην τα βρέσει, σου περιμένετε σε έλεγχο του καθόλου στην τυρία του, για φύλαξε πάντα καιρό. Έγα την παρούσα ενέσπερα και την πουσίωση των ήθρων παντό εχθρού. Ο πάση τη γυμνή ενεργεία, διαβολική και βιολισμού, μάταιο των ήρων. Ή το κράτο βασιλεία σου ευλογημένο και οξασμένο του πατρό.

0: Την απολύ στο δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδον θα μην σωτήριον σου ετοίμας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, ως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάζα Μαρτήσιμον, δέσποτα συνεχώρησον εις ονομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και εις ασθενείας ημών εν ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, θεία βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών τον εμπιούσον, δώσε μεν σε ημέρον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών. Ως και μεις αφή εμείς τους οφειλέτες ημών και μεις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους

0: Τον Επιτρόπο της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και Αδελφών και πάνω των Ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και αφαιρετών αυτή.
1: Κύριε
0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Των Μακαρίων και Δημοκριτών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερπάντων των προαπαυσαμένων Πατέρων και Αδελφών ημών, τον εθάδευσε βοσκημένων και απαντοχού Ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτσι δόμεθα υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων, τελεούντων και λεϊσάντων, τη Αγία Μονή Ταύτη και υπέρ των περαιστών των αδελφών ημών, των απεδεχομένων των παρασουμέγα και πλούσιων έλεο. Ότι ελεήμω και φιλάνθρωπος έως υπάρχεις και στις δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίγκαιη και στους αιώνας των αιώνων. Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, την καίει στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, στερεώς ο Κύριος ο Θεός, την Αγία και αμόμη των πίστην, τον ευσεβό και ορθοδόξο χριστιανών, συν τη Αγία και Ιερά Μονή Ταύτη, την Πόλη Ταύτη, που γέννηκε το έθνη παντή σε αιώνα σε αιώνα.
0: Αμήν, Πέρα Αγία, το εδώ και σώσον ημάς.
3: Είναι μία τέρα την Ερχερουβήμ και Ανδροξτέρνα, συγκρίτε σοραφή, την αδία φθόρου των λόγων την κούσαν την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα, την γενή και αίκη στου αιώνα στην αιώνα. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξα σε ο Θεός επίσημο, δόξα σε Χριστός αληθινός αιώς ημών, τις παιδείες Παναχράντου και Παναμαμά Αγίας Αυτομητρός δυνάμει την τιμή και ζωπίου σταυρού τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες του Παναγίου των Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του τιμήμου και ενδόξου προς την Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεπιστημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίων των Μαρτύρων, Σίων και Θεοπόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, το Αγίο Ενδόξου Ρωμάτιδος, Μύρον, ως Πολιούχο Κυθύρων, Αδικηθύρων, ού τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος, γερφών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Η νύψη είναι μέθοδος πνευματική που απελευθερώνει εντελώς τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού από σκέψεις μολυσμένες, από πάθη, από λόγια και έργα πονηρά, αν εφαρμόζεται πολύ καιρό και πρόθυμα. Η νύψη, όταν περπατάει κανένας στο δρόμο της, χαρίζει βέβαια η γνώση του ακατάληπτου Θεού, όσο αυτό είναι δυνατό, και ακόμη φανέρωση θεϊκών μυστικών και απόκριφων αληθιών. Η νύψη βοηθάει στην εφαρμογή κάθε εντολής του Θεού που βρίσκεται στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και χορηγεί κάθε αγαθό του μέλλοντος αιώνος, του αιώνος δηλαδή που πρόκειται να έρθει. Η νύψη είναι ουσιαστικά καθαρότητα της καρδιάς, ακριβώς γιατί είναι τόσο μεγάλη και όμορφη αρετή, ή για την ακρίβεια εξαιτίας της αμέλειάς μας είναι σήμερα πολύ σπάνια. Αυτή την αρετή μακαρίζει ο Χριστός λέγοντας «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Καλότυχοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό. Επειδή λοιπόν τέτοια αρετή είναι η νύψη, είναι ακριβή η τιμή της. Όσιος ησύχιος ο πρεσβύτερος.

Και ποιος είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός, έλεγε ο γέροντας. Όταν αγαπάς τον Χριστό, τότε παρόλη την αίσθηση της αμαρτωλότητος και των αδυναμιών σου, έχεις τη βεβαιότητα ότι ξεπέρασες το θάνατο, γιατί βρίσκεσαι στην κοινωνία της αγάπης του Χριστού. Και να μας αξιώσει ο Θεός να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου και απ' εδώ στη γη και απ' εκεί όπου θα πάμε. Γέροντας Πορφύριος.

Τι σημαίνει σωτηρία? Ο θάνατος του σώματος είναι άραγε η προϋπόθεση για την είσοδο στη Βασιλεία του Χριστού? Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητά μας να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, σύμφωνα με το Άγιο Πνεύμα? Ένα μόνο έχει σημασία: να φυλάξουμε την ένταση της προσευχής και της μετανοίας. Τότε ο θάνατος δεν θα είναι ρήξη, αλλά μετάβαση στη Βασιλεία, για την οποία θα έχουμε ετοιμαστεί με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού, με την προσευχή και την επίκληση του ονόματός Του. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς και των κόσμων Σου. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Μάταια λοιπόν λεγόμαστε χριστιανοί και μάταια πιστεύουμε στο Θεό. Σε τίποτα δεν θα μας ωφελήσει η πίστη μας αυτόν, αν δεν πολεμάμε ακατάπαυστα τα πάθη. Την νηστεία μας την αχριστεύουμε, την ελεημοσύνη μας τη χάνουμε και την προσευχή μας τη λερώνουμε με αισχρές σκέψεις και φαντασίες. Γιατί δεν μάθαμε να σπάμε τις αλυσίδες της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας και της φιλιδονίας. Όταν τις σπάμε, η ψυχή μας αποκτά υγεία και το φθαρτό μας σώμα ενδύεται αφθαρσίαν. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη είναι της χάρης του Θεού. Γεννιόμαστε με αυτήν. Εφόσον είμαστε πλάσματα του Θεού και εφόσον ο Θεός αγάπη εστίν. Το τι ακριβώς είναι ο Θεός, όταν το σκεφτούμε με το μυαλό μας, είναι αδύνατο.

Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπος στον καθένα. Όποιος παίρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης.

Αυτόν που έχει γίνει εσωτερικά ταπεινός, τα χείλη δεν τον κλέβουν. Γιατί δεν βγαίνει από τα χείλη ό,τι δεν έχει η καρδιά. Όπως δεν βγαίνει από την πόρτα ό,τι δεν έχει το σπίτι. Αγάπη και ταπείνωση, ιερό άρμα. Η αγάπη σ' ανεβάζει ψηλά και η ταπείνωση σε συγκρατεί στα ύψη και δεν σε αφήνει ποτέ να πέσεις. Η ταπείνωση είναι διδαχή του Χριστού νοερή, που νοερά φυλάσσεται από όσους την αξιώθηκαν, στους μυστικούς θαλάμους της ψυχής, και δεν εκφράζεται με λόγια. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

Μπορεί να είμαστε καλοί σαν άγγελοι με εκείνους που μας φέρονται με εμπιστοσύνη και αγάπη. Αρκεί όμως να συναντήσουμε κακία, επίκριση και έχθρα για να μετατραπεί η καλοσύνη μας στο αντίθετο συναίσθημα. Αυτό δείχνει την πλήρη αδυναμία μας μπροστά στο κακό και πρώτα απ' όλα μπροστά στο κακό μέσα μας. Πατήρ Αλέξανδρος Ελτσιανίνοφ.

Πόσο άνθρωπος μεταμορφώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Πώς είμαστε τόσο εύκολα ανοιχτοί στο κακό, δίχως αποθέματα αντίστασης, δίχως οχυρά με εφόδια, δίχως κομποσχήνη, ταπείνωση και μνήμη στους βίους των Αγίων. Μοναχός Μωυσής Αγιορείτης.

Η αγάπη του Θεού είναι παιδί της γνώσης της αλήθειας, η οποία κατά κοινή ομολογία δίνεται σε όλους γενικά τους ανθρώπους. Και η αγάπη ενεργεί με δύο τρόπους. Τους αμαρτωλούς τους βασανίζει, όπως και σε αυτή τη ζωή συμβαίνει μεταξύ φίλων, ενώ τους δικαίους τους γεμίζει χαρά. Αυτή είναι κατά τη δική μου άποψη η τιμωρία της κόλασης, η μεταμέλεια, ενώ οι ψυχές των ιών του ουρανού θα μεθύσουν από ευτυχία. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Έτσι λοιπόν στη μεγάλη κρίση ούτε θα ερωτηθώ για τους ασκητικούς μου αγώνες, την νηστεία και τις μετάνοιές μου. Θα ερωτηθώ όμως αν έθρεψα τους πεινασμένους, αν επισκέφτηκα τους φυλακισμένους και τους αρρώστους, αν φιλοξένησα τον άγνωστο. Με άλλα λόγια, πώς σχετίζομαι με τους συνανθρώπους μου. Μοιράστηκα όσα έχω. Ήμουν απλώς ένα άτομο στραμμένο στον εαυτό του, ή ήμουν ένα αυθεντικό πρόσωπο που έζησα σε κοινωνία με τους άλλους. Επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ.

πανάγαθος και πολύ έλεος Θεός αδελφή μου. Έχει πολλά και διάφορα ονόματα. Λέγεται και φως και ζωή και ανάστασης. Όμως το κύριο όνομα του Θεού μας είναι και λέγεται αγάπη. Πρέπει και εμείς αδελφοί μου, αν ίσως και θέλομεν να περάσομεν και εδώ καλά, να πηγαίνομεν και εις τον παράδεισον και να λέγομεν τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχομεν δύο αγάπες. Αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχομεν αυτές τις δύο αγάπες. Παραφύσιν είναι να μην τες έχομεν. Και καθώς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες δια να απαιτά εις τον αέρα, έτσι και εμείς αδελφοί μου χρειαζόμαστε αυτές τις δύο αγάπες, διότι χωρίς αυτές τις δύο αγάπες είναι αδύνατον να σωθούμεν. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. 502 είναι οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Ατερλή και Κολώνες στη Σαλαμίνα. Οι δύο πυρκαγιές που καίνε στο νησί έχουν προκαλέσει δύο θανάτους. Χώρος προσωρινής παραμονής και υποστήριξης για τους πολίτες που επηρεάζονται από την πυρκαγιά έχει ανοίξει στο Δημαρχείο Σαλαμίνας. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στα σελήνια αυτή την ώρα, ενώ μέχρι στιγμής έχουμε 10 τραυματίες από τη φωτιά και μία γυναίκα με εγκάβματα δευτέρου βαθμού. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες στην Σκύρο. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η ισχυρή βροχόπτωση που έπληξε χθες στη Μάνη. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό ομόλογό του είχε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών και συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και για την ασφάλεια των μετακινήσεων στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι προσφέρει 30.000 δολάρια σε όποιον σκοτώσει ή εχμαλωτήσει Αμερικανό στρατιώτη. Πηγές της Χαμάς δήλωσαν σήμερα ότι αναμένουν να συναντηθούν στην Αίγυπτο με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ επιδιώκει να προωθήσει ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που έχει απορριφθεί από το Ισραήλ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο σε όλη τη χώρα, βόρειοι άνεμοι θα πνέουν, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η αποστολική διαδοχή είναι το υπέρτατον μέσον για να διατηρηθεί αιωνίως η μυστική ταυτότητα του σώματος.

Η αντίληψη του Παύλου περί του σώματος του Χριστού υιοθετήθηκε και ποικιλοτρόπως σχολιάστηκε από τους πατέρες τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, αργότερα δε μάλλον λησμονήθηκε.

Τώρα είναι πλέον καιρός να επανέλθουμε σε αυτή την εμπειρία της αρχαίας Εκκλησίας που ίσως μας παράσχει έδαφος για σύγχρονη θεολογική σύνθεση.

Βεβαίως, καμία αναλογία δεν πρέπει να τονίζεται υπερμέτρως. Η ιδέα ενός οργανισμού όταν χρησιμοποιείται περί της Εκκλησίας έχει τα όρια της. Η Εκκλησία εξάλλου απαρτίζεται από ανθρώπινες προσωπικότητες που ποτέ δεν μπορούν να θεωρηθούν απλώς ως στοιχεία ή κύτταρα του συνόλου, διότι κάθε μία βρίσκεται σε απευθείας και άμεση ένωση με τον Χριστό και τον Πατέρα Του.

Η ιδέα του οργανισμού πρέπει να συμπληρωθεί από την ιδέα μιας συμφωνίας προσωπικότητων, στην οποία αντανακλάται το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, και αυτό αποτελεί τον πυρήνα της έννοιας της καθολικότητος.

Η Χριστολογία της Εκκλησίας ουδόλως μας οδηγεί στην ασάφεια ματαίων συλλογισμών ή ονειροπόλου μυστικισμού. Απέναντίας εξασφαλίζει το μόνο σταθερό και θετικό έδαφος για ορθή θεολογική έρευνα. Δι' αυτής, το δόγμα της Εκκλησίας βρίσκει την κατάλληλη και οργανική του θέση στο γενικό σχέδιο της Θείας Οικονομίας της Σωτηρίας, διότι πράγματι πρέπει να ερευνήσουμε πολύ για να βρούμε πλήρη εικόνα του μυστηρίου της σωτηρίας μας, της σωτηρίας του κόσμου.

Αυτή η ίστατη πραγματικότητα είναι ακόμη πλησίον. Είναι αληθινά υπαρκτή παρά την ιστορική ατέλεια, αν και με μορφή προσωρινή, γιατί η Εκκλησία αποτελεί μια κοινωνία μυστηριακή.

Το έσχατο δεν σημαίνει πρωτίστως τελικό στην χρονική σειρά των γεγονότων. Σημαίνει μάλλον ίστατος, αποφασιστικός.

διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και ευλαβής.
1: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα. Ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο Γλυκός Παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513. Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκεί σε έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθή εμισπεύσω. Εσχυνθήτω ακέτραπήτω ανησυτούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτήκα οι σχηνόμενοι λέγονται εσμη εύγε εύγε. Αγαλιάστο αν και εφραθήτω αν οι πισιπάντε ει ζητούνται σε ο Θεό. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχό ημί και παίρνει ο Θεό. Βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντατε τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρόδι, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία σε δίωξα του ψέδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτο και νητού των δεριστέντε ευώων προ Θεοτόκων. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαράω των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσεις οκτήσεις ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντος ημνίες ομένα αυτοί οι βόντες. Χαίρε το άνθρωπο της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλήτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων δόντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου, μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς ηνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των παρθένων, Θεωτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπα σιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν σι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διεί εχθροί καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς.
1: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοώντας, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά τις αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνη τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτα εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τη εντολά σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινεία κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεση όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέηση και των σόνιων και ήμων δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόψεων ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παροντιβίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώρ προαιώνων υπάρχουν Θεόσιμων, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Άγραφη νύχτα. Το γκρίζο χρώμα ήτανε φως. Ο ουρανός ολόκληρος, η νύχτα εκείνη. Μια ζεστή αναπνοή κατέβαινε απαλότατη πάνω μας, καθώς ένα σπάργανο θείο, και γλύκαναν με μιας οι τρυπημένοι από τους εθέρες πόροι μας. Ήταν μια μορφή άλλης αιωνιότητας που τέριαζε στο πνεύμα των δύο οδηπόρων που έφυγαν ψάχνοντας για έναν όρμο σιωπής στον κόσμο, να αποθέσουν τους βαρύς τους σάκους κι ύστερα, διασταυρώνοντας τα χέρια, να προσφέρουν ο ένας τον άλλο ένα λουλούδι, ελπίδα και αλληλούια για τη ζωής την καλή τύχη, την αιώνια γέννηση.

Είχαμε βρει το μονοπάτι μέσα από πλαγιές και δέντρα και ανεβαίναμε στριφογυρνώντας μέσα σε ιερούς διαδρόμους με ανδρούς λευκούς. Γράφαμε κύκλους σε βάθος μες στη μουσική αγιότητα της νύχτας εκείνης που δεν γράφεται. Ήταν λεπτό το φως της και τα στοιχεία της άπιαστα, κι όλα γίναν μετάξι σαν μια λειτουργία. Κι η μόνη μου παράληψη ήταν πως όταν η στιγμή δόθηκε και ελευκάνθη η νύχτα και κορύφωσαν οι γρίλοι τον χρυσό κανόνα και έπαλεν η γης, δεν ολοκλήρωσα την προσευχή μου. Θα έπρεπε την ώρα που ένας διάτοντας, παίζοντας σαν αγγελικό φόσφορο στον ορίζοντα, κρεμάστηκε από τον ουρανό κάτω σαν αναμένο λουλούδι και φωτίστηκαν τα πόδια σου, να σκύψω να τα φιλήσω.

Κατά τ' άλλα, όλα έγιναν όπως η μουσική που ξεδιπλώνεται από την αρχή ως το τέλος, ενώ δεν έχει αρχή και τέλος, και φεύγει μετά, χάνεται προς τον ουρανό και φυλάσσεται μέσα σε μια σειρά από θαλασσιούς κάλικες, όπου ρίχνει ρίζες το φως και η μελωδία της γίνεται έπειτα άνθη. Έτσι και μέσα μας φυλάσσεται, έτσι μένει και πάλι και αναφλέγεται σε άνθη. Έτσι και μέσα μας φυλάσσεται, έτσι μένει και πάλι και αναφλέγεται σε άνθη. Η νύχτα εκείνη.

το ξεσφράγισμα των πραγμάτων. Χώμα και φως και Κύριε, χώμα, φως σφραγισμένο, που μέσα μου το άσπρο κερί μ' άλλαξες της αγάπης να γίνω λαμπάδες. Γη πατρική μου, νήσε των ουρανών, που με μετέφερες στου σύμπαντο στη μουσική αρχιτεκτονική, που σόλες με περπάτησες τις οδούς του ήλιου, μη μ' αφήνεις να φύγω. Μπέρδεψέ μου τα πόδια με τις ρίζες των λουλουδιών σου και μπέρδεψέ μου τα μαλλιά με τους κλόνους των θάμνων σου. Μη μ' αφήνεις να φύγω. Σου χρειάζεται ένας φύλακας για τις μεγάλες μέρες σου, γιατί το Μάη είναι άταχτο το φως και τα πουλιά δεν ησυχάζουν και η λευκή σιωπή των ουρανών τις νύχτες χρειάζεται οδηγό, μπερδεύει τα ποτάμια της. Τ' άνθη σου χρειάζονται δραγάτι, χώμα μου και αγάπη τα γρίμια σου, και θέλει ένα παιδί ο Θεός για να του τραγουδάει.

πάρε μου το σάκο της πολιτείας και λύσε μου τα βασανιστικά παπούτσια. Απόδωσέ με και χάρισέ μου το βασίλειό σου να τραγουδήσω τη ζωή στο κύμα που βοά ως του ουρανού τις εσχατιές. Θα αποκρυπτογραφήσω τις ρίζες όλες και τα φύλλα και χυμούς θα βγάλω μέσα από την πέτρα και παντού θα γράψω ποίηματα ξεφυλίζοντας όρθιος εδώ τον άπειρο τόπο.

στο στερέωμά σου κατά μεσής ένα αρμόνιο θα αφήσω και θα σου χορέψω όλα όσα είναι να συμβούν, τραγούδια και γεγονότα, κύκλους μεγάλους από φως, σε μια άλυσο μυριάδων ετών φωτός και αστερισμούς σε σχήματα παγωνιών. Και ανατολές όμοιες με αναβρυτήρια τριαντάφυλλα θα σου χορέψω. Κι έτσι χορεύοντας θα φύγω, θα ανεβώ, θα φέρομαι σαν ένας πράσινος αχνός σε κρούσταλο και πάντα θα ακούγομαι πάνω από τον κόσμο, έπειτα σαν μια περιπατητική βελανιδιά μες στην αιωνιότητα.

Η προετοιμασία της κυραυγένας. Όπου να είναι θα ξεντηθεί η νύφη που υπηρέτησε τον κύριο Πόνο 60 χρόνια, από όταν 18 χρονών μες στις πορτοκαλιές το γάμο ονειρευότανε, ακούοντας καλπασμό κόκκινου αλόγου να έρχεται. Ποτάμι, ποτάμι, ζωή σε μια στροφή σου στην αντίπερα όχθη, την περιμένουν οι Χριστοφίλοι και οι Αρχόντο με τα λιοπάνια και τις καλοσχές να πιάσουνε σειράκι τρεις, να πιάσουν να μαζεύουν τις πικρές ελιές του κάτω κόσμου, να πιάσουν τραγουδώντας σιγαλά με τις μεταξωτές φωνές τους. Μην ειδεί τα μάτια τους θολά και τις μαλώσει ο χάρος μου.

Η αναχώρηση. Ευγενία Κάπα Βρετάκου. Κατηφέδες, χρυσάνθεμα,

βασιλικά και αρμπαρόριζες. Θαρούσε κανείς πως ανθίζανε στο λιτό φέρετρό σου, ως να ρέαν στο βάθος του νερό και πρωί. Μόλις που αφήναν να ξεβγαίνει από μέσα τους το πρόσωπό σου απαλό, γλυκό, αστιγμάτιστο, χωρίς ίχνος τύψης, σαν φεγγαράκι, το κορμί σου λιανό, σαν σπαθάκι αγγέλου, το φέρετρό σου μακρύ, καθώς το πηγαίνανε πάνω στους ώμους τους, μες στο φθινόπωρο, κάτω από τα δέντρα, δεν έδειχνε θάνατο. Οι δουλειές σου τελειώσανε, ζήμωσες, έπλυνες, συγύρισες όσο περνούσε από το χέρι σου τούτο τον κόσμο. Πόνεσες, γέννησες, άφησες μες στην ψυχή μου το γάλα σου. Μέσα από του ήλιου το μάτι που έφεγγε πάνω σου, σε έβλεπε ο Κύριος να φεύγεις χαρούμενη. Δεν θύλασες πάνω στην άμμο.

έργο των ποιητών. Οι ποιητές κατοικούν έξω από το φόβο. Και όπως ο ήλιος φωτίζει απευθείας, και εκείνοι μιλούν απευθείας. Παλάμη δεν δίνεται να τους κλείσει το στόμα, να δεσμεύσει το θείο τους πάθος. Γνωρίζοντας από τι πάστα γίνονται οι βασιλιάδες, ξέρουν να διαχωρίζουν του Θεού τους νόμους από τους νόμους τους. Επαναλαβαίνουνε όπως το σύνθημα οι φύλακες την αλήθεια που απαγορεύεται. Ο ποιητής είναι το πνεύμα της γης που σηκώνεται όταν γίνεται σκότος και λάμπει όπως ένα κομμάτι αστραπής σε μεγάλο ύψος τη νύχτα.

Σημείωσε. Αφημένο το χέρι σου πάνω στην πέτρα, ακούει το νερό. Το πρόσωπό σου με σκέφτεται. Σκέφτομαι τη μοίρα του κόσμου. Γεννήθηκα φώτα γιωμάτος. Η Ελλάδα και η τύχη της με γιώμισαν δάκρυα. Αν επιζήσεις, σημείωσε πάνω στην πέτρα μου το επίγραμμα αυτό με το χέρι σου που ακούει το νερό. Τη ζωή του σεβάστηκαν στα νιάτα του η φτώχεια, στα βουνά η κεραυνή, στον πόλεμο οι σφαίρες, η αγάπη του στην Ελλάδα τον σκότωσε.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, λόγοι στη γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου. «Χρυσογλωκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. Η Εμφανίσθηση της Παναγίας, μύθος στην πραγματικότητα, του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, αναφερόμαστε σε θέματα έτσι που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ στο τραπέζι της Κυριακής. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν και θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα για το κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Και θα έχουμε την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να φωτίσουμε έτσι αρκετές πτυχές αυτού του πολύ μεγάλου θέματος, ανεξάντλητου θα έλεγε κανείς. Καλωσορίζουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαυρόπουλο, θεολόγο και συγγραφέα. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε.
1: Χαίρετε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, κύριε Μαυρόπουλε, και τι θα μπορούσαμε να πούμε, τι να αφήσουμε έξω,
1: Ναι, είναι χαοτικό θέμα αυτό και έχει και πολλές παγίδες, κύριε Σπυρόπουλε. Όταν λέμε ήθος, γνωρίζουμε ότι η λέξη ήθος προέρχεται από τη λέξη έθος, που σημαίνει συνήθεια, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τον ίδιο τρόπο το χρησιμοποιεί και στη μετάφραση των Εβδομήκοντα στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη ήθος, έθος, απαντάει ήδη στον όμηρο. Είναι δηλαδή μια αντίληψη κοινή,
0: ναι,
1: στον ανθρώπινο πολιτισμό. Και στην Ιουδαϊκή λοιπόν και στην Ελληνική παράδοση. Τώρα τι σημαίνει ήθος? Καταρχήν σημαίνει τα έθιμα ενός λαού. Επίσης σημαίνει τις συνήθειές του, έτσι.
0: Ναι.
1: Ενός λαού ή ενός ατόμου, έτσι δεν είναι?
0: Μάλιστα.
1: Εάν προσδιορίσουμε το ήθος σε ατομικό χαρακτήρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προσδιορίζει το χαρακτήρα και την αγωγή του ανθρώπου, έτσι. Αλλά λέμε ήθος της Εκκλησίας. Σε όλες τις εκδηλώσεις του ανθρώπου μέσα στην ανθρώπινη ιστορία παράγεται ένα ήθος από ομάδες, από άτομα ή από ομάδες, όχι μόνο στην Εκκλησία αλλά σε όλους τους χώρους δραστηριότητας του ανθρώπου, ιδίως σε ομαδικές δραστηριότητες όπως είναι οι θρησκείες, όπως είναι οι ιδεολογίες, όπως είναι οι πολιτικές ομάδες, όπως είναι όλες οι ομάδες, παράγουν μια συνέπεια που έχει και που μπορούμε να την πούμε ήθος όλα αυτά τα πράγματα. Στην Εκκλησία ιδιαίτερα πρέπει να προσέξουμε, υπάρχει ένα κίνδυνος εάν γενικεύσουμε την αντίληψη ότι το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή των ανθρώπων. Γιατί στην Εκκλησία παρουσιάζεται ένα ήθος όχι μόνο στις αιρετικές της εκφάσεις ή στις σχισματικές της, σχισματικούς προσδιορισμούς της, αλλά ακόμα και μέσα στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας. Συνέχεια από τα αποστολικά χρόνια έχουμε τους διδασκάλους να υπογραμμίζουν τον κίνδυνο να ζήσουμε ένα διαφορετικό ήθος από αυτό που διδάσκει η Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε τον τρόπο, τον τόπο αν θέλετε, το περιεχόμενο αν θέλετε, που εκφράζεται πραγματικά το ήθος της Εκκλησίας. Από εκεί νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε. Είναι χαρακτηριστικό και το έχω χρησιμοποιήσει και άλλη φορά σε εκπομπή μας. Αυτή η ομολογία πίστεως του Παπαδιαμάντη, όταν του κάνουν μια επίθεση για αυτά που γράφει, που λέει ότι όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάψω ποτέ να υμνώ με τα λατρεία των Χριστών μου, να περιγράφω με τα έρωτο στην φύση και να ζωγραφώ, να ζωγραφίζω, να διηγούμε δηλαδή με τα στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη. Επομένως έχουμε Χριστός, φύση, ανθρώπινες ενέργειες και καταστάσεις. Αυτό είναι το ήθος της Εκκλησίας. Δεν πρόκειται για τρεις διακεκριμένες αναφορές που λειτουργούν αυτόνομα η καθεμιά, αλλά για μια ενοποιημένη σύνθεση που, πώς να το πω, λειτουργεί ως έκφραση λόγου και πράξης. Καταρχήν σε όλη τη ζωή του δημιουργού, του Παπαδιαμάντη δηλαδή, μακριά από τον συνήθι κατακερματισμό στον οποίο έχει γλιστρήσει ο σύγχρονος πολιτισμός. Επομένως πρόκειται για ένα ξεδίπλωμα ταυτότητας. Το ήθος της Εκκλησίας προσδιορίζει επακριβώς και την ταυτότητα της Εκκλησίας, η οποία ταυτότητα ορίζεται από τη σχέση κτιστής δημιουργίας και άκτης της θεότητας. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο Υιός του Θεού, διε της ενανθρωπίσεώς του, έλαβε υλική σάρκα, πως το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και ο λόγος σάρξ εγένετο, την οποία μάλιστα ανθρώπινη σάρκα την ανύψωσε στον τόπο της θεότητας. Θυμηθείτε το περιεχόμενο που έχει η γιορτή της Αναλήψεως, έτσι, το επεισόδιο της Αναλήψεως και η γιορτή που γιορτάζουμε στην Εκκλησία. Αυτού λοιπόν του ενανθρωπίσαντος λόγου την παρουσία αναγνωρίζει και προβάλλει ο Παπαδιαμάντης ως την κατεξοχήν, ας πω τη λέξη, δροσιά της ζωής, την οποία την περιγράφει ως μία άβρα λεπτή. Σας θυμίζω το επεισόδιο με τον προφήτη Ηλία, ο οποίος θέλησε να δει την παρουσία του Θεού και δεν την βρήκε στο σεισμό, δεν την βρήκε στον ισχυρό άνεμο, την βρήκε στην άβρα, την πραία, την λεπτή και πραία άβρα. Αυτή η άβρα λοιπόν, αυτή η δροσιά της Εκκλησίας είναι το ήθος της Εκκλησίας. Τώρα ας αφήσουμε τις αιρετικές εκφράσεις της Εκκλησίας, ας αφήσουμε τις σχισματικές εκφράσεις της Εκκλησίας και ας πάμε στο ίδιο το σώμα της Εκκλησίας όπως το ζούμε ακόμα και σήμερα. Το ζούσαν οι πιστοί επί αιώνες. Βλέπουμε στην πατερική θεολογία κυρίως, αλλά ήδη από τα αποστολικά χρόνια, το είπα προηγουμένως, βλέπουμε να επισημαίνουν οι διδάσκαλοι, οι πατέρες όπως τους ονομάζουμε, τον κίνδυνο να παραθεωρηθεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας, δηλαδή να επισέλθουν ιδεοληψίες, ατομικές ερμηνείες, ατομικές προσεγγίσεις, το λεγόμενο ίδιον θέλημα, και να διαστρέφουν πραγματικά το ήθος. Σε αυτή την περίπτωση πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα επηρεάσει τη ζωή του ανθρώπου αυτό που νομίζουμε πως είναι το ήθος της Εκκλησίας. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένας παράγοντας πολύ ουσιαστικός, η διαρκής κατήχηση του πιστού. Η διαρκής κατήχηση σημαίνει ο πιστός ποτέ να μην επαναπάβεται σε αυτό που νομίζει ότι είναι η Εκκλησία, αλλά να αναζητάει πάντα την αλήθεια της. Βέβαια στη δική μας παράδοση αυτή η αλήθεια δεν περιγράφεται ούτε με λόγια, ούτε με γραψίματα, ούτε με εκπομπές αντιδική μας, δεν μπορεί να περιγραφεί, γιατί αυτή η αντίληψη βιώνεται, κύριε Σπυρόπουλε.
0: Ναι.
1: δια της βιώσεως παιδαγωγούμεθα στον Λόγο του Θεού, δια της βιώσεως, δια της ζωής μας δηλαδή, δια της υπάρξεώς μας παιδαγωγούμεθα να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό είναι όλο το μυστικό του επηρεασμού, να το πω έτσι, της ζωής μας. Να αναγνωρίσουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι στις αναφορές που κάνουν πατερικά κείμενα μεγάλων πατέρων, σπουδαίων πατέρων, στις αναφορές που κάνουν για την έσχατη κρίση, μας δηλώνουν ότι ο Θεός δεν αποφασίζει αν είμαστε, αν το πω λαϊκά, για τον παράδεισο ή για την κόλαση. Όπως λέει, το λέει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Θεός κολλάζει ουδένα, κανέναν δεν τιμωρεί, κανέναν δεν βασανίζει. Δεν είναι απόφαση του Θεού αν θα πάμε στον παράδεισο ή στην κόλαση. Είναι συνέπεια δική μας. Και μάλιστα σε αυτό το χωρίο που σας είπα τώρα, ουδένα κολλάζει, συνεχίζει και λέει, έκαστος κολλάζεται υπό της ιδίας συνειδήσεως.
0: Να το εξηγήσουμε λίγο αυτό, κύριε Μαυρόπουλε, να το εξηγήσουμε λίγο.
1: Ναι, ο Θεός δεν τιμωρεί, δεν είναι τιμωρός ο Θεός. Ο Θεός είναι μόνο αγάπη. Όχι με ηθικό περιεχόμενο, με υπαρξιακό περιεχόμενο, έτσι. Η ύπαρξή του είναι αγάπη του Θεού. Mm-hmm. Δεν τιμωρεί λοιπόν ο Θεός. Αυτό που κάνει ο Θεός είναι να επεμβαίνει δια των ενεργειών του, ας προσθέσουμε να είμαστε σωστοί, δια των ακτίστων ενεργειών του, δια των δυνάμεών του, δια των ακτίστων δυνάμεών του, τις οποίες διαχειρίζεται και χορηγεί μέσα στην ιστορία το Άγιο Πνεύμα, φροντίζει να μας τραβάει προς τους κόλπους του, προς την αγκαλιά του, προς τον εαυτό του, να μας ξαναφέρει πάλι να ενωθούμε μαζί του, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο Θεός. Από εκεί και έπειτα αρχίζουν τα παρατράγουδα τα δικά μας, τα οποία παρατράγουδα τα δικά μας, επειδή έχουμε αποσυνδεθεί από το Θεό ως φύση, εννοώ ως ανθρώπινη φύση, επειδή δεν αντλούμε ζωή από το Θεό, έχουμε ως διαρκή κατάσταση τον θάνατο, τον σωματικό θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, τον ψυχικό θάνατο. Ο θάνατος προσδιορίζει τη ζωή μας, έτσι. Αλλά για κοιτάξτε, έχουμε το μέγα γεγονός της καταργήσεως του θανάτου στη φύση ενός μιας υποστάσεως που κατά την ανθρωπότητά της δεν διαφέρει από τη δική μας φύση. Αναφέρομαι στην ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, του Χριστού δηλαδή, έτσι. Ο Χριστός είναι αληθής άνθρωπος, όπως είμαστε ο καθένας μας, αυτή τη φύση φέρει, έτσι. Αλλά αυτή τη φύση την ενώνει με τη θεότητά του σε ένα πρόσωπο, την θεώνει δηλαδή. Θα μπορούσα να πω, αν και μοιάζει λίγο παιδική σκέψη αυτή, θα μπορούσα να πω, αφού ένας από μας, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ασημειώνω σε παρένθεση, αρέσκεται πολύ συχνά στο Ευαγγέλιο του να προσδιορίζει τον Χριστό ως ο Υιός του ανθρώπου. Ναι. Έτσι, κλείνω την παρένθεση. Αφού λοιπόν ένας από μας έφτασε στη θέωση, στην αιώνια σχέση με τον Θεό, τότε μπορώ και εγώ, αφού φέρουμε την ίδια φύση. Από εκεί λοιπόν αρχίζει μία πορεία του ανθρώπου να μπορέσει να φτάσει να ενωθεί με αυτή την ανθρώπινη, τη θεωμένη ανθρώπινη φύση του Χριστού. Mm-hmm. Φτάνουμε δηλαδή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, της Θείας Κοινωνίας, θα το έλεγα καλύτερα. Ναι. Έτσι. Ναι. Αυτό πράγματι προσδιορίζει τη ζωή μου. Όχι μόνο την προσδιορίζει, την επηρεάζει τη ζωή μου, εάν πραγματικά μένω σε αυτή τη λαχτάρα, την οποία μάλιστα οι νηπτικοί πατέρες, αυτή τη λαχτάρα την ονομάζουν έρωτα.
0: Θείο έρωτα, ναι, λαχτάρα, θείο έρωτα. Θείο έρωτα.
1: Ναι, θείος έρωτα. Δεν είναι μια λαχτάρα, πώς να το πω, που προέρχεται από την περιέργεια, την περιεργασία, να το πω, του ανθρώπου. Είναι μια λαχτάρα που προέρχεται από πραγματική αγάπη για το ερώμενο πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού στην περίπτωσή μας. Αυτό πράγματι επηρεάζει τη ζωή μας. Mm. Δηλαδή η πρόταση, το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τη ζωή μας. Έχει απάντηση καταφατική, ασφαλώς και την επηρεάζει. Εξάλλου το ζούμε, κύριε Σπυρόπουλε. Όσοι είμαστε μέλη της Εκκλησίας, το αντιλαμβανόμαστε από τους ανθρώπους αυτούς που είναι επίσης μέλη της Εκκλησίας. Πώς έλεγε ο λαός, και το λέει ακόμα ο λαός, όταν κάποιος φέρεται απάνθρωπα, όταν κάποιος αδικεί, όταν κάποιος φέρεται εγωιστικά, λέμε τη φράση «αυτός δεν έχει Θεό».
0: Δεν έχει το Θεό του.
1: Έτσι. Δεν έχει το Θεό του, ναι, δεν έχει το Θεό του. Εδώ ο Θεός είναι η Εκκλησία του. Ο Θεός βρίσκεται στον τόπο του και εμείς είμαστε αυτό που γεννάει ο τόπος του Θεού δια του Υιού του, δια του Ιησού Χριστού. Την Εκκλησία ήρθε να ιδρύσει ο Χριστός, έτσι, αποστέλλοντας το Άγιο Πνεύμα που εκπορεύεται από τον Πατέρα. Την ημέρα της Πεντηκοστής γεννήθηκε μια νέα πραγματικότητα μέσα στην ιστορία. Ασφαλώς επηρεάζει. Είπα όμως στην αρχή και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, ότι πολλές φορές διαβάζουμε λάθος το περιεχόμενο της Εκκλησίας και έχουμε ζήσει, ακόμα και η δική μου γενιά και οι νεότερες γενιές το ζούνε, πολύ περισσότερο παλαιότερες γενιές, έχουμε ζήσει τους τελευταίους αιώνες, ας τους προσδιορίσω τους τρεις τελευταίους αιώνες, μία εκτροπή από την αλήθεια της Εκκλησίας, την οποία εκτροπή δεν αντιλαμβάνονταν οι άνθρωποι. Ήταν οι εποχές τέτοιες, η εποχή που ζήσαμε εμείς ως νέοι δεν την αντιλαμβάνονταν. Η ζωή της Εκκλησίας, κύριε Σπυρόπουλε, είναι μια πράξη, αν μου επιτρέπετε να πω, το παιχνίδι της ιστορίας σε σχέση με τον άνθρωπο παίζεται επί της Αγίας Τραπέζης. Αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο. Και η σύναξή μας κάθε φορά στη Θεία Λειτουργία είναι παρουσία στην τέλεση μιας πράξης. Υπάρχουν κείμενα στη Θεία Λειτουργία, το ξέρουμε όλοι, άλλοι τα γνωρίζουμε, άλλοι που δεν ξέρουμε γράμματα, αν και όλο και μειώνονται αυτοί που δεν ξέρουν γράμματα. Ο αναλφαβητισμός έχει σχεδόν κοντεύει να μηδενιστεί. Οι απλοί άνθρωποι, αλλά δεν είναι τα κείμενα που προσδιορίζουν αυτό που συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Τα κείμενα υπάρχουν για να μας υποβοηθούν και κυρίως για να μας προφυλάσσουν από την αίρεση. Προσδιορίζουμε με τα κείμενα αυτά ποιο είναι το αληθές περιεχόμενο της Εκκλησίας.
0: Προσδιορίζουμε ίσως τους όρους της πίστεως.
1: Ακριβώς. Είτε ακούγονται αυτά τα κείμενα, είτε δεν ακούγονται, δεν έχει σημασία. Εκείνο που έχει σημασία είναι η συμμετοχή μας σε μία πράξη. Η Θεία Λειτουργία είναι κατεξοχήν πράξη. Αυτή η πράξη είναι που επηρεάζει τη ζωή των πιστών. Έτσι. Το Ευαγγέλιο, βέβαια, με τα λόγια του Χριστού, με τη διδασκαλία του Χριστού, αυτό που ονομάζει ο ίδιος εντολές, όποιος στηρεί τις εντολές μου είναι μαζί μου, λέει. Τα κείμενα μας μιλάνε λοιπόν για μια αλλαγή της ανθρώπινης φύσης, για μια πράξη που θα αλλάξει την ανθρώπινη φύση. Αλλάζοντας η ανθρώπινη φύση, πορεύεται ο άνθρωπος προς τη Βασιλεία του Θεού. Την αγγίζει, αν θέλετε, από εδώ και τώρα, mm-hmm. αν και είναι αναμενόμενη.
0: Ναι. Αυτό υπάρχει, το ήθος όμως, ναι. για αυτή η πράξη από ό,τι καταλαβαίνω σχετίζεται, η πράξη δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας σχετίζεται, συνδέεται με το ήθος που λέμε, το ήθος της Εκκλησίας, κύριε Μαυρόπουλε, έτσι δεν είναι αυτό?
1: Εσύ, κοιτάξτε, είναι η πηγή του ήθους της. Mm-hmm. Η πηγή, δεν λέω η συνέπεια, προσέξτε. Λέω η πηγή είναι αυτή. Mm-hmm. Από εκεί γεννιέται το ήθος της Εκκλησίας, το οποίο μετά οι διδάσκαλοι της Εκκλησίας με αρχικούς διδασκάλους τους ίδιους τους Αποστόλους θα προσπαθήσουν συνέχεια και προσπαθούν μέχρι σήμερα να το ερμηνεύσουν, να το εξηγήσουν, να το προσαρμόσουν, mm-hmm. να βρουν μια επίκαιρη γλώσσα για κάθε εποχή. Δεν μιλάγανε το ίδιο οι Αποστολικοί Πατέρες, δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι Αποστολικοί Πατέρες με τους πατέρες της κλασικής περιόδου 4ο-5ο αιώνα, με τους πατέρες της ύστερης περίοδου, περίοδος Δαμασκηνού, με τους πατέρες της εποχής του Γρηγορίου του Παλαμά. Mm-hmm. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα οι άνθρωποι της Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας. Δεν είχαν την ίδια γλώσσα κατά την περίοδο μετά την απελευθέρωση του τόπου μας, έτσι, από την Οθωμανική, από τον Οθωμανικό ζυγό. Έγιναν λάθη, πολλές φορές γινόντουσαν λάθη, αλλά επανερχόταν, επειδή υπάρχει η πράξη, η θυσία αυτή της Θείας Ευχαριστίας, η κοινωνία με το σώμα και με το αίμα του Χριστού, μπορούσαν τα λάθη συνέχεια να τα διορθώνουν. Mm-hmm. Και αυτή είναι η μέρημνα της Εκκλησίας, να μπορεί να αναγνωρίζει τις παρερμηνίες και να τις διορθώνει. Κατά τούτο ασφαλώς και επηρεάζει το ήθος της Εκκλησίας στη ζωή των πιστών. Έτσι. Mm-hmm.
0: Μπορεί να επηρεάσει το ήθος της Εκκλησίας και την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, αν θέλετε.
1: Ασφαλώς.
0: Να ένα κοινωνικό πρόσημο.
1: Μου έρχεται τώρα στο νου και θα σας το διαβάσω αυτό, επιτρέψτε μου. Υπάρχει ένα κείμενο του τέλους του 2ου αιώνα, ας πούμε 150 με 200 μετά Χριστόν, εκεί το τοποθετούν οι ειδικοί, που λέγεται «Επιστολή προς Διόγνητον».
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει. Είχε αποδοθεί στον μάρτυρα, τον Άγιο Ιουστίνο, αλλά μάλλον δεν είναι δικό του, δεν έχει σημασία, αυτά είναι θέματα σχολαστικά. Υπάρχει λοιπόν αυτό το κείμενο, όπου σε αυτή την επιστολή ο συγγραφέας περιγράφει ποια είναι η ζωή των χριστιανών, ποια είναι η Εκκλησία δηλαδή ουσιαστικά. Λοιπόν, ένα απόσπασμα είναι πολύ χαρακτηριστικό και λέει: οι χριστιανοί, το διαβάζω σε μετάφραση, έτσι,
0: ναι.
1: Οι χριστιανοί δεν διαφέρουν από τους άλλους ανθρώπους, ούτε κατά τους τόπους διαμονής τους, ούτε κατά τη γλώσσα, ούτε κατά τις συνήθειες. Δεν κατοικούν σε δικές τους ιδιαίτερες πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια ιδιαίτερη διάλεκτο, ούτε ζουν με φανταχτερό τρόπο. Δεν έχουν εφεύρει από μόνοι τους ως πολυπράγμανες άνθρωποι μια θεωρία, mm-hmm. ούτε προωθούν ανθρώπινη διδασκαλία όπως κάνουν άλλοι. Κατοικώντας σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως ο καθένας κληρώθηκε, και ακολουθώντας τις εγχώριες συνήθειες ως προς την ένδυση και την τροφή και τις άλλες συνήθειες του βίου, θαυμαστοί ομολογουμένως και ασυνήθεις στη ζωή εμφανίζουν κατά τον τρόπο της ζωής τους. Κατοικούν σε δικές τους πατρίδες, αλλά ως πάρικοι. Μετέχουν στα κοινά πράγματα ως πολίτες, τα πάντα όμως τα αξιολογούν ως ξένοι. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους λογίζεται ως ξένος τόπος. Παντρεύονται όπως όλοι οι άνθρωποι, γεννούν παιδιά, αλλά δεν τα απορρίχνουν. παραθέτουν κοινή τράπεζα, αλλά όχι κοινή κήτη. Αποδέχονται τη σαρκική φύση τους, αλλά δεν ζουν κατά σαρκικό τρόπο. Στη γη ζουν, αλλά η πολιτεία τους βρίσκεται στους ουρανούς. Υπακούουν στους καθορισμένους νόμους, με το βίο τους όμως υπερνικούν τους νόμους. Αγαπούν τους πάντες και από όλους διώκονται. Δεν τους ξέρουν και όμως τους καταδικάζουν, θανατώνονται και ζωοποιούνται. Αποδέχονται τη φτώχεια τους και κάνουν πλούσιους πολλούς. Ατιμάζονται και η ατιμία τους δοξάζει. Βλασφημούνται και βγαίνουν δικαιωμένοι. Λιδωρούνται και ευλογούν. Υβρίζονται και τιμούν. Αγαθοποιώντας τιμωρούνται ως κακοί. Τιμωρούμενοι όμως χαίρονται ως ζωοποιούμενοι. Από τους Ιουδαίους πολεμούνται ως αλόφιλοι και από τους ειδωλολάτρες διώκονται και την αιτία της έχθρας δεν μπορούν να τους εξηγήσουν αυτοί που τους μισούν. Είναι εξαιρετικό κείμενο. Ισχύει μέχρι σήμερα, κύριε Σπυρόπουλε. Οι διώξεις στις οποίες αναφέρεται, βέβαια τον 2ο αιώνα και τον 3ο αιώνα ήταν διώξεις φοβερές με τα μαρτύρια πολλών μαρτύρων της Εκκλησίας μας, αλλά και σήμερα υπάρχουν διώξεις. Όμως ο ερωτευμένος με το πρόσωπο του Χριστού άνθρωπος δεν επηρεάζεται από τις διώξεις ποικίλου περιεχομένου, έτσι. Δεν είμαστε αρεστοί στον κόσμο που δεν είναι μέλος της Εκκλησίας, και μάλιστα επιτρέψτε μου να πω συνειδητό μέλος της Εκκλησίας. Ωραία. Και λοιπόν είμαι αρεστός στο ερώμενο πρόσωπο που λέγεται Χριστός. Έχω κοινωνία μαζί του. Κάνω λάθη πολλά. Πέφτω. Είναι πολύ χαρακτηριστικό από το γεροντικό, είναι πολύ χαρακτηριστική από το γεροντικό μια ιστορία ενός υποτακτικού που τρεις φορές τον έστειλε ο γέροντάς του στην Αλεξάνδρεια να πουλήσει καλάθια για να πάρουν κανένα παξιμάδι να φάνε, να έχουν να φάνε, και τις τρεις φορές αμάρτησε. Ότι γυρνώντας το κελί του, γιατί δεν είχε που αλλού να πάει, απελπισμένος, του έλεγε ο γέροντας να μετανοήσεις. Την τρίτη φορά λέει, μέχρι πότε γέροντα? Και του απαντάει ο γέροντας, μέχρι να βρεθείς εν τη πτώση ή εν τη αναστάση. Αυτός είναι ο βίος του χριστιανού. Και αυτός ο βίος νοηματοδοτείται από αυτό που ονομάζουμε ήθος της Εκκλησίας.
0: Αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει τον κόσμο, κύριε Μαυρόπουλε, την νοοτροπία, αν θέλετε, την, εννοώ τον κόσμο εκτός Εκκλησίας.
1: Ναι, θα σας πω. Ιστορικά, μην το ξεχνάμε αυτό, ιστορικά η εμφάνιση του χριστιανισμού μέσα στην ιστορία τον 1ο αιώνα επηρέασε πάρα πολύ την εξέλιξη της ανθρωπότητας, έτσι. Πάρα πολύ, είτε το γνωρίζουν είτε δεν το γνωρίζουν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί αυτό το πράγμα. Όμως δυστυχώς, λόγω των παρεμηνιών που έγιναν, πολλές φορές από μέλη της χριστιανικής, των χριστιανικών κοινοτήτων, ας μην το ονομάσω χριστιανικών εκκλησιών, βγήκανε και φρικαλαιότητες. Και μέχρι σήμερα συμβαίνει αυτό το πράγμα. Καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Καταστρέφονται, εννοώ, όχι τόσο σωματικά όσο ψυχικά και πνευματικά, που είναι πολύ χειρότερο, έτσι. Μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αλλά επηρεάζει είτε θετικά είτε αρνητικά η Εκκλησία με το ήθος της, δηλαδή με την ταυτότητά της, επηρεάζει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ακόμα και η εμφάνιση του Ισλάμ προέρχεται από την παρουσία του χριστιανισμού, από μια αιρετική σέκτα νεστοριανή. Ο Μωάμεθ έμαθε ποια είναι αυτή η θρησκεία και την προσάρμοσε στο χαρακτήρα και στην ιδιοσυγκρασία του αραβικού πληθυσμού και έφτιαξε μια γήινη θρησκεία, η οποία καταφάσκει στις ανθρώπινες αδυναμίες και στην ανθρώπινη φύση. Πάντως επηρεάστηκε. Mm-hmm. Έτσι.
0: Μιλήσαμε για το ήθος, έτσι, της Εκκλησίας και είπαμε αρκετά πράγματα με τη βοήθειά σας. Η ηθική όμως συνδέεται με το ήθος.
1: Η ηθική είναι ήθος. Εάν μείνει η ηθική, γιατί το λέω αυτό, γιατί τους τελευταίους αιώνες η έννοια της ηθικής άλλαξε λίγο. Η ηθική ζωή σήμαινε πάντοτε ταυτότητα του ανθρώπου, το ήθος της Εκκλησίας, το ήθος του ανθρώπου, το οποίο πηγάζει από τη σχέση του με το λαό του ως μέλη της Εκκλησίας, του σώματος της Εκκλησίας. Αργότερα η ηθική πήρε άλλο περιεχόμενο, έγινε ένα περιεχόμενο συναλλαγής με το Θεό. Mm-hmm. Τονίζω αυτή τη λέξη. Τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την επιβράβευσή του. Δεν τηρώ τις εντολές του Θεού και περιμένω την τιμωρία του. Αυτό είναι η ηθική. Αλλά δεν είναι αυτή η αλήθεια της Εκκλησίας. Mm. Είναι λάθος να διώχνουμε τη λέξη ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, επειδή ένας ιδιόμορφος ευσεβισμός, πουριτανισμός θα το έλεγα για να είμαι πιο ακριβής, ταλαιπώρησε την Εκκλησία τους τελευταίους 2 αιώνες. Είναι λάθος να βγάζουμε τον όρο ηθική από τη ζωή της Εκκλησίας, αλλά πρέπει να τον διευκρινίζουμε. Mm. και να λέμε ότι η ηθική δεν είναι αυτή η συναλλαγή με το Θεό. Δεν συναλλάσσουμε με το Θεό. Δυστυχώς αυτό έχει περάσει και μας έχει σφραγίσει, όσο και αν μπορούμε να προσπαθούμε να απελευθερωθούμε από τέτοια φαινόμενα, με ύπουλο τρόπο καραδοκούνε και μας παγιδεύουνε. Ναι.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε, κύριε Μαυρόπουλε.
1: Όχι, νομίζω αυτά που είχα να πω τα είπαμε.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Χαίρετε. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για το κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων και καλωσορίζουμε τώρα τον κύριο Νίκο Τσαμπάζη, ο οποίος είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και θα επιχειρήσουμε να δούμε λίγο αυτό το θέμα και μέσα από την φιλοσοφική σκέψη, από την φιλοσοφική βάσανο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι πολλά πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με την κοινωνία, την οργάνωση της κοινωνίας, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Τσαμπάζης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, κύριε Τσαμπάζη. Αν θα θέλαμε να δούμε λίγο, πηγαίνοντας πίσω, πολύ πίσω στο χρόνο, επειδή αναφερόμαστε στην φιλοσοφία, να δούμε λίγο την σκέψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Τι θα μπορούσαμε εκεί να πούμε κατά τη γνώμη σας?
1: Καταρχάς να πούμε ότι πάρα πολλά βασικά μοτίβα τα οποία η φιλοσοφία χρησιμοποιεί και τα οποία μελετά έχουν τη ρίζα τους στην κλασική Ελλάδα. Έτσι και το θέμα το οποίο σήμερα πραγματευόμαστε στην εκπομπή αυτή, δηλαδή ας πούμε ο τρόπος μιας καλύτερης κοινωνικής οργάνωσης και πώς αυτό ενδεχομένως βελτιώνει, κάνει πιο ποιοτική τη ζωή των ανθρώπων μέσα σε αυτή την κοινωνική οργάνωση, και το ζήτημα αυτό έχει τις ρίζες του στην κλασική Ελλάδα. Μία είναι νομίζω η μορφή κυρίαρχη πάνω σε αυτό, είναι ο Πλάτωνας και η πολιτεία του Πλάτωνα, αυτό το πολύ σημαντικό έργο και πολύ γνωστό. Εκεί ο Πλάτωνας θέτει τους όρους μιας πολιτείας όπως αυτός την φαντάζεται. Φυσικά αυτό δεν είναι εν κενό, δηλαδή ο ίδιος για να φτάσει στο σημείο να διατυπώσει αυτή την πολιτιακή πρόταση έχει ήδη αφομοιώσει πολλές εμπειρίες και πολλή γνώση πρώτα, και μετά προχωρά σε αυτό το θεωρητικό βήμα. Τώρα, πριν μιλήσουμε για τον Πλάτωνα, ίσως ένα λεπτό να αναφερθούμε λίγο σε αυτό την έννοια της ουτοπίας ή του ιδανικού, του πολιτικού ιδανικού ή του κοινωνικού ιδανικού. Ίσως αυτό βοηθήσει κάπως την κουβέντα μας, αν και ο όρος ουτοπία είναι μεταγενέστερος του Πλάτωνα. Ο Τόμας Μόρ τον εισηγείται στην Αναγέννηση, και όπως και ο ίδιος ο όρος αποκαλύπτει, είναι ένας ουτόπος, δηλαδή είναι κάτι που δεν έχει ένα τόπο συγκεκριμένο που υπάρχει, αλλά στην αγγλική γλώσσα η ουτοπία προφέρεται σχεδόν κατά τον ίδιο τρόπο με την ευτοπία. Δηλαδή η έννοια αυτή έχει το χαρακτήρα αφενός μεν του μη τόπου, δηλαδή μια οργάνωση κοινωνική που δεν υπάρχει, αλλά και που είναι κάτι καλό ταυτόχρονα. Έτσι ξεκινάει. Βέβαια στον Πλάτωνα είναι αναχωρισμός να την εφαρμόσουμε και είναι καλύτερο να μιλάμε για ιδανική πολιτεία ή ιδεώδη πολιτεία. Για να το κλείσω, να κλείσω αυτή την παρέκβαση, αυτή η έννοια στην εποχή μας έχει μεταβληθεί και όπως θα δούμε παρακάτω πιστεύω στην κουβέντα που θα κάνουμε, έχει συνδεθεί με την δυστοπία. Η ουτοπία έγινε δυστοπία στις μέρες μας και θα δούμε ενδεχομένως για ποιους λόγους. Επιστρέφοντας λοιπόν στον Πλάτωνα, αν μπορούμε να μιλάμε για ουτοπική πολιτεία, και σε αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι μελετητές, ξέρετε, είναι μια πολιτιακή οργάνωση η οποία είναι μακριά από τα συνηθισμένα ήθη και εκείνης της εποχής. Δηλαδή είναι κάτι που ξενίζει, με την έννοια ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπονται και η οργάνωση που προτείνεται κατά κάποιο τρόπο είναι μακριά από τα ιωθώτα. Πρώτα απ' όλα η πολιτεία αυτή είναι αντανάκλαση της ανθρώπινης ψυχής. Είναι μια μεγέθυνση της ανθρώπινης ψυχής. Με ποια έννοια? Όπως ξέρουμε στον Πλάτωνα η ανθρώπινη ψυχή είναι τριμερής. Το λογικό μέρος, το βουλητικό μέρος και το επιθυμητικό μέρος. Έτσι λοιπόν αυτή η τριμερής δόμηση της ψυχής μεταφέρεται στην πολιτιακή οργάνωση και εκεί έχουμε τρεις τάξεις. Έχουμε την τάξη των κυβερνητών, των βασιλέων ή των φυλάκων που κυβερνούν, οι οποίοι είναι οι λογικοί, είναι οι φύλακες οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο είναι αυτοί οι οποίοι είναι, πώς να πούμε, οι χωροφύλακες, ας πούμε, της πολιτείας, και χαρακτηρίζονται από την ισχυρή βούληση και την πίστη, και είναι και οι άνθρωποι των επιθυμιών, που εκεί έχουμε τους παραγωγούς, δηλαδή άνθρωποι της οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι εφοδιάζουν την πολιτεία με τα απαραίτητα υλικά αγαθά, και οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο τοποθετούνται στην τελευταία βαθμίδα αξιολογικά των Πλάτων. Με την έννοια αυτή, ίσως είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι ίσως σήμερα ζούμε μια αντιστροφή αυτής της διάταξης, με την έννοια ότι σήμερα η οικονομία μάλλον είναι στην κορυφή και όχι στο κάτω μέρος,
0: ναι, της, ναι, ναι,
1: κοινωνικής αξιολογίας, ας πούμε. Mm-hmm. Τώρα, οι άρχοντες της πολιτείας αυτής κυβερνούν με τη λογική. Είναι ελάχιστοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν περάσει δεκαετίες ολόκληρες μιας πολυδιάστατης και σκληρής εκπαίδευσης, έχουν ξεχωρίσει, έχουν αποδείξει την ικανότητα και την αξία τους και το ήθος τους, το ανώτερο, και αυτοί έχουν φτάσει σε ένα σημείο, ναι, όπως λέει ο Πλάτωνας, να έχουν τη θέα των ιδεών, δηλαδή τη θέα της αληθινής γνώσης.
0: Εδώ ήθελα να σας ρωτήσω, τι σημαίνει, ναι, ήθος για τον Πλάτωνα?
1: Σημαίνει υπέρβαση των υλικών αναγκών, υπέρβαση των υλικών εκδηλώσεων της προσωπικότητος. Mm-hmm. Μία νίκη του ορθολογισμού απέναντι στις επιθυμίες, τις άλογες, του σώματος.
0: Μάλιστα.
1: Μία νίκη κατά των παθών, του εγωισμού, έτσι κυρίως, της ιδιοτέλειας, του συμφέροντος. Αυτό σημαίνει. Στον Πλάτωνα και στην κλασική Ελλάδα, δηλαδή, κατ' επέκταση. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι λίγοι, θα γίνουν αντικείμενο παράκλησης από τους υπόλοιπους, θα τους παρακαλέσουν οι υπόλοιποι να τους κυβερνήσουν, διότι οι άνθρωποι αυτοί, καθώς βρίσκονται σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, δεν έχουν καμία, ας πούμε, διάθεση να εμπλακούν με τη διακυβέρνηση, δηλαδή με τα πάθη των ανθρώπων, και όλο αυτό να αποτελέσει ενδεχομένως μια ταραχή και μια απόσπαση από τη μακαριότητα στην οποία βρίσκονται. Όμως θα το κάνουν για να προσφέρουν στους άλλους. Mm-hmm. Κάπως έτσι ο Πλάτωνας τους τοποθετεί.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, δύο λόγια ακόμα για να το κλείσουμε αυτό, ότι όλη αυτή η πολιτεία είναι στην ουσία ένα τεράστιο παιδαγωγικό σύστημα, ένα τεράστιο σχολείο δηλαδή, που διαμορφώνει το χαρακτήρα των πολιτών. Ένα πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό είναι η κοινοκτημοσύνη, η οποία βέβαια επιφυλάσσεται μόνο για τους φύλακες, όχι για τους παραγωγούς. Δηλαδή όλα είναι κοινά. Υπάρχει μια πρόνοια για μια ευγονική διαδικασία, πότε θα γεννούνται και πόσα συλλαμβάνονται τα μέλη τα οποία πρόκειται να γεννηθούν. Mm-hmm. Και ουσιαστικά η πολιτεία του Πλάτωνα είναι μια απάντηση στο τι σημαίνει δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη τελικά είναι να κάνει κάποιος αυτό για το οποίο είναι φτιαγμένος και το αρμόζει. Η λεγόμενη οικειοπραγία στον Πλάτωνα.

0: κατά τον Λέο Στράους, οδηγεί τον Πλάτωνα στο να μας δείξει τα αδιέξοδα που οδηγεί μια μαθηματικού τύπου λογική όταν αυτή εφαρμόζεται στην πολιτική και στη συμβίωση των ανθρώπων. Δηλαδή φτιάχνει ένα τέλειο από άποψη σύλληψης και λογικής δομής οικοδόμημα, το οποίο είναι τελείως μακριά από την ανθρώπινη φύση, να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι δηλαδή πιο πολύ κάτι να μας δείξει τι θα ήταν τέλειο, αλλά το οποίο δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Είναι μια πρόταση ιδεατή δηλαδή. Mm-hmm. Ενώ από την άλλη μεριά ο πολύ γνωστός Καρλ Πόπερ, ο γνωσιολόγος του 20ου αιώνα, μιλάει ότι είναι μια πραγματική πρόταση την οποία εισηγεί το Πλάτωνας και τη χαρακτηρίζει ως μια ουσιαστικά ολοκληρωτική, μη δημοκρατική πρόταση. Mm-hmm. Δεν υπάρχει διάλογος, υπάρχει μια αυστηρή ιεραρχία, υπάρχουν αυτοί που ξέρουν την αλήθεια και οι άλλοι που δεν την ξέρουν και θα υπακούσουν σε εκείνους που ξέρουν την αλήθεια κτλ. Mm-hmm. Υφίσταται λοιπόν μια πολύ σκληρή κριτική από την άποψη αυτή.
1: Μάλιστα.
0: Κλείνοντας να πω ότι ο Πλάτωνας ουσιαστικά εισάγει τον κανόνα της ορθότητας για την πολιτική εκτός πολιτικής. Δηλαδή το σωστό, αυτό που πρέπει να γίνει, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής διαβούλευσης ή σκέψης, είναι κάτι που το παίρνει από τον κόσμο των ιδεών, όπως λέει αυτός. Και αυτό κανονίζει ποιο είναι το πολιτικά ορθό. Είναι εξωπολιτικό δηλαδή το πολιτικά ορθό στον Πλάτωνα. Δεν προκύπτει μέσα από την πολιτική την ίδια.
1: Ναι. Αυτή η άποψη του Πλάτωνα ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως αλλάζει, εξελίσσεται, διαφοροποιείται στη συνέχεια με την πάροδο των αιώνων. Ειδικά όσον αφορά το πώς αντιλαμβάνεται το ήθος ή ενδεχομένως και τις αρετές. Βλέπουμε μια εξέλιξη στην πάροδο των αιώνων και αργότερα ίσως κύριε Τσαμπάζη στο Μεσαίωνα και μετά στην Αναγέννηση, στο Διαφωτισμό. Κάνουμε ένα μεγάλο άλμα βέβαια, αλλά
0: ναι,
1: θα πρέπει να το θίξουμε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, είναι τεράστιο θέμα. Περνάμε μετά τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και με μια κουβέντα ασκεί κριτική στον δάσκαλό του με την έννοια ότι και αυτός του καταλογίζει ότι το οικοδόμημά του είναι μη φυσικό, είναι αφύσικο. Όταν ας πούμε λέει ότι τα πάντα είναι κοινά, λέει ο Αριστοτέλης ότι όταν κάτι είναι κοινό δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον να το προστατέψει και να το επιδιώξει κάποιος. Ή όταν μιλάει ας πούμε για την κοινοθυμοσύνη ακόμα και των γυναικών ο Πλάτωνας, θεωρεί ότι καταστρέφεται η οικογένεια που στο ιδανικό του Αριστοτέλη είναι η βάση της πολιτιακής του οργάνωσης. Ασκεί λοιπόν μια κριτική στο πλατωνικό ιδανικό πάλι από την πλευρά ότι με το επιχείρημα ότι είναι πάρα πολύ λογικό mm-hmm. και τέλεια φτιαγμένο με ένα μαθηματικό τρόπο, ας το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ανταποκρίνεται στις φυσικές ανάγκες των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μετά περνάμε στο χριστιανισμό. Έρχεται ο χριστιανισμός όπου η αρετή, ας πούμε, και η φιλία, η οποία είναι ίσως και τον Αριστοτέλη τουλάχιστον η βασική αυτή εκδήλωση των ανθρώπινων σχέσεων που κρατάει την πολιτεία και την δένει, την συγκροτεί, στην χριστιανική ας πούμε έλευση, στον κόσμο του χριστιανισμού, αυτή η φιλία, η οποία έχει να κάνει και με τον έρωτα τον κλασικό βέβαια, γίνεται αγάπη. Περνάμε στην αγάπη, η οποία δεν έχει όρους όπου ασκείται. Στον Αριστοτέλη ας πούμε οι φίλοι πρέπει να είναι ας πούμε ηθικά στο ίδιο επίπεδο, για παράδειγμα. Mm. Και οι φίλοι δεν γίνονται ίδιοι, πάντα ο φίλος είναι ένας άλλος. Στη χριστιανική αγάπη δεν μπαίνουν τέτοια όρια, δηλαδή θα πρέπει ο άλλος να είναι αξιόλογος, να είναι ηθικός για να έχει νόημα η φιλία μαζί του. Τον καθένα μπορεί να κάνει αποδεκτό η αγάπη ως αντικείμενό της.
1: Μάλιστα. Να έρθουμε λίγο, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος, δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 6 λεπτά. Να έρθουμε λίγο στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και το Διαφωτισμό, για να δούμε αυτό το θέμα του ήθους εδώ που μας απασχολεί και πώς αυτό μπορεί να επηρεάζει και τις κοινωνικές σχέσεις, την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις διαπροσωπικές σχέσεις, αν θέλετε, τι μπορεί να θεωρείται πια πρωτεύον, έτσι.
0: Ναι. Στην Αναγέννηση και Διαφωτισμό, ας πούμε, σε εκείνη την περίοδο τώρα, πολύ σύντομα να πούμε, συμβαίνουν τα δύο πολύ σημαντικά

0: δύο σημαντικές αλλαγές. Ένα είναι η έλευση της επιστήμης, της νέας επιστήμης όπως λέμε, και ένα είναι η στροφή πάλι στους κλασικούς. Δηλαδή την εποχή αυτή όλα τα πολιτιακά, οι προτάσεις για ιδανικές πολιτείες, ας πούμε οι ουτοπίες του Τόμας Μόρ, του Καμπανέλα, του Όουεν, έχουν να κάνουν με μια, ας πούμε, κοινωνική μηχανική, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή είναι μια προσπάθεια διαμέσου της κοινωνικής οργάνωσης να ελέγξουμε τα πάντα και έτσι να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο βίο που να είναι ευδαιμονικός και ορθός μέσα στο περιβάλλον αυτό. Και μάλιστα η κοινωνία καλείται να διαμορφώσει και τον άνθρωπο έτσι όπως πρέπει να είναι για να είναι ευδαιμονικός ο βίος του μέσα στην κοινωνία. Αυτή η τάση τότε είχε, ας το πούμε έτσι, έναν θετικό, καλό, μια καλή, ας πούμε, στόχευση. Αυτό, καθώς περνούν οι αιώνες και φτάνουμε στον 20ο αιώνα, αρχίζει και καταγγέλλεται, για ποιο λόγο, ότι αυτή η προσπάθεια ελέγχου της κοινωνίας από πάνω, οργάνωσής της ακόμη και στην τελευταία λεπτομέρεια, έχει καταλήξει τον 20ο αιώνα στις ολοκληρωτικές κοινωνίες του ναζισμού και του υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτό δημιουργεί μια αντίδραση σε πολλούς στοχαστές του 20ου αιώνα και κάνουν λόγο για δυστοπία πλέον. Δηλαδή αυτό που κάποτε ξεκίνησε ως μια ουτοπική προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων και διαμόρφωσης μια ευδαιμονικής και λογικά, ηθικά ορθής κοινωνίας, πλέον καταγγέλλεται ως ένα τερατούργημα όπου θέλει να βάλει τον άνθρωπο σε μια ουσιαστικά κοινωνική μηχανή.
1: Μάλιστα.
0: Και με την έννοια αυτή τον συνθλίβει και του αφαιρεί την ελευθερία που είναι η ουσία του κατά κάποιον τρόπο.
1: Εδώ, επειδή μιλάμε για το ήθος, κύριε Τσαμπάζη, υπάρχει ίσως ένα θέμα που μπορεί να έχει να κάνει και με τον λεγόμενο ηθικισμό ή νομικισμό.
0: Ναι.
1: Και τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, δηλαδή από πότε ξεκινά, δηλαδή η πηγή μπορεί να είναι ο διαφωτισμός εκεί, η περίοδος,
0: ναι,
1: του διαφωτισμού.
0: Ναι, ναι, υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε, έχει να κάνει με πολλά, μπορεί να πει κανείς. Νομίζω το σημαντικότερο πρέπει να αναφέρει κανείς είναι η μεταρρύθμιση, η έλευση λέει του προτεσταντισμού, η οποία πραγματικά έχει βάλει τη λογική μέσα στην ηθική σκέψη. Και όλο αυτό έχει φέρει ένα αποτέλεσμα αυτού που λέμε του ηθικισμού που είπατε. Δηλαδή μια ηθική η οποία έχει ουσιαστικά ορθολογική βάση. Αυτό έχει διαποτίσει την εωτερικότητα και στο πολιτικό κοινωνικό επίπεδο. Γιατί είναι πολύ βαθιές και ίσως στην Ελλάδα άγνωστες εμπολείς οι επιδράσεις της μεταρρύθμισης στο πώς διαμορφώθηκε το πολιτικό οικοδόμημα της νεωτερικότητας στο δυτικό κόσμο. Συνδέονται πάρα πολύ αυτά τα δύο.
1: Εδώ τι ρόλο μπορεί να παίζει, επειδή αναφερόμαστε στη λογική, στην ορθή λογική, στον ορθολογισμό, η επιστήμη?
0: Πάρα πολύ σημαντική. Η επιστήμη είναι ουσιαστικά μια ακραία εκδήλωση αυτής της έλευσης του ορθολογισμού, όπου είπα προηγουμένως. Είναι μια ακραία καθαρή μορφή του και μάλιστα μια ίσως ακόμη πιο ακραία μορφή του είναι η τεχνολογία. Η εφαρμοσμένη επιστήμη κατά κάποιο τρόπο. Και σήμερα φτάσαμε σε μια ακρότατη μορφή και τεχνολογίας που είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία επίσης και αυτή έχει μια διάσταση μιας μυθολογίας, μιας ουτοπικής ας πούμε προσέγγισης. Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη κατά κάποιο τρόπο καλείται να λύσει τα πάντα, έτσι, με την έννοια που μια τέλεια κοινωνική ρύθμιση θα έλυνε τα πάντα πριν από κάποιους αιώνες. Δηλαδή αυτό το πνεύμα το ουτοπικό, το εξειδανικευμένο στα θέματα των θεσμών και της κοινωνίας δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, απλώς αλλάζουν μορφές και αλλάζουν εργαλεία μέσα από τα οποία εκδηλώνονται και εκφράζονται.
1: Κύριε Τσαμπάζη, ώρες πολλές θα μπορούσαμε να μιλάμε για αυτά τα θέματα. Θα θέλαμε όμως θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Είναι αμήλικτος ο ραδιοφωνικός χρόνος. Σας ευχαριστούμε θερμά
0: και
1: σας ευχόμαστε.
0: Ελπίζω κάτι να προσφέραμε στους ακροατές.
1: Βεβαίως, και κυρίως ένα ερέθισμα περισσότερο για να ψάξουν και αυτοί αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Σας ευχόμαστε.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα εδώ πάντοτε με τους καλεσμένους μας σε πολύ λίγο, μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
3: Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην οικογένεια, ενώ προσφέρει μια στοιχειώδη θεολογική κατάρτιση με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του μηνύματος του Ευαγγελίου και την εφαρμογή του στην καθημερινή ζωή. Αναζητώντας την αλήθεια, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
8: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
9: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
10: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
11: Η ώρα είναι 11.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, εδώ στην εκπομπή, στο τραπέζι της Κυριακής, στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Το βλέπουμε βεβαίως μέσα από πάρα πολλές διαφορετικές πλευρές, γνωστικά, αντικείμενα, επιστημονικά, παιδεία. Είναι ένα μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως. Να σας πούμε βεβαίως ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας, αλλά και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας. Και να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, κύριε Δεναξά.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Δική μας η χαρά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή που είστε σήμερα κοντά μας. Μιλάμε για το ήθος της Εκκλησίας. Υπάρχει κάποια συνάφεια, κάποια σύνδεση ανάμεσα στο ήθος, το φρόνημα, την ηθική ή από την άλλη τον ηθικισμό?
1: Είναι σίγουρα αλληλένδετα αυτά τα στοιχεία. Άλλωστε μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη κοινότητα. Mm-hmm. Και εξ επόψεως, αν το δούμε και κοινωνιολογικής, θα διαπιστώσουμε ότι είναι το δόγμα το οποίο συγκροτεί mm-hmm. την κοινότητα και σίγουρα είναι αυτό που επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό ή και σε καθολικό βαθμό την κοινωνική συμπεριφορά αλλά και την ποιότητα των mm-hmm. κοινωνικών σχέσεων. Mm-hmm. Και άρα το ήθος είναι και κοινωνικό, το εκκλησιαστικό ήθος δηλαδή είναι και ένα κοινωνικό μέγεθος και δεν είναι απλά, επειδή ακριβώς βρίσκεται και εμπεδώνεται μέσα στο πεδίο, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, mm-hmm. δεν πρόκειται απλά για έναν απλό κώδικα δεοντολογίας, μια κοινωνική ιδεολογία, αλλά είναι στην ουσία μια προέκταση της ευχαριστίας στην καθημερινή ζωή, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκατε και στον ηθικισμό, έχει σημασία, κύριε Σπυρόπουλε, να τονίσουμε σε αυτήν την εισαγωγική φάση της συζήτησής μας ότι σε αυτήν την περίοδο, στον σύγχρονο κόσμο, όπου είναι έντονες και οι κοινωνικές ανισότητες, η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας, το εκκλησιαστικό φρόνημα, στο οποίο επίσης αναφερθήκατε, είναι αυτό που καλείται να επαναπροσδιορίσει στην ουσία τη σχέση του ανθρώπου με τον πλησίον και την κτήση. Ο ηθικισμός τώρα είναι κάτι το οποίο συχνά συναντούμε. Έχει να κάνει με την ποιότητα που είπαμε πριν, δηλαδή το ήθος όταν μπαίνει σε μια διαδικασία ιδεολογικοποίησης και άλλα εκφυλισμού και της ίδιας της ταυτότητας ακόμη και ακόμη του ίδιου του συμμετέχοντος στην κοινότητα και προκειμένου στην Εκκλησία. Και άρα εδώ μπορούμε να αναφέρουμε και την άλλη σίγουρα σημαντική αρχή, έτσι, και ιδιαίτερο σημείο αναφοράς για τη χριστιανική κοινότητα, την διάκριση που πρέπει να έχει κανείς για να μπορεί να διακρίνει σαφώς πότε κινείται στο πλαίσιο εκείνο το οποίο εμπεδώνει και την ίδια του την ταυτότητα και την παρουσία μέσα στην κοινότητα και πότε όχι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ήθελα λίγο να μείνουμε στον ηθικισμό.
1: Ναι.
0: Και να σας ρωτήσω, είναι μια τάση η οποία προϋπάρχει, αν θέλετε, είναι μια τάση που την βλέπουμε γενικότερα σαν μια κοινωνική συμπεριφορά, ίσως και γυρνώντας πολύ πίσω στους αιώνες, θα έλεγε κανείς, στην ιστορία, ο ηθικισμός.
1: Αυτή η διάκριση τώρα, και είναι σοβαρό το ερώτημα, η διάκριση ηθικισμού και αυτής της αυθεντικής, ας την πούμε, ηθικής συμπεριφοράς, πιστεύω ότι είναι κομβικής σημασίας για την κατανόηση ίσως και συνολικά αυτό που είπαμε στην αρχή του κοινωνικού ήθους, ιδιαίτερα μέσα στο πλαίσιο της χριστιανικής παράδοσης. Παρόλο που οι λέξεις, ξέρετε, μοιάζουν και σήμερα είμαστε περισσότερο στο πεδίο των εντυπώσεων και όχι της ουσίας, στην πραγματικότητα περιγράφουν δύο εκ διαμέτρου αντίθετες πνευματικές καταστάσεις. Τι είναι ο ηθικισμός? Είναι, θα επαναλάβω λίγο αυτό που είπα στην αρχή για να τονίσουμε λίγο περισσότερο αυτό που στην ουσία θέλουμε να πούμε. Είναι μια ιδεολογικοποίηση της ηθικής. Είναι η προσκόλληση στο νόμο, στους κανόνες, αποκομμένη από τη ζωντανή σχέση, τη βιωματική σχέση, έτσι, η εκκλησία. Δεν είναι απλά μια στατική κατάσταση, είναι ένα σημείο αναφοράς που ενώνει τον κόσμο έτσι όπως τον ζούμε, τον αντιλαμβανόμαστε και τον ψηλαφούμε, με κάτι το οποίο δεν βλέπουμε αλλά μπορούμε να το βιώσουμε, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο ηθικισμός αποκόπτει τον άνθρωπο από τη ζωντανή του σχέση με τον Θεό. Σίγουρα, γιατί το αναφέρατε, δεν είναι κάτι καινούριο. Δεν το συναντούμε τώρα στον 21ο αιώνα αυτό. Αυτό είναι μια υπόθεση αρκετά παλιά, ακόμη και από την εποχή που ξεκίνησαν να πρωτοσυστήνονται ή να συγκροτούνται τα θρησκευτικά συστήματα. Mm-hmm. Το θρησκευτικό συναίσθημα, υπάρχουν σχετικές και κοινωνικές και ανθρωπολογικές μελέτες, οι οποίες βέβαια αναιρούνται από άλλες, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που συζητάμε. Σίγουρα θεωρούν ότι η θρησκεία ή η θρησκευτικότητα ή η ανάγκη του ανθρώπου να αναφερθεί σε κάτι ανώτερο από αυτόν, πέρα από αυτό που βλέπει, αισθάνεται και ψηλαφεί, είναι προαιώνια. Αυτή η επικέντρωση όμως, ο ηθικιστής δηλαδή τηρεί κανόνες χωρίς να νιώθει ο ίδιος ότι είναι δικαιωμένος, έτσι. Mm-hmm. Αυτή η τάση λοιπόν σίγουρα έρχεται από πολύ παλιά και ενδεχομένως να έχει ένα ενδιαφέρον να πούμε εδώ ότι αυτό το στοιχείο αυτού του εκφυλισμού της αυθεντικής ηθικής με έναν τρόπο συστηματοποιήθηκε λίγο περισσότερο την εποχή του διαφωτισμού. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι στην περίοδο εκείνη, την χρονική περίοδο που εκδηλώθηκε ο διαφωτισμός σαν κίνημα, ένα πολυδιάστατο κίνημα, εστίασε ο κόσμος ενάντια στην επιβαλλόμενη ηθική, τη θρησκευτική ηθική και άρα την προσπάθεια ελέγχου της κοινωνικής συμπεριφοράς από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο όμως προσέγγιζε μόνο ως εξουσιαστικό παράγοντα. Mm-hmm. Αυτή όμως η διχοτομική διαίρεση του κόσμου από ένα θείο καθίδρυμα το οποίο αντί να είναι να επιβεβαιώνει σε πρώτο βαθμό το ρόλο του και όχι απλά να συγκροτήσει κυκλώματα εξουσίας, αυτό το στοιχείο δεν απέτρεψε ακόμη και εκείνους που αντέδρασαν να αναπτύξουν μια αντίστροφη ηθική, η οποία τελικά μπορεί να κατέληγε σε υποκριτική αντιμετώπιση, γιατί υπάρχει αυτό το στοιχείο, μια κριτική στάση ας πούμε, που οδηγεί αναπόφευκτα σε μια συνολική κατάκριση όλων των υπολείπων. Όλοι οι υπόλοιποι φταίνε, εγώ δεν φταίω.
0: Ναι.
1: Άρα να βγάλω τον εαυτό μου από το πρόβλημα και μονίμως να το πω έτσι απλά, κύριε Σπυρόπουλε, να κουνάω το δάχτυλο στους άλλους. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο εκείνο, το αντικοινωνικό θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Είναι πέρα για πέρα αντικοινωνικό. Γιατί αν κάθε ένας σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, δεν υπάρχει σύμπραξη, δεν υπάρχει συγκρότηση, δεν υπάρχει συνοχή στην κοινότητα και στην κοινωνία. Υπάρχουν συγκρούσεις. Γιατί ο καθένας έχει μία συγκεκριμένη δική του ατομική οπτική για τα πράγματα και συγκρούεται με τον οποιονδήποτε εκφράσει διαφορετική άποψη. Άρα
0: αυτό δεν είναι η ατομοκεντρικότητα έτσι του σύγχρονου πολιτισμού?
1: Έτσι. Άρα, ναι, ξεκάθαρα. Άρα μένουν όλα στα χαρτιά. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή μένουν σαν διακήρυξη, μένουν σαν σύνθημα, μένουν στο πεδίο της ιδεολογικής τοποθέτησης. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος από μία εποχή και μετά να αυτοκατασκευαστεί ή να ανακατασκευαστεί χωρίς να προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να έρθει σε επαφή με τις πραγματικές του ανάγκες. Συσκοτίζεται τελικά μέσα από τον ηθικισμό, δηλαδή μέσα από την λάθος κατεύθυνση σε τελική ανάλυση που μπορεί να δώσει κάποιος τον εαυτό του έξω από το κοινωνικό πεδίο. Συσκοτίζεται το ίδιο το κοινωνικό σαν μέγεθος. Και άρα δύσκολα κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τα πραγματικά προβλήματα που αφορούν ακόμη και τον ίδιο. Άλλωστε, κύριε Σπυρόπουλε, η ηθική πράξη στο πεδίο τώρα της ελευθερίας, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί είπατε ατομικισμός. Ο ατομικισμός, η άνοδος της αξίας του ατόμου και όχι του προσώπου, χωρίς τώρα να θέλω να επισέλθω σε ανάλυση της θεολογίας και της κοινωνιολογίας του προσώπου, αλλά σε κάθε περίπτωση το άτομο ξεκάθαρα είναι μια μονάδα η οποία στην καλύτερη των περιπτώσεων και ειδικά στη σύγχρονη εποχή θα αλληλεπιδράσει μόνο με τον εαυτόν του, ενώ το πρόσωπο έχει συνειδητοποιήσει την κοινωνική του αποστολή, το γεγονός ότι είναι κομμάτι μιας ευρύτερης κοινότητας, μιας ευρύτερης κοινωνίας, και άρα έχει συνειδητοποιήσει το μέγεθος της ευθύνης των πράξεών του. Mm-hmm. Αυτό είναι το κυριότερο. Το άτομο, στο πεδίο μάλιστα της αυτοσυνειδησίας αυτής του ατόμου, έτσι, δυσκολεύεται να καταλάβει ότι οι πράξεις του μπορούν να έχουν και συνέπειες στον πραγματικό δημόσιο χώρο. Και άρα η θρησκευτική κοινότητα και εν προκειμένου η Εκκλησία, με βάση κιόλας και αναφορά στη χριστιανική θρησκευτική παράδοση, η οποία δεν είναι, ξαναλέω, μία απροσδιόριστη ιδεολογία, ένα φιλοσοφικό σύστημα, είναι αναφορά στο συγκεκριμένο. Και το συγκεκριμένο για τον χριστιανισμό, κύριε Σπυρόπουλο, είναι ο Χριστός.
0: Ναι.
1: Και έξω από αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, και το βλέπουμε άλλωστε με τις εντάσεις που επικρατούν συνολικά στο πεδίο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όταν υπάρχει μια τέτοια τάση ατομικής προσέγγισης ακόμη και της θρησκευτικότητας, ατομική θρησκευτικότητα, το ότι συμμετέχω, ας πούμε, στη Λυθεία Λειτουργία δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είμαι κομμάτι της και ότι συμμετέχω και στο βίωμα. Μπορεί να πηγαίνω απλά από περιέργεια.
0: Ή από συνήθεια.
1: Ή από συνήθεια ακριβώς. Και εδώ τίθεται ξεκάθαρα το ζήτημα της ποιότητας. Να το πω πιο απλά. Η Εκκλησία, γιατί μιλάμε για το κοινωνικό ήθος και το φρόνημα. Αυτά εύκολα και σε μια περίοδο όπου εκοσμικευτικά στοιχεία ή κοσμικά στοιχεία, γιατί άλλο η εκοσμίκευση και άλλο ο κοσμικισμός, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί, προσπαθούν με έναν τρόπο να τοποθετήσουν ή να ερμηνεύσουν τα βιωματικά εκείνα δεδομένα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, τα βιωματικά εκείνα δεδομένα τα οποία έχει ως σημεία αναφοράς της ταυτότητάς του ο θρησκευόμενος και ειδικά ο χριστιανός. Έλεγε ο μακαριστός Αναστάσιος, ας πούμε, Αλβανίας, ότι ο χριστιανός όταν αναβαπτίζεται στην πνευματική κολυμβήθρα της Εκκλησίας, συμπληρώνω κι εγώ, στην ουσία αποκτά μία ιδιότητα υπερκοσμική, γίνεται κομμάτι του κόσμου. Ένας κοσμοπολιτισμός λοιπόν με πνευματικές προϋποθέσεις ξεκάθαρες, όπου δεν αφήνει περιθώριο στην πολύ ατομική, κλειστή, περίκλειστη ατομική προσέγγιση του κόσμου, ακόμη και του άλλου, του άλλου, του διπλανού μας, του συντρόφου μας, του γειτονά μας, του συναδέλφου μας.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ πώς επηρεάζονται, αν επηρεάζονται, οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους, επειδή αναφερόμαστε βεβαίως και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, από το εκκλησιαστικό φρόνημα, από το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Δεναξά?
1: Το εκκλησιαστικό ήθος, το αυθεντικό εκκλησιαστικό ήθος, και άρα η αυθεντική εκδήλωση, η κοινωνική αποτύπωση, το κοινωνικό αποτύπωμα της χριστιανικής ηθικής, αν το πούμε έτσι, ξεκάθαρα έχει διαφορές από τον ηθικισμό που μπορεί να φαίνεται ότι τοποθετείται στο πεδίο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά τελικά είναι πέρα για πέρα εκτός. Ο ηθικισμός, άλλωστε, και εσείς το γνωρίζετε και το καταγράφετε και ως δημοσιογράφος, αλλά το γνωρίζουν, θεωρώ, και οι ακροάτριες και οι ακροατές, εμφανίζεται συχνά στο κοινωνικό πεδίο ως μια μορφή κοινωνικής αυτινόμευσης, αν μου επιτρέπετε. Ο ηθικισμός, έτσι. Οι άνθρωποι δηλαδή κρίνονται εντελώς αυστηρά για την όποια τοποθέτησή τους, την όποια αντίληψη μπορεί να έχουν στο πεδίο. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε με άλλα λόγια η κουλτούρα του διαλόγου. Mm-hmm. Γιατί ο χριστιανισμός πρώτα απ' όλα μας βάζει αντιμέτωπους με τους ίδιους μας τους εαυτούς για να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα, τις δικές μας ανάγκες, και την ίδια στιγμή μας βάζει κοντά και δίπλα στον κάθε άνθρωπο. Στον κάθε άνθρωπο. Ο οποίος και αυτός σαν και εμάς είναι. Και αυτός έχει τους προβληματισμούς του και αυτός έχει τις αγωνίες του. Τελικά η αυθεντική κοινωνική ηθική, γιατί εκεί θέλουμε να εστιάσουμε τώρα, είναι αυτή που δεν θορύβει, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν κάνει πολύ θόρυβο. Δρά αθόρυβα στην καθημερινότητα. Το να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας, το να ανταποκριθούμε σε μια ανάγκη, το να μπορέσουμε εμείς οι ίδιοι να γίνουμε καλύτεροι. Αυτό άλλωστε είναι, και να το πω έτσι πολύ απλοϊκά, είναι εφαρμογή των στοιχείων εκείνων που η χριστιανική πίστη εμπνέει για να συγκροτηθεί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία. Ένα άλλο στοιχείο της αυθεντικής κοινωνικής ηθικής στο πεδίο της χριστιανικής παράδοσης είναι ότι αγκαλιάζει τον αμαρτωλό. Mm. Τον αγκαλιάζει, διαχωρίζει βέβαια την πράξη, την αμαρτία, mm. από το πρόσωπο, έτσι, απορρίπτει δηλαδή την πλάνη, αγαπούμε τον αμαρτωλό, δεν αγαπούμε την πλάνη του, αλλά είμαστε κοντά του. Δεν τον κατακρίνουμε, δεν τον εξοβελίζουμε από το κοινωνικό πεδίο. Δηλαδή ο ηθικισμός αμέσως θα κατέκρινε και δεν θα ενδιαφερότανε για το από εκεί και ύστερα.
0: Υπάρχει και αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω στο δυτικό πολιτισμό περισσότερο, όπως αυτή τη φράση που χρησιμοποιούμε συχνά, δεν ξέρω αν είναι σωστή, τέλος πάντων στη Δύση, ότι από τη στιγμή που έχεις σφάλει ή έχεις κάνει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, θα πρέπει να τιμωρηθείς.
1: Ναι, για κάθε ενέργεια αρνητική πρέπει να υπάρχει και η ανάλογη τιμωρία.
0: Αυτή η τιμωρητική διάθεση, τέλος πάντων.
1: Εδώ είναι πάλι μία διαφορά και πρέπει να επικαλεστώ ξανά το μέγεθος της διάκρισης. Mm-hmm. Η τιμωρία δεν έρχεται ως πάλι ένα στατικό μέγεθος το οποίο θα κουβαλάς επάνω σου μέχρι τα έσχατα. Γιατί η χριστιανική κοινότητα, η Εκκλησία, έχει αναφορά στα έσχατα. Mm. Έχει μέτωπο στα έσχατα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι να κατακρίνουμε απλά και να ολοφυρόμαστε γύρω από ένα λάθος, αλλά να προσπαθούμε να βρούμε τη λύση. Γι' αυτό ενδεχομένως αυτή η αντίληψη στην οποία αναφερθήκατε, η οποία όντως έρχεται από αυτήν την σχολαστική ή και σχολαστική ζούσα, για να είμαστε και λίγο πιο επίοικείς, αντίληψη ότι για κάθε μία αμαρτία στατικά πρέπει να έχεις και μία τιμωρία για όσο ορίσει τέλος πάντων η Εκκλησία ή η Δυτική εν προκειμένου. Αυτό το πράγμα είναι σχεδόν αποπνευματωμένο, αν το δει κανείς. Δηλαδή έχει να κάνει περισσότερο με ένα δικαϊκό, όχι κανονικό δικαϊκό, δικαϊκό τρόπο αντιμετώπισης της κοινωνικής συμπεριφοράς, ο οποίος έχει τη σημασία του και την αξία του σε κάθε περίπτωση, αλλά αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μονοδιάστατα. Mm-hmm. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο οι αμαρτίες του, ο άνθρωπος δεν είναι μόνο τα λάθη του, ο άνθρωπος είναι και η προοπτική του να ξεπεράσει τις αμαρτίες του, τα λάθη του, τα πάθη του, και να μπορέσει να πάρει θέση μπροστά στα έσχατα. Γι' αυτό το ανέφερα. Και σίγουρα πάλι το μέγεθος αυτό της περίκλης της αυτοσυνειδησίας του ατόμου είναι εκείνο που στερεί τον άνθρωπο από την πραγματική χαρά της συμμετοχής μέσα στην κοινωνία, την πραγματική χαρά του διαλόγου, mm-hmm. της επαφής, της σχέσης, έτσι. Γι' αυτό μιλάμε και για την κρίση σήμερα στις κοινωνικές σχέσεις, γιατί έχουμε τοποθετήσει, αν δείτε, μια σειρά από διαμεσολαβήσεις στην σχέση μας με τους άλλους. Είτε είναι διαμεσολάβηση της τεχνολογίας, είτε είναι διαμεσολάβηση μέσω άλλων οργάνων ή άλλων σημείων αναφοράς στο κοινωνικό βίο, αλλά σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε στο τέλος, αποφεύγουμε και δεν το θεωρούμε πια αυτονόητο, το πιο απλό πράγμα να κάνουμε. Να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλον στα μάτια. Αυτό είναι το ζητούμενο, δυστυχώς, που δεν θα έπρεπε να είναι, και σίγουρα ο ηθικισμός σαν μέγεθος, σαν κάτι το οποίο είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, οδηγεί σε παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και μέσα στη θρησκευτική κοινότητα και μέσα στην εκκλησία και σίγουρα εκτός εκκλησίας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε στα σοβαρά ο καθένας και η κάθε μια μέσα στη ζωή του, μέσα στην καθημερινότητά του.
0: Μιλήσατε λίγο για την τεχνολογία προηγουμένως.
1: Ναι.
0: Εδώ, κύριε Δεναξά, στο θέμα μας, πώς η τεχνολογία επηρεάζει, θα πάω εκεί πάλι, τις σχέσεις των ανθρώπων, τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων, και εδώ τι ρόλο μπορεί να παίξει αυτό που λέμε εκκλησιαστικό ήθος, το ήθος δηλαδή της Εκκλησίας, το φρόνημα της Εκκλησίας, για να φύγουμε ίσως από αυτή την ατομοκεντρικότητα που λέγαμε προηγουμένως.
1: Ναι. Συνήθως, ξέρετε, και στο πεδίο κιόλας και της κριτικής κοινωνικής θεολογίας, αλλά δεν θέλω να το βαρύνω τόσο πολύ, γιατί είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο το ζουν όλοι αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο τώρα. Στο τώρα και στο μετά. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς η Εκκλησία έχει μέτωπο τα έσχατα, και η αλλίωση κιόλας του προσώπου του άλλου, αυτό πάλι το είπα νωρίτερα, ότι υπάρχει μια επιτηρευμένη συσκότηση του κοινωνικού, άρα επιτηρευμένη συσκότηση και του προσώπου του άλλου, άρα στο τέλος, από τη στιγμή που είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση, υπάρχει συσκότηση ακόμη και του προσώπου του ίδιου του Χριστού. Άρα με δυσκολία θα μπορέσουμε να κοιτάξουμε ένα τον άλλο στα μάτια, και άρα με ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία θα μπούμε στη διαδικασία να αναγνωρίσουμε και τα δικά μας λάθη πριν σηκώσουμε το ανάθεμα για να το ρίξουμε επί της κεφαλής του οποιοδήποτε θεωρούμε ότι φταίει για κάτι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνουμε ως μέλη της χριστιανικής κοινότητας, ως κομμάτια της Εκκλησίας, ως μέλη του σώματος του Χριστού, έτσι, είναι να κάνουμε αυτή την αυτοκριτική που έρχεται μάλιστα σαν πράξη και σαν τάση από τα αρχαία χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τεχνολογία, το εκκλησιαστικό ήθος, κύριε Σπυρόπουλε, και αυτό θέλω να το τονίσω, να μου το επιτρέψετε αυτό, δεν έρχεται σε αντίθεση ή σε άρνηση ή να αναπτύξει κάποιο είδους πολεμική με τη σύγχρονη τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση. Υπάρχει μια βαθύτερη συζήτηση γύρω από τη σχέση θρησκείας και επιστήμης. Δεν συγκρούεται η θρησκεία με την επιστήμη, κάθε άλλο. Εκεί που εστιάζει στο πεδίο, αν θέλουμε, και της κοινωνικο-ηθικής θεώρησης της σύγχρονης τεχνολογίας και με βάση το εκκλησιαστικό ήθος και με βάση το εκκλησιαστικό φρόνημα,
0: διαμεσολαβούν διάφορα πράγματα στις ανθρώπινες σχέσεις, στις σχέσεις τις κοινωνικές των ανθρώπων. Είναι και τεχνολογία μία διαμεσολάβηση. Δεν θέλουμε να κοιτάξουμε τον άλλον, τον διπλανό μας, στα μάτια. Δεν θέλουμε ούτε τον ίδιο μας τον εαυτό να κοιτάξουμε στα μάτια.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Mm-hmm. Και το βλέπουμε πια στο πεδίο το κοινωνικό, στην καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ τώρα με αφορμή τη συζήτησή μας αυτή. Mm-hmm. Και θα μπορούσαμε να πούμε κιόλας ότι οδηγείται σε έναν ακόμη πιο βαθύ περιορισμό και ακόμη πιο βαθύ σκοτάδι, να το πω έτσι, ο άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, καθώς όσο ανεβαίνει αυτή η ανάγκη της διαμεσολάβησης, όσο προσπαθείς δηλαδή να έρθεις σε επαφή με τον άλλον μέσα από συγκεκριμένες νόρμες που σου δίνει τη δυνατότητα η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά εσύ προσπαθείς να αφήσεις τον εαυτό σου δίθεν ελεύθερο, και τελικά έχεις δώσει ακόμη και στοιχεία της ίδιας της ελευθερίας σου. Άρα η ηθική στην ουσία προσέγγιση, το φρόνημα το εκκλησιαστικό, για να επιστρέψουμε και εκεί και στο πεδίο του εκκλησιαστικού φρονήματος, δίνει μεγάλη σημασία στην ιερότητα της παρουσίας. Mm-hmm. Παρουσία. Η Εκκλησία σώζει μέσα από τη φυσική παρουσία, μέσα από τη Θεία Κοινωνία. Η ψηφιακή επικοινωνία είναι θεμητή. Είναι θεμητή. Αλλά δεν μπορείς να σωθείς εξ αποστάσεως, κύριε Σπυρόπουλε, να το πω έτσι, ναι, πολύ απλά. Ναι. Και σίγουρα τίθεται και άλλα ζητήματα, τα οποία φρονώ ότι δεν έχουμε το χρόνο να τα θίξουμε.
0: Είναι πολλά τα θέματα που προκύπτουν σε κάθε περίπτωση. Εγώ κρατώ αυτή την ερώτητα της παρουσίας που είπατε, ναι, έτσι στην τελευταία σας τοποθέτηση πριν από λίγο. Κύριε Δενάξα, νομίζω μας βοηθήσατε και εσείς πάρα πολύ, έτσι να, όσο γίνεται να ψηλαφίσουμε λίγο περισσότερο το σημερινό μας πολύ μεγάλο θέμα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια σας ευχόμαστε.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Σπυρόπουλε, να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, ένα θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις, είναι αλήθεια, κατά πόσο το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, τις κοινωνίες θα λέγαμε των ανθρώπων. Και καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Κλεάνθη Νιζάμι, ο οποίος είναι εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, κύριε Νιζάμι.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να βρίσκουμε σήμερα στην εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το δούμε, βεβαίως, και με τη δική σας την βοήθεια, όταν αναφερόμαστε σε ήθος, έτσι, και ιδιαίτερα στο ήθος της Εκκλησίας? Έχει αυτό να κάνει ίσως και με μία ηθική ή με μια ηθική κοσμική, συνδέεται ή όχι?
1: Αρχικά να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο ζήτημα. Mm-hmm. Αναφυσβήτητα το ήθος της Εκκλησίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την κοινωνική ζωή των ανθρώπων, καθώς εν πρώτης πρέπει να αναφέρουμε ότι διαμορφώνει αξίες, τάσεις, τρόπους συμπεριφοράς που επηρεάζουν τις προσωπικές σχέσεις και τη συλλογική ζωή των ανθρώπων. Να σκεφτούμε ότι οι βασικές ηθικές αξίες που βρίσκονται στη διδασκαλία της Εκκλησίας, όλων των θρησκειών, αλλά ιδιαίτερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας που συζητάμε, όπως η αγάπη, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η συγχώρεση, η δικαιοσύνη, αντιλαμβάνεστε ότι είναι αξίες πανανθρώπινες που συμβάλλουν στη δημιουργία υγιών, θα λέγαμε, ανθρωπίνων σχέσεων και ενισχύουν αυτό το αίσθημα της κοινωνικής συνοχής. Είναι έννοιες οι οποίες τελευταία βλέπετε ότι ιδιαίτερα στο ψυχολογικό, στο ψυχοκοινωνικό, αν θέλετε, χώρο, συζητώνται πάρα πολύ έντονα. Αυτή η έννοια της ενσυναίσθησης, η οποία πολύ τελευταία την ακούμε πολύ συχνά, έτσι, τα τελευταία χρόνια, έρχεται πολύ κοντά με τη μεσότητα του Αριστοτέλη και με τη διάκριση των πατέρων της Εκκλησίας. Βλέπουμε δηλαδή ότι αν μακριά από παροπίδες και έτσι προκαταλήψεις, στερεότυπα και αντιλήψεις συγκεκριμένες, όταν οι άνθρωποι αφητούν αυτές τις αρχές, είναι πιο πρόθυμοι να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους και να λειτουργήσουν με υπευθυνότητα μέσα στην κοινωνία. Η Εκκλησία λοιπόν έχει ένα τέτοιο σημαντικό κοινωνικό έργο εκτός από τις αξίες αυτές και τις αρετές που προβάλλει και μέσα από τις διάφορες φιλανθρωπικές δράσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να παραβλέψουμε τα συσίτια, τη βοήθεια στους απόρους, τη στήριξη των προσφύγων, τα διάφορα κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης της οικογένειας, της γυναίκας, του παιδιού. Άρα βλέπετε λοιπόν, έτσι εισαγωγικά, ότι υπάρχει μία άμεση σύνδεση του ήθους της διδασκαλίας της Εκκλησίας με την κοινωνική ζωή των ανθρώπων.
0: Λέμε βεβαίως, και ενδεχομένως να το έχουν ακούσει και οι ακροατές μας αυτό, ότι η Εκκλησία δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι νομίζω είναι μια φράση και των πατέρων της Εκκλησίας που συχνά έτσι χρησιμοποιείται. Αυτό τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, και πώς συνδέεται, αν συνδέεται, με το αυτό που λέμε ήθος της Εκκλησίας?
1: Σαφώς και συνδέεται. Ο χριστιανός σύστον κόσμο, αλλά όχι αποκλειστικά για τον κόσμο. Πολλές φορές κάνουμε και ένα λάθος, κύριε Σπυρόπουλε. Λέμε ότι ο χριστιανός ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την μεταφάνω των ζωήν. Αυτό είναι λάθος. Ο χριστιανός σύστον τον κόσμο αυτό, παλεύει, αγωνίζεται μες τον κόσμο αυτό, αλλά δεν ζει αποκλειστικά για τον κόσμο αυτό. Και αυτή ακριβώς είναι η ιδιοποιώς διαφορά. Η Εκκλησία τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος της. Και αν θέλετε, αυτός είναι και ο ρόλος κάθε χριστιανού μέσα στην καθημερινότητά του, να γίνει ένας πρέσβης αυτού του μηνύματος, αυτής της μεταφοράς, της σύνδεσης, της άμεσης σύνδεσης που έλεγε φυσικά και ο καθηγητής ο κύριος Μανδαρίδης και ο καθηγητής ο δικός μας, ο πατέρας Βασίλης ο Καλιακμάνης, σχετικά με ήθος και δόγμα. Δόγμα και πράξη, θεωρία και πράξη. Έρχεται ακριβώς αυτό. Να συνδέσει δηλαδή η Εκκλησία την διδασκαλία της, την την συσχέτιση των προσώπων αυτής της ζωής με την επόμενη ζωή. Η κοινωνία δεν είναι εξάρτητη από τα πρόσωπα. Mm-hmm. Τα κοινωνικά προβλήματα δεν είναι άσχετα με τα προβλήματα των ανθρώπων, ούτε που συνδέονται από αυτά. Οπότε λοιπόν, εφόσον υπάρχει άμεση σύνδεση ψυχής και σώματος, ο άνθρωπος ζει σε αυτόν τον κόσμο, γονίζεται για αυτόν τον κόσμο, mm-hmm. μεριμνά για την επόμενη ζωή και ταυτόχρονα όμως πανέλει σε αυτήν.
0: Yeah.
1: Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός δεν ζει με μια επιθυμία θανάτου, αλλά ζει με μια μνήμη θανάτου.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει, κύριε Νιζάμι, να το εξηγήσουμε αυτή η μνήμη θανάτου?
1: Να το εξηγήσουμε βεβαίως. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην πρόσφατη πανδημία COVID, λόγου χάρη, πριν από λίγα χρόνια, υπήρχε από μια μερίδα πιστών αυτή η τάση μιας μαρτυρίας, θα μπορούσα να πω, που τη σύνδεσαν με κάποιες αποφυγές διάφορων θεραπευτικών μεθόδων κλπ. Δεν θα μπούμε στη συζήτηση αν ήταν καλό ή όχι, αν έπρεπε ή δεν έπρεπε, αν γινόταν το εμβόλιο ή όχι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Αλλά με ενδιαφέρει η εξαιρετικά λανθασμένη εντύπωση μιας αυτομαρτυρίας μιας κατάστασης, η οποία μετέτρεψε τη μνήμη θανάτου της επιθυμίας θανάτου. Η μνήμη θανάτου τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εγώ ζω, επαναλαμβάνω, σε αυτόν τον κόσμο με καθημερινή μνήμη ότι δεν θα είμαι για πάντα εδώ.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ακριβώς έχετε, για να το συνδέσουμε με το ευρύτερο θέμα μας, να κάνει η Εκκλησία. Να σας θυμίσω λίγο την αντεστραμμένη πυραμίδα του Σοφρονίου του Σαχάροφ, του μεγάλου αυτού Αγίου της Εκκλησίας μας. Εκεί προβάλλει ένα πρότυπο ενός Χριστού, ο οποίος αντιστρέφει την κοινωνική πυραμίδα. Όπως ξέρετε, η κοινωνική πυραμίδα φυσικά στα κατώτερα στρώματά της έχει πολλούς ανθρώπους χαμηλών κοινωνικών επιπέδων, χαμηλών οικονομικών δυνατοτήτων, και όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω είναι και λιγότεροι, υψηλά κοινωνικά στρώματα, μικρότερος πληθυσμιακά ο αριθμός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έρχεται να κάνει ακριβώς ο Χριστός, να αντιστρέψει και να προβάλλει την αντιστραμμένη πυραμίδα, ότι ο πρώτος, το πρότυπο, το θυσιαστικό πρότυπο της αγάπης, και αν θέλετε και του σωστού κοινωνικού και χριστιανικού ήθους, για να τα παντρέψουμε αυτά που συζητάμε, αντιστρέφει το ρόλο και μπαίνει στη βάση της πυραμίδας, σηκώνοντας το φορτίο του κόσμου.
0: Ναι. Αυτό τι σημαίνει ότι αντιστρέφεται η πυραμίδα, δηλαδή, κύριε Νιζάμι? Μπορεί ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό, ενώ και όσοι δεν είναι μέλη της Εκκλησίας?
1: Νομίζω ότι αν τώρα συζητήσουμε, όταν λέτε μέλη της Ορθοδόξου Εκκλησίας φυσικά, έτσι,
0: ναι, δηλαδή μέλη της Εκκλησίας,
1: όσοι δεν πιστεύουν, νομίζω ότι η ποιμαντική της Εκκλησίας ασκείται και εκτός των ορίων της από θέμα δογματικό. Δηλαδή δεν μειώνεται το δόγμα, δεν μειώνεται η αξία των λόγων των πατέρων της Εκκλησίας, η βάση της πίστης μας, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά η μέρημνα της Εκκλησίας είναι για όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Η μέρημνα της Εκκλησίας, και αυτό επιβεβαιώνεται φυσικά από τους λόγους των πατέρων της Εκκλησίας, επιβεβαιώνεται από την ίδια την Θεία Λειτουργία, η οποία μνημονεύει για όλο τον κόσμο.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό ακριβώς έρχεται να μας, αν θέλετε, να επιβεβαιώσει τη σύνδεσή μας με όλη την ανθρωπότητα. Δηλαδή τι έρχεται να κάνει? Έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που λέμε πολλές φορές στον χώρο της συστημικής ηθικής, όλους Χριστιανούς είναι όλους Χριστιανούς. Δηλαδή ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός.
0: Mm-hmm.
1: Κανένας δεν σώζεται μόνος του. Η θεώρηση της σωτηρίας ως μιας ατομικής, αν θέλετε, υπόθεσης, είναι αντιχριστιανική. Η Εκκλησία είναι ενότητα. Είναι αυτό που πολλές φορές αναλύουμε σχετικά με το παράδειγμα της σκηνής και της κατηδίαν προψευχής, που σίγουρα οι ακροατές σας το έχουν ξανακούσει, ότι δηλαδή η ίδια αξία υπάρχει και στις δύο μορφές προσευχής. Ο άνθρωπος αγωνίζεται και μόνος του, αγωνίζεται φυσικά και εν συνόλο.
0: Ναι.
1: Είναι μέλος του κοινωνικού και του εκκλησιαστικού σώματος.
0: Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία προσώπων, έτσι, κύριε Νιζάμι? Κάτι σημαίνει αυτό? Υποδηλώνεται εδώ σαφέστατα μία σχέση μεταξύ των προσώπων αυτών.
1: Βεβαίως, η κοινωνία, η εκκλησιαστική κοινωνία και τα πρόσωπα είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, το πρόσωπο διαμορφώνει και διαμορφώνεται, καθορίζει και καθορίζεται, επηρεάζει και επηρεάζεται. Αυτό, αν λάβετε υπόψη σας τον όρο της θείας κοινωνίας, τίποτα δεν είναι τυχαίο μέσα στην εκκλησιαστική ζωή και στην εκκλησιαστική παράδοση. Ακόμα και αυτή η έκφραση, θεία κοινωνία. Mm-hmm. Κοινωνία προσώπων. Από ένα ποτήριο και ένα κουτάλι. Από μία λαβίδα. Ακριβώς ακόμα και αυτός ο υπέρτατος συμβολισμός μέσα, το όνομα, ακόμα και αυτό η περιγραφή της υπέρτατης πράξης μέσα στη χριστιανική ζωή, mm-hmm. θέλει να δώσει ακριβώς αυτό το μήνυμα. Δυνάμιση σύνδεση το προσώπο, όπως πολύ σωστά είπατε, με την Εκκλησία και κατ' επέκταση τι, το προσώπο του καθενός μας με το πρόσωπο του Χριστού. Στο πρόσωπο του οποίου συγκεφαλαιώνεται και καταξιώνεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν γινόμαστε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, όπως είπατε πολύ σωστά, σε ένα σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, όλοι οι πιστοί συνάπτονται και ακριβώς έτσι, σε αυτή την προοπτική, αποκαλύπτεται και το πραγματικό νόημα της ζωής όλων των πιστών, mm-hmm. μέλη μίας οικογένειας, αυτή της Εκκλησίας.
0: Ναι. Μιλήσατε προηγουμένως για το ήθος και το δόγμα, τη θεωρία και την πράξη, πόσο σημαντικά είναι αυτά για την ζωή της Εκκλησίας, για το ήθος της Εκκλησίας, πώς το ουσιαστικά το φωτίζουν έτσι περισσότερο και αποτυπώνονται αυτά νομίζω στο ήθος της Εκκλησίας.
1: Δεν υπάρχει απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ δόγματος και ήθους. Η διδασκαλία δηλαδή για να το εξηγήσουμε για το ποιος είναι ο άνθρωπος και τι σημαίνει σωτηρία, διαμορφώνει άμεσα τον τρόπο που αυτό συμπεριφέρεται μέσα στην κοινωνία. Mm-hmm. Είναι αυτό που λένε ότι μπορεί να υπάρξει άλλο καλός άνθρωπος, άλλο καλός χριστιανός. Ο καλός χριστιανός δεν είναι ότι δεν είναι καλός άνθρωπος. Δεν γίνεται. Ένας καλός άνθρωπος, ας πούμε, θα μπορούσε να μην είναι και καλός χριστιανός. Αλλά από την αντιστραμμένη περίπτωση δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν υπάρχει δηλαδή το κοινωνικό ήθος. Δεν είναι μια εκτοτηρική ηθική. Είναι μια συνέπεια της σχέσης με την εκκλησιαστική ζωή. Της σχέσης με τον Χριστό. Η ελευθερία που αναφέραμε πριν, επειδή αναφερθήκατε στο πρόσωπο, η χριστιανική ηθική τι κάνει, προσφέρει ένα πλαίσιο κατανόηση της ελευθερίας αυτού του προσώπου. Αναδεικνύει, αν θέλετε, τη σημασία της προσωπικής ευθύνης στον κοινωνικό χώρο. Προτείνει δηλαδή ένα ήθος που έχει ρίζα σε μια βαθιά ανθρωπολογία. Ναι. Όχι απλά σε μια κοινωνική σύμβαση, σε κάποιους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς. Ξέρετε, θέλει πολύ θάρρος, θέλει πολύ τόλμη την αδικία να την αντιμετωπίζει με δικαιοσύνη. Θέλει πάρα πολύ τόλμη να επιτευχθεί αυτό το πράγμα. Να φύγεις από την ελευθεριότητα και να πας στην ελευθερία. Να φύγεις από την ηθικολογία και να πας στην ηθική. Να φύγεις από την αυθαιρεσία και να πας στην αυτονομία. Είναι έννοιες οι οποίες μπερδεύονται και συγχαίονται στην καθημερινή ζωή. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Μιλήσατε για κοινωνικές, μιλήσατε κύριε Νιζάμι για κοινωνικές συμβάσεις. Εδώ τι σημαίνει, τι σημαίνει σύμβαση, δηλαδή οι κοινωνίες, μπορούμε να το δούμε και ιστορικά ίσως αυτό, έχουν έτσι διαμορφωθεί και οργανωθεί με βάση κάποιες συμβάσεις ώστε να μην επικρατεί μια κατάσταση ζούγκλας, θα λέγαμε.
1: Σαφέστατα, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας χαρακτηρίζεται από αυτές τις συμβάσεις που περιγράψατε. Mm-hmm. Δηλαδή, ο άνθρωπος σε όλο το διάβα της ανθρώπινης της επίγειας, συγγνώμη, πορείας του δημιουργεί κοινότητες. Mm-hmm. Κοινότητες ζωής με χαρακτηριστικά, με πολιτισμό, με τέχνη, με έκφραση των συναισθημάτων του, με ήθη και έθιμα. Έτσι το ήθος από τη λέξη έθους που σημαίνει οι πρώτες δηλαδή κατοικίες εκεί που αναπαυόταν ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν όλο αυτό δημιουργεί σχέσεις. Mm-hmm. Όλη η ανθρώπινη ζωή, αν θέλετε, επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια κοινωνία προσώπων. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Mm-hmm. Δεν πρέπει να το τονίσουμε. Είμαστε οι άνθρωποι μας. Το λαϊκό ρητό, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι, έχει πάρα πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό, ξέρετε. Πολύ μεγάλο βάθος πνευματικό. Επειδή αναφερθήκατε στη ζούγκλα, ότι αναφυσβήτητα αυτές οι καταστάσεις, αυτές οι κοινωνικές σχέσεις έχουν κάποιους νόμους, οι οποίοι θεσμοθετούνται, δημιουργούνται συντάγματα, δημιουργούνται νομικά πλαίσια, δημιουργεί το χώρο της δικαιοσύνης, ο οποίος συγκλίνει και αποκλίνει ανάμεσα στις χώρες, δημιουργούνται παγκόσμιοι διεθνείς οργανισμοί.

0: όλων των πραγμάτων, η οποία φυσικά που οδηγεί στην προοπτική του ανθρώπου, που πια είναι, δεν είναι άλλο από την θέωση. Δεν είναι μια υπέρβαση.
1: Να γίνουμε θεοί κατά χάριν, έτσι, για να το πούμε απλά.
0: Ακριβώς. Ναι. Να γίνουμε θεοί κατά χάρη. Και αυτή ακριβώς είναι και η στάση της Εκκλησίας έναντι όλων των ζητημάτων των κοινωνικών. Έναντι της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας, έναντι των προβλημάτων της υγείας, του πόνου. Και εκεί στηρίζει πάρα πολύ έντονα η Εκκλησία το κομμάτι αυτό. Πάνω στο κομμάτι δηλαδή, ο καταστατικός χάρτης της χριστιανικής ηθικής ποιος είναι. Η Μακαριζίνη, η επί του όρους ομιλία. Εκεί τι κάνει ο Χριστός. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο οποίος πάει και κυριολεκτικά συνομιλεί. Υπάρχει και μιλάει από κάτω, μάλλον θα ξέρετε, σε πολλές εικόνες, σε πολλούς πίνακες, σε πολλά έργα τέχνης που περιγράφουν και αποτυπώνουν, συγγνώμη, αυτό το γεγονός. Φαίνεται ο Χριστός και από κάτω διάφορες κοινωνικές ομάδες, κυρίως χαμηλού επίπεδου. Κοινωνικού επίπεδου, ας πούμε, επιτραπή έκφραση αυτή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί τι κάνει ο Χριστός, ότι έρχεται και αγκαλιάζει ακριβώς αυτό. Αγκαλιάζει τους πάντες. Και αυτό είναι ο καταστατικός χάρτης και μνημονεύει τους πάντες μέσα στην επί του όρους ομιλία. Μνημονεύει δηλαδή αυτούς που αδικήθηκαν, τους περιφρονημένους. Και μετά κάνει φυσικά μια καταστατική διακήρυξη ότι όλοι αυτοί, κοιτάξτε τι μέλλον θα έχουν στη Βασιλεία των Ουρανών.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Έτσι συνδέεται δηλαδή η θρησκευτικότητα με την ανθρώπινη κοινωνικότητα. Έτσι λειτουργεί δηλαδή το σύστημα, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσουμε πώς λειτουργεί το σύστημα, μια μοντέρνα έκφραση. Έτσι ακριβώς λειτουργεί το σύστημα, δηλαδή, η ζωή της χριστιανικής ηθικής.
1: Το βίωμα εδώ, το εκκλησιαστικό, πόσο σημαντικό είναι. Αναφερθήκαμε βεβαίως λίγο και στη Θεία Ευχαριστία προηγουμένως, στη Θεία Κοινωνία, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τι είναι αυτό όμως που, αν θέλετε, καλούμαστε να βιώσουμε μέσα στη λατρεία της Εκκλησίας, μέσα στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα, ως μέλη του σώματος του Χριστού?
0: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και ευχαριστώ. Το βίωμα είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί. Και δεν μπορούμε, νομίζω, κανείς μας, όχι μόνο σε μια συνέντευξη, όχι σε μια συζήτηση, να μπορέσει να πείσει κάποιον για κάτι το οποίο δεν έχει βιώσει. Να σας φέρω δύο παραδείγματα σε αυτό. Πολύ συχνά κάνουμε εκπαιδεύσεις κληρικών και λαϊκών πάνω στα θέματα του δικού μας γνωστικού αντικειμένου, που είναι η συμβουλευτική του πόνου και όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλές φορές χρησιμοποιούμε στην ορολογία της Εκκλησίας μέσα για να παρηγορήσουμε κάποιον άνθρωπο κάποιες εκφράσεις όπως «καταλαβαίνω ότι περνάς», «σε νιώθω», «σηκώντας το Γολγοθά σου και το σταυρό σου». Αυτές όλες οι εκφράσεις, ξέρετε, πολύ τυπάνε τον άνθρωπο που ακριβώς δεν έχεις βιώσει το ίδιο με αυτόν. Παρηγορηθήκαμε πολύ την έννοια του βιώματος εμείς σε κάποιες έρευνες παιδιών με καρκίνο. Εκνευρίζονταν οι γονείς όταν του έλεγες εκφράσεις οποίες δεν τις εννοούσες ή τις έλεγες θεωρητικές. Υπήρχε μητέρα η οποία γύρισε και μας είπε: «Πώς ακριβώς λες, καταλαβαίνω ότι περνάς, έχεις χάσει το παιδί σου από καρκίνο?» Και ακριβώς εκεί σιωπάς, γιατί αντιλαμβάνεσαι αυτό που είπατε μόλις, η έννοια του βιώματος, η οποία είναι το ακρογωνιαίος λίθος, η βάση της πίστης μας. Επίσης, κάτι πάρα πολύ βασικό που έλεγε και ο Γέροντας Εμιλιανός, ο Συμφωνοπετρίτης, φοβόμαστε το βίωμα. Δηλαδή, έλεγε ο Γέροντας, μη φοβάσαι και μην ανησυχείς αν βλέπεις, ας πούμε, ότι σήμερα είσαι αμαρτωλός. Γιατί βλέποντας τους πειρασμούς μας πιάνει μια τραγική δειλία. Ο Θεός όμως τι βλέπει? Βλέπει και μας δίνει αυτό που θέλουμε, επειδή ο αγώνας δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάτι. Αυτό λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να το βιώσουμε, δεν μπορούμε και να το μεταφέρουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή εύκολα να το εξηγήσουμε στον άλλον άνθρωπο. Το βίωμα, δηλαδή την καθημερινή επαφή με τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το μεταφέρουμε σε κάποιον άνθρωπο. Εξαιρετικά δύσκολο, νομίζω. Και φυσικά, όπως πολύ σωστά είπατε, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορέσουμε να στηρίξουμε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Να βιώσουμε τα γεγονότα, τα οποία δεν ερμηνεύονται, δεν εξηγώνται. Δεν υπάρχουν δηλαδή τρόποι να εξηγήσεις αυτό που πολύ σωστά είπατε, το βίωμα. Δεν υπάρχει μέθοδος. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να το τριπλούν αυτό το βίωμα που λένε μέσα στην Εκκλησία.

0: φοράς, προσεύχεσαι, θεολογείς, αν αυτό δεν υπάρχει στον κάθε άνθρωπο, αν δεν μπορείς να το αποκτήσεις στην πραγματική ζωή, δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτόν.
1: Μάλιστα. Να δούμε λίγο, επειδή αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας, αυτό είναι το θέμα μας βεβαίως, τεράστιο θέμα. Μπορεί αυτό το ήθος της Εκκλησίας να μεταμορφώσει, θα έλεγε κανείς, τον κόσμο, κύριε Νιζάμι?
0: Αυτό νομίζω το αναφέραμε και στις προηγούμενες ερωτήσεις, ότι σαφέστατα μπορεί, και όχι μόνο μπορεί. Αυτός νομίζω είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας, θα επαναλάβω. Είναι ο ρόλος της μεταμόρφωσης, ο ρόλος του εξοραϊσμού, ότι έρχεται η Εκκλησία να αλλάξει, να μεταμορφώσει, να λειτουργήσει υπερβατικά. Η έννοια, ας πούμε, της καλοσύνης λόγω χάρη ενός ανθρώπου, των αρετών, της κάθε, της ταπείνωσης, έρχεται να λειτουργήσει, να λειτουργήσει καταπραγητικά απέναντι στην αδικία του κόσμου. Υπάρχει η έννοια της μετοχής στην αρετή και της μετοχής και στην κακία, της παγκόσμιας, το λέμε στην ηθική, οι οικουμενικές διαστάσεις της αρετής, οι οικουμενικές διαστάσεις της κακίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν εγώ παλέγω εναντίον μιας συγκεκριμένης κακίας, ενός συγκεκριμένου πάθους, μετέχω στον κοινό αγώνα όλης της ανθρωπότητας εναντίον αυτής της κακίας. Και αντίστοιχα, φυσικά, όταν ενδίδω ή πολεμώ μια αρετή ή ενδίδω σε μια κακία, έτσι λοιπόν συμμετέχω και στην ευρύτερη κακία, στην ευρύτερη δημιουργία της κακίας στον κόσμο αυτόν.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι θίξαμε έτσι μερικά μόνο, στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ζητήματα που προκύπτουν από το σημερινό πολύ μεγάλο θέμα, όπως έχουμε πει εξ αρχής, με τη βοήθειά σας και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη, κύριε Νιζάμι. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι έτσι να μας πείτε, ολοκληρώνοντας, μια τελευταία σας τοποθέτηση.
0: Αρχικά να σας ευχαριστήσω και πάλι πολύ για την ευκαιρία αυτή να βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και να προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε, εγώ θα πω, ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα σε κάποιους τίτλους. Νομίζω δώσαμε κάποιους τίτλους. Αυτό που είναι πάρα πολύ βασικό, νομίζω, είναι να μπορέσουμε να δώσουμε λίγο αισιοδοξία στη ζωή μας και στον κάθε άνθρωπο, στον κάθε κροατή τώρα που μας ακούει. Νομίζω ότι πάσχουμε από αυτό. Αν θέλετε δηλαδή να κλείσουμε με κάτι που ζητήσατε, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουμε εστιάσει τα τελευταία χρόνια πολύ στις δυσκολίες, δεδομένων των συνθηκών φυσικά. Δεν είμαστε από μόνοι μας απεσιόδοξοι, δεν είμαστε από μόνοι μας, δεν αγαπάμε την θλίψη, τον πόνο, αλλά είναι ωραίο να μπορέσουμε, θα επικαλεστώ και πάλι τον αγαπημένο γέροντα Εμιλιανό, τον Σιμωνοπετρίτη, ότι να μπορέσουμε να δώσουμε και λίγο χαρά στον άλλον. Δηλαδή, είτε βρισκόμαστε, το λέγει κάπως έτσι, σε ένα μοναστήρι, είτε είσαι σύζυγος μέσα στο σπίτι σου, είτε πλησιάζεις κάποιον, πατέρας, μητέρα, ό,τι θέλεις να πεις σε κάποιον, ό,τι σκέφτεσαι να του πεις, να το πεις από πρώτα τις δύο κουβέντες που του δώσουν χαρά, να του δώσουν παρηγοριά, να του δώσουν μια ανάσα, να τον κάνει δηλαδή, να τον κάνει στον άλλον να ανακουφιστεί λίγο μαζί σου. Είναι ωραίο να δίνουμε στον άλλον ένα χαμόγελο. Είναι πολύ σημαντικό. Πριν του μεταφέρουμε ότι θέλουμε να του πούμε κάτι σοβαρό, κάτι όχι τόσο σοβαρό, ένα πόνο, μια παρατηρήση, μια λύπη. Αν είναι πολύ σημαντικό να παλεύουμε μέσα σε μια γενικευμένη θλίψη, να μπορούμε κατά το δυνατόν να καλλιεργούμε τη χαρά.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Νιζάμι, για αυτή την συνομιλία σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς.

Σήμερα, φίλες και φίλοι, αναφερθήκαμε στο ήθος της Εκκλησίας και κατά πόσο αυτό επηρεάζει την κοινωνική ζωή των ανθρώπων. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Νίκος Τσαμπάζης, διδάκτορ φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Δεναξάς, επίκουρος καθηγητής κοινωνιολογίας της θρησκείας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο κύριος Κλεάνθης Νιζάμης, εντεταλμένος διδάσκων του τμήματος θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 12.

0: 5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές.

Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα, το mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε όσο να αγαπώ.

Με τη χάρη και τη θεία δωρεά του Πνεύματος, ο καθένας από μας κερδίζει τη σωτηρία. Με πίστη πάλι και αγάπη και με αγώνα της αυτεξούσιας προαιρέσεως μπορεί να φτάσει στο τέλειο μέτρο της αρετής. Και τούτο για να κληρονομήσει την αιώνια ζωή, όχι μόνο με τη χάρη, αλλά και με τη δικαιοσύνη. Και μήτε να αξιώνετε την τέλεια αρετή με μόνη τη θεία δύναμη και χάρη, χωρίς να συνεισφέρει και τους δικούς του κόπους. Μήτε πάλι με μόνη τη δική του προθυμία και δύναμη να φτάνει το τέλειο μέτρο της ελευθερίας και της καθαρότητας, χωρίς να βοηθήσει από ψηλά το χέρι του Θεού. Όπως λέει και ο ψαλμωδός, αν ο Κύριος δεν οικοδομήσει το σπίτι ή δεν φυλάξει την πόλη, μάταια αγρυπνούν οι φύλακες και μάταια κοπιάζουν οι οικοδόμοι. Ερώτηση: ποιο είναι το θέλημα του Θεού στο οποίο προτρέπει και καλεί ο Απόστολος τον καθένα να φτάσει? Απόκριση: η τέλεια κάθαρση από την αμαρτία, η ελευθερία από τα πάθη της ατιμίας και η απόκτηση της κορυφαίας αρετής. Αυτό είναι ο καθαρισμός και αγιασμός της καρδιάς που γίνεται με τη μέθεξη του τέλειου και θεϊκού Πνεύματος, με εσωτερική αίσθηση. Γιατί λέει ο Κύριος: μακάρι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό.

Το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζοντας ότι τα αφανή και κρυφά πάθη δύσκολα φεύγουν και είναι σαν ριζωμένα βαθιά στην ψυχή, μας δείχνει μέσω του Δαβίδ με τι τρόπο να επιχειρούμε την κάθαρσή τους. Λέει αυτός δηλαδή: «Καθάρισέ με από τα κρυμμένα πάθη μου». Έτσι φανερώνει ότι θα το πετύχουμε αυτό με πολλή δέηση και πίστη και με ολοκληρωτική στροφή προς το Θεό, μαζί με τη συνέργεια του Αγίου Πνεύματος. Παράλληλα, με το να αντιστεκόμαστε και εμείς στα πάθη και να φυλάγομαι με κάθε τρόπο την καρδιά μας. Και ο μακάριος Μωυσής, θέλοντας με παραδείγματα να δείξει ότι η ψυχή δεν πρέπει να ακολουθεί δύο γνώμες, δηλαδή το καλό και το κακό, αλλά μόνο το καλό, ούτε να καλλιεργεί δύο είδη καρπών, δηλαδή ωφέλιμους και βλαβερούς, αλλά μόνο ωφέλιμους, λέει: «Στο αλώνι σου δεν θα ζέψεις μαζί ζώα διαφορετικού γένους, λόγου χάρη βόδι με γαϊδούρι. Αλλά αφού ζέψεις ζώα του ίδιου γένους, να αλωνίσεις τα σπαρτά σου». Δηλαδή στο αλώνι της καρδιάς μας να μην αλωνίζουν μαζί αρετή και κακία, αλλά μόνο η αρετή. Δεν θα υφάνεις λινό μαζί με μάλινο ύφασμα, ούτε μαλλί με λινό. Δεν θα καλλιεργήσεις το χωράφι σου δύο είδη καρπών μαζί. Δεν θα διασταυρώσεις ζώα διαφορετικού γένους, αλλά θα ενώσεις ζώα ίδιου γένους. Με όλα αυτά υπενήσεται με μυστικό τρόπο ότι δεν πρέπει να καλλιεργούνται μέσα μας, όπως είπαμε, κακία και αρετή, αλλά να γεννιούνται αποκλειστικά οι γόνοι της αρετής. Ούτε να μετέχει η ψυχή σε δύο πνεύματα, στο πνεύμα του Θεού και στο πνεύμα του κόσμου, αλλά μόνο στο πνεύμα του Θεού, και να καρποφορεί μόνο τους καρπούς του πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο ψαλμωδός: «Συμμορφωνόμουν σ' όλες τις εντολές σου και μίσησα κάθε τι που οδηγεί στην αδικία».

Η ψυχή που επιθυμεί να διατηρήσει την παρθενικότητά της και να ενωθεί με το Θεό δεν πρέπει να μένει αγνή μόνο από τα φανερά αμαρτήματα, όπως είναι η πορνεία, ο φόνος, η κλοπή, η γαστριμαργία, η κατάκριση, το ψεύδος, η φιλαργυρία, η πλεονεξία και τα όμοια, αλλά πολύ περισσότερο από τα αφανή, όπως προείπαμε, δηλαδή από επιθυμία, καινοδοξία, ανθρωπαρέσκεια, υποκρισία, φιλαρχία, δολιότητα, κακοήθεια, μίσος, απιστία, φθόνο, φιλαυτία, υπερηφάνεια και τα όμοια. Κατά τη γραφή, τα εσωτερικά αυτά αμαρτήματα είναι ίσα με τα εξωτερικά, γιατί λέει «Ο Κύριος διασκόρπισε τα κόκαλα των ανθρωπάρεσκων και ο Κύριος αποστρέφεται την εμοχαρή, τον εμοχαρή και δόλιο άνθρωπο», δείχνοντας με αυτό ότι τη δολιότητα ο Κύριος την αποστρέφεται ίσα με το φόνο. Επίσης λέει για ανθρώπους που μιλούν ειρηνικά στους άλλους, μέσα τους όμως σχεδιάζουν κακά, και πάλι μέσα στην καρδιά σας συλλογίζεστε πώς να διαπράξετε ανομίες στη ζωή, και αλίμονό σας όταν όλοι οι άνθρωποι σας επενούν, όταν δηλαδή επιδιώκετε να ακούτε καλά για τον εαυτό σας από τους ανθρώπους και κρέμεστε από τη γνώμη και τους επένους τους. Επειδή πώς είναι δυνατό να διαφύγετε την προσοχή των ανθρώπων για πάντα όταν κάνετε το καλό? Άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος λέει «Να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους», αλλά προσθέτει «Να επιδιώκετε να πράτετε το αγαθό για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική σας δόξα, ούτε να σας κινεί έρωτας για ανθρώπινους επένους». Γιατί ο Κύριος φανέρωσε ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι άπιστοι, λέγοντας «Πώς μπορείτε να έχετε πίστη αφού αποζητάτε τον έπαινο ο ένας του άλλου και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό?» Πρόσεξε και τον Απόστολο πώς απαιτεί ακρίβεια ακόμη και μέχρι το φαγητό και το ποτό. Δίνει εντολή όλες οι πράξεις μας να αποβλέπουν στη δόξα του Θεού, λέγοντας «Είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε κάνετε οτιδήποτε, όλα να τα κάνετε για τη δόξα του Θεού». Και ο θεολόγος Ιωάννης κατατάσσει το μίσος μαζί με το φόνο, λέγοντας «Αυτός που μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος».

Η αγάπη όλα τα δέχεται, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, λέει ο Απόστολος. Με το ουδέποτε εκπίπτει εννοεί το εξής: εκείνοι που έλαβαν τα χαρίσματα του πνεύματος που ανέφερε, αλλά δεν αξιώθηκαν ακόμη την τέλεια ελευθερία από τα πάθη μέσω της πλήρους και ενεργούς αγάπης, δεν έφτασαν ακόμη στην ασφάλεια. Αλλά η αρετή τους βρίσκεται ακόμη σε κίνδυνο και αγώνα και φόβο λόγω της επιβουλής των πονηρών πνευμάτων. Η τέλεια αγάπη όμως δεν υπόκειται ούτε σε πτώση ούτε σε πάθος, αλλά όπως υπέδειξε ο Απόστολος, είναι τέτοια ώστε οι γλώσσες των αγγέλων, η προφητεία, όλη η γνώση και τα χαρίσματα των ιαμάτων είναι μηδέν όταν παραβληθούν με εκείνη.

λόγος που ο Κύριος παρουσίασε την τελειότητα ως σκοπό είναι για να βλέπει ο καθένας πόσο φτωχός είναι από ένα τόσο μεγάλο πλούτο και να τρέχει με ζέση και ορμή προς αυτό το τέρμα και να διανύει έτσι τον πνευματικό δρόμο μέχρις ότου το φτάσει, όπως λέει ο Απόστολος. Έτσι να τρέχετε για να κερδίσετε το βραβείο. Το να απαρνηθεί κανείς τον εαυτό του σημαίνει το εξής: να είναι κανείς παραδομένος τελείως στην αδελφότητα και να μην ακολουθεί διόλου δικό του θέλημα, μήτε να έχει τίποτε δικό του παρά μόνο το ένδυμα, για να είναι απ' όλα ελεύθερος και να εκτελεί με χαρά ό,τι τον διατάζουν. Τους αδελφούς όλους, και μάλιστα τους ανωτέρους και εκείνους που έχουν αναλάβει τα βάρη της μονής, να τους θεωρεί κυρίους και δεσπότες για τον Χριστό, υπακούοντας αυτόν που είπε: «Όποιος από σας θέλει να είναι πρώτος και μέγας, ας είναι τελευταίος από όλους και υπηρέτης σε όλους και δούλος όλων». Να μην επιδιώκει από τους αδελφούς ούτε δόξα, ούτε τιμή, ούτε έπαινο, ακόμη και εκείνον τον έπαινο που συνοδεύει την καλή διακονία και διαγωγή. Γιατί λέει ο Απόστολος: «Να διακονείτε με κάθε καλή διάθεση, όχι για τα μάτια και για να είστε αρεστοί στους ανθρώπους». Και να θεωρεί πάντοτε τον εαυτό του χρεώστη της διακονίας προς τους αδελφούς με αγάπη και απλότητα.

καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να την ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα, να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του, και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν ο άνθρωπος νομίσει ότι επιμελείται άριστα τις εντολές, τότε είναι φανερό ότι αμαρτάνει και παραβαίνει την εντολή, γιατί έκρινε ο ίδιος τον εαυτό του και δεν περίμενε. Εκείνον που κρίνει αληθινά, όταν το πνεύμα του Θεού δίνει κοινή μαρτυρία με το δικό μας πνεύμα, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου, τότε είμαστε αληθινά άξιοι του Χριστού και τέκνα Θεού. Όχι όμως όταν από τη δική μας ιδέα δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί όπως λέει ο Απόστολος, δεν είναι δόκιμος εκείνος που αυτοσυσταίνεται, αλλά εκείνος που τον συσταίνει ο Κύριος. Όταν ο άνθρωπος είναι γυμνός από τη μνήμη και το φόβο του Θεού, τότε είναι αναπόφευκτο να έχει έρωτα για τη δόξα και να κυνηγά τον έπαινο εκείνων τους οποίους υπηρετεί. Αυτός όμως ελέγχεται ως άπιστος από τον Κύριο, όπως προείπαμε. Πώς μπορείτε, λέει, να πιστεύετε εσείς που δέχεστε δόξα ο ένας από τον άλλον και δεν ζητάτε τη δόξα από το μόνο Θεό?

με μεγάλο αγώνα και κόπο του νου, με σεμνές έννοιες και με συνεχή φροντίδα όλων των καλών, κατορθώνεται η αγάπη προς το Θεό, όπως προείπαμε. Και αυτό γιατί ο εχθρός εμποδίζει το νου και δεν τον αφήνει να προσιλώνεται στο θείο έρωτα με τη μνήμη των καλών, αλλά του ερεθίζει την αίσθηση προς τις γήινες επιθυμίες. Γιατί ο θάνατος του εχθρού και η αγχώνη του, μπορούμε να πούμε, είναι όταν ο νους χωρίς περισπασμό ενδιατρίβει στην αγάπη και στη μνήμη του Θεού. Από αυτό μπορεί να γεννηθεί και η ειλικρινής αγάπη του πλησίον. Επίσης και η αληθινή απλότητα, η πραότητα, η ταπείνωση, η ακεραιότητα, η αγαθότητα και η προσευχή. Και γενικά όλο το πανέμορφο στεφάνι των αρετών, από τη μία και μόνη και πρώτη εντολή, την αγάπη προς το Θεό, αντλεί την τελειότητα. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από μεγάλο αγώνα και πόνο κρυφό και εσωτερικό, από έρευνα των λογισμών και γύμναση των εξασθενημένων αισθητηρίων της ψυχής για να διακρίνουν το καλό και το κακό, και από ενδυνάμωση και αναζωπήρωση των καταπονημένων μελών της ψυχής με την επιμελή ύψωση του νου προς το Θεό. Γιατί όταν ο νους μας συνεχώς προσκολάται με τέτοιο τρόπο στο Θεό, θα γίνει ένα πνεύμα με τον Κύριο, σύμφωνα με το ρητό του Παύλου.

Εκείνοι που αγαπούν την αρετή πρέπει νύχτα και μέρα να έχουν ακατάπαυστα αυτόν τον κρυφό αγώνα και τον πόνο και τη μελέτη κατά την εργασία οποιασδήποτε εντολής, δηλαδή όταν προσεύχονται, όταν διακονούν, όταν τρώνε, όταν πίνουν ή όταν κάνουν οτιδήποτε, ώστε όποιο αγαθό πραγματοποιηθεί να γίνει για τη δόξα του Θεού και όχι για τη δική μας δόξα. Έτσι θα είναι ευχερής και εύκολη για μας όλη η επιμέλεια των εντολών, καθώς θα την ευκολύνει και θα ελαφρύνει τον κόπο της η αγάπη του Θεού. Γιατί όλος ο αγώνας και η φροντίδα του εχθρού συγκεντρώνεται στο να αποτραβήξει το νου από τη μνήμη του Θεού και το φόβο και την αγάπη του, και εξαπατώντας τον με γήινα δολώματα να τον στρέψει από το όντως αγαθό στα νομιζόμενα αγαθά.

πατριάρχης Αβραάμ, όταν συνάντησε τον ιερέα του Θεού Μελχισεδέκ, του έδωσε δώρο από τα καλύτερα των υπαρχόντων του και έτσι δέχθηκε την ευλογία του. Με αυτό, το πνεύμα μας ανυψώνει σε υψηλότερη θεωρία. Πρέπει δηλαδή τα άκρα και τα καλύτερα λιπαρά μέρη του όλου ψυχοσωματικού μας συνθέματος, τα οποία είναι ο νους, η συνείδηση, η αγαπητική δύναμη της ψυχής, να τα προσφέρουμε πρώτα απ' όλα σαν ιερό ολοκαύτωμα. Έπειτα τους πρώτους και καλύτερους από τους ορθούς λογισμούς μας να τους αφιερώνουμε στη μνήμη του Θεού και να τους απασχολούμε αδιάκοπα στην αγάπη Του και στο μυστικό και υπέρλογο ερωτά Του. Και έτσι μπορούμε να προκόβουμε μέρα τη μέρα και να προοδεύουμε στην αρετή με τη βοήθεια της Θείας Χάρης. Οπότε και το φορτίο της δικαιοσύνης των εντολών θα μας φανεί ελαφρό και θα τις εκτελούμε καθαρά και άμεμπτα, βοηθούμενοι από τον ίδιο τον Κύριο με την πίστη μας προς Αυτόν.

Ο καθένας που θέλει να χαραχθούν επάνω του αυτά τα καλά ήθη, πρέπει πριν από κάθε άλλο και παντού να επιδιώκει το φόβο του Θεού και την ιερή αγάπη, η οποία είναι πρώτη και μεγαλύτερη εντολή, και να ζητεί από τον Κύριο ακατάπαυστα να την κάνει περιεχόμενο της καρδιάς του. Και έτσι με τη συνεχή και αδιάκοπη μνήμη του Θεού, προκόβοντας μέρα τη μέρα με τη χάρη, να προσθέτει σε αυτήν και να την αυξάνει. Γιατί με το ζήλο και το σθένος, τη φροντίδα και τον αγώνα, γινόμαστε ικανοί να αποκτήσουμε την αγάπη του Θεού, η οποία διαμορφώνεται μέσα μας με τη χάρη και τη δωρεά του Χριστού. Από αυτήν κατορθώνουμε εύκολα και τη δεύτερη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς τον πλησίον, γιατί τα πρώτα πρέπει να μπαίνουν μπροστά και να τα φροντίζουμε περισσότερο από τα άλλα, και κατόπιν τα δεύτερα ακολουθούν τα πρώτα. Αν τώρα κανείς παραμελήσει την πρώτη και μεγάλη εντολή, δηλαδή την αγάπη προς το Θεό, η οποία συγκροτείται από την εσωτερική μας διάθεση, την αγαθή συνείδηση και τα ορθά περί Θεού φρονήματα, συνάμα δε και από τη Θεία Βοήθεια, και από τη δεύτερη θέλει μόνο στην εξωτερική επιμέλεια της διακονίας να αφοσιωθεί.

Σχετικά με την εξωτερική άσκηση και ποια αγαθή εργασία είναι μεγαλύτερη και πρώτη, πρέπει να γνωρίζετε τούτο, αγαπητοί, ότι οι αρετές είναι δεμένες μεταξύ τους και ακολουθούν η μία την άλλη σαν κάποια ιερή αλυσίδα, πιασμένες η μία από την άλλη. Η προσευχή, για παράδειγμα, από την αγάπη, η αγάπη από τη χαρά, η χαρά από την πραότητα, η πραότητα από την ταπεινοφροσύνη, η ταπεινοφροσύνη από τη διακονία, η διακονία από την ελπίδα, η ελπίδα από την πίστη, η πίστη από την υπακοή, η υπακοή από την απλότητα. Επίσης τα αντίθετα είναι δεμένα το ένα με το άλλο. Το μίσος με το θυμό, ο θυμός με την υπερηφάνεια, αυτή με την καινοδοξία, τούτη με την απιστία, η απιστία με τη σκληροκαρδία, αυτή με την αμέλεια, η αμέλεια με τη χάβνωση, με την ολιγορία ετούτη, αυτή πάλι με την ακηδεία, όπως επίσης και αυτή με την ανυπομονησία, ενώ η τελευταία με τη φιλιδονία. Έτσι και οι υπόλοιπες κακίες, η μία ακολουθεί την άλλη.

Ό,τι καλό κάνει ο άνθρωπος, ο πονηρός θέλει να το σπηλώνει και να το καταμολύνει με την επιμιξία των δικών του σπερμάτων, δηλαδή της κενοδοξίας ή της ιήσεως ή του γογγισμού ή κάποιου άλλου παρομοίου, ώστε να μην γίνεται το καλό για το Θεό μονάχα ή με προθυμία. Αναφέρεται στη Γραφή ότι ο Άβελ πρόσφερε στο Θεό θυσία από τα λιπαρά μέρη και από τα πρωτότοκα πρόβατα. Επίσης και ο Κάιν πρόσφερε δώρα από τους καρπούς της γης, αλλά όχι από τα πρώτα. Γι' αυτό ο Θεός δέχθηκε τις θυσίες του Άβελ, αλλά τα δώρα του Κάιν δεν τα δέχθηκε. Από αυτό μαθαίνουμε ότι ένα καλό μπορεί να μην το κάνουμε καλά, να το κάνουμε δηλαδή ή με αμέλεια ή καταφρονητικά ή για κάτι άλλο και όχι για το Θεό. Και γι' αυτό συμβαίνει να μην γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό. Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Χωρίς την αγάπη τι απομένει πια στους ανθρώπους? Τους απομένει αυτό που ήταν πάντα δικό τους, το σύθαμπο μέσα στο οποίο αγωνίζονται χωρισμένοι από τον Χριστό. Ένα σύθαμπο φτιαγμένο από λίγη αγάπη, λίγο μίσος και μπόλικη αδιαφορία. Ένα σύθαμπο μέσα στο οποίο οι άνθρωποι είναι ξένοι μεταξύ τους, όπου οι σχέσεις τους είναι εύθραυστες, στεριωμένες σε επαφές που συνεχώς σπάζουν και σε δεσμούς που χαλαρώνουν και διαλύονται. Αρχιεπίσκοπος Άντωνι Μπλουμ.

Η κακία δεν νικά με τίποτα την κακία. Αντίθετα, αν κάποιος σου κάνει κακό, κάνε του καλό για να νικήσεις με την καλοσύνη την κακία. Αβάς Πιμίν.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, και για τα γραπτά σας μηνύματα υπάρχει το mail της εκπομπής μας γνώμη σας μία λέξη λατινικά τα στοιχεία papaki yahoo.gr.

Μακάρι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που κατόρθωσαν να μιμηθούν την ταπεινή γη, η οποία ενώ πατιέται από όλους, όμως όλους τους σηκώνει με την αγάπη της και τους τρέφει με στοργή σαν καλή μάνα, η οποία έδωσε και το υλικό για τη σάρκα μας την πλάση. Δέχεται επίσης με χαρά και ό,τι της πετάμε, από καλούς καρπούς μέχρι ακάθαρτα σκουπίδια, τα οποία επεξεργάζεται αθόρυβα σε βιταμίνες και της προσφέρει πλουσίο πάροχα με τους καρπούς της αδιακρίτως σε καλούς και κακούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, όπως φαίνεται, είναι ο δυνατότερος του κόσμου, διότι και νικάει, αλλά και σηκώνει πολλά ξένα βάρη με ελαφριά τη συνείδησή του. Ενώ ζει περιφρονημένος και αδικημένος για τα ξένα σφάλματα που οικειοποιείται από αγάπη, εσωτερικά νιώθει τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου, γιατί είναι περιφρονημένος πια από αυτόν ο μάταιος τούτος κόσμος. Οι ύβρις, οι αδικίες κλπ. Είναι τα καλύτερα νηστέρια για όσους έφτεξαν, διότι με αυτά καθαρίζουν οι παλιές πληγές. Για εκείνους όμως που δεν έφτεξαν, είναι μαχαίρια δημίου και μάρτυρες θεωρούνται αυτοί που τα δέχονται χαρούμενοι για την αγάπη του Χριστού.

όσοι έχουν ταπείνωση έχουν και καλοσύνη και θείο φωτισμό και δεν σκοντάφτουν ποτέ στην πνευματική τους πορεία από τα εμπόδια του πονηρού. Τους περισσότερους πειρασμούς, τις περισσότερες φορές, τους δημιουργεί ο ίδιος μας ο εαυτός, όταν βάζουμε τον εαυτό μας στις συνεργασίες μαζί με τους άλλους. Όταν δηλαδή θέλουμε να υψώνουμε τον εαυτό μας. Στον ουρανό δεν ανεβαίνει κανείς με το κοσμικό ανέβασμα, αλλά με το πνευματικό ανέβασμα. Όποιος βαδίζει χαμηλά, βαδίζει πάντα με σιγουριά και ποτέ δεν πέφτει. Εκείνος που δεν συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύει τους δρόμους και κουράζεται πολύ και καθυστερεί. Εάν δεν ταπεινωθεί να ρωτήσει έστω και αργότερα, δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Ενώ αυτοί που συμβουλεύονται βαδίζουν ξεκούραστα, με σιγουριά και σκεπάζονται με τη χάρη του Θεού και φωτίζονται επειδή ταπεινώνονται. Όσοι κινούνται όλα απλά με καλούς λογισμούς και λένε όλους τους λογισμούς τους και πιστεύουν από πολύ ταπείνωση ότι δεν έχουν τίποτε το καλό, ενώ αγωνίζονται με φιλότιμο πολύ, αυτοί κρύβουν τον μεγαλύτερο πνευματικό θησαυρό μέσα τους, χωρίς να τον γνωρίζουν ούτε οι ίδιοι ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Κι έτσι δεν σπαταλιέται από τους ίδιους και δεν κλέβεται από τους άλλους. Στον πολύ ταπεινό και ευαίσθητο άνθρωπο, όταν ταπεινώνεται κανείς, βοηθιέται πολύ, ενώ στον άνθρωπο που αγνοεί την ταπείνωση, εάν ταπεινωθείς, τον συμβουλευθείς ή πεις τα ελαττώματά του, τον κάνεις πιο περήφανο και ανεδί.

άνθρωπος που δεν έχει ταπείνωση και καλούς λογισμούς είναι γεμάτος από αμφιβολίες και ερωτηματικά. Και επειδή θα βρίσκεται συνέχεια ζαλισμένος, έχει ανάγκη στις αρχές από γέροντα με μεγάλη υπομονή, για να του δίνει συνέχεια εξηγήσεις μέχρι να καθαρίσει ο νους και η καρδιά, για να μπορεί να βλέπει καθαρά. Ο ταπεινός και καλοκάγαθος άνθρωπος, επειδή έχει την καθαρότητα και την εσωτερική και εξωτερική ηρεμία, έχει και βάθος πνευματικό και βλέπει βαθιά τα θεία νοήματα και βοηθιέται περισσότερο και αυξάνεται και η πίστη του πιο πολύ, ζώντας τα μυστήρια του Θεού. Ο υπερήφανος, εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και συνέχεια εσωτερικά και εξωτερικά ταραγμένος από την ελαφρότητα του εγωισμού. Στέκεται πάντα στην επιφάνεια των πραγμάτων και δεν μπορεί να προχωρήσει στο βάθος όπου βρίσκονται τα θεία μαργαριτάρια για να πλουτίσει πνευματικά.

περισσότερες ευκολίες, δυσκολίες προξενούν. Οι κοσμικοί πνίγονται από τα πολλά. Έχουν γεμίσει ευκολίες, ευκολίες, και έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Αν δεν απλοποιήσει κανείς τα πράγματα, μια ευκολία γεννά ένα σωρό δυσκολίες. Όταν ήμασταν μικρά, κόβαμε το καρούλι στις άκρες, βάζαμε μια σφίνα μέσα και κάναμε ένα ωραίο παιχνίδι και χαιρόμασταν με αυτό. Τα μικρά παιδιά χαίρονται με ένα αυτοκινητάκι πιο πολύ από ότι ο πατέρας τους όταν αγοράζει Mercedes. Αν ρωτήσεις ένα κοριτσάκι τι θέλεις, ένα κουταλάκι ή μια πολυκατοικία, να δεις θα σου πει ένα κουταλάκι. Και τελικά τα μικρά παιδιά γνωρίζουν τη ματαιότητα του κόσμου. Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο για να καταλάβει κανείς αυτή τη χαρά της λιτότητος? Να συλλάβει κανείς το βαθύτερο νόημα της ζωής. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Από εκεί ξεκινά η απλότητα και κάθε σωστή αντιμετώπιση.

Όσοι δίνουν τα πρωτεία στην εσωτερική τους μόρφωση, τη μόρφωση της ψυχής, και χρησιμοποιούν και την εξωτερική μόρφωση για την εσωτερική, αυτοί γρήγορα μεταμορφώνονται πνευματικά. Εάν ασκούνται και πνευματικά, τότε βοηθούν πολύ κόσμο θετικά, γιατί βγάζουν τον κόσμο από το άγχος της κολάσεως και τον οδηγούν στην παραδεισένια αγαλίαση. Μπορεί αυτοί οι άνθρωποι του Θεού πολλές φορές να έχουν λιγότερα πτυχία, αλλά βοηθούν περισσότερο, γιατί έχουν πολύ χάρη και όχι πολλά χαρτιά. Ο κόσμος γέμισε από αμαρτία και χρειάζεται πολύ προσευχή και βίωμα. Τα πολλά γραφτά είναι χάρτινα νομίσματα και η αξία τους θα εξαρτηθεί από το αντίκρισμα. Επομένως, θέλει δουλειά στο μεταλλείο της ψυχής.

Εάν οι άνθρωποι την ταχύτητα του μυαλού τους τη φρενάρανε λίγο και το μυαλό τους θα ήταν ξεκούραστο, αλλά και η Θεία Χάρις τους πλησίαζε εύκολα. Η γνώση δίχως φωτισμό είναι καταστροφή. Όταν κανείς κάνει πνευματική δουλειά στον εαυτό του, όταν αγωνίζεται, τότε φωτίζεται από το Θεό. Έχει θείο φωτισμό, θείες εμπειρίες και όχι δικές του σκέψεις. Γι' αυτό και βλέπει μακριά. Ένας που έχει μοιοπία, από κοντά βλέπει τα πράγματα καλά, αλλά μακριά δεν βλέπει. Και ένας που δεν έχει μοιοπία, το πολύ πολύ θα δει λίγο μακρύτερα, αλλά και αυτό δεν λέει τίποτε. Τα σωματικά μάτια είναι δύο. Τα πνευματικά είναι πολλά.

όσοι απομακρύνονται από το Χριστό στερούνται το θείο φωτισμό, γιατί αφήνουν το προσήλιο σαν τους ανόητους και πηγαίνουν στο ανήλιο. Έτσι είναι επόμενο να είναι κρυολογημένοι και αρρωστημένοι πνευματικά. Αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, όσο σωστή κι αν είναι η άλλη γνώση, αυτό βλέπω, είναι ένας ορθολογισμός και τίποτε παραπάνω. Κι αν λείψει ο θείος φωτισμός, και αυτά που θα πούν και θα γράψουν δεν θα βοηθήσουν. Βλέπετε το ψαλτήρι που είναι γραμμένο με θείο φωτισμό, τι βαθιά νοήματα έχει. Μάζεψε αν θέλεις όλους τους θεολόγους, όλους τους φιλολόγους, και θα δεις ότι έναν ψαλμό με τέτοιο βάθος δεν μπορούν να φτιάξουν. Ενώ ο Δαβίδ ήταν αγράμματος, αλλά βλέπεις καθαρά πώς τον οδηγούσε το Πνεύμα του Θεού.

Και η εκκλησία σήμερα ταλαιπωρείται, γιατί λείπει ο θείος φωτισμός και καθένας πιάνει τα πράγματα όπως θέλει. Μπαίνει και το ανθρώπινο στοιχείο και δημιουργούνται πάθη και αλωνίζει μετά ο διάβολος. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να ζητούν εξουσία οι άνθρωποι που εξουσιάζονται από τα πάθη τους. Δηλαδή, γέροντα, πρέπει να ζητούν επίμονα το θείο φωτισμό οι άνθρωποι. Ναι, γιατί αλλιώς οι λύσεις που δίνουν είναι ενέργεια του μυαλού. Δημιουργείται σύγχυση μετά. Συνέδρια, παρασυνέδρια. Και το κακό είναι ότι δεν έχουν γνωρίσει προηγουμένως τον εαυτό τους. Γιατί όσο αξίζει η μία γνώση του εαυτού μας, δεν αξίζουν όλου του κόσμου οι γνώσεις. Όταν ο άνθρωπος αναγνωρίζει ταπεινά τον εαυτό του, αναγνωρίζεται από τους ανθρώπους. Αν μερικοί γνώριζαν τον εαυτό τους, θα έβλεπαν τα χάλια τους και δεν θα μιλούσαν καθόλου.

κόσμος έγινε τρελοκομείο. Τα μικρά παιδιά κοιμούνται τα μεσάνυχτα ενώ πρέπει να κοιμούνται με το ηλιοβασίλεμα. Είναι κλεισμένα στις πολυκατοικίες, τα μπετά, και μπαίνουν στο πρόγραμμα των μεγάλων. Τι να κάνουν τα παιδιά? Τι να κάνουν και οι γονείς? Έρχονται τα παιδιά και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν οι γονείς». Έρχονται οι γονείς και μου λένε: «Δεν μας καταλαβαίνουν τα παιδιά μας». Έχει δημιουργηθεί χάσμα ανάμεσα στους γονείς και τα παιδιά. Για να εξαλειφθεί, πρέπει οι γονείς να έρθουν στη θέση των παιδιών και τα παιδιά στη θέση των γονέων. Και αν τώρα τα παιδιά δεν παιδεύουν τους γονείς, και τα παιδιά τους αργότερα δεν θα τους παιδεύουν. Ενώ αν τώρα δεν ακούν και παιδεύουν τους γονείς, και τα δικά τους παιδιά αργότερα θα τους βασανίζουν, γιατί θα λειτουργήσουν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, μερικά παιδιά λένε ότι έχουν βλαφτεί από την αγάπη των γονέων τους. Δεν έχουν δίκιο. Όταν το παιδί έχει φιλότιμο, δεν βλάπτεται από την αγάπη των γονέων. Αν εκμεταλλεύεται την αγάπη τους, θα καταστραφεί. Αν το παιδί βλάπτεται από την αγάπη των γονέων, στην ουσία το παιδί είναι βλαμμένο. Ενώ θα έπρεπε να ευγνωμονεί το Θεό για τους γονείς, για την αγάπη τους, εκείνο στεναχωριέται γιατί του δείχνουν καλοσύνη, ενώ άλλα παιδιά δεν έχουν γονείς. Τι να πεις? Όταν ένα παιδί δεν αναγνωρίζει τους γονείς σαν ευεργέτες του και δεν τους αγαπάει, και ένας λόγος παραπάνω όταν οι γονείς έχουν φόβο Θεού, πώς είναι δυνατόν να σέβεται και να αγαπάει το Θεό, το μεγάλο του ευεργέτη και πατέρα όλων των ανθρώπων, που είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβει στην παιδική ηλικία? Γέροντας Παΐσιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Λοιπόν, όταν εσύ δεν αμαρτάνεις, δεν ψεύδεσαι, δεν κατακρίνεις, δεν πονηρεύεσαι κατά του πλησίον σου, τότε έχεις φόβο Θεού. Τότε είσαι σοφός και κατανοείς το Θεό, και για να μην τον λυπήσεις δεν αμαρτάνεις. Και αυτή είναι η όραση του Θεού. Και ο Θεός που βλέπει τα πάντα σε σκεπάζει από τις παγίδες του Σατανά. Όλες τις θλίψεις, παιδί μου, αν τις υπομένουμε, βρίσκουμε χάρη παρακυρίου. Γι' αυτό μας αφήνει ο Κύριος να πειραζόμαστε, για να μας δοκιμάζει και να μας πλέξει στεφάνους. Όλη η δύναμη της ψυχής είναι η προσευχή, και καθώς το σώμα δυναμώνει με τις τροφές και τα διάφορα καρικεύματα που του προσφέρουμε, έτσι και η ψυχή μας θέλει ευχή, ανάγνωση, λόγο προφορικό, να βλέπει παράδειγμα, και έτσι λίγο-λίγο ξυπνάει. Με πολύ απλότητα να πορεύεσαι για να βρεις την καθαρότητα της ψυχής. Η απλότητα είναι μεγάλη ευτυχία για την ψυχή. Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής.

Όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Η χριστιανική διακονία συνεπάγεται ευσπλαχνία αγάπης. Είναι αναγκαίο ή να δεχθούμε μέσα στην καρδιά μας τις δυσκολίες και τη θλίψη αυτών που προσέρχονται σε μας, ή αλλιώς να εισέλθουμε εμείς στην καρδιά, στα βάσανά τους, να ταυτιστούμε μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της προσευχής υπέρ των ανθρώπων, η καρδιά αισθάνεται μερικές φορές την πνευματική ή την ψυχική κατάσταση εκείνων για τους οποίους απευθύνεται στο Θεό η προσευχή. Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, ανοίξτε την καρδιά σας για να χαράξει εκεί το Άγιο Πνεύμα την εικόνα του Χριστού. Τότε θα γίνετε σιγά σιγά ικανοί να έχετε μέσα σας τη χαρά και το πένθος, το θάνατο και την Ανάσταση. Γέροντας Σοφρόνιος Σαχάροφ.

αν ποθούμε τη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να έχουμε πολύ προσοχή και επιμέλεια και προθυμία στην εργασία των εντολών του Θεού. Για να σωθούμε, δεν φτάνει μόνο να πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και να είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Πρέπει και να αγωνιζόμαστε τον καλό αγώνα, να ζούμε αξίως της κλίσεως εις εκλήθημεν. Δηλαδή να κάνουμε και έργα χριστιανικά, αφού είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και τιμημένοι με το όνομα του Χριστού. Ας μην νομίζουμε πως θα σωθούμε μόνο με την πίστη. Η πίστη χωρίς έργα δεν ωφελεί σε τίποτα. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Η αγάπη έχει μέσα της το σπόρο της θυσίας. Είναι αδύνατο να αγαπάμε χωρίς να είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε. Και η θυσία, αν πάει ως το τέλος, γίνεται σταυρός. Καμιά φορά τα πρόσωπα προς τα οποία δίδεις την αγάπη σου δεν θα την καταλάβουν και τότε μένεις μόνη με το Θεό. Αλλά ο Θεός έχει πάντα τους δικούς του. Είναι αδύνατον να μη σου του στείλει. Αδύνατον. Γιατί τη στιγμή που πας εσύ να πλησιάσεις στον τρόπο που θέλει εκείνος να ζεις, αμέσως θα αρχίσουν να έρχονται οι δικοί του. Τι να σας πω. Εγώ η ίδια απορώ. Παλιά έπρεπε να διαλέγω τους φίλους και τις φίλες μου. Άρα γι' αυτός ή αυτή θα μου ταιριάζει στα γούστα, στη ζωή. Σήμερα δεν έχω καμιά τέτοια ανάγκη. Οποιοδήποτε έρθει να μου πει μια καλημέρα, ξέρω ότι είναι απεσταλμένος από το Θεό και λες και ενσαρκώνει έναν άγγελο. Διαλέγει ο Θεός ποιους θα στείλει. Γερόντισσα Γαβριηλία.

Η ψυχία στηρίζει το θάρρος της στο Χριστό και ας τον παρακαλεί και να μην δηλιάζει καθόλου, γιατί δεν πολεμάει μοναχή της, αλλά με σύμμαχο το φοβερό βασιλιά Ιησού Χριστό, το δημιουργό όλων όσα υπάρχουν, ασωμάτων και σωματικών, αοράτων και ορατών όντων. Όπως όσο πιο πολύ πέφτει η βροχή στη γη, τόσο πιο πολύ την απαλαίνει, έτσι και τη γη της καρδιάς μας τη χαροποιεί και την εφραίνει το Άγιο Όνομα του Χριστού όταν το φωνάζουμε και το επικαλούμαστε συχνά. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Να γνωρίζεις πως η σωματική πόνη είναι φυσικά ιδιώματα του σώματος που είναι φθαρτό και υλικό. Πρέπει λοιπόν η πνευματικά παιδευμένη ψυχή να δείχνει με ευχαρίστηση όταν συμβαίνουν τα φυσικά αυτά πάθη, η πόνη δηλαδή, καρτερικότητα και υπομονή, και να μην κατηγορεί το Θεό γιατί δημιούργησε το σώμα. Ας μη ζούμε ζωή καλή και αρεστή στο Θεό για να μας επενέσουν οι άνθρωποι, αλλά για τη σωτηρία της ψυχής μας, γιατί κάθε μέρα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας το θάνατο και τα ανθρώπινα είναι αβέβαια. Στο χέρι μας είναι να ζήσουμε με σοφροσύνη. Αχ, πόσο ανόητα τρέχουμε, μην ξέροντας ότι η πιο μεγάλη αρετή είναι η ταπεινοφροσύνη, όπως και ότι το πιο μεγάλο πάθος είναι η γαστριμαργία, η λεμαργία δηλαδή, και η επιθυμία πραγμάτων αυτής της ζωής. Μέγας Αντώνιος.

Εργαζόμαστε τις αρετές για τους λόγους των γεγονότων και τους λόγους των γεγονότων για το λόγο που τους δίνει ουσία και ύπαρξη. Και αυτό συνήθως φανερώνεται στην κατάσταση της προσευχής. Κατάσταση προσευχής είναι μόνιμη ψυχική διάθεση, ελεύθερη από πάθη, που αρπάζει σε νοητό ύψος με τον πιο μεγάλο έρωτα, το φιλόσοφο νου. Δεν πρέπει να είναι μονάχα κύριος του θυμού και της επιθυμίας όποιος θέλει να προσευχηθεί αληθινά, αλλά και να είναι ελεύθερος από κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Όποιος αγαπάει το Θεό κουβεντιάζει μαζί του σαν με τον πατέρα του, ενώ συχαίνεται κάθε νόημα εμπαθές, δηλαδή γεμάτο πάθος. Το πως κάποιος έχει πετύχει την απάθεια δεν σημαίνει πως και προσεύχεται αληθινά, γιατί μπορεί να βρίσκεται μπλεγμένος στα γυμνά νοήματα και να τραβάει την προσοχή του η γνώση τους και οι ιστορίες τους και να βρίσκεται μακριά από το Θεό. Αν ο νους δεν ξεπέρασε τη θεωρία της σωματικής φύσεως, δεν είδε τελείως τον τόπο του Θεού. Γιατί μπορεί να μένει στη γνώση των πραγμάτων και να παίρνει μορφή σύμφωνα με αυτά. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία, όταν μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας, «ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

Μέσα σε αυτή τη γνώση βλασταίνει το δέντρο της γνώσης των καλών και των κακών που ξεριζώνει την αγάπη. Αυτή η γνώση εξετάζει τα μικρά σφάλματα των άλλων, τα προβλήματα και τις αδυναμίες τους και μαθαίνει τον άνθρωπο να γίνεται αδιάλακτος και να βρίσκει αντίλογο, να φέρεται δόλια, κάνοντας σχέδια και έργα πονηρά και ό,τι άλλο προσβάλλει το συνάνθρωπο. Μέσα σε αυτήν ακριβώς τη γνώση κατοικεί η έπαρση και η υπερηφάνεια. Γιατί κάθε τι καλό το αποδίδει στον εαυτό της και δεν το αναφέρει στο Θεό. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ελεήμον αληθινά είναι όποιος δίνει από την καρδιά του, από μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Αληθινά ελεήμον είναι όποιος μιλά με τους άλλους εγκάρδια και όχι απλώς με το νου και τα χείλη. Όποιος σέβεται την αξία άνθρωπο στον καθένα. Όποιος παίρνει το λόγο του Θεού απλόχερα και διακονεί το Θεό με αληθινή καρδιά, όχι υποκριτικά. Με άλλα λόγια, αληθινά ελεήμον είναι όποιος όλα τα εναγκαλίζεται και δεν αφήνει κανέναν άνθρωπο έξω από την καρδιά του. Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνθης.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή διόρυση συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στη σημερινή εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το κακό, με τη φύση του κακού, ακριβώς γιατί υπάρχουν πολλές παραθρησκευτικές και αποκρυφιστικές κινήσεις, αλλά και ορισμένες ακραίες πεντηκοστιανές ομάδες, όπου έχουν μια περίεργη και τελείως αντιχριστιανική και προβληματική τοποθέτηση, καθώς πολλές εξ αυτών θεωρούν το κακό ότι είναι υποστατό, ότι είναι παράλληλο μέγεθος απέναντι στο καλό. Στην Ορθόδοξη πίστη μας και σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν μιλούμε για το κακό, μιλούμε με τρεις έννοιες: με την οντολογική έννοια, με την έννοια της αμαρτίας και φυσικά για το λεγόμενο φυσικό κακό. Σταθερή χριστιανική πεποίθηση, θεμελιώδης χριστιανική πίστη, είναι το γεγονός ότι για την Ορθόδοξη πίστη μας το κακό δεν έχει οντολογική ύπαρξη. Είναι στέρηση του αγαθού και παρεκτροπή από μια καταφύση κατάσταση, θα λέγαμε, σε παραφύση. Τίποτα από όσα υπάρχουν δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως κακό, γιατί όλα τα κτίσματα είναι κτίσματα του Τριαδικού Θεού. Η πίστη μας η Ορθόδοξη μας διδάσκει ότι ο Θεός δημιούργησε τα πάντα δια του Υιού και Λόγου Του εν Αγίω Πνεύματι. Και χωρίς Αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει, όπως αναφέρει πολύ χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. Όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά και τίποτα από αυτά δεν είναι από τη φύση του κακό. Είναι μια αλήθεια και μια πραγματικότητα που τονίζεται ήδη από το πρώτο βιβλίο και από το πρώτο κεφάλαιο της Αγίας Γραφής, από το βιβλίο της Γενέσεως. Στο κεφάλαιο 1 και στο στίχο 31 διαβάζουμε: «Και είδε ο Θεός τα πάντα όσα ποίησε και ειδού καλά λία». Από την ιστορία όμως γνωρίζουμε ότι αν η δημιουργία του Θεού παρέμεινε κατά φύση, όπως βγήκε θα λέγαμε από τα χέρια του δημιουργού, δεν θα υπήρχε το πρόβλημα του κακού. Το πρόβλημα του κακού δημιουργήθηκε ακριβώς επειδή ο άνθρωπος με τη θέλησή του απομακρύνθηκε από την κατά φύση κατάσταση και προτίμησε την κατάσταση της αμαρτίας, μια κατάσταση παράφυση. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε το κακό και όχι στο γεγονός ότι έχει οντολογική ύπαρξη, είναι οντολογικός υποστατό. Η κακία λοιπόν και το κακό είναι από απομάκρυνση από το αγαθό. Απομάκρυνση από το καταφύση. Όπως ακριβώς το σκοτάδι είναι απομάκρυνση από το φως. Εφόσον παραμένουμε στη φυσική μας κατάσταση, είμαστε συναρετοί. Αν όμως παρακλίνουμε τη φυσική μας κατάσταση, δηλαδή από την αρετή καταλήγουμε στην παραφύση, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, συνοψίζοντας την πίστη των πατέρων όλων των προηγούμενων αιώνων και εκφράζει κατά τρόπο άριστο την πίστη της Εκκλησίας μας. Και ο Μέγας Βασίλειος, έχοντας ασχοληθεί επισταμμένος με το ίδιο πρόβλημα, υπογραμμίζει: «Η κακία δεν είναι κάτι που υπάρχει. Το κακό είναι στέρηση του αγαθού. Το μάτι κατασκευάστηκε. Η τύφλωση όμως επέρχεται με την απώλεια των ματιών, ώστε εάν ο οφθαλμός δεν ήταν από φθαρτή φύση, η τύφλωση δεν θα είχε θέση. Έτσι και το κακό δεν έχει ίδια ύπαρξη, αλλά έρχεται κατόπιν στις αναπηρίες της ψυχής. Το κακό δεν είναι γνώρισμα σύμφωνα με την πίστη μας την Ορθόδοξη κάποιας ύπαρξης. Είναι, θα λέγαμε, ένα συμβάν. Είναι μια θεληματική εκτροπή από το καταφύση στο παραφύση, όπως αναφέραμε. Γι' αυτό και το ονομάζουμε αμαρτία. Ο άνθρωπος, όταν βρισκόταν σε κοινωνία με τον Θεό, όταν βρισκόταν σε ενότητα αγάπης με τον Δημιουργό του, η παρουσία του κακού σε αυτή την κοινωνία ήταν ανύπαρκτη. Όταν εξέπεσε από αυτή την κοινωνία, οδηγήθησε σε ποικιλόμορφες ασθένειες. Έδειξε αποστροφή από κάτι το καλύτερο και πήρε κατεύθυνση αντίθετη, με φυσική συνέπεια να χάσει το σκοπό του και να χάσει το νόημα της ζωής του για το οποίο δημιουργήθηκε. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για επάνωδο σε αυτό το σκοπό στην προσφυλλιπισίωση επιστολή του. «Κατά σκοπόν, λέει, διώκω εις το βραβείο της άνων κλήσεως του Ιησού Χριστού». Το κακό λοιπόν σαν αμαρτία έχει την ύπαρξή του όχι στη φύση αλλά στην προαίρεση του ανθρώπου.
υπογραμμίζει μια κορυφαία πατρική προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής. Η αιώνια, η μη ύπαρξη λογικής και νοηρής ουσίας εξαρτάται από τη θέληση του Θεού που δημιούργησε τα πάντα καλά. Το να είναι όμως αυτά καλά ή κακά από την προαίρεση, αυτό εξαρτάται από την θέληση των δημιουργημάτων. Το κακό δεν υπάρχει στην ουσία των δημιουργημάτων, αλλά στην εσφαλμένη και ασυλλόγιστη ενέργεια αυτών. Πολύ χαρακτηριστικό το απόσπασμα. Στην ίδια συνάφεια υπογραμμίζει και ο Μέγας Αθανάσιος ότι η ψυχή δημιουργήθηκε για να βλέπει το Θεό και να φωτίζεται από Αυτόν. Αλλά αυτή αντί για το Θεό επιζήτησε τα φθαρτά και το σκότος. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο ευθύ. Όμως οι άνθρωποι εζήτησαν λογισμούς πολλούς, όπως αναφέρεται στον Εκκλησιαστή. Και αυτοί οι λογισμοί πολλοί είναι οι πονηροί λογισμοί που προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου, όταν βέβαια από αμέλεια εγκαταλείψει ακαλλιέργητα τα φυσικά σπέρματα των αρετών, όπως αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Όταν λοιπόν η ψυχή πνευματικά χερσωθεί, είναι φυσικό θα λέγαμε να φυτρώνουν και αγκάθια και ζυζάνη. Κατά τον Άγιο Μάξιμο, τον ομολογητή πάλι, τρία είναι εκείνα τα οποία μας παρακινούν να κάνουμε τα κακά. Τα πάθη, λέει ο Άγιος Μάξιμος, οι δαίμονες και η κακή προαίρεση. Τα πάθη μας παρακινούν όπως όταν επιθυμούμε κάποιο παράλογο πράγμα και όταν οργιζόμαστε ή λυπούμαστε αδικαιολόγητα. Οι δαίμονες πάλι μας παρακινούν όπως όταν εκμεταλλεύονται την αδιαφορία που δείχνουμε εμείς, μας επιτίθενται ξαφνικά με μεγάλη σφοδότητα και διεγείρουν τα πάθη. Τέλος, η κακή προαίρεση μας παρακινεί όπως όταν ενώ γνωρίζουμε το καλό, προτιμάμε το κακό. Βλέπουμε πολύ χαρακτηριστικά ότι και στις τρεις περιπτώσεις το κακό δεν υφίσταται οντολογικά, δεν είναι παράλληλο μέγεθος αενάως συγκρουόμενο με το αγαθό, αλλά όπως με πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα διευκρινίζουν οι Άγιοι Πατέρες Εκκλησίας μας, το κακό πάντα δεν είναι υποστατό, δεν είναι στη φύση των δημιουργημάτων, αλλά έχει σχέση πάντα με την προαίρεση του ανθρώπου. Και τούτο γίνεται ακριβώς γιατί η φύση του ανθρώπου ως κτιστή είναι τρεπτή και όχι άτρεπτος, καθώς άτρεπτος είναι μόνο ο άκτιστος τριαδικός Θεός. Με πολλή σοφία ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος υπογραμμίζει: βλέπεις πως μεταβάλλει τη ίδια η φύση, μπορεί να ρέπει προς το κακό και αμέσως πάλι να στραφεί προς το καλό, και στις δύο περιπτώσεις έχει την ικανότητα να συμφωνήσει με εκείνες τις πράξεις που θέλει. Μπορεί να δεχθεί λοιπόν η ανθρώπινη φύση το καλό ή το κακό, δηλαδή τη Θεία Χάρη ή την αντίπαλη δύναμη του Σατανά. Αυτό όμως δεν γίνεται αναγκαστικά, αλλά με τη δική της θέληση. Εάν το κακό δεν οφείλεται στην προαίρεση του ανθρώπου, τότε πρέπει να το θεωρήσουμε αναπόφευκτο γεγονός. Με αυτό το ισχυρισμό θα οδηγηθούμε και στον παράλογη συνέπεια και στον παράλογο ισχυρισμό ότι αν το κακό είναι αναπόφευκτο γεγονός, τότε είναι περιττή η νόμη, είναι περιττή η δικαιοσύνη, είναι περιττή κάθε προσπάθεια για βελτίωση των συνθήκων της ζωής ή και για αποφυγή των δυσάρεστων. Κανένας δεν είναι από τη φύση του καλός ή από τη φύση του κακός. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε κανένας καλός δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει κακός και κανένας κακός να μεταβληθεί σε καλό. Όμως βλέπουμε στη ζωή των ανθρώπων συμβαίνουν καταπληκτικές μεταβολές. Να μεταπίπτουν από το καλό ή στο κακό ή και στο αντίθετο. Η Αγία Γραφή καταγράφει πολλά συγκλονιστικά τέτοια γεγονότα. Τελώνες να γίνονται Απόστολοι και μαθητές του Χριστού να μεταβάλλονται σε προδότες. Μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας βλέπουμε πόρνες και αμαρτωλοί και άσωτοι να μεταστρέφονται και να γίνονται Αγίες και άλλοι που ήταν ληστές να γίνονται ευσεβείς. Αυτό σημαίνει
ακριβώς ότι κανείς δεν είναι καλός ή κακός από τη φύση του. Αλλά θα ερωτήσει κάποιος, ο Θεός γνωρίζει για τον προτήρων τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει πως κάθεται στη ζωή του ανθρώπου είναι αναπόφευκτο και δεν μπορεί να έχει διαφορετική τροπή. Και η απάντηση είναι ότι βεβαίως ο Θεός είναι παντογνώστης. Αυτό λέει επίσης, μας γνωρίζει και τον προτέρων αυτά που πρόκειται να συμβούν. Αλλά τα γνωρίζει, επειδή για αυτόν τα πάντα είναι παρόντα. Δηλαδή δεν υπάρχει στο Θεό παρελθόν και μέλλον. Υπάρχει μόνο ένα αιώνιο παρόν. Η γνώση αναφέρεται πάντοτε σε αυτά που υπάρχουν και η πρόγνωση αναφέρεται σε αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν, υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Μήπως όμως θα ήταν καλύτερο, ρωτούν κάποιοι, αν ο Θεός δεν επέτρεπε καθόλου να έλθουν στην ύπαρξη όσοι σύμφωνα με τη δική του πρόγνωση θα γινόταν κακοί? Αν τα κτίσματα που δημιουργήκαν εξαιτίας της αγάπης του Θεού επρόκειτο να γίνουν κακά εξαιτίας της δικής σου κακής προαιρέσεως και αυτό το γεγονός τα εμπόδιζε να έλθουν στην ύπαρξη, τότε πολύ σοφά λέει ο Ιερός Δαμασκηνός, το κακό θα είχε νικήσει την αγαθότητα του Θεού. Αντιθέτως ξέρουμε ότι ο Θεός δεν ευθύνεται φυσικά για την αμαρτία του ανθρώπου. Αλλά θα παρατηρήσει κάποιος επιπλέον, πολλές φορές ακόμα και οι κακοί υπηρετούν τα σχέδια του Θεού. Θα ήταν βλάσφημο να πούμε λόγου χάρη ο Ιούδας δεν ευθύνεται για την πράξη του και ότι υπηρετεί τα σχέδια του Θεού που διαφορετικά θα ματαιώνονταν. Μη γέννητο λέει ο Ιερός Χριστόστομος. Διότι ο ίδιος ο πάνσοφος Θεός εγνώριζε πώς θα ενεργούσε τη σωτηρία μας και ακόμα δεν συνέβαινε αυτό. Άλλωστε, γι' αυτό, για να μην νομίσει κανείς ότι ο Ιούδας έγινε η υπηρέτη της θείας οικονομίας, τον νικτήρι. Έχει λοιπόν ευθύνη ο Ιούδας. Κυρίως Χρυσόστομο θέτει εδώ ένα πρόβλημα. Εάν ήταν καλό να μην γεννηθεί αυτός, γιατί τον άφησε να έρθει στον κόσμο και αυτόν και όλους τους πονηρούς και με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, τον πάντοτε ρεαλιστικό, ο Ιερός Χρυσόστομος δίνει την απάντηση. Πρέπει να κατηγορήσει τους πονηρούς, οι οποίοι εννοήσαν ελεύθεροι να μην γίνουν τέτοιοι και έγιναν πονηροί. Σιώμησε όμως άφησε σε αυτό και λεπτολογείς και περιεργάζει τα έργα του Θεού, αν και γνωρίζεις ότι δεν γίνεται αναγκαστικά κανείς πονηρός. Κανένας λοιπόν δεν είναι αναγκαστικά πονηρός ή κακός σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο. Δεν είναι η φύση η αιτία της αμαρτίας, αλλά η προαίρεση.

0: Συνεχίζει την αναφορά μας στο πρόβλημα του κακού και επισημένοντας βασικές ορθόδοξες θέσεις, θα έρθουμε στο λεγόμενο, αφού υπογραμμίσαμε ότι το πρόβλημα του κακού και το πρόβλημα της αμαρτίας είναι θέμα όχι της φύσης, αλλά έγκριση στην προαίρεση του ανθρώπου, είναι στέρηση του αγαθού, θα έρθουμε στο λεγόμενο φυσικό κακό. Ποιο είναι το φυσικό κακό? Μιλώντας για με τον όρο φυσικό κακό, εννοούμε τη σωματική ασθένεια, τη στέρηση των αναγκαίων για τη ζωή, την αισχύνη, την απώλεια των συγγενών, συμφορές που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους μιας περιοχής, όπως πίνες, ξηραχυσίες, σεισμοί, πλημμύρες και ούτω καθεξής. Αυτό το φυσικό κακό είναι, λέει ο Μέγας Βασίλειος, επίπονο και οδυνηρό στις αισθήσεις. Επίπονο και οδυνηρό. Μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνεται καθημερινά. Άρα λοιπόν, αφού κανένας δεν είναι αναγκαστικά κακός, τότε η φύση και η αιτία της αμαρτίας είναι η προαίρεση. Πολλές φορές αυτό το φυσικό κακό στην Αγία Γραφή χαρακτηρίζονται σαν κακά τα οποία τα επιτρέπει ο Θεός για παιδαγωγικά μέσα ή κάποιον άλλο σκοπό. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐας το 45ο κεφάλαιο: «Εγώ κατασκευάσας φως και ποιήσας σκότος, όποιον ειρήνην και κτίζουν κακά». Και στον προφήτη Αμός στο 3ο κεφάλαιο που διαβάζουμε: «Ή έστι κακή εν πόλη αν Κύριος ούκ επίησε». Φυσικά δεν ονομάζει εδώ κακία την πονηρία και την αμαρτία, αλλά την ταλαιπωρία, τον πόνο και τις συμφορές. Αυτό που εννοούμε φυσικό κακό. Η αμαρτία δεν είναι έργο του Θεού, αλλά έβριμα και φεύρημα της θελήσεως του ανθρώπου. Αυτές όμως οι κακίες, το φυσικό κακό, οι οδυνηρές δηλαδή καταστάσεις στη σωματική ζωή του ανθρώπου, η κάκωση, υπογραμμίζουν οι πατέρες, γίνεται προς ανέρεση και ανάσχεση της αμαρτίας και ονομάζεται κακία στην Αγία Γραφή όχι από το χαρακτήρα της, αλλά, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ονομάζεται κακία από τη γνώμη των ανθρώπων, διότι συνηθίσαμε να ονομάζουμε κακία όχι μόνο τις κλοπές και τις μοιχείς, αλλά, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και τις συμφορές. Στην πραγματικότητα, το φυσικό κακό, αυτές οι κακώσεις, ποτέ για την Ορθόδοξη πίστη μας δεν αποβλέπουν στην τιμωρία, αλλά στον σοφρονισμό μας και στην καταθεώ επιστροφή μέσω της κακοπαθίας. Είναι ανάσχεση ενός μεγαλύτερου κακού με σκοπό να επιστρέψει ο άνθρωπος στην κατάσταση της πνευματικής υγείας. Λέει πολλές φορές ο Μέγας Βασίλειος, πολύ χαρακτηριστικά, για να σταματήσει την κακία προτού υπερβολικά εξαπλωθεί επιτρέπονται οι κακώσεις, όπως το ρεύμα του ποταμού που συγκρατείται με κάποιον ισχυρόν φράκτη και αντιτύχισμα. Ο ίδιος ο πατέρας, ο Μέγας Βασίλειος δηλαδή, σχολιάζοντας αυτό που αναφέρουμε στο 45ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, «Κτίζων κακά», λέει πως ο Θεός κτίζει κακά με την έννοια όχι ότι τα δημιουργεί από το μηδέν, αλλά τα μεταποιεί, δηλαδή μέσω αυτών των κακώσεων, μέσω αυτών των ταλαιπωριών οδηγεί σε μια καλυτέρευση. Η ίδια έννοια φυσικά αποδίδεται και στο «πατάξω καγώ ή άσομε» που αναφέρεται στο Δευτερονόμιο: «Εγώ πληγώνω και εγώ θεραπεύω». Για μια ακόμα φορά λοιπόν βλέπουμε ότι σύμφωνα με την πίστη μας, σύμφωνα με την Αγία Γραφή, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, το κακό ουσιαστικά είναι μόνο ένα. Είναι η αμαρτία, η οποία, επαναλαμβάνουμε, δεν έχει οντολογική ύπαρξη, ούτε είναι γνώρισμα κάποιας υπάρξεως. Είναι ένα συμβάν, είναι μια πράξη απόκλησης από το αγαθό, είναι στέρηση του αγαθού, που έχει την αιτία της πάντα στην προαίρεση του ανθρώπου και όχι στη φύση του ανθρώπου. Το καταφύση προηγείται από το παραφύση. Γι' αυτό και αυτή η απόκληση από το καταφύση δεν είναι αναπόφευκτο γεγονός. Το φυσικό κακό, για το οποίο γίνεται λόγος στην Αγία Γραφή και φέρεται ο Θεός ως δημιουργός και είναι οι κακώσεις κατά την αντίληψη των ανθρώπων, εκεί παρουσιάζονται σαν οδυνηρές καταστάσεις. Γιατί μέσω αυτής της κακοπάθειας παιδαγωγείται ο άνθρωπος και οδηγείται στην επιστροφή. Με πολύ εξαιρετικό ρεαλισμό βλέπουμε πως οι κακοπάθειες και αυτές στην ζωή του ασώτου, στην παραβολή του ασώτου, λειτουργούν ευεργετικά για την επιστροφή στο σπίτι του Θεού Πατέρα. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε ότι ο Θεός μεταποιεί το φυσικό κακό, αυτές τις κακώσεις δωρεές, ώστε να οδηγεί τον άνθρωπο σε μια πνευματική καλυτέρευση. Σε σχέση όμως με το φυσικό κακό υπάρχει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της θεοδικίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο συγκλονίζει πολλούς. Είναι αμήλικτα τα ερωτήματα. Γιατί υποφέρει ο δίκαιος σε αυτή τη ζωή? Γιατί ευημερεί ο άδικος? Για τον πιστό δεν μπορεί να δοθεί μια γενική και τελεσίδικη απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, καθώς όλα αυτά είναι άμεσα συνυφασμένα με την πραγματική ελπίδα του χριστιανού. Η θλίψη στη ζωή μας δεν είναι η τελική έκβαση των πραγμάτων. Η ανάση του Χριστού είναι η πραγματικότητα και η τελική νίκη κατά τον θλίψη του θανάτου σε έναν πιστό, ο οποίος το ζει και το βιώνει με βεβαιότητα. Επομένως, δεν μπορεί κανείς να δώσει μια απλή τυπική απάντηση στο πρόβλημα της θεοδικίας ανεξάρτητα από τη χριστιανική ελπίδα. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας απαριθμούν διάφορες αιτίες για τις οποίες ο Θεός επιτρέπει τις θλίψεις στη ζωή του ανθρώπου. Η ζωή αυτή είναι ένα μέσο δοκιμασίας. Είναι ένα στάδιο αθλήσεως για τους ανθρώπους. Γι' αυτό οι θλίψεις και οι πειρασμοί στη ζωή είναι τα όργανα αυτής της αθλήσεως. Οι θλίψεις είναι συνυφασμένες και απαραίτητες για τους αθλητές του Χριστού. Ο ίδιος ο Κύριος μας προειδοποίησε στον κόσμο τούτο: σας περιμένει θλίψη, να έχετε θάρρος όμως, γιατί εγώ νίκησα στον κόσμο. Και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όσοι θέλουν να ζήσουν με ευσέβεια θα διωχθούν. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν σαν υπόδειγμα αθλητού της πίστεως τον Ιώβ. Θυμόμαστε όλοι, όταν ο Ιώβ ευδαιμονούσε, κανένας δεν γνώριζε πως είναι μεγάλος αθλητής. Όμως οι δοκιμασίες είναι αυτές που τον ανέδειξαν ως μεγάλο αθλητή, ως αθλητή της πίστεως και πρωταθλητή της υπομονής. Οι δοκιμασίες στη ζωή, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, βοηθούν στο να γνωρίσει ο άνθρωπος την αδυναμία του και να ταπεινωθεί, προφυλάσσοντας τον εαυτό του από την υψηλοφροσύνη. Ο Θεός στους υψηλούς αντιτάσσεται και στους ταπεινούς δίνει χάρη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου. Γνωρίζουμε όλοι τα ιδιαίτερα χαρίσματα που έλαβε από το Θεό. Όμως υπάρχει ένα κόλοπα στη σαρκή του, υπάρχει ένα αγκάθι στο σώμα του. Βασανίζεται, για το οποίο ο ίδιος λέγει ότι τρεις φορές παρακάλεσε τον Θεό με αποτέλεσμα να πάρει την απάντηση. Σου αρκεί η χάρη μου, γιατί η δύναμή μου φαίνεται τέλεια εκεί που υπάρχει αδυναμία. Και επεξηγεί ο ίδιος και προσθέτει: και για να μην υπερηφανεύομαι για τις πολλές αποκαλύψεις, μου δόθηκε κόλοψ τη σαρκή, για να με ραπίζει, να μην υπερηφανεύουμε. Είναι πολύ χαρακτηριστική η λόγη του Αποστόλου Παύλου. Τα έργα που γίνονται χωρίς σκόπο αποτελούν αρετές των ανθρώπων του κόσμου, λέγει ο Άγιος Σάκος Ήρος. Όμως η αρετή των χριστιανών είναι τα έργα του Θεού που εκτελούνται μέσα στις θλίψεις. Γιατί η μικρή θλίψη και η στενοχώρια, αυτή που γίνει για την αγάπη του Θεού, είναι ανώτερη μεγάλου έργου, γενωμένου άνευ θλίψεως. Καθότι η θεληματική θλίψη και η στενοχώρια ανατέλει δια της αγάπης τη δοκιμασία της πίστεως. Ο πιστός δεν θέτει το ερώτημα γιατί αυτός υποφέρει και εκείνος ευτυχεί, επειδή το αξιολογικό κριτήριό του είναι διαφορετικό. Η σκέψη του, όχι μυρολατρικά βέβαια, συγκεντρώνεται στο λόγο της Αγίας Γραφής ότι εμπιστεύεται την πρόνοια και τη φροντίδα και την αγάπη του Θεού. Ο Κύριος αφήνει το δούλο του να παλεύει ενώ τον προσέχει από κοντά. Θυμόμαστε όλοι την περίπτωση του μεγάλου Αντωνίου όταν αυτός πάλευε με τα δαιμόνια. Και στο ερώτημα του Αγίου, «Πού ήσουν, γιατί δεν φάνηκες από την αρχή για να πάψε βασανά μου?», ο Κύριος του απαντά, «Εδώ ήμουν, Αντώνη, αλλά περίμενα να δω τα αγωνίσματά σου». Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ιθούς με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, στην Θεό.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Στη σημερινή εκπομπή θα αναλυθεί το θέμα της φαντασίας. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά τον άνθρωπο και την πνευματική του υγεία και την ψυχολογική του υγεία. Είναι θέμα που έχει σχέση και με την παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Πρέπει πάντοτε να γνωρίζουμε ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει πολλές δυνάμεις οι οποίες κινούνται κατά φύση, παραφύση και υπερφύση. Επομένως, σε όλα τα θέματα πρέπει να το έχουμε αυτό σοβαρό ως υπόψη για να δούμε τι γίνεται με το νου, τι γίνεται με την ψυχή. Οπότε, όταν λέμε φαντασία, εννοούμε είναι η παραφύση κίνηση των δυνάμεων της ψυχής. Το πρώτο να δούμε τι είναι η φαντασία. Η φαντασία, όπως το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι μια ενέργεια της ψυχής. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αναφέρεται στην εσωτερική συγκρότηση του ανθρώπου, κάνει ανάλυση το τι ακριβώς είναι η ψυχή του ανθρώπου και λέει χαρακτηριστικά, όπως το βλέπουμε και σε άλλους πατέρες της Εκκλησίας μας, ότι ο Θεός έκανε πρώτα τον ουερό κόσμο, δηλαδή τους αγγέλους, και έπειτα έκανε τον αισθητό κόσμο. Και αφού έκανε τον ουερό κόσμο, τους αγγέλους, και μετά τον αισθητό κόσμο, στη συνέχεια δημιούργησε τον άνθρωπο, ο οποίος αποτελείται από τον ουερό και το αισθητό. Είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Οπότε ο άνθρωπος έχει και το νου και την αίσθηση. Έχει και τον ουερό και το αισθητό. Η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής η οποία κινείται μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Δηλαδή το αισθητό είναι το σώμα και στο σώμα υπάρχουν όλες οι αισθήσεις, βλέπουμε, ακούμε, αισθανόμαστε κτλ. Και από τις αισθήσεις έρχονται όλες οι πληροφορίες μέσα στη λογική του ανθρώπου. Οπότε λέμε ότι η φαντασία και η δόξα και η διάνοια είναι μεταξύ του νου και της αισθήσεως. Οπότε πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι από τις πέντε ενέργειες της ψυχής, που είναι όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, είναι ο νους, η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια, η φαντασία κινείται μεταξύ αισθήσεως και του νου. Ο νους είναι αυτοτελής ουσία και ενεργητική καθεαυτήν, δηλαδή ο νους δεν στηρίζεται στις αισθήσεις. Να θυμάστε αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος αποτελείται από το νερό και το αισθητό, ο νους και η αίσθηση. Λοιπόν, οι τέσσερις δυνάμεις της ψυχής προέρχονται από την αίσθηση, από το αισθητό κόσμο. Η αίσθηση, η φαντασία, η δόξα και η διάνοια στη συνέχεια. Ενώ ο νους δεν έχει σχέση με αυτές τις άλλες δυνάμεις οι οποίες προέρχονται από την αίσθηση. Οπότε λοιπόν, εκείνο που φαίνεται είναι ότι η φαντασία προέρχεται από τις αισθήσεις, όχι από το νου. Από τις αισθήσεις και μπορεί να πει κανείς χρωματίζει ως ζωγράφος αυτά τα οποία η αίσθηση τα δέχεται από τον αισθητό κόσμο. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διανοίας και παχύτερη του νου. Όπως όλες οι δυνάμεις που προέρχονται από την αίσθηση είναι κάτι διαφορετικό από το νου, γι' αυτό και λέμε η φαντασία είναι η λεπτότερη. Είναι λεπτότερη της διάνοιας, γιατί η διάνοια έχει σκέψεις, διάφορους συλλογισμούς. Οπότε η φαντασία είναι λεπτότερη της διάνοιας, αλλά είναι παχύτερη από το νου. Που σημαίνει ο νους είναι λεπτότερη ενέργεια της ψυχής. Οπότε αυτό πρέπει να καταλάβετε, ότι η φαντασία προέρχεται από την αίσθηση, δεν έχει σχέση με το νου. Ο Ησύχιος ο Πρεσβύτερος λέγει ότι η ψυχή αναμειγνύει τους λογισμούς της με τη φαντασία της δαιμονιώδους προσβολής. Δηλαδή όταν προσβάλλει τον άνθρωπο ο διάβολος με διάφορες σκέψεις και έρχονται μέσα μας, η φαντασία έρχεται και χρωματίζει αυτές τις σκέψεις και αναμειγνύει αυτές τις σκέψεις με τους λογισμούς. Αυτό σημαίνει ότι ο λογισμός είναι ένα σχέδιο, θα μπορούσαμε να πούμε απλό, όπως το κάνει ο ζωγράφος, και η φαντασία έρχεται και το χρωματίζει με πάρα πολύ ωραία χρώματα. Είναι μια έγχρωμη φωτογραφία και έτσι ακριβώς επειδή χρωματίζεται όλο αυτό το σύστημα, όλος αυτός ο λογισμός. Γι' αυτό και όταν μπαίνει μέσα στον άνθρωπο η φαντασία και αναπτύσσεται και εξάπτεται η φαντασία, τότε εχμαλωτίζεται ο νους. Και όταν εχμαλωτιστεί ο νους, αμέσως μετά γίνεται η αμαρτία, και αμαρτία η οποία επαναλαμβάνεται γίνεται πάθος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο οποίος αναφέρθηκε σε αυτή τη διαίρεση εσωτερικά της ψυχής, αυτό γράφει, το αναλύει αυτό σε σχέση με την Υπεραγία Θεοτόκο, η οποία ήταν στα Άγια των Αγίων. Λέει λοιπόν εκεί σε ένα λόγο του Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στα εισόδια της Υπεραγίας Θεοτόκου, λέει ότι η Παναγία, επειδή ήξερε πώς κινείται όλο αυτό το εσωτερικό σύστημα, γι' αυτό αδρανοποίησε τις αισθήσεις, αδρανοποίησε τη διάνοια και τη φαντασία, υπήρχε δηλαδή μέσα της φαντασία, αλλά την αδρανοποίησε τη φαντασία και ενεργοποίησε το νου με την προσευχή, και γι' αυτό είδε τη δόξα του Θεού και έφτασε στη θεοπτία. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μέσα στην Παναγία, όπως και σε κάθε άνθρωπο, υπάρχει η φαντασία ως μια ενέργεια της ψυχής, αλλά απενεργοποιήθηκε στην Παναγία. Να αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει έτσι κάπως κατανοητό. Είναι σαν να έχουμε την τηλεόραση μες στο σπίτι μας ή έχουμε τον υπολογιστή, αλλά δεν το λειτουργούμε. Τον απενεργοποιήσαμε. Υπάρχει δηλαδή η τηλεόραση, αλλά την κλείσαμε και δεν βλέπουμε, και θα την ανοίξουμε όταν θέλουμε να δούμε κάτι. Έτσι λοιπόν υπήρχε στην Παναγία, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η φυσική ενέργεια της φαντασίας, αλλά η Παναγία την απενεργοποίησε, γιατί ήξερε ότι μέσα από τη φαντασία έρχονται δαιμονιώδεις σκέψεις και λογισμοί, και ενεργοποίησε περισσότερο το νου και υπάγει στη θεωρία και είδε δόξα του Θεού και έφτασε στην καταχάριν θέωση. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κλίμαξ, που λέγεται Συναίτης, στο υπέροχο αυτό βιβλίο που λέγεται Κλίμαξ, ομιλεί για τη φαντασία. Λέει: «Φαντασία εστίν απάτη οφθαλμών εν κοιμωμένη διανία». Τι είναι η φαντασία? Είναι κοιμάται η διάνοια, δηλαδή η διάνοια δεν ενεργοποιείται για διαφόρους λόγους, και η φαντασία είναι η απάτη των οφθαλμών, εξαπατά τα μάτια. Προχωρεί και λέει: «Φαντασία εστίν έκσταση νοός εγρηγορότος του σώματος». Όταν το σώμα είναι εγρήγορο, δηλαδή ο άνθρωπος είναι ξυπνητός, τότε η φαντασία είναι εκείνη που εξάπτει το νου, είναι έκσταση του νοός. Και πιο κάτω λέει: «Φαντασία εστίν ανυπόστατος θεωρία». Δηλαδή είναι μια θεωρία η οποία δεν έχει υπόσταση. Εκείνος ο οποίος έχει μια αρρωστημένη φαντασία, όπως θα δούμε στη συνέχεια, βλέπει μερικά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή απέναντι μπορεί να μην υπάρχει ένα αντικείμενο και εκείνος νομίζει ότι υπάρχει. Αυτό είναι έκφραση μάλλον της φαντασίας, και αυτός ο άνθρωπος σημαίνει ότι είναι φαντασμένος, ο νους του φαντάζεται. Και βεβαίως αυτό είναι μια ψυχολογική και πνευματική ασθένεια.

Έχουμε σε ένα δεύτερο σημείο για να δούμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό πώς μιλάει για τη φαντασία. Βέβαια κάνει μια ανάλυση, δεν θα σας παρουσιάσω όλη αυτή την ανάλυση, απλώς να σας πω ότι κάνει διάκριση ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μεταξύ φανταστικού, που το φανταστικό είναι μια δύναμη στις αλόγω ψυχής, μετά μιλάει για το φανταστό, είναι αυτό που υποπίπτει στο φανταστικό. Το φανταστό είναι αυτό το αντικείμενο, το οποίο είναι έξω από τις αισθήσεις, το βλέπει, η λογική το φέρνει μέσα της και αποτυπώνεται στη φανταστική ενέργεια της ψυχής. Η φαντασία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, είναι το πάθος της αλόγου ψυχής, το οποίο ενεργείται από κάποιο φανταστό, από κάποιο αισθητό. Και το φάντασμα είναι εκείνο που δεν προξενείται από κάποιο αισθητό. Δηλαδή το φάντασμα είναι αυτό το οποίο είναι ανύπαρκτο στην πραγματικότητα, είναι αυτό που είδαμε προηγουμένως που το έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, ότι είναι μια ανυπόστατη θεωρία. Ο άνθρωπος ο οποίος φαντάζεται, έχει το φάντασμα δηλαδή, βλέπει ότι υπάρχει κάτι ενώ δεν υπάρχει. Αυτό θέλει να πει. Επομένως, άλλο είναι η ενέργεια της ψυχής που είναι το φανταστικό και άλλο είναι το αντικείμενο το οποίο έρχεται στο φανταστικό και άλλο βέβαια είναι η φαντασία, είναι το πάθος η φαντασία της αλόγου ψυχής. Αλλά να πω κάτι άλλο που νομίζω είναι πιο κατανοητότερο. Η φαντασία, πρέπει να ξέρουμε, που είναι η ενέργεια αυτή της ψυχής, είναι καλός αγωγός της σατανικής ενέργειας. Λένε οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος εξάπτει τη φαντασία του και ζει συνέχεια με φαντασίες, τότε μέσα από τη φαντασία έρχεται ο διάβολος και βάζει τη δική του ενέργεια. Όταν λέμε, είναι σαν να πούμε μια ηλεκτροπληξία. Όταν λέμε ηλεκτροπληξία, εννοούμε μια βαριά κάκωση και ακόμη και ασθένεια του ζώντος οργανισμού, διότι ήρθε σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν μάλιστα ο άνθρωπος είναι μέσα στο νερό ή έχει τα χέρια του πλημμένα και νερό και πιάνει το ηλεκτρικό ρεύμα, τότε αυτό το νερό είναι καλός αγωγός της ηλεκτρικής ενέργειας και παθαίνει ηλεκτροπληξία, είτε βαριά ασθένεια είτε και θάνατος. Αυτό ακριβώς είναι η φαντασία. Όταν έχουμε μέσα μας τη φαντασία, όπως λένε οι πατέρες, και αναπτυγμένη μάλιστα τη φαντασία, φανταζόμαστε διάφορα πράγματα, έχουμε εικόνες διαφόρων πραγμάτων κτλ., τότε αυτό είναι καλός αγωγός σατανικής ενέργειας. Μέσα από αυτήν τη φαντασία μπαίνει ο διάβολος και διαλύει όλη την ιστορική κατάσταση του ανθρώπου. Και όταν λέμε φαντασία, πρέπει να ξέρουμε, είναι ο στοχασμός. Όταν στοχαζόμαστε, δεν είναι απλώς η λογική επεξεργασία διαφόρων πραγμάτων, αλλά είναι όλο αυτός ο στοχασμός, είναι η ονειροπόληση, είναι η αναπόληση, είναι ο ρεμβασμός, που καθόμαστε και φέρνουμε μέσα μας διάφορες τέτοιες εικόνες που είναι χρωματισμένα αντικείμενα ή χρωματισμένοι λογισμοί. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Αθωνίτης του Έσεξ, αναφέρει 4 τέτοια είδη φαντασίας. Λέει, το πρώτο είδος της φαντασίας συνδέεται με την ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Δηλαδή έχουμε κάνει διάφορα σαρκικά πάθη στο παρελθόν ή τα βλέπουμε τέλος πάντων και καθόμαστε και τα περιεργαζόμαστε και τα φανταζόμαστε. Επαναφέρομαι πάλι την εικόνα των σαρκικών παθών. Αυτό είναι το πρώτο είδος, που είναι η ενέργεια των χοντρών σαρκικών παθών. Το δεύτερο είδος της φαντασίας είναι η ονειροπόληση, είναι ο ρεμβασμός. Να καθόμαστε, ας πούμε, και να σκεφτόμαστε διάφορα πράγματα. Ο ένας θέλει να γίνει, να πάρει μια εξουσία, θέλει να γίνει πρωθυπουργός, ο άλλος θέλει να γίνει υπουργός και το φαντάζεται και ζει συνεχώς μέσα από αυτόν τον φανταστικό κόσμο. Το τρίτο είδος της φαντασίας είναι η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δημιουργία. Κάθε καλλιτέχνης, όταν θέλει να ζωγραφίσει, για παράδειγμα, όταν θέλει να συντάξει μια μουσική κτλ., οπωσδήποτε χρησιμοποιεί τη φαντασία. Είναι ένα είδος φαντασίας. Δεν είναι κακό, θα πω στη συνέχεια, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει
θα έλεγα η καλλιτεχνική και η πολιτιστική δράση ενός ανθρώπου αν δεν χρησιμοποιήσει και τη φαντασία. Και βεβαίως το τέταρτο είδος της φαντασίας είναι η λεγόμενη θεολογική δημιουργία. Δηλαδή όταν κανείς προσπαθεί να μιλήσει για το Θεό, τι είναι ακριβώς ο Θεός και φαντάζεται το Θεό. Είναι μια φαντασία η οποία συνδέεται με τη θεολογική δημιουργία. Προσπαθεί δηλαδή ο άνθρωπος να εισδύσει μέσα στο μυστήριο του Θεού και φιλοσοφεί γύρω από το Θεό και βέβαια καταλήγει στην αίρεση. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος, αφού αναφέρει τα τέσσερα είδη αυτά της φαντασίας, λέει ότι πρέπει να αποφεύγουμε το πρώτο είδος της φαντασίας, δηλαδή και αν έχουμε κάνει μια πράξη στο παρελθόν σαρκικής μορφής, πρέπει να αποφεύγουμε να τη θυμόμαστε και να τη φανταζόμαστε, δηλαδή να αποφεύγουμε να επαναφέρουμε τον εαυτό μας και να διατηρούμε ή να επαναφέρουμε τις εικόνες που είχαν σχέση με αυτό το αμάρτημα, ή αν δεν το έχουμε πράξει και το έχουμε δει κάπου αλλού στην τηλεόραση, να μην το σκεφτόμαστε. Άρα αυτό το πρώτο είδος της φαντασίας που συνδέεται με τα σαρκικά παραπτώντα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποφεύγουμε. Το δεύτερο είδος της φαντασίας που είναι η ονειροπόληση και ο ρεμπασμός, και αυτό πρέπει να τα αποφεύγουμε γιατί αυτό αρρωσταίνει όλη μας την ύπαρξη. Το τρίτο είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την καλλιτεχνική δημιουργία δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, διότι ακόμη δε και όταν θέλουμε να γράψουμε κάτι και γράφουμε, έχουμε και οπτικά τη γραφή.

καθημερινότητα που πρέπει λίγο να βάλουμε και τη φαντασία με την εκμάθηση μιας γλώσσας και τα λοιπά. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αποφύγει, αλλά με κάθε τρόπο πρέπει να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με τα σαρκικά παραπτώματα, εικόνες και τα λοιπά, που έχουν σχέση με αμαρτήματα. Να αποφεύγει τη φαντασία που έχει σχέση με το ρεμβασμό, να μην κάθεται και ρεμβάζει και ονειροπολεί και σκέφτεται διάφορα πράγματα και φαντάζεται τον εαυτό του σαν να είναι υπουργό, σαν να είναι βουλευτή, σαν να είναι πρωθυπουργό, σαν να είναι μητροπολίτης, επίσκοπος στην Αμερική, που το φαντάζεται και αυτό. Αυτό οπωσδήποτε να αποφεύγεται και φυσικά να αποφεύγεται και το είδος της φαντασίας που έχει σχέση με την θεολογία και με την προσευχή. Δηλαδή, το να κάθεται κανείς να προσεύχεται και την ώρα που κάθεται να προσευχηθεί φαντάζεται το Θεό σαν να έχει μπροστά του το Θεό και φαντάζεται, δημιουργεί μια εικόνα εσωτερική ότι είναι μπροστά στο Θεό και είναι γονατισμένος και του μιλάει του Θεού, αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγεται, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πολλές αρρωστημένες καταστάσεις και θα δημιουργήσει αρρωστημένες φαντασιώσεις.

όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να φαντάζεται διάφορα πράγματα, όταν αφήνουμε ενεργοποιημένη αυτή τη φαντασία χωρίς να την ελέγχουμε, τότε δημιουργούνται αρρωστημένες ψυχικές καταστάσεις, είναι αυτό που το λέμε φαντασιώσεις. Αυτή καθεαυτή η φαντασία δεν είναι κακό. Σας είπα προηγουμένως ότι είναι μια ενέργεια της ψυχής, η οποία μας βοηθάει στην καθημερινότητα. Άλλο η φαντασίωση ενέργεια της ψυχής και άλλο η φαντασίωση, όλο αυτό το, όλη αυτή η εικόνα και όλη αυτή η σύνθεση γύρω από διάφορα αντικείμενα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στη θεολογία, όπως είπα προηγουμένως, τότε καταλήγει σε αιρέσεις και σε σχίσματα. Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει ακόμη και τότε πολύ φαντασία στην επιστήμη, καταλήγει σε ψευτοεπιστημονικά συμπεράσματα. Όταν συνδέει την ψυχή με φανταστικές καταστάσεις στην προσευχή και αισθάνεται κανείς ότι είναι στον ουρανό και ότι μπήκε μαζί με τους αγγέλους και προσεύχεται με τους αγγέλους, και αυτό δημιουργεί ψυχολογικές καταστάσεις και βεβαίως ο άνθρωπος μπορεί να καταλήξει στις παραισθήσεις και στις ψευδαισθήσεις, που είναι οπωσδήποτε προβλήματα τα οποία, για τα οποία έχει λόγο η ψυχιατρική. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ψευδαισθήσεων και των παραισθήσεων? Οι ψευδαισθήσεις είναι αισθητήρια αντίληψη, η οποία δεν είναι αποτέλεσμα εξωτερικών ερεθισμάτων. Δηλαδή, τα εξωτερικά ερεθίσματα είναι τα οπτικά, βλέπουμε, τα ακουστικά ακούμε, τα απτικά ακουμπάμε και τα λοιπά. Οπότε είναι τα οσφρητικά, οσφριζόμαστε. Λοιπόν, βλέπουμε, ακούμε και τα λοιπά και μετά σκεπτόμαστε. Αυτό δεν είναι ψευδαίσθηση. Δεν είναι, μπορεί να μπαίνει λίγο η φαντασία, όχι όμως η ψευδαίσθηση.

Τώρα, η ψευδαίσθηση είναι μια αντίληψη όταν δεν υπάρχουν αυτά τα αισθητήρια εξωτερικά πράγματα. Δηλαδή προσπαθεί να τα φτιάξει μόνος του, είναι ψευδαισθής, όπως ακριβώς το λέει και η λέξη. Δεν υπάρχουν οι αισθήσεις, δεν υπάρχουν τα αισθητά, αλλά εμείς τα κατασκευάζουμε. Είναι οι ψευδαισθήσεις. Αυτό θεωρείται ότι είναι κλασική ένδειξη ψυχωσικών διαταραχών και είναι τεκμήριο σχιζοφρένειας. Αυτή είναι η ψευδαίσθηση. Η παρέστηση είναι άλλο πράγμα. Η παρέστηση είναι διαβλημένα, διαστρεβλωμένα μάλλον, βιώματα υπαρκτών αντικειμένων που έρχονται στην αντίληψη. Δηλαδή η παρέστηση είναι βλέπουμε, ενώ η ψευδαίσθηση δεν υπάρχουν εξωτερικά αυτά τα ερεθίσματα, απλώς ο άνθρωπος τα επαναφέρει και τα πλάθει, ενώ η παρέστηση είναι υπάρχουν, αλλά όμως αυτά τα αλλοιώνει, τα διαστρεβλώνει. Βλέπει κάτι και νομίζω ότι δεν είναι αυτό που βλέπει, του δίνει ένα άλλο διαφορετικό νόημα. Επομένως, όταν κανείς αφήνει τον εαυτό του και τη φαντασία του, που επαναλαμβάνω, η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής, είναι σαν να πούμε, όπως το είπα και άλλωστε, είναι η τηλεόραση την οποία την έχουμε και την ανοίγουμε ή την κλείνουμε όποτε θέλουμε. Λοιπόν, αυτό είναι η φαντασία. Όταν όμως συνδέομαι την τηλεόραση με άλλα πράγματα, τότε κάπως αλλοιώνεται αυτή η εικόνα την οποία δείχνει ο σταθμός. Οπότε η φαντασία είναι μια ενέργεια της ψυχής. Όταν εμείς το χαζόμαστε, όταν εμείς αφήνουμε, την έχουμε συνεχώς ανοιχτή και λειτουργεί περισσότερο η φαντασία παρά η διάνοια, παρά η λογική σκέψη και η επεξεργασία, παρά η προσευχή, τότε αυτό καταλήγει να γίνει ψευδαίσθηση και πολλές φορές και παρέστηση και επομένως αρχίζουν τα ψυχιατρικά προβλήματα. Γι' αυτό περισσότερο να στηριζόμαστε σε αυτά που βλέπουμε χωρίς να τα αναλύουμε και χωρίς να βάζουμε στοχασμό και φαντασιώσεις, και βεβαίως και όταν προσευχόμαστε να στηριζόμαστε στα λόγια της προσευχής που λέμε, χωρίς να βάζουμε διάφορες εικόνες ότι βρισκόμαστε σε μια εθέρια κατάσταση και κάνουμε διάφορα άλλα πράγματα. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο τίθεται τώρα είναι τι πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φανταστικά γεγονότα, αυτές τις εξάψεις της φαντασίας. Και εδώ πρόκειται περί μιας ασκητικής πραγματικότητας. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε και πώς εργάζονται οι ασκητές. Το πρώτο που μπορούσε να πει κανείς ότι είναι περιοριζόμαστε μόνο στα αναγκαία. Βλέπουμε, ακούμε, προσπαθούμε να μην δώσουμε άλλες εξηγήσεις και επεκτάσεις. Δηλαδή δεν ρεμβάζουμε, δεν φαντασιωνόμαστε, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να γεμίσει από εικόνες και παραστάσεις. Ίσως η λογοτεχνία βοηθάει τον άνθρωπο να έχει πολλές φαντασιώσεις. Και δεν λέω ότι είναι κακή λογοτεχνία, αλλά κυρίως να τα περιορίζουμε αυτά τα θέματα. Να περιοριζόμαστε μόνο στα αναγκαία. Ούτε βέβαια μόνο στη λογική να περιοριζόμαστε, γιατί μπορεί να φτάσουμε και στη λογικοκρατία. Άρα να περιορίζουμε στο πιο αναγκαίο τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη φαντασία. Όλα τα πράγματα πρέπει να γίνονται έτσι. Τρώμε το φαγητό, θα φάμε τα αναγκαία, όχι τα υπερβολικά. Το ίδιο ακριβώς. Οι σκέψεις πρέπει να είναι αναγκαίες σκέψεις, όχι υπερβολικές σκέψεις. Γιατί τότε καταλήγουμε σε άλλα συμπεράσματα. Μετά, ζούμε με ταπείνωση. Όποιος είναι ταπεινός δεν υπερηφανεύεται. Ο υπερήφανος συνεχώς αυξάνει τη φαντασία του και τις φαντασιώσεις. Αισθάνεται ότι είναι κάτι περισσότερο από όλους τους ανθρώπους. Επομένως, όσο είναι κανείς ταπεινός, τόσο θεραπεύει το φανταστικό κόσμο της ψυχής του. Και ένας άλλος τρόπος είναι εκδιώκουμε συνεχώς τους λογισμούς. Εκδιώκουμε σκέψεις, λογισμούς. Είπα προηγουμένως ότι ο λογισμός είναι μια απλή σκέψη η οποία χρωματίζεται με τις κατάλληλη εικόνα και εξάπτει και το πάθος.
να εκδιώκουμε τους συλλογισμούς ή να περιορίζουμε τους συλλογισμούς σε απλές σκέψεις και βεβαίως να ασκούμαστε στην ύψη. Και τέλος, σε παθολογικές καταστάσεις, όταν βλέπουμε ότι μέσα μας λειτουργεί η ψευδαίσθηση και λειτουργεί η παρέστηση, τότε βέβαια χρειάζεται να ζητάμε τη βοήθεια και από τον πνευματικό μας πατέρα και από ειδικούς επιστήμονες, ψυχιάτρους, ώστε να επανερχόμαστε στη φυσική μας κατάσταση. Στην άλλη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα όνειρα που έχουν σχέση με τη φαντασία. Χαίρετε.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.